Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το 38. Ύστερα από όλα αυτά, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατήγετο από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφά, εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων, παρακάλεσε να σηκώσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήλθε λοιπόν και εσήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε μαζί του και ο Νικόδημος, που μια φορά είχε έρθει προς τον Ιησού νύχτα για πρώτη φορά, φέρον μείγμα Σμύρνας και αλόης μέχρι 100 λίτρες. Έλαβαν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το δέσανε μέσα σε σεντόνια μαζί με τα αρώματα, καθώς είναι έθιμο έθος εις τους Ιουδαίους να κάνουν τον ενταφιασμό. Ήτο δε εις τον τόπον όπου εσταυρώθη κήπος, και εις τον κήπο μνημείο καινούργιο, μέσα στο οποίο ποτέ κανένας δεν είχε τοποθετηθεί. Εκεί λοιπόν, για το γεγονός ότι ήταν η Παρασκευή των Ιουδαίων και ακριβώς γιατί ήταν κοντά το μνημείο, έθηκαν θέτο, έβαλαν τον Ιησού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Θέλω να ακουμπήσουμε απάνω σε δύο λέξεις. Ήτο δε εις τον τόπον όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στην καρδιά της Άνοιξης και θέλω να δείτε με τα μάτια της αλήθειας, διαπίστεως, αυτό το κήπο πλημμυρισμένο από χαμομήλι, από βιολέτες. Αγαπητοί μου, ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να μην καταλαμβάνει την καρδιά μας σε όλη της τη διάσταση και σε ολόκληρο το χώρο της η θλίψη, ο πόνος, η καταστροφή, η απώλεια, ο συντριμός. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις και να πω. Ύστερα από αυτό.

0: Το παν χάθη.
1: Πώς το λες? Όταν σου συμβεί κάτι δυνατό στη ζωή σου, την ώρα ακριβώς που φτάνει το κρεσέντο της θλίψης, νομίζω πως θα χρειαστεί μια προσευχή. Κύριε, ξέρω αναμφισβήτητα πως κάπου εδώ, μέσα στα γεγονότα που επιτρέπεις στη ζωή μου, υπάρχει κήπο. Τα μάτια μου είναι πλημμυρισμένα από δάκρυα και η ψυχή μου είναι σφιγμένη κάτω από την πίεση των γεγονότων και το βάρος της θλίψης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω με γλυκιά βεβαιότητα να βεβαιωθείς, ψυχή. Κάπου εδώ υπάρχει, έλεγε κάποιος, μεταφέρω μια όμορφη σκέψη που διάβασα, που ξαναθυμήθηκα αυτές τις μέρες. Καθώς στην εκκλησία του Παγκρατίου μελετάμε πράγματα, όταν χύθηκε σταλαγματιά το αίμα του Στέφανου, η πρώτη αντίδραση και η σκέψη πρέπει να ήταν κρίμα στη μεγάλη φυσιογνωμία. Κι όμως, λέει, από αυτό το όντως αδικοχημένο αίμα μιας τέτοιας δολοφονημένης μορφής, ο Θεός επέτρεψε να βγει ένα λουλούδι. Εκείνος ο οποίος φύλαγε τα ρούχα των δολοφόνων, ο Παύλος. Ο Χόλτνερ στη βιογραφία του Παύλου, στο γνωστό εκείνο κομμάτι, όταν μιλώντας, γράφοντας, θα πει στον Τιμόθεο, ενθυμούμε τα δάκρυά σου, λέγει, αναμφισβήτητα στα λύστρα, όταν λιθοβολημένος ο Παύλος αφέθηκε να ζήσει, γιατί τον πίστεψαν νεκρό, πάνω από το νεκρό εκείνο πτώμα θα πρέπει το ματωμένο εκείνο τμήμα του Παύλου, γιατί μια σάρκα είχε γίνει το σώμα του όλο. Ο Τιμόθεος, σαν παιδί νέος, θα κλαίγε. Και ενθυμούμε, λέει, τα δάκρυά σου. Το μεγάλο δέντρο της ζωής του Τιμόθεου ποτίστηκε άλλη μια φορά με αίμα. Και άλλη μια φορά θα ήθελα να σε βεβαιώσω, ψυχή, πίσω από τα όποια γεγονότα της ζωής μου, πίσω από τις όποιες θλίψεις της δικής σου ζωής, θέλω με απλότητα και ειρήνη να σου πω απόψε. Υπάρχει κήπος με ομορφιά, με αρώματα, με χρώματα, με λουλούδια. Πόσες φορές σε αγαπητά πρόσωπα, όταν δεν μπορείς να τους πεις τίποτα, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα, είσαι αναγκασμένος να τους πεις, να τους θυμίσεις, να τους αναφέρεις. Κανένα κερί δεν φωτίζει εάν σύγχρονα δεν λιώσει. Και κάθε φορά που τα χέρια σου, περνώντας από τη ματζουράνα του κήπου, μυρίζουν τόσο θαυμάσια τα δάχτυλά σου, ομολόγησε πως μέσα στα δάχτυλά σου συνέθλιψες κάποια φύλλα. Και τα δάχτυλα να οσμίζουνε και τα φύλλα της ματζουράνας να είναι ακέραια. Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω ποτέ, γέννητο, Πάνω στην αντίθετη φόρμα έχουμε εντολές του Κυρίου. Να ζητάς την θλίψη, να ζητάς την δύσκολη ώρα. Δεν θα σου έλεγα να γίνεις ένας πνευματικός ορειβάτης. Έλεγε κάποιος, ορειβάτες είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανέβουν να πάνω σε ένα βουνό, αλλά δεν πάνε από το δρόμο. Ψάχνουν να βρουν πού δεν είναι ο δρόμος. Λέει και από εκεί ανεβαίνουν με σκοινιά. Άθλημα, το σέβομαι. Δεν θα σου πω λοιπόν να επικαλεστείς την θλίψη. Μια Δευτέρα θυμάμαι, ένας αγαπητός σηκώθηκε στην προσευχή στα παλιά τα χρόνια στη Λυκούργου, πρέπει να ήταν γύρω από το 49. Θεέ μου, και αν επιτρέψεις θλίψη, για να γίνει καθαρισμός και να γίνουν, είχαν γίνει ορισμένα γεγονότα, τα χρόνια εκείνα, πάει και μισός αιώνας περίπου. Άκουγε ο θείος την καρέκλα, τη θυμόσαστε την καρέκλα του, και έκανε και έτσι ο θείος, κέτριζε η καρέκλα, και έκανε έτσι ο θείος, κέτριζε η καρέκλα. Καμιά φορά σηκώθηκε ο θείος, όσοι το ενθυμούνται, ήταν τόσο χαρακτηριστικό. «Θεέ μου», του λέει, «εάν ο αγαπητός θέλει θλίψη, να του τη δόκεις. Σε μένα σε παρακαλώ με το μαλακό». Και έμεινε έκτοτε εκείνο το περίφημο «με το μαλακό». Αγαπητοί μου, δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα, μη γέννητο. Κάτι άλλο όμως θέλω απόψε. Να ψάξουμε βαθύτερα και βαθύτερα να βρούμε στη ζωή μας. Από το μονοπάτι της θλίψης. Από τον ανήφορο το γεμάτο πόνο και θλίψη. Έβγαλες κάτι καλό? Ευγήκε κάποιο κέρδος? Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ ελιές. Μ' αρέσουν πολύ οι ελιές όταν είναι όριμες, μαύρες. Μέσα σε εκείνο το φύλωμα που αρχίζει από το αχνό πράσινο μέχρι το ασημί. Και πόσο άστοργα τα χέρια καμιά φορά ή τις κόβουν τις ελιές ή στις άλλες περιπτώσεις με τα ραβδιά κόβουν και τα φύλλα, κόβουν και τις άκρες. Πραγματική καταλύστευση της ομορφιάς του δέντρου. Και ύστερα θυμίσου μέσα στις μιλόπετρες, στις ηλιόπετρες εκείνες που αλέθουνε να συνθλίβεται η ελιά, αλλά για να βγει λάδι. Θα μου πεις, συνεθλίβην κάτω από αυτό το γεγονός. Και αφού σε φιλήσω, άφησέ με να σε ρωτήσω, ευγήκε λάδι δόξας, επένου και ευλογή? Άνοιξαν της ψυχής μου τα μάτια να δούμε στον τόπο του πόνου και της κραυγής, στο Γολγοθά της αδικίας και του αίματος, ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχει κήπος. Διότι έμαθον, αφόσον, έπαθον. Πόσες ψυχές πόνεσαν και έκλαψαν. Πόσες καρδιές πέρασαν από το μονοπάτι της αγωνίας. Σαν το χρυσάφι που καθαρίζεται, λέει, 7 φορές για να γίνει πολύτιμον ως το χρυσίον οφείο. Λίγο πιο κάτω. Μια άλλη ειδική ευλογία επάνω στον ίδιο καμβά και εντυμένη. Η Μαρία, μια από τις Μαρίες, από το χωριό Μαγδαλά, έκτοτε θα μείνει σαν Μαγδαληνή. Πήγε στον τάφο και έκλαιγε. Είχε ρωτήσει προηγουμένως, «Πού εβάλατε τον Κύριό μου?» Όταν γυρίζει και ακούει τη φωνή του, «Γίνε, τι κλαίεις?» Ήταν, δεν ξέρω πού ζητάς τον Κύριο. Δεν ξέρω πώς ζητάμε τον Κύριο. Δεν ξέρω πού ψάχνουμε για να βρούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος είναι εκεί. Την ώρα του δακρύου, την ώρα του πόνου, την ώρα της εγχειρήσεως, την ώρα του νοσοκομείου. Ο Ιωάννης ξανά μας αναφέρει κάτι που κατ' επανάληψη με έχει απασχολήσει στην ζωή μου. Ήταν νύχτα. Οι πόρτες κλειστές. Ο φόβος των Ιουδαίων τους έκλεινε σαν αρπάγι τις ψυχές. Και ξαφνικά μέσα από τις κλεισμένες τις πόρτες, μέσα σε εκείνη τη νύχτα, κάτω από το καμουτσί του φόβου που έδερνε τις ψυχές των ολίγων χωρίς τον ραβουνί κοντά τους, εμφανίζεται ο Κύριος. Ήξερε από τι είχαν ανάγκη και απευθύνεται για να τους πει ειρήνη σε εσάς. Ξέρεις, θυμάμαι ένα στίχο ενός Ελληνογάλου ποιητού, ήταν η μανούλα του Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη, ο Ανδρέ Σενιέ. Έχει γίνει όπερα από το Βέρντι. Καρατομήθηκε στη Γαλλική Επανάσταση ο Ανδρέ Σενιέ, ένας από τους γλυκύτερους Γάλλους ποιητάς. Σε ένα ποίημά του το έχει μεταφράσει στην ελληνική ως Κήπης, ο Σωτήρης. Όλοι, λέει, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το σταυρό του άλλου, γιατί πάντα πιστεύουμε πως ο δικός μας ο σταυρός είναι ο πιο βαρύ. Ο Κύριος είναι κοντά σου. Ο Κύριος είναι κοντά μου. Είναι όμως το ανθρώπινο στοιχείο. Είναι οι θλίψεις και οι παρορμήσεις της σάρκας τόσες φορές που γιωμίζουν τα μάτια μας δάκρυα. Και καθώς γιωμίζουν τα μάτια μας δάκρυα, χάνουμε την παρουσία του. Πες μου, έχεις ακούσει τη γλυκιά τη φωνή του Κυρίου? Γιατί κλαίς? Εδώ είμαι. Πόσες φορές επίστεψες πως είσαι μόνος? Πόσες άλλες φορές φοβήθηκες πως τελικά τον ανήφορο δεν θα τον έβγαζες? Πόσες φορές μου έχουν πει αγαπητές ψυχές, αδελφέ μου, ετούτη τη θλίψη δεν θα την περάσω. Είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο βαριά, είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο ασήκωτη. Πες μου, θέλεις να σκουπίσεις τα μάτια σου? Θέλεις να ρωτήσεις τον Κύριο? Κάπου εδώ είσαι. Βοήθησέ με στην εμπειρία του Ιωάννη να μπορώ να σου πω. Άφησέ με να σε ψάψω. Εχεί ρε αυτέ, εψηλάφισα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε δημόσιο ταμείο να πάρεις χρήματα. Οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμά σου. Χρειάζονται τρία πράγματα. Ένα έντυπο που θα φέρει μια αρμόδια σφραγίδα, μια αρμόδια υπογραφή και μια σφραγίδα. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή μου. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή σου. Αν εκείνος δεν το γνωρίζει και δεν έχει βάλει τη σφραγίδα της ευλογίας. Ξέρω πως είσαι έτοιμος να σηκωθείς και να μου πεις «Φέρετρο ήταν αυτό που πέρασε μπροστά από την πόρτα μου. Πού την είδες την ευλογία?» Ξέρω πως εκείνος δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Απλούστατα, δεν μπορώ τώρα να σου λύσω το πρόβλημά σου. Αυτό τίποτα δεν σημαίνει πως το πρόβλημα αυτό δεν έχει τη λύση του. και η λύση είναι πάντοτε ευλογητή. Αν τώρα δεν βλέπω, καμιά σημασία δεν έχει. Ξέρω πως ζει ο λυτρωτής. Έπρεπε να περάσει από όλο εκείνο το καμίνι ο άνθρωπος των θλίψεων, ο Ιώβ, για να μπορέσει να πει «Με το αυτί μου άκουα περί σου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε είδε». Έχεις δει τον Κύριο πίσω από τα παραπετάσματα των θλιβερών γεγονότων? Όταν σε αδικήσουνε τα αδέλφια σου και έχετε μια περιουσία, δεν ξέρω τι περιουσία ήταν αυτή, και αντί να σου δώσουν το μερίδιο που σου είπε ο πατέρας σου, και αντί να σου δώσουν τα δύο δωματιάκια που σου άφησε η μανούλα σου, και αντί να σου δώσουν εκείνο τον αγρό που μόνο σου είχες αγοράσει δουλεύοντας από 13 χρονό παιδί, σε αδικήσανε και δεν σου δώσαν τίποτα. Θα σε παρακαλέσω να κάνεις κάτι. Γράψ' το. Αλλά στο κενό της σελίδας μην το σχολιάσεις. Άφησε να περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια. Και άφησε με να σε ρωτήσω. Ο Θεός σου σε εγκατέλειψε? Όχι, λέει. Κοιμήθηκες κανένα βράδυ κατά από τα αστέρια? Ποτέ. Και στάθηκε ποτέ κάποιο βράδυ που πάνω στο τραπεζάκι σου δεν υπήρξε ένα κουτάλι και ένα ζεστό πιάτο? Μα μη γέννητο, λέει. Είδες το Θεό στη ζωή σου ζωντανό? Πες μου τώρα και βάλε στην πλάστιγγα όλη την αδικία που σου έβαλαν και αυτή την προσωπική ευλογία και εμπειρία που απέκτησες και μέτρησέ τα. Είμαστε άνθρωποι που διαφέρουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους στο απλό γεγονός ότι μετράμε τα πράγματα με άλλο μέτρο, και το μέτρο μας είναι πνευματικό. Ο Θεός θέλει να σου αποκαλυφθεί η ψυχή. Αν θα μου ζητούσες να σου δώσω τον ορισμό του πιστού ανθρώπου, θα σου έλεγα, είναι ο άνθρωπος ο λυτρωμένος που έχει μια διαρκή και ευλογητή διασύνδεση και κοινωνία με τον Χριστό. Πόσες θλίψεις, πόση αδικία, πόσο κακό στη ζωή μας, πόση ανθρώπινη μικρότης, πόσες φορές, πόση αθλειώτης. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως, παιδί του Θεού, βγήκες από όλο αυτό το συρφετό του κακού νικητής? Αν ναι, είσαι κερδισμένος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σου το πει γιατί είσαι κερδισμένος. Προσωπικά παρετούμε. Δεν μπορώ. Είναι, βλέπεις, το μέτρο της γήινης και χωμάτινης λογικής που λέει, λέει διαβάστε, λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Λέει, τι σας είπε εκείνος ο άνθρωπος? Ήρθε ένα σκυπέδι με γυαλιά. Λέει, μάλιστα, λέει, και τι σας είπε? Λέει, μας είπε, λέει, ότι όταν μας φάνε ένα δωματιάκι και μείνουμε εις την πίστη και δοξάσουμε το Θεό και νικήσουμε το κακό και σταθούμε πάνω από τα γεγονότα, είμαστε κερδισμένοι. Ρε, τι είναι αυτά που σας λέει? Κι όμως, αγαπητοί μου, έτσι είναι. Ο άνθρωπος που σε έβρισε και μπόρεσες να μην απαντήσεις, να σκύψεις το κεφάλι και εσύ είχες δίκιο, και όταν έφευγε και σκόνταψε, μπόρεσες να τον χαϊδέψεις και να του δώσεις το χέρι σου να τον σηκώσεις. Ανάμεσα στους δυο σας είσαι ο νικητής. Είσαι ο κερδισμένος. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Σαν θέμα προσευχής μας να πάρουμε, Κύριε, δεν ξέρω ποια γεγονότα θα επιτρέψεις στην πορεία μου και τη ζωή μου. Δεν θα ξέρω. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις αρρώστιες. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις για νοσοκομεία. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις περιστατικά και να πας να τα δεις. Απλούστατα στη σειρά στεκόμαστε, ουρά είμαστε, ο ένας πίσω από τον άλλον. Εν τούτης, με απλότητα σκέψεως, σε παρακαλώ πολύ να μείνουμε σε αυτή την πρωταρχική μας θέση. Κάπου εκεί, μέσα στον πόνο και στο δάκρυ, κάπου εκεί, κοντά στο Γολγοθά της αδικίας και του αίματος, κάπου εκεί δίπλα στο νοσοκομείο και την αρρώστια, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει κήπος. Έτσι λέει εδώ. Ψάξε να βρεις την ευλογία. Τα παιδιά στο Σούνιο παίζουν τον κρυμμένο θησαυρό και βάζουν κάτι σημάδια εκεί πέρα και βάζουν κάτι τόξα και ψάχνουν τα παιδιά και ψάχνουν οι ομάδες να βρουν το παιχνίδι. Θέλω να σε βεβαιώσω ότι στην προσωπική μου ζωή, μέσα από τα γεγονότα των θλίψεων, και πέρασα και περνάω, αφού περπατάμε και περνάμε τον ίδιο δρόμο, πολλά. Ο Κύριος μου έδειξε ότι είχε κάποια πηγή ευλογίας εκεί κοντά. Ζητήστε πάντοτε να ψάξουμε να βρούμε τι καλό ο Θεός έχει πίσω από την πρώτη όψη του όποιου γεγονότος, των όποιων δακρύων, του όποιου στεναχμού. Ποτέ δεν εννοώ πως όταν σε αδικήσουνε νίκη είναι να έρθει να σου πει, ξέρεις, συγγνώμη, σε αδίκησα. Ποτέ μην το ζητήσεις. Δεν είναι αυτή η νίκη. Η νίκη είναι όταν ακριβώς αδικηθείς. Ψάξε κάπου να βρεις ότι ο Θεός κάτι ήθελε. Σε κάποιο σημείο πνευματικά δεν πήγαινα καλά. Έλεγε κάποιος, τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι τίποτε άλλο από αποτέλεσμα των προσευχών μας. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει, αποτέλεσμα των προσευχών μας. Εδώ λέει, πήγα στο νοσοκομείο. Ήταν αποτέλεσμα των προσευχών μας. Ναι. Ναι, το πιστεύω. Εζήτησες από τον Κύριο να σου μεγαλώσει το τόξο, να σου αυξήσει το ειδικό βάρος της εμπιστοσύνης. Διότι μόνος σου ήξερες πως το κομμάτι αυτό της ζωής σου δεν πήγαινες καλά. Και πως ήθελες να σου αυξήσει ο Θεός την εμπιστοσύνη σου. Υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας να περάσει από το νοσοκομείο και ο άλλος να σου αγοράσει ένα Chris Craft. Αν το Chris Craft, τι εμπιστοσύνη στο Θεό να έχεις. Άφησε το Θεό να δουλέψει στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή. Κύριε, συγνωρίζεις. Ίσως είναι σκοτάδι, ίσως είναι ανήφορος, ίσως δεν βλέπω, ίσως με πνίξανε τα δάκρυα. Αλλά ξέρω με βεβαιότητα. Γίνε, τι κλαίεις, ότι αν κάνω έτσι τα χέρια μου, κάπου εδώ κοντά. Ζήτησε από τον Θεό, Κύριε, δείξε μου. Τα γεγονότα θα έρθουν και θα παρέλθουν. Θλιβερά, πολύ ή λίγο. Στο τέλος της διαδρομής θα μείνει πικρό το παράπονο. Το θέρος παρήλθεν και εμείς δεν εσώθημε. Τα γεγονότα ήρθαν στη ζωή σου. Επέτρεψα κάτι στη ζωή σου 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια, 35 χρόνια. Και ήθελα από σένα να γυρίζεις και να μου πεις, γνωρίζω ποιος είσαι. Και αν με θανατώνεις, τι θέλω. Βοήθησε το Θεό με την πίστη σου να φανεί δυνατός στο σύνολο των υποσχέσεων. Ο Κύριος. Αυτά τα δύο εδάφια έβαλε στην καρδιά μου τούτο το πράγμα. Εδάφιον πρώτον, πλησίον του τόπου του Σταυρού,
0: ή το κήπος
1: με αρώματα, λουλούδια με χρώματα, βιολέτες όμορφες που μύριζαν ανοιξιάτικα.
0: Εκεί κοντά,
1: δεν ξέρω. Δεν μπορώ γι' αυτό να πω καλός ή κακός. Όμως είναι κάτι επάνω στο οποίο θα συμπέσουμε. Οι ωραιότερες ώρες που περάσαμε στη ζωή μας ήταν οι ώρες των δακρύων. Οι καλύτερες πνευματικές μέρες που θα θυμηθείς στην προσωπική σου ιστορία ήταν οι μέρες των δυσκολιών. Ήταν τούτο ακριβώς που κάποιο Σάββατο από τα περασμένα είπαμε. Η κυβωτός του Κυρίου όχι μόνο στην έρημο της δυνατής θλίψης, αλλά και στην ευλογία της καινούριας πατρίδας. Και ήταν ακριβώς εκείνο το Σάββατο που είπαμε. Πολλές φορές έχω ακούσει ανθρώπους να ζητούν προσευχές. Πάρτε με θέμα προσευχής. Για το βάρος. Τη δυσκολία που έχω επάνω μου. Ποτέ όμως δεν έχω ακούσει κάποιον να πει πάρε με θέμα προσευχής. Αυτές τις μέρες ο Θεός πολύ με ευλόγησε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι λέγαμε λύγησαν κάτω από το βάρος της ευλογίας είναι αριθμητικά περισσότεροι από εκείνους που ελύγησαν κάτω από το βάρος της θλίψης. Ο Κύριος είναι δίπλα μας. Ο Κύριος είναι κοντά μας. Ας μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας να τον δούμε. Μέσα στα γεγονότα, μέσα από τα περιστατικά και τα συμβάντα της ζωής. Ο Θεός εννοεί να σου κρατήσει το χέρι. Μέσα στο σκοτεινό το τουνέλι να του απλώσεις το χέρι σου και εκείνος να κρατήσει το δικό σου. Έλα να βγούμε μαζί. Ποτέ ασφαλώς δεν θα ξεχάσεις έναν από τους πιο ευλογητούς και παρηγορούς τίτλους του Κυρίου. Είναι άνθρωπο. Έκλαψε. Πόνεσε. Προδόθηκε. Κουράστηκε. Αδικήθηκε. Μάθασε. Πέθανε. Γι' αυτό και μπορεί να γνωρίζει, να κατανοεί και να εντυγχάνει, είπε. Ήθε ο Θεός να γεμίσει την καρδιά μας από τούτη τη θαυμάσια βεβαιότητα. Κάπου εδώ είναι και ο Κύριος. Αν αμφισβήτητα κάπου εδώ είναι ο Κύριος κοντά μου. Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια. Σκούπισέ μου τα δάκρυα να δω ξεκάθαρα. Το ξέρω. Κάπου είσαι εδώ δίπλα μου. Και εννοείς να με ευλογήσεις. Εννοείς να με παρηγορήσεις. Θέλεις να μεγαλυνθείς και να βγάλεις δόξα από την πρόσχερη τούτη.
0: Κύριε,
1: μην αφήσεις ποτέ τις καρδιές μας να κατευθυνθούν σε σαρκικούς δρόμους. Αλλά άνοιξέ μας της ψυχής τα μάτια να δούμε πού είσαι. Γιατί αναμφισβήτητα κάπου κοντά είσαι στην ώρα του σκοταδιού, στην ώρα της απειλής, στην ώρα του φόβου. Συντόνισε τις καρδιές μας στο μήκος κύματος της φωνής σου για να μπορούμε να συλλάβουμε εκείνο το ευλογητό. Γίνε. Τι κλαίεις? Όπως τότε στην Παλιά Διαθήκη. Η αγάπη σου επέτρεψε να μπει ένα μελίσι και να κάνει μέλι σε ένα σώμα νεκρού λιονταριού. Έτσι βγάλε γλυκασμόν και ευλογία. Από ό,τι επιτρέπεις. από ό,τι σφραγίζεις, από ό,τι συμβαίνει στην πορεία των δουλειών σου. Αν υπόθηκε κάτι καλό, δεν το ξέρω. Αν ήταν κάτι δικό σου, τα εδάφια τουλάχιστον. Σφράγισέ τα. Βεβαίωσέ τα. Σχολίασέ τα. Εις δόξα Χριστού. Αμήν.

0: Επιτρέψτε να σας διαβάσω το πρόγραμμα αύριο το πρωί. Δίνουν της Παλαιάς Διαθήκης ότι η Παλαιά Διαθήκη αποστερεί από την ελευθερία του τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εξαναγκασμού. Άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις, έτσι λέει όντως. Και πρόσεξε, λαέ μου, λέει, διότι θα πάθεις, θα ράνεις, θα σου κοπεί το ένα σου το ποδάρι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, αν θέλεις να δεις τα πράγματα ορθά δηλαδή. Αλλιώς έχουν τα πράγματα. Η αγάπη του Θεού, όπως η αγάπη του πατέρα για το παιδί, λέγεται τα παιδιά καμιά φορά. Τι τους αρέσει και εμάς μας άρεσε. Και κάναμε και διαγωνισμούς. Ποιο παιδί θα πηδήσει από περισσότερα σκαλοπάτια κάτω. Και πηδάγαμε. Α, και όταν μεγαλώσαμε πιο μεγάλα παιδάκια πια. Και τι το βλέπει. Μάνα το βλέπει ο πατέρας του, διάκουσε εδώ. Θα σπάσει κανένα ποδάρι. Θα σε πάνε στη βούλα. Υπάρχει λόγος. Τα ποδάρια σε περισσότερο ο Θεός. Τι λόγος υπάρχει. Κι αν ομιγέννητο συμβεί στο παιδί κάτι, έρχεσαι και μου λες, είδες, λέει, το παιδί, λέει, τι έγινε, λέει, το κούτσανες. Εγώ. Θα το ειδοποίησα απλώς. Με απλότητα, με επιχειρήματα, με αγάπη. Ο Θεός απλώς προειδοποιεί. Μην τρέχετε πάνω από 200 χιλιόμετρα σε αυτή τη στροφή. Δεν είναι κάτι κακό. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζετε το Λόγο του Θεού, είναι η πατρική αγάπη η οποία απλά με ανθρώπινα σχήματα προειδοποιεί. Υπογραμμίζει ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ακουλάε μου, έχω να σου πω ορισμένα πράγματα και θέλω να σου μιλήσω και για ορισμένες κρίσεις. Αυτά τα διατάγματα και τις κρίσεις εγώ σας διδάσκω να κάνετε. Όμορφο το ρήμα αυτό, του Θεού, σας διδάσκω. Έτσι κάνει ο Θεός. Έλα εδώ. Το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα. Άλλοι, πες το με λόγια δικά σου. Το λες με λόγια δικά σου. Τώρα, λέει, το κατάλαβα. Για βγες και στον πίνακα. Να κάνεις και μια άσκηση. Τώρα σου δώσω ένα άλλο πρόβλημα με άλλα νούμερα, να δούμε τι θα κάνεις. Αυτό είναι διδαχή. Και παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να προσευχηθούμε για την Εκκλησία. Όταν λέω την Εκκλησία, δεν εννοώ τη συγκεκριμένη. Εκκλησία. Στην οποία λείπει το στοιχείο της διδαχής. Γι' αυτό και θα δείτε ότι δεν είναι ευχάριστον το γεγονός το ότι κάνει τον άλλον διδαχή. Δεν ξέρω βέβαια. Πόσα χρόνια είσαι στην πίστη? Έβοξα αυτό λοιπόν, το 1930. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς το βλέπεις αυτό? Τι σημαίνει τούτο? Για να ξαναδούμε εδώ. Γι' αυτό και θα δείτε αργά και σταθερά ότι δημιουργείται ένα κλίμα πανηγυρισμού. Με την προσθήκη δε, ας πούμε, να προσθέσουμε ένα ακορντεόν, ένα λαούτο και μία πίπιζα. Ξέρετε, αυτό το πράγμα κάνει έτσι εκεί πέρα. Μαζεύεται βέβαια και κόσμος, λέει, ο σκοπός είναι να ακούσουνε. Σωστό, το δέχομαι. Με τη χάρη του Θεού, ευχαριστώ πολύ το αυτό, το πιστεύω πολύ το αυτό. Από διδαχή. Ο σκοπός σου δεν είναι να πιστέψεις. Ο σκοπός σου είναι και κάποιος άλλος. Να ξέρεις τι πιστεύεις και αυτό που πιστεύεις, γιατί το πιστεύεις. Εμείς προερχόμεθα από ένα καθεστώς όπου μας έλεγαν, το ξέρεις αυτό? Ποιος σου το είπε? Ναι, μας το είπανε. Γιατί είναι έτσι? Ξέρω εγώ γιατί είναι έτσι. Πού το βρήκες? Ο Γιάννης Ανταγκουνάκης, και σε ένα βιβλιαράκι το γράφαμε που κυκλοφόρησε. Του είπε ένας, λέει, θα πάρω, λέει, τη γραφή σου. Αυτό που το βιβλίο που μου δίνεις, λέει. Αλλά θα το δείξω, λέει, κάπου. Και αν μου πει να το κρατήσω, γυρίζει, πάρ' το πίσω. Γελούσε ο Γιάννης, το θυμάστασε το Γιάννη μετά. Δόντια του τα χρυσά. Τι λέει, γιατί δεν τη βαστάς. Διότι αυτός που ρώτησα, λέει, μου είπε ότι είναι καλό βιβλίο. Αλλά πρέπει πρώτα να διαβάσω, λέει, την Παλαιά Διαθήκη. Μετά να διαβάσω την Καινή Διαθήκη και μετά, λέει, την Αγία Γραφή που μου έδωσες. Είναι, λέει, νωρίς ακόμα για μένα. Εδώ θέλεις, ξέρετε, θέλει μολύβι. Η μελέτη θέλει μολύβι. Θέλει χαρτί. Θέλει να έχεις απορίες. Θέλει να διαβάσεις και να με ρωτήσεις και θα χαρώ πολύ. Μου έλεγε ένα παιδί, πού βρέθηκε ο Παύλος, λέει, στην Κρήτη και εγκατέστησε πρεσβυτέρους και πρεσβυτέρια. Δεν βγαίνει πουθενά. Έχεις δίκιο τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα, ύστερα από την πρώτη φυλάκιση που απεφυλακίστηκε στη Ρώμη ο Παύλος, είναι γνωστό αυτό, ενδεχομένως πήγε στην Ισπανία. Στην επιστροφή του επέρασε από την Ιταλία, ανέβηκε αναμφισβήτητα στην Έφεσο, επήρε όλη τη Μικρά Ασία άλλη μια φορά, φτάνοντας στην Τροάδα, δεύτερη φορά τον συλλαμβάνουνε, και ήταν τόσο βίαιη, του είπα, η μεταφορά του στην Ρώμη, ώστε ο άνθρωπος εκεί ξέχασε και το παλτό του και ξέχασε και τις μεμβράνες του. Ευχαριστήθηκε. Τον φελώνει. Λαέ μου, έχω να σου μιλήσω. Λαέ μου, έχω να σου πω ορισμένα πράγματα. Τι είναι βάπτισμα? Τι είναι δείπνο? Τι είναι προσευχούλα? Τι θέλει ο Θεός από μας την ώρα της προσευχούλας μας? Τι είναι νηστεία? Γιατί νηστεύουμε? Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Αυτά τα πράγματα τα ξέρεις, λαέ μου. Και ακόμα θέλω να σου ανοίξω τα μάτια, να δεις ορισμένες κρίσεις που συνέβησαν. Αυτές δεν έγιναν διότι τους χτύπησα. Δεν με ακούσανε απλώς. Δεν έχει τίποτα ο δάσκαλος που αφήνει στην ίδια τάξη το παιδί. Τι έχει μαζί? Σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές ομάδες ανήκουν, αδελφέ. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Αλλά είναι απλό. Το παιδί δεν απέδωσε στη μελέτη του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα σας τα διδάσκω. Και εδώ έπρεπε να τελειώσει. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, θέλει να μην το καταλάβουν. Ακούστε, λέει, να σας διδάξω για να τα κάμνετε. Να σας τα διδάξω για να τα κάμνετε. Βέβαια, δεν το διαβάζεις, χαμογελάς. Δεν ξέρω, ο Θεός, λέει, δεν ξέρω καν πράγμα. Κάποιος μην το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Αυτά σας τα λέω για να τα κάμνετε. Αλλά και αυτό σας τα άμαθα. Δεν μπορεί να μου πεις, πάνω από το όμικρο δεν πάει ποτέ περισσομένη. Το μάθεις, ναι, πάνω από το όμικρο δεν πάει ποτέ περισσομένη. Και από κάτω γράφει, κύριε καθηγητά, σε ευχαριστώ. Παπ, περισσομένη. Τι είπαμε, λέει, δεν το είπα σωστά. Λέει, ναι, και τι έγραψες. Τώρα τι γράφουμε, λέει, θα λέμε εδώ πέρα. Πώς το είπα είναι το πάνω. Όχι, έγραψε πώς το είπες. Δεν με ενδιαφέρει αν το ξέρεις ή όχι. Ο δάσκαλος και ο Θεός, ίσως φανεί παράξενο. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό αν το ξέρεις. Το Θεό τον ενδιαφέρει να το εκτελέσω κάτι. Τώρα, αν μπορούσες κάτι να το εκτελέσεις χωρίς να το ξέρεις, ξέρω εγώ τι μαγικά πράγματα θα κάνεις στη ζωή σου, κάμε το. Αλλά γι' αυτό, λέει, εγώ σας διδάσκω. Γι' αυτό σας διδάσκω. Για να τα κάνετε. Όχι για να τα ξέρετε. Εδώ επερίσσευσε η σοφία από λόγια, από γνώση. Το ξέρετε ότι ο πολλά γνούς πολλάς δαρίσετε. Και αυτά σας τα λέω για να τα κάνετε. Και μόνον όταν τα κάνετε θα ζήσετε, θα εισέλθετε και θα κληρονομήσετε την γη που Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Μέσα εδώ, δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά, σκι. Κάνουν έτσι, βάζουν κάτι σημεούλες εκεί πέρα και τρέχουν με το σκι έτσι, κάνουν έτσι, έτσι, έτσι, έτσι και νικάνε. Εδώ λέει, σας τα από αυτά τα πράγματα, με απλότητα, με αγαπούλα σας τα είπα και έλα εδώ δάσκαλος ο Θεός, πάλι τα ίδια, δεν τα είπαμε λεφτά, λέει, έλα πάλι. Χρόνια ολόκληρα, λέει. Ο Παύλος λέει, 3 χρόνια, σπίτι-σπίτι, ψυχούλα-ψυχούλα. Και ούτε κουράστηκε, ούτε βαρέθηκε και στο τέλος λέει, και ούτε ήρθα να φάω, λέει, ποτέ, λέει, κανένα πιάτο φαΐ στο σπίτι σας, έτσι. Ούτε δέχτηκα ποτέ, λέει, κάλτσα από κανέναν, ναι. Τούτα τα χέρια. Για να δούμε εδώ τι λέει. Αυτά τα οποία εγώ σας διδάσκω για να κάνετε. Και όποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα, για να ζήσει, για να εισέλθει, για να κληρονομήσει. Δηλαδή, πάει έτσι, έτσι, έτσι, έφτασε το τέρμα. Α, τι όμορφο, έφτασε το τέρμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ζήσανε ποτέ πνευματικά. Δεν ζήσανε. Ζήσανε θρησκευτικά. Ζήσανε δογματικά. Ζήσανε κλειστά εκκλησιαστικά. Ποτέ όμως, ποτέ, δεν ζήσανε μια πλούσια πνευματική ζωή. Ο δεύτερον, δια να εισέλθετε. Δια να εισέλθετε. Πάνω κάπου, βλέπεις κάποια σοβαρή ψυχούλα, η οποία λέει, σκοπός μου είναι να εισέλθω. Πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι, είχα μια συζήτηση με έναν αγαπητό και του λέω, άκουσα αγαπητέ μου φίλε, εμένα ο Θεός δεν με κάλεσε να τον υπηρετήσω και να διακονήσω αυτόν. Αμήν. Ό,τι απλά, δεν τα πιστεύω. Εμένα με κάλεσε ο Θεός με τη χάρη του να με φέρει στην παρουσία του. Τώρα, πηγαίνοντας προς τα πάνω, να μπορέσω, ξέρω εγώ, να βαρέσω με τη σκεπάρνη μου, νταν, 2 σκαψίες. Βλέπω ένα καρφί, μπαμ, να το βάλω, μη σκιστεί κανένας. Και βλέπω και ένα παιδάκι να το σηκώσω. Και είναι και λερωμένο πάντο πλύνω το μουτράκι του. Α, ούτε. Δεν έχει καμία σχέση αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μας εκάλεσε για να εισέλθουμε. Τώρα, μπαίνοντας κάποιος στην παρουσία του Θεού και να διακονήσει και να υπηρετήσει και να φέρει ψυχούλες, αυτό είναι καλά. Αλλά μην γίνεται το να χάσουμε την βασιλεία για να κερδίσουμε τι το ανθρώπινο εδώ κάτω. Ας τα έχουν αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο να εισέλθεις, λέει, αλλά να εισέλθεις για να κληρονομήσεις την ευλογία της πνευματικής, της πλούσιας, της αφιερωμένης, της καθαρής, της Άγιας ζωής. Δεν είναι μια ζωή που μετριέται με νούμερα. Δεν είναι μια ζωή που μετριέται με άλλα μέτρα. Είναι μια ζωή πλούσια. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος απάνω σε αυτή τη ζωή. Και λέει ο Θεός, πρέπει να σας πω κάτι. Θεέ, ορίστε. Μήπως, λέει, προσθέσετε εις τον λόγον τον οποίον εγώ σας προστάζω. Και ούτε θα αφαιρέσετε. Πώς γίνεται η προσθήκη. Πώς γίνεται η αφαίρεση. Δια της μεθόδου της θεολογίας. Εδώ λέει, ξέρεις, λέει, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Άξεξέ μου, ο λόγος του εδώ δεν είναι πηγάδι. Ούτε στέρνα, έχει βάθος και πλάτη. Η αγάπη του Θεού έχει διαστάσεις. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ μίλαγε ο Θεός σε ανθρώπους. Και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μίλησε. ψαράδες, μια ψυχούλα γράμματι, ένα τέος τυφλό ζητιάνο, αυτός είχε πάει στη Σορβόνη. Αυτός γύρευε όλη μέρα, ένα δεκαρίτσα έξω από το ιερό. Άκουσε, του λέει, πρόσεξε, ούτε θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις. Κάτι ξέρεις την Αποκάλυψη και λέει, και αυτός που θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, ξέρετε τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου πεις, δύο πράγματα αληθινά. Πρώτον, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι θεματικό μου, λέει. Γιατί λέει ο δάσκαλος, όταν κάνει την παράδοση, το καταλάβατε, παιδάκια? Όποιος δεν το κατάλαβε να σηκώσει το χεράκι του. Αυτό κάνει και ο Θεός. Με δάσκαλο το Πνεύμα το Άγιον. Και τι δάσκαλο? Το Πνεύμα το Άγιον, ο δάσκαλος. Και όχι μόνον, λέει, αυτά τα πράγματα θα σας τα εξηγήσω, αλλά θα είμαι και μαζί σας και θα κάνουμε πρακτική εφαρμογή. Άρα τα χέρια, έλα μαζί. Τι είναι η ζωή του Χριστού? Από μια άλλη πλευρά, αν δεις τη ζωή του Χριστού, δεν είναι τίποτα άλλο από την πρακτική εφαρμογή των αληθιών που ο Πατέρας θέλει από κάθε πιστό. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού. Μπορούσε η ζωή του Χριστού να λέει, η γέννηση θαυματουργός εκ Παρθένου. Τελεία. Παράγραφος 2. Γολγοθάς. Παράγραφος 3. Ανάστασης. Παράγραφος 4. Ανάληψης. Παράγραφος 5. Ερχόμενον μεταδόξης, που λένε. Γιατί τα έγραψε όλα αυτά? Πέραν από άλλες πλευρές εννοώ. Διότι, έρχεσαι και μου λες, ναι, λέει, ξέρεις όμως, λέει, τι γίνεται εδώ? Ξέρεις τι θα πει εγκατάληψης? Εμένα με ρωτάς. Και ρωτάς τον Κύριο σου. Να δούμε εδώ πέρα. Α, να ήταν ο Κύριος μας εδώ. Πίνεσε, έκλαψε, προδόθηκε, εγκαταλείφθηκε. Τον ηρωνεύτηκαν. Γροθιές, ξυγές, φούσκους. Δεν υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη ζωή που θα αντιμετωπίσεις που να μην το πέρασε ο Χριστός. Δεν υπάρχει θλίψη όμοια με τη δική του τη θλίψη. Ποτέ μην πεις, και τώρα, τι το. Έζησε κατά πάντα μια ζωή απάνω σε ένα στρατή που κι εσύ και ο δούλος του Θεού περπατάμε. Και μπορεί πρώτον να μας δώσει παράδειγμα, δεύτερον να μας κατανοήσει και τρίτον να μας βοηθήσει. Ενδυγχάνων υπέρ ημών. Αφορά που ακούω κάτι ανθρώπους οι οποίοι λες και βγήκαν από την κονσέρβα εχθές το βράδυ. Δεν μου λες. Εσύ δεν υπήρξες νέος? Λέει, υπήρξα. Δεν μου λες. Και εσύ είναι και νέος του κόσμου, γιατί μετά επίστεψες. Λέει, ναι. Βούλωσε το, κάτσε κάτω, βούλωσε, τάσκο. Εάν τα λόγια που λέμε τα μετρήσουμε και είναι 100, το χρόνο που σπαταλάμε για να πούμε αυτά τα καταλόγια, εάν το μισό από αυτό το χρόνο τον είχαμε κάνει δάκρυα και προσευχή, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ευτυχώς είναι ο Κύριος επάνω, ο οποίος γνωρίζει, βοηθάει, ενδυγχάνει και κατανοεί. Μέγας αρχιερεύς, δυνάμενος να σταθεί με συμπάθεια δίπλα μας. Και ακόμα κάτι. Τα μάτια σας θυμόσαστε τι έγινε, τι έκαμε ο Κύριος τότε στον Βέλφεγορ, τότε που ο Θεός έκαμε εκείνη τη μεγάλη την εξολόθρευση? Άλλο μάθημα ετούτο. Δεν έχουμε μάθει να θυμόμαστε. Και συμβαίνουν γεγονότα και πολλές φορές τραγικά γεγονότα μέσα στη ζωή μας. Περιστατικά, πόνος, δάκρυα, αρρώστιες, θλίψεις. Επέρασες από αυτή τη θλίψη και από αυτό το καμίνι. Και επέρασες. Και τι έβγαλες. Τίποτα. Κρίμα. Κρίμα. Για ακούστε τι λέει εδώ. Η οφθαλμή σας είδα.
1: Επειδή μου. Είναι τόσο, τόσο απλό. Αν με ρωτούσες τι λέει απόψε ο Λόγος του Θεού, θα σου απαντούσα. Να πάρεις το Λόγο του Θεού στα χεράκια σου απόψε. Να πάρεις μολυβάκι και χαρτί απόψε. Και να πεις, Θεέ μου, θέλω να αρχίσω να μελετάω απόψε. Σε παρακαλώ να μου εξηγείς, γιατί δεν έχω μυαλό. Και έχω και προβλήματα στη δουλειά μας, ψωμί μας, οικογένειές μας. Δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Άλλη φορά πάλι σας έλεγα τα ίδια και τα ίδια να τα εντυπωθούμε. Με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει, λέει. Αυτό τον αδελφό, λέει, το φελώνει, λέει. Μία φορά τον εβλέπουμε, λέει, στην Καινή Διαθήκη και μετά, λέει, δεν τον ξαναβλέπουμε. Πρέπει τον αδελφό φελώνει, λέει. Ο φελώνης είναι το παλτό. Το παλτό. Το παλτό μου λέει, λέει, ναι. Δεν το ξέρω. Αδερφέ μου λέει, και πώς δεν

της συνδιαλλαγής σε μας. Σε μας ενεπιστεύθη των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης. Ασύλληπτα πράγματα. Ο Θεός να εμπιστευθεί σε σένα και σε μένα στην κάθε τοπική εκκλησία τον λόγο της διαλλαγής για να τον δει ο κόσμος, να τον κηρύξουμε. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπε το Πνεύμα του Θεού, είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Θέλετε είστε εις εμέ, λέγει ο Ιησούς Χριστός, μάρτυρες. Το πιο δυνατό, το πιο ισχυρό, μάρτυρες ζωής. Προπορεύεται, λόγων ακολουθούν. Τώρα, ποιο είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος και της μαρτυρίας μας στον κόσμο? Είναι το δόγμα μας, η ομολογία πίστης μας? Δοξάζομαι τον Θεό που έχουμε αυτή την ομολογία πίστης. Ναι. Είναι η εκκλησία μας? Είναι ο εαυτός μας? Ελάτε να δείτε τι ωραίοι που είμαστε εμείς, τι παλικάρια. Θυμάστε τους Φαρισαίους? Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Τους βλέπαμε τους άλλους αφιψηλού. Τίποτε από όλα αυτά. Η μαρτυρία η μοναδική και η κύρια της ζωής κάθε πιστού και κάθε αληθινής ζωντανής τοπικής εκκλησίας είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και συγκεκριμένα ο σταυρός του, η θυσία του και η Ανάστασή του. Μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτά. Πράξεις 4:33. Μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. 5:42 είναι αυτό που διαβάσαμε. Ευαγγελιζόμενοι και διδάσκοντες τον Ιησούν Χριστόν. Και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, λέγει εκεί, εγώ συμπρεσβύτερος, μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Χριστόν και αυτών εσταυρωμένων και αυτών αναστημένων έχουμε να παρουσιάσουμε, να διδάξουμε, να μαρτυρήσουμε, να ευαγγελίσουμε στον κόσμο που ζούμε. Πώς. Ως εκκλησία πρώτα. Στην προσευχή, επανέρχομαι στην προσευχή του Κυρίου μας στο 17 κατά Ιωάννη, στο 18 που διαβάσαμε και κατόπιν στο 21 που λέει «Θέλω, Πάτερ, να είναι πάντες εν, καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, γιατί δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλες». Η ενότητα της Εκκλησίας, οι στενοί δεσμοί των πιστών μιας εκκλησίας. Στο 13, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 34 και 35, ο Χριστός το λέει, εντολήν καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Εκκλησίας. Θα έχουμε μια ευκαιρία ένα βράδυ της Κυριακής να ασχοληθούμε με το ευαγγελιστικό πνεύμα και τους τρόπους που η Εκκλησία στους τρεις πρώτους αιώνες χρησιμοποιούσε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Από το Λόγο του Θεού και από την εκκλησιαστική ιστορία. Το κύριο χαρακτηριστικό, όπως το λέγει εδώ ο Χριστός, είναι η αγάπη που θα δει ο κόσμος
για να πιστέψουν.

Όχι εσύ, εγώ γίνω αδόκιμος. Ο Θεός μπορεί να χαρίσει με το Πνεύμα του το Άγιο μια ευλογημένη ζωή. Σε όλους μας. Σε όλους μας. Πολλές φορές εξαδενικεύουμε και αγιοποιούμε τον Αποστόλο Παύλο, τους Αποστόλους κτλ. Που είναι μια προσπάθεια που καταβάλει ο διάβολος για να μην δώσουμε την καρδιά μας όσο θέλει ο Θεός σε εκείνον και λέμε «Μα αυτοί ήταν άλλοι». Όχι. Μπορείς να γίνεις και εσύ σαν τον Άγιο, σαν τον Απόστολο Παύλο. Η διαφορά είναι το άνοιγμα της καρδιάς. Δεν έχει σημασία το έργο που θα σου αναθέσει ο Θεός ή όχι, το λίγο ή το πολύ. Δεν έχει αυτό σημασία. Αλλά το άνοιγμα της καρδιάς, αν ανοίξεις την καρδιά σου, εάν παραδώσεις τον εαυτό σου τέλεια όπως ο Απόστολος Παύλος έκανε, λέγοντας σε κάθε του βήμα «Κύριε, τι θέλεις να κάνω», ο Θεός θα ενεργήσει μέσα σου. Θαύματα, θαυμάσια, καταπληκτικά πράγματα, δυναμικά. Για να έχεις την δύναμη και το θάρρος της ζωής και της ελευθερίας να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο 14 λέει «Χάρις εις τον Θεόν, ως της πάντοτε, πάντοτε, κάμνει ημάς να θριαμβεύουμε δια του Χριστού». Γιατί? «Και φανερώνει εν παντή τόπο και σε όλες τις περιστάσεις δίημον την οσμήν της γνώσεως αυτού». Τον δοξάζουμε γιατί χάρη σε εκείνον και το Πνεύμα του το Άγιο μπορούμε να θριαμβεύουμε πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας και να φανερώνουμε στους γύρω μας την οσμή της γνώσεως αυτού. Και παρακάτω ακριβώς λέει ότι εμείς είμαστε ευωδιά Χριστού. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάθε μέρα να στεκόμαστε στην παρουσία Του. Να ξαναπώ τον ορισμό που μέσα από την πείρα μου, την πολύχρονη και τον Λόγο του Θεού έχω καταλήξει, της ταπεινοφροσύνης, της τόσο παρεξηγημένης χριστιανικής αρετής. Αληθινά ταπεινός είναι ο πιστός που στέκεται ειλικρινά στην παρουσία του Θεού κάθε μέρα για να μαθαίνει ποιος είναι και να αφήνει τον Θεόν να τον κάνει τέτοιον που θέλει εκείνος να είναι. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Και τότε πραγματικά θα μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και κλείνοντας, ήθελα να κάνω μια πρόσκληση αγάπης στους αγαπητούς που ακόμα, όπως διαβάσαμε, δεν έχουν γευθεί. Όσοι γευθήκατε, λέει, αλλά είναι μερικοί που δεν έχουν γευθεί ότι αγαθός ο Κύριος. Λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή και στο πρώτο του κεφάλαιο, αυτό που εμείς είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλλουμε προς εσάς, την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά το Πατρί και φανερώθη εις ημάς. Εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, απαγγέλλουμε προς εσάς. Γιατί σας τα λέμε αυτά τα πράγματα? Για να σας κάνουμε τους έξυπνους? Όχι. Για να έχετε κι εσείς κοινωνία μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να είναι πλήρης η χαρά σας. Για να γίνετε κι εσείς χαρούμενοι. Και είναι στο χέρι σας προσωπικά. Όσο περνάει ο καιρός, όπως διαβάσαμε από το βιβλίο των Παροιμιών, οι δικές σου ανομίες σε σφίγγουν, σε περισφίγγουν, και όσο αποθείς και κλωτσάς την χάρη του Θεού που ακούς, τόσο πιο πολύ η καρδιά σου σκληρύνεται, τόσο πιο πολύ

δυσκολεύεις το Πνεύμα του Θεού να μπει μέσα, να την αναγεννήσει και να σε σώσει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αγαπητέ μου, φίλε, φίλοι, μην καθυστερείτε. Το σήμερα μας ανήκει. Και η ζωή που θα σου χαρίσει ο Χριστός αξίζει να τη ζήσεις εδώ κάτω στον κόσμο. Να είναι, λέγει, πλήρης η χαρά σας. Την χαρά μου, τη δική μου σας δίδω, τη δική μου την ειρήνη. Και να γίνεις κι εσύ ένας μαθητής του Χριστού, ένας οπαδός του Χριστού, που θα εξαγγέλει στους άλλους τις αρετές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και για να κλείσουμε, θα διαβάσω από την επιστολή προς Κολοσσαείς και από το πρώτο κεφάλαιο λίγα εδάφια. Λέγει, ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών. Και στο 12, το προηγούμενο, ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι το μυστικό ότι ο λαός Ισραήλ ενώ προς καιρό ο Θεός τον παρεμέρισε και τον αφήκε στο σκοτάδι που επροτίμησε εκείνος και η θέληση να έχει. Και πήρε τα έθνη και απήρθησε εξ αυτών εκκλησία την οποία θα ενώσει μια μέρα με την εκκλησία του πιστού Ισραήλ με κεφαλή τον Χριστό. Το μυστήριο αυτό είναι το ένδοξο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο τον πιστό, το οποίο εμείς το ακούσαμε, το πιστέψαμε διανοητικώς, αλλά περιμέναμε να το απολαύσουμε. Γιατί σήμερα ο Θεός απέναντι αυτού του μυστηρίου της σωτηρίας μας, δοξασμένο το όνομά του, μας έχει δώσει προκαταβολή, μας έχει δώσει αραβόνα. Και ο αραβόνας αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας διαφωτίζει το Πνεύμα, μας γεμίζει χαρά και αγαλίαση και ευρωσύνη και χαιρόμαστε. Αλλά το είναι η σωτηρία που έχουμε δώσει. Αλλά μελλοντικό, τη δόξη, τη άδρα, τη βαθμή, τη αδράση, την αιωνιότητα μας επιφυλάσσει. Αυτό ακόμη δεν εντελέσει βήμα, δεν εντελέσει. Θα δούμε αύριο, αν θέλει ο Θεός, ότι αυτό το μικρό βιβλιαράκι είναι η δίκη του λαού Ισραήλ. Πάντοτε ο λαός Ισραήλ έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην όλη ιστορία της ανθρωπότητας. Ξεχωριστή θέση. Δική Ισραήλ. Είναι ιδιαίτερο τμήμα. Εκκλησία, Ισραήλ και έθνη. Και αυτά τα τρία στοιχεία θα υπάρχουν πάντοτε στους αιώνας των αιώνων. Αλλά δοξασμένα το καθένα. Και τρεις όμως διακρίσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Διότι, και θα υπάρχουν διακρίσεις, διότι είναι διαφορετικές και συνθήκες υπό τα οποία η Εκκλησία, ο Ισραήλ και τα έθνη θα πιστέψουν στον Χριστό. Πρώτα, ο Ισραήλ θα πιστέψει στον Χριστό και θα γίνει δεκτή πίστης του εκείνη και θα τον δεχτεί ο Θεός μέσα στην οικονομία του δοξασμένη και εκείνο. Αλλά πώς θα πιστέψει? Θα πιστέψει διότι πρώτα θα τον γυρίσει ο Χριστό. Και έπειτα θα τον πιστέψει. Θα τον γυρίσει. Όπως ο Θωμάς, ο οποίος είναι ο τύπος του Ισραήλ αυτού. Του λέει Θωμά, με είδε και επίστεψε. Αλλά τρεις ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν με είδαν και πίστεψαν. Και πολλές φορές έχουμε την ανοησία και λέμε μερικοί, μόνο να ζούσα την εποχή εκείνη, να βλέπα κι εγώ τον Κύριό μου. Δεν ξέρεις τι λες κανένα άνθρωπο. Σήμερα εσύ είσαι τρισματάριος, ακριβώς διότι δεν τον είδες με το μάτι σου και τον επίστεψε. Τι ωραία θα ήτανε να μην υπήρχε ο διάβολος εδώ στη ζωή, να μην είχαμε την κληρονομική πτώση και τόση αντίδραση. Όχι! Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που σε ξεχωρίζει. Και επειδή έλυσες υποσυνθήκας όλος μοναδικά, ο Θεός σε βάζει εσέναν απάνω στην κορυφή της κλίμακος των αξιών και σου δίνει τη θέση του. Και σε πρώτη εκκλησία. Δεν επιτάσσεται η ζωή. Γιατί έπειτα ο Ισραήλ? Διότι επίστεψε και αυτό. Αλλά επίστεψε από τον ίδιο τον Χριστό. Και ο Θεός το δέχεται. Οπότε οι σχέσεις του με τον Χριστό του Ισραήλ δεν είναι σχέσεις πίστεως, αλλά είναι σχέση υπακοής και υποταγής των αυτών. Τον έδρα, ως βασιλέα και τον Ισραήλ. Και τους το έλεγε ο Χριστός, θα φύγω και δεν θα με δείτε ώσπου να δει ώρα να πείτε ευλογημένος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Διαβάζω τον ψαλμό ΚΒ. Ψαλμός ΚΒ. Σελίδα 521. Είναι ο προφητικός αυτός ψαλμός που αναφέρεται στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Προλέγει ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου την σταύρωση του Ιησού Χριστού, τα φρικτά δεινά που υπέβηνε για μας. Ψαλμός ΚΒ. Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες, διατί είστασε μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σι δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Έπεισε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ηλευθέρωσαν σ' αυτούς. Προσε έκραξαν και εσώθησαν, έπεισε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόνιξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντες με, ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν λέγοντες. Ήλπισεν επί των Κύριων, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπίς μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ρίφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου, σύ είσαι ο Θεός μου. Μην απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθών. Ταύροι ποδοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν, ίνιξαν επεμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχύθην ο σίδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των ενδοστείων μου. Η δύναμή μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη στον λάρυγγά μου. Και εσύ με κατεβίβασες εις το χώμα του θανάτου. Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτι με ανατενίζουσι και με παρατηρούσι, διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μην απομακρυνθείς. Σύ, η δύναμή μου σπεύσον εις βοήθειά μου. Ελευθέρωσον απορροφέας την ψυχή μου, την μεμονωμένη μου αποδυνάμεως κοινός. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και εις άκουσον μου, ελευθερώνον με από κεράτων μονοκερώτων. Θέλω διηγήστε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσα συνάξεως θέλω σε επενή. Η φοβούμενη των Κύριων ενείται αυτόν. Άπαντο σπέρμα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν και φοβήθητε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφει την θλίψη του τεθλιμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπον αυτού από αυτού και ότε βόησε προς αυτόν εισήκουσεν. Από σου θέλει αρχίζει η ένεσή μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτών. Οι τεθλιμένοι θέλουν συφάγει και θέλουν συχορταστεί. Θέλουν συενέσει των Κύριων οι εξητούντες αυτών. Η καρδία σας θελιζεί στον αιώνα. Θέλουσι ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιόν σου πάσε εφιλέ των εθνών. Διότι του Κυρίου είναι η βασιλεία και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει πάντες οι παχείς της γης. Ενώπιον αυτού θέλουσι κλείνει πάντες οι καταβαίνοντες στο χώμα και ουδείς την ζωήν αυτού θέλει δυνηθεί να φυλάξει. Η μεταγενέστερη θέλουση δουλεύσει αυτόν, θέλουση αναγραφτεί στον Κύριον ως γενεά αυτού, θέλουση ελθεί και αναγγείλει την δικαιοσύνη αυτού προς λαών ως της μέλη να γεννηθεί, διότι αυτός έκαμε τούτο. Η χοροδία.

Το θέμα μας σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα είναι η χώρα της ανάπαυσης. Η επουράνια Χαναάν που ο Θεός ετοίμασε για όλους μας. Διαβάζω εδάφια σχετικά από την επιστολή προς Εβραίους, το 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, 1061 σελίδα. Δια τούτο δυσυρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπων, πάντοτε πλανώνται εν την καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν διοργή μου δεν θέλουσι εισέλθει εις την κατάπαυσή μου, εις την ανάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους κατεκάστην ημέραν ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρηθεί τη εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσαμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως. Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Διαβάζω στο επόμενο κεφάλαιο, τα πρώτα εδάφια. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε, ενωμένης ημάς επαγγελία να εισέλθομεν εις την κατάπαυσιν αυτού, εις την ανάπαυσιν αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι εμείς ευγγελίστημεν καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος των οποίων ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Διαβάζω επίσης από το 11 εδάφιο. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, δια να μη πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διαβάζω και από το κατά Ιάννην Ευαγγέλιο, λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελα να σας εισπεί. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τέλος διαβάζω από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το ΚΑ κεφάλαιο. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδων την πόλη την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν, ειδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει με ταυτόν, και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν, Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον.

Η πορεία μας μέσα στον κόσμο μοιάζει με την οδηπορία των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο. Κάτω από ένα φλογερό ανελαίητο ήλιο, πάνω σε μια καυτερή αφιλόξενη άμμο, 40 χρόνια οδηπορούσαν κουρασμένοι, συχνά πικραμένοι και ανήμποροι. Τι φοβερή η αγωνία τους και η ταλαιπωρία τους. Άλλοτε διψούσαν και άλλοτε πεινούσαν. Άλλοτε πονούσαν και άλλοτε θρηνούσαν. Έστειναν τις σκηνές τους και τις έλυναν για να τις ξαναστήσουν σε μια παρόμοια περιοχή, περικυκλωμένη από τον ίδιο μονότονο ορίζοντα, πολιορκημένη από τους ίδιους φόβους, αποκαμωμένη βαθιά. Τι φοβερές οι αμοθύελες της ερήμου, όταν ο ζεστός αέρας γεμάτος ψηλή σκόνη μπαίνει στα μάτια, στο στόμα, στους πνεύμονες και μέσα στα ρούχα. Τι βασανιστική η απατηλή αντικατοπτρισμή. Να βλέπεις το βάθος του ορίζοντα να σε καλεί μια όαση χλωερή. Μα σαν την πλησιάζεις διαπιστώνεις πως ήταν θλιβερή απάτη. 40 χρόνια περιπλάνησης και κούρασης αβάσταχτης. Όμως το βάθος του ορίζοντα μπορούσε να διακρίνουν την χώρα της ανάπαυσης. Ήταν η χώρα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς. Ήταν η γη της Χαναάν που έρεε γάλα και μέλι. Πιο πολύ και από το νερό, οι κουρασμένοι οδηπόροι της ερήμου διψούσαν την ανάπαυση. Ποθούσανε την περιπόθητη πατρίδα. Το όραμα της Χαναάν τους έδινε χαρά, φτερά, παρηγοριά μέσα στα χρόνια τα φρικτά της περιπλάνησης. Όπως οι αλωτινοί Ισραηλίτες οδηπορούσαν μέσα στην έρημο, έτσι και εμείς οι τωρινοί οδηπορούμε μέσα στον κόσμο. Πόσες αντίξωες καταστάσεις, πόσες δεινές περιστάσεις συναντούμε μπροστά μας. Η κατάρα των πρωτοπλάστων συντροφεύει τα βήματά μας. Ερημώνει τη γη, ερυπώνει την ζωή των ανθρώπων. Τι φοβερή η ετιμιγορία του Θεού. Εκεί στην χαραυγή της ιστορίας είπε προς την γυναίκα «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου». Προείπε στον άνδρα «Καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου». Με λύπες θα τρως τους καρπούς της όλες τις μέρες της ζωής σου. Αγκάθια και τριβόλους θα βλαστάνει. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου έως ότου επιστρέψεις στο χώμα. Τι κι αν δημιουργήσαμε λαμπρούς πολιτισμούς. Τι κι αν ανεβήκαμε στους ουρανούς τριαμβευτές. Δεν απαλλαγήκαμε από την κατάρα των πρωτοπλάστων. Συντροφεύει τα βήματά μας. Ερημώνει τη γη. Ερυπώνει την ζωή των ανθρώπων. Αποτελεί διαπίστωσή μας καθημερινή πως έχουν υπερπληθυνθεί οι λύπες μας απελπιστικά. Όπως θα γράψει ο πολύπαθος Ιώβ. Ο άνθρωπος γεννιέται για την θλίψη και οι νεωθοί των αετών για να πετούν ψηλά. Αλίμονο, σε αυτή τη γη μας θλίβουνε και οι χαρές πολλές φορές, γιατί είναι λίγες. Ακόμα και τις χαρούμενες στιγμές τις σκοτεινιάζουν λύπες. Αλήθεια, ποιος μπορεί να τις μετρήσει. Όπως ο ανελαίητος ήλιος της ερήμου καυματίζει τους οδηπόρους, έτσι και η λύπη βασανίζει τους ανθρώπους. Η λύπη, αλλά και ο πόνος, ο μόχθος, ο υδρότας, είναι του ανθρώπου η μοίρα η αναπότρεπτη. Έρχονται μέρες στη ζωή που κάποιες φοβερές δοκιμασίες μας πλήττουν αναπάντεχα. Όπως οι φοβερές αμοθύελες της ερήμου μας πνίγουν ανελαίητα. Μπορείτε να συλλάβετε την αγωνία της αδελφής Ευαγγελία Ζέρβα. Μήνες ολόκληρους ταλαιπωρείται από την επάρατη αρρώστια. Στην τελευταία επίσκεψή μου την συνάντησα να κλαίει.
Τι φοβερές οι αμοθίελες της ζωής. Τι βασανιστική η απατηλή αντικατοπτρισμή. Αναζητούμε τρέχοντας την ευτυχία. Νομίζουμε πως την προσεγγίζουμε. Και όταν την πλησιάζουμε, συναντούμε την δυστυχία. Βλέπουμε κάποιο όνειρο μπροστά μας. Αλλά όταν το προσεγγίσουμε, φιλορροεί. Ελπίζουμε στη φιλία και συναντούμε την απιστία. Πιστεύουμε στα ιδανικά και διαψευδόμαστε ικτρά. Μέσα στην έρημο αυτού του κόσμου τα αγαπητά μας πρόσωπα είναι σαν όαση χλωερή. Κι όμως, πόσες φορές, πόσο πικρά μας απογοητεύουν. Ελπίζουμε στα παιδιά μας. Πιστεύουμε πως κάποια μέρα θα γίνουν η χαρά μας, η παρηγοριά μας, η δροσερή σκιά μας μέσα στα φοβερά δεινά της ζωής. Μοχθούμε να τα αναθρέψουμε, να τα αναστήσουμε, να τα εξοπλίσουμε. Και όμως, πόσοι γονείς, πόσο πικρά διαψεύδονται. Αντί να γίνουν τα παιδιά τους μια όαση, γίνονται κόλαση. Πόσο συχνά, πόσο βαθιά νιώθουμε κουρασμένοι, φορτωμένοι με τα βάρη της ζωής. Αποκαμωμένοι από τις διαψεύσεις, τις απογοητεύσεις, τα προβλήματα, τα παθήματα, τους πειρασμούς, τους εχθρούς. Τις προάλλες μίλησα με κάποια εκλεκτή κυρία. Στο ερώτημά μου πώς είστε, η απάντησή της ήταν ένας πικρός λιγμός που φανέρωνε την κούραση της ψυχής. Γι' αυτό ο εκκλησιαστής θρηνεί λυπητερά. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Επειδή όλες οι ημέρες μας είναι πόνος και η μόχθη μας είναι δίτη και τη νύχτα η καρδιά μας δεν κοιμάται. Φίλοι μου, μην το ξεχνάτε ποτέ. Η ζωή αυτή είναι μια έρημος φλογερή και άνυδρη και εμείς οι οδηπόροι. Τα χρόνια μας αυτή τη γη είναι χρόνια περιπλάνησης και κούρασης. Όμως στο βάθος του ορίζοντα μπορούμε να διακρίνουμε την χώρα της ανάπαυσης. Είναι η επουράνια γη της Χαναάν που ο Θεός ετοίμασε για μας. Όπως οι αλλοτινοί Ισραηλίτες, έτσι και εμείς διψούμε την ανάπαυση. Ποθούμε την περιπόθητη πατρίδα. Το όραμα της επουράνιας Χαναάν μας γοητεύει, μας συναρπάζει, μας σαγηνεύει. Η πιο γλυκιά υπόσχεση του Θεού στους λυτρωμένους του Χριστού είναι πως κάποια μέρα θα εισέλθουμε στην ανάπαυσή Του. Θα αναπαυθούμε στην επουράνια πολιτεία που ετοίμασε για μας. Στις τελευταίες μέρες της ζωής Του ο Χριστός πριν φύγει από τον κόσμο αυτό είπε στους τρομαγμένους μαθητές Του. Ας μη ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δειλάζει. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου είναι πολλά οικήματα. Είδε μη, ήθελα να σας υπεί. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και αφού πάω, πάλιν έρχομαι και θα σας παραλάβω μαζί μου για να είστε παντοτινά κοντά μου. Πού είναι, πώς είναι, τι είναι ο ουρανός. Είναι ένας τόπος παγερός, ανιαρός και αφιλόξενος. Όχι. Φίλοι μου, ο ουρανός είναι ένα σπίτι. Ένα ζεστό, γλυκό, φιλόξενο σπίτι. Είναι το σπίτι του πατέρα. Σε αυτή την άξενη γη είμαστε ξένοι και άστεγοι. Μέσα στην έρημο αυτού του κόσμου, όπως οι παλιοί Ισραηλίτες, περιπλανιόμαστε. Τα σπίτια μας δεν είναι σπίτια. Είναι σκηνές προσωρινές. Τις στείνουμε και τις λύνουμε και τις ξαναστείνουμε και κάποια μέρα θα τις αποθέσουμε στο χώμα. Όμως, η τελευταία κατοικία μας δεν είναι το μνήμα. Δεν είναι ο τάφος, ο παγερός, ο σκοτεινός. Είναι ο λαμπρός ουρανός. Είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Είναι το σπίτι του πατέρα. Όταν έρθει ο θάνατος, δεν θα κλειστούμε στην παγωνιά του τάφου. Θα βρεθούμε στο αιώνιο φως, στην αιώνια χαρά, στην αιώνια δόξα. Ο Δημήτρης Χόρν πέθανε. Πάλεψε, μόχθησε, πέθανε. Διακρίθηκε, τιμήθηκε, λαμπρύνθηκε,
αλλά αναπαύθηκε. Πού είναι τώρα? Αγαπητοί μου φίλοι, ο ουρανός είναι απέραντα ελκυστικός. Είναι σαν ένα σπίτι. Ένα γλυκό, ζεστό, φιλόξενο σπίτι. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Θα δούμε το πρόσωπό Του. Θα απολαύσουμε την ωραιότητά Του. Θα γνωρίσουμε την αγάπη Του. Θα ζήσουμε παντοτινά μαζί Του. Ο ουρανός είναι απέραντα ελκυστικός. Όχι γιατί οι πυλώνες Του είναι μαργαριταρένοι και οι δρόμοι Του χρυσαφένοι, αλλά γιατί ο Χριστός είναι το αιώνιο φως. Είναι η παντοτινή χαρά. Θα είναι η τρυφή μας, η απόλαυσή μας. Αυτός θα λαμπραίνει, θα ομορφαίνει, θα γλυκαίνει την αιώνια ζωή μας. Ο ουρανός είναι απέραντα ελκυστικός. Είναι σαν ένα σπίτι. Ένα γλυκό, ζεστό, φιλόξενο σπίτι. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Εκεί θα αναγνωρίσουμε τα αγαπημένα πρόσωπα που φύγανε για πάντα μακριά μας. Πολλοί ρωτούν με αγωνία. Θα συναντήσουμε τους φίλους μας, τους συγγενείς, τους γονείς. Ναι, φίλοι μου, θα τους συναντήσουμε, θα σμίξουμε μαζί τους αιώνια. Στον ουρανό θα λάβουν χώρα οι πιο ευτυχισμένες συναντήσεις. Τι θαυμαστές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει ο Θεός. Γονείς θα δούνε τα παιδιά τους, φίλοι τους φίλους, αδέλφια τα αδέλφια τους. Εκεί στον ουρανό, στο σπίτι του Πατέρα, θα αναπαυθούμε. Εμείς που παριπλανηθήκαμε στην έρημο αυτού του κόσμου και πονέσαμε και πεινάσαμε και διψάσαμε και κλάψαμε, θα αναπαυθούμε αιώνια. Εκεί στον ουρανό δεν θα πολεμούμε πια ενάντια στην αμαρτία. Θα απαλλαγούμε από την μισητή παρουσία της, από την τυραννία της, από την αγωνία της. Δεν θα μας ανατρέψει ποτέ πια. Δεν θα μας παγιδέψει ποτέ πια. Ποτέ. Εκεί στον ουρανό θα λυτρωθούμε από όλους τους πειρασμούς. Από τους πειρασμούς της νιώτης, από τους πειρασμούς της μέσης ηλικίας, από τους πειρασμούς των γυρατιών. Θα απαλλαγούμε από τους πειρασμούς των πονηρών πνευμάτων. Τι φοβεροί οι πειρασμοί μας περιζώνουν. Πολλές φορές μας πιέζουν. Άλλοτε μας τυραννούν. Αλλά μια μέρα που δεν είναι μακριά θα απαλλαγούμε. Θα λυτρωθούμε ολότελα. Εκεί θα τελειώσουν οι ηθικοί αγώνες. Εκεί θα τελειοποιηθούμε ηθικά. Οι νικητές θα βραβευθούν. Θα αναπαυθούν στην αιώνια δόξα. Εκεί στον ουρανό δεν θα πονούμε. Δεν θα στενάζουμε. Δεν θα θρυνούμε. Αυτή η καρδιά που την τάραξαν, που την σπάραξαν αγωνίες, θλίψεις, ανησυχίες, επιτέλους θα αναπαυθεί. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει. Ο δίκαιος αποθνίσκει και ουδείς βάλει τούτο εν την καρδία αυτού. Και άνδρες ελαίους συλλέγονται, χωρίς να εννοεί τις, ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπροσθεν της κακίας. Θα εισέλθει η σιρήνη. Οι περιπατούντες εν διευθύτητοι αυτών θα αναπαυθούν. Θα αναπαυθούν από τα μίση και τις κακίες, από τις μικρότητες και τις αθλειότητες της γης. Θα αναπαυθούν. Ο Λόγος του Θεού διακηρύττει. Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες. Ναι, λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Για να αναπαυθούν από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούν με ταυτόν. Εκεί στον ουρανό, αδέλφια μου, θα αναπαυθούμε. Θα αναπαυθούμε από τα προβλήματα, τα διλήμματα, τα παθήματα, από τα βάσανα αυτού του κόσμου. Τα βάσανα της νιώτης και τα βάσανα των γυρατιών. Εχθές το βράδυ μίλησα με την γλυκύτατη γιαγιά, την Σετοπούλου. Μου είπε, Γιάννη, πονάω στη μέση.

μέσα στην έρημο αυτού του κόσμου, ό,τι και αν αποκτήσεις, ό,τι και αν επιτύχεις, ό,τι και αν θησαυρίσεις, δεν θα ευτυχήσεις ποτέ. Δεν θα αναπαυθείς πουθενά. Θα κυνηγάς απατηλούς αντικατοπτρισμούς. Θα πονάς, θα αγωνιάς μάταια. Όταν τελειώσει η οδηπορία σου στην έρημο αυτού του κόσμου, ποια θα είναι η τελευταία κατοικία σου? Ο παγερός, ο σκοτεινός τάφος ή ο λαμπρός ουρανός, η αιώνια πατρίδα? Φίλε μου, φίλοι, ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ στη γη για να μας χαρίσει την ελπίδα του ουρανού. Ήρθε να καταργήσει τον θάνατο. Ήρθε να φέρει σε φως την ζωή, την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Ήρθε να μας λυτρώσει από τους τρόμους του θανάτου, από τους φόβους του άδη. Γι' αυτό υψώθηκε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου. Τιμωρήθηκε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Τιμωρήθηκε, αλλά αναστήθηκε και ζει. Νίκησε με τον θάνατό του τον θάνατο. Θριάμβευσε. Μας βεβαίωσε. Στο σπίτι του πατέρα μου είναι πολλά οικείματα. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας ούτε να δειλάζει. Πηγαίνω και θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω για να σας παραλάβω. Πόσο γλυκό το κάλεσμα του Χριστού. Ελάτε, ελάτε σε μένα. Όλοι κουρασμένοι. Όλοι φορτωμένοι οδηπόροι της ζωής. Ελάτε. Κοντά μου θα βρείτε την ανάπαυση της ψυχής. Θα βρείτε την ελπίδα για την χώρα της ανάπαυσης. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός. Μετάνιωσε ειλικρινά. Στρέψε στον Χριστό αυτό το πρωί και πες του μέσα από την καρδιά σου. Ιησού, και για μένα πέθανες. Και για μένα έχισες το αίμα σου. Για μένα θυσιάστηκες, ευχαριστώ. Έλα μέσα στην καρδιά μου να κατοικήσεις. Καθάρισέ με. Και εκείνος θα ανταποκριθεί. Θα σε καθαρίσει, θα σε λυτρώσει, θα σε συγχωρήσει. Θα σε αναγεννήσει σε ζωντανή ελπίδα. Και όσοι κάποτε αναγεννηθήκαμε με το Πνεύμα του Θεού και λυτρωθήκαμε με το αίμα του Χριστού, ο Λόγος του Θεού παραγγέλει. Ας σπουδάσομεν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυση. Που θα πει, ας φροντίσουμε επιμελώς. Ας μη αδιαφορήσουμε, ας μη εφησυχάσουμε, ας μη αδρανήσουμε, ας σπουδάσουμε. Ας φροντίσουμε την πνευματική μας ζωή, την αύξησή μας, την πρόοδό μας, την ανάπτυξή μας, την μεταμόρφωσή μας, την εικόνα του Χριστού, την πνευματική διατροφή μας. Αδελφέ μου, τρέφεσαι καθημερινά πνευματικά? Μελετάς την Αγία Γραφή? Προσεύχεσαι? Προσέρχεσαι στις συναθρήσεις της Εκκλησίας? Αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα? Εγκρατεύεσαι? Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν δια να λάβω συφθαρτών Στέφανον, ημείς δε άφθαρτων. Ούτω λοιπόν τρέχω, ουχίωσα βεβαίως, ούτε πυγμαχώ, ουχί ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ αυτό, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα μπουν οι αμελείς, οι αδιάφοροι, θα μπουν οι επιμελείς, αυτοί που αγρυπνούν, αυτοί που εκτιμούν την σωτηρία του Ιησού Χριστού, ουέ εις τους αμεριμνούντας εν Σιών. Μήπως αμεριμνείς? Ο Λόγος του Θεού ρωτά, πόσοι εμείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσομεν μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Πώς? Πρώτον, ας σπουδάσουμε. Δεύτερον, ας προσέξομεν. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί. Προσέχετε, αδελφοί, μήπως υπάρξει σε κάποιον να σας φας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκάστην ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρυνθεί τις από σας, δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού.

του, εάν κρατήσαμε μέχρι τέλους, βεβαίαν την αρχή της πεπιθήσεως. Αδέρφια μου, ας ερευνήσουμε την καρδιά μας. Ας προσέξουμε, ας αγρυπνήσουμε, να μην βαρυνθεί, να μην παχυνθεί, να μην σκληρυνθεί. Τη συγκλονιστική προειδοποίηση του Ιησού Χριστού στους σκοτεινούς έσχατους καιρούς. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία ημών από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει εφημάς ευνίδιος εκείνη η μέρα. Διότι ως παγής θα επέλθει επί πάντας τους κατοικούντας επί προσώπου πάσης της γης. Ας ερευνήσουμε την καρδιά μας. Μήπως εισχώρησε η αμαρτία, μήπως εισέδισε η οδηγοπιστία ή η απιστία, μήπως. Αδελφέ μου, μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ας σπουδάσουμε, ας προσέξουμε, ας φοβηθάμεν. Αδελφοί, ας φοβηθούμε μήποτε, ενώ μένει ημάς η επαγγελία να εισέλθομεν εις την ανάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Όλοι οι Ισραηλίτες ελευθερώθηκαν από την Αίγυπτο. Όλοι οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν στην έξοδο. Διάβηκαν την ερυθρά θάλασσα, τράφηκαν, ποτίστηκαν, βαπτίστηκαν, δροσίστηκαν με την εφέλη. Όμως αλίμονο, κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Τη φοβερή αποδοκιμασία του Θεού, τι τρομερά τα λόγια του. Δυσυρεστήθην εις εκείνη την γενεά, όμως εν τη οργή μου δεν θα εισέλθουν εις την ανάπαυσή μου. Ας φοβηθόμεν, αδελφοί, μήποτε, ενώ μένει ημάς η επαγγελία, να εισέλθομεν εις την ανάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Διότι ο λόγος τον οποίον ευγγελίστησαν δεν ωφέλησε αυτούς. Γιατί? Διότι δεν ήταν ηνωμένος εις αυτούς με την πίστη. Αδελφέ μου, πόσα κηρύγματα, πόσα μαθήματα, πόσα μηνύματα άκουσες. Τα δέχθηκες με πίστη, τα αφομοίωσες, τα βίωσες. Όλοι αυτό το πρωί ψάλαμε, υμνήσαμε, δοξολογήσαμε, ακούσαμε το λόγο του Κυρίου. Αλλά όλοι μαζί θα βρεθούμε στον ουρανό. Τι τραγικό θα είναι να σε αναζητήσουμε στον ουρανό και να μην σε βρούμε. Να ρωτήσουμε, πού είναι ο Γιάννης, πού είναι η Μαρία, πού είναι ο Δημήτρης, πού είναι. Δεν είναι πουθενά. Μα είμαστε μαζί στο Κυριακό σχολείο, μαζί στην εκκλησία, μαζί στις κατασκηνώσεις, μαζί. Πού είναι. Δεν είναι πουθενά. Ας φοβηθόμεν, αδελφοί, μήποτε ενώ μένει ημάς η επαγγελία να εισέλθαμεν στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Δεν θέλω αυτό το πρωινό να σκορπίσω την αμφιβολία στην καρδιά σας. Θέλω να σας καλέσω να ζήσουμε την σωτηρία. Θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε όλοι, όλοι ανεξαίρετα, βέβαιοι την κλίση και την εκλογή μας. Να δοθούμε στον Χριστό ολότελα, απόλυτα, ανεπιφύλακτα, με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, με όλη τη δύναμή μας. Αδέλφια μου, ας γίνει ο ουρανός ο σκοπός ο καθημερινός της ζωής μας, η επιδίωξή μας, ο πόθος ο φλογερός, το όραμά μας, η χαρά της καρδιάς μας. Ας χάσουμε τα πάντα αν χρειαστεί, αρκεί να κερδίσουμε τον ουρανό. Όταν μας πνίγουν οι φοβερές αμοθίελες της ζωής, όταν μας θλίβουν οι διαψεύσεις και οι απογοητεύσεις, όταν μας συντρίβουν τα προβλήματα και τα παθήματα, όταν ταρασόμαστε, όταν φοβόμαστε, ας υψώνουμε τα μάτια μας να ταινίσουμε την επουράνια Χαναάν. Αδέρφια, κουράγιο!
Σε λίγο θα φτάσουμε στο τέρμα. Θα βρεθούμε στην αντίπερα ακτή. Εκεί, στην ποθητή πατρίδα. Στην αιώνια, την ουράνια, την ιδανική πολιτεία. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, σαν γυρνούσα στο σπίτι μετά από κάποια παρατεταμένη απουσία, ο πατέρας μου έβγαινε έξω να με υποδεχθεί. Με το γλυκό, το πλατή χαμογελό του να με φιλήσει, να με αγκαλιάσει, να μου πει εγκάρδια, «Παιδί μου, καλώς όρισες στο σπίτι σου». Αδέλφια μου, έτσι μια μέρα, όταν βρεθούμε εκεί, ο ουράνιος πατέρας, γλυκά, εγκάρδια, θα μας υποδεχθεί, θα μας καλωσορίσει, θα μας πει, «Παιδί μου, καλώς όρισες στο σπίτι σου». Το γλυκό, το ζεστό, το φιλόξενο, το αιώνιο σπίτι σου. Αδέρφια μου, μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο πολυτιμότερος θησαυρός αυτή τη γη είναι η ελπίδα του ουρανού. Είναι η Ανάστασή μας, η ανάληψή μας, η μετάβασή μας, η ανάπαυσή μας στην επουράνια Χαναάν, στην ιδανική πολιτεία, στο σπίτι του Πατέρα. Εύχομαι ολόψυχα όλοι, όλοι ανεξαίρετα, να συναντηθούμε εκεί. Αμήν. Θα παρακαλούσα όρθιοι να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 281. 281. 281.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη γλυκιά ελπίδα που φύτεψες μέσα στην καρδιά μας, που έγινε βεβαιότητα αδιάσυστη. Σε ευχαριστούμε για την επουράνια γη της Χαναάν, την χώρα της ανάπαυσης. Σύ προνόησες για τον λαό σου και ετοίμασες σαββατισμό, ανάπαυση. Για μας τους κουρασμένους οδηπόρους της ερήμου, ετοίμασες την χώρα της ανάπαυσης. Σε ευχαριστούμε γιατί την προγευόμαστε εδώ στη γη. Σε ευχαριστούμε γιατί Θεή αναπαύεις την ψυχή μας με το όραμα της αιώνιας δόξας. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη ποτέ να μη συμβιβαστούμε. Αντιπάσεις θυσίας να μην αμαρτήσουμε σε σένα με την χάρη σου. Να μην λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην κατάπαυσή σου.

Αυτό το πρωί φανέρωσέ τους τη φωτεινή αιωνιότητα και κάλεσέ τους τη σωτηρία σου. Κάνε σωτηρία σε αθάνατες ψυχές. Κι όσοι αμφιταλαντεύονται, ας κάνουν βέβαιη την κλίση και την εκλογή τους. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Κιθά ο γονός δε βοσότρος.
2: Μερικοί από εσάς ενδεχομένως.
1: Σου είσκοβο εστος δός.
2: Είσαστε σαν αυτούς τους δύο.
1: Sé que algunos de vosotros tuvisteis una noche muy romántica ayer.
2: Οπωσδήποτε περάσατε μια πάρα πολύ ρομαντική νύχτα.
1: Don nos ha presentado cómo conocer a Dios de una forma personal.
2: Μας έχουν δείξει το πώς να γνωρίσουμε τον Χριστό σε προσωπικό επίπεδο.
1: Y a lo largo de mi vida como cristiano y como también marido.
2: Στη διάρκεια της ζωής μου σαν χριστιανός και σαν παντρεμένος.
1: Pero sobre todo como una persona que lee la Biblia y también intenta pues amar a Dios.
2: Είμαι ένα πρόσωπο που εκτός από το να διαβάζω το Λόγο του Θεού, αγαπώ και τον Θεό.
1: He descubierto dos o tres verdades.
2: Έχω ανακαλύψει δύο-τρεις βασικές αλήθειες.
1: Toda vida,
2: κάθε ζωή,
1: tú y yo,
2: η δική σου, η δική μου,
1: estamos hechos para adorar.
2: Είμαστε κατασκευασμένοι, δημιουργημένοι για να λατρεύουμε.
1: Es parte de nuestra creación.
2: Είναι μέρος της δημιουργίας μας.
1: No podemos escoger no adorar.
2: Δεν μπορούμε να επιλέξουμε να μην λατρεύουμε.
1: Sí que podemos escoger a quién o a qué adorar.
2: Αλλά μπορούμε όμως να επιλέξουμε ποιον θα λατρεύουμε.
1: Yo, la pregunta que tengo para vosotros y para mí en esta mañana es ¿qué adoramos?
2: Το ερώτημα που απευθύνω σε εσάς και σε μένα προσωπικά είναι τι λατρεύουμε, ποιον λατρεύουμε.
1: Toda vida gira alrededor de un eje.
2: Όλη η ζωή είναι γύρω από ένα κύκλο.
1: Como las ruedas de un coche giran alrededor de un eje.
2: Όπως οι ρόδες του αυτοκινήτου πηγαίνουν πάνω σε έναν άξονα, γυρνούν πάνω σε έναν άξονα.
1: Hay algo en nuestra vida que es el axis, que es el eje central alrededor del cual nosotros giramos.
2: Υπάρχει κάτι στη ζωή μας που είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο γυρνάει όλη η ζωή μας, περιστρέφεται.
1: Muchos giran alrededor del Panathinaikos.
2: Μερικοί γυρίζουν γύρω από τον Παναθηναϊκό.
1: Otros giran alrededor del dinero.
2: Άλλοι γύρω από το χρήμα.
1: Otros giran alrededor de la fama.
2: Άλλοι γυρίζουν γύρω από το θέμα της φήμης.
1: Y otros solo viven para el fin de semana.
2: Και άλλοι γυρίζουν γύρω από το τέλος της εβδομάδος. Αυτό τους ενδιαφέρει.
1: Y están esperando con susto mañana, el lunes.
2: Και περιμένουν με πολύ δυσαρέσκεια την Δευτέρα που θα έρθει.
1: Porque todo en la vida es diversión.
2: Γιατί όλα στη ζωή είναι χαρά.
1: Este es su
2: eje. Διασκέδαση.
1: Este es su eje. Todo gira alrededor.
2: ¿Qué
1: pueden hacer para divertirse y estar más felices?
2: Ο άξονας είναι το πώς γυρνάνε γύρω από τον άξονα, το πώς να διασκεδάσουν.
1: Sobre qué eje gira tu vida?
2: Γύρω από τι γυρνάει η δική σου προσωπική ζωή.
1: Una verdad que descubrí también.
2: Είναι μια άλλη αλήθεια που ανακάλυψα επίσης.
1: De que yo pertenezco a una familia.
2: Εγώ ανήκω σε κάποια οικογένεια.
1: Tengo un nombre.
2: Έχω ένα όνομα.
1: Y en España tenemos dos nombres, el nombre del padre y el nombre de la madre.
2: Στην Ισπανία έχουμε δύο ονόματα, και του πατέρα και της μητέρας.
1: Lo cual toda nuestra vida recordamos de dónde venimos.
2: Έτσι όλη μας η ζωή ξέρουμε και θυμόμαστε από πού προήλθαμε.
1: Pero sabéis una cosa?
2: Ξέρετε ένα πράγμα όμως.
1: Yo soy una persona muy inteligente.
2: Εγώ είμαι ένα πρόσωπο πολύ έξυπνο.
1: Por lo menos tengo mucha frente.
2: Έχω μέτωπο καθαρό.
1: Pero cuando nací,
2: αλλά όταν δεν είναι έτσι,
1: no parecía tan inteligente.
2: Δεν θα είμαι πολύ έξυπνος αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: No sabía ni cómo me llamaba.
2: Δεν θα ήξερα πώς ονομάζομαι.
1: No sabía que nací en Barcelona.
2: Δεν θα ήξερα αν γεννήθηκα στην Βαρκελόνη.
1: No sabía que iba a ser una persona como soy y casarme con quien me he casado.
2: Δεν θα ήξερα τι άνθρωπος θα είμαι, με ποιον θα παντρευτώ.
1: No sabía cómo se llamaban mis padres.
2: Δεν θα ήξερα πώς λέγονται οι γονείς μου.
1: Pero yo una cosa sé.
2: Αλλά ένα πράγμα ξέρω.
1: Que cuando lloraba,
2: όταν εγώ έκλαιγα,
1: mi madre me cuidaba.
2: Η μητέρα μου με πρόσεχε.
1: Y cuando lloraba, me limpiaban el culito.
2: Και όταν έκλαιγα, με καθάριζαν το πισινό.
1: Y después me cogían y me besaban.
2: Ύστερα με παίρνανε στην αγκαλιά τους και με φιλούσαν.
1: Mi conocimiento con mis padres y mi entorno fue creciendo a la vez que yo fui creciendo.
2: Η γνωριμία με τους γονείς μου κάθε μέρα εξελισσόταν καθώς εγώ μεγάλωνα.
1: Tuve dudas de quién era mi padre.
2: Είχα αμφιβολίες για ποια είναι η μητέρα μου, ο πατέρας μου.
1: No.
2: Όχι.
1: Quiero decir algo muy importante.
2: Θέλω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Cuando Dios entra en la vida, cuando invitas a Jesús a ser el Señor de tu vida.
2: Όταν ο Θεός μπαίνει στη ζωή σου τη στιγμή κατά την οποία κάλεσες τον Χριστό να μπει μέσα στην καρδιά σου.
1: Él nunca te deja.
2: Αυτός δεν σε αφήνει.
1: Vienes a formar parte de la familia de Dios.
2: Γίνεσαι μέλος της θείας οικογένειας.
1: Es cierto que tu conocimiento puede ser muy, muy, muy pequeño al principio.
2: Μπορεί στην αρχή η γνωριμία σου με τον Θεό να είναι πάρα πολύ μικρή, περιορισμένη.
1: Y es importante que crezcas conociendo quién es Dios.
2: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αυξάνεις και να γνωρίζεις περισσότερο τον Θεό.
1: Nunca tuve dudas.
2: Ποτέ δεν είχα αμφιβολίες.
1: De que Jesucristo, de que mi familia, mis padres eran mis padres.
2: Ότι η οικογένεια των γονιών μου είναι πράγματι δική μου οικογένεια.
1: Empecé a saber quién era yo, quién eran ellos y toda la herencia que había recibido.
2: Σταδιακά άρχισα να καταλαβαίνω ποιος είμαι εγώ, ποιοι είναι αυτοί και έτσι λοιπόν εξακολουθεί το πράγμα.
1: Yo ya tenía toda la herencia, pero la desconocía.
2: Και είχα μια μεγάλη κληρονομιά, αλλά την αγνοούσα.
1: A veces sin darnos cuenta, nosotros no nos sentimos seguros.
2: Καμιά φορά αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε σίγουροι για τη σχέση μας με τον Θεό.
1: Y algo precioso que tenemos los creyentes.
2: Και κάτι το εξαιρετικό καλό που έχουμε εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Θεό.
1: Que cuando Dios nos coge,
2: είναι όταν ο Θεός μας παίρνει.
1: No nos suelta nunca.
2: Και δεν μας αφήνει από το χέρι του.
1: Esta es nuestra seguridad.
2: Αυτή είναι η σιγουριά μας.
1: Entro a ser parte de la familia de Dios.
2: Γίνομαι μέλος και μέρος της οικογένειας του Θεού.
1: Cuando acepto a Jesucristo en mi vida.
2: Όταν δέχομαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου.
1: Pero nadie crece para quedarse pequeño.
2: Αλλά κανείς δεν μένει μικρός, μωρό.
1: Sino que nace para crecer.
2: Αλλά γεννιέται για να αυξηθεί, να μεγαλώσει.
1: Y Dios nos ha dejado su espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu santo para que podamos crecer.
2: Αλλά ο Θεός μας έχει δώσει το δικό του πνεύμα, το πνεύμα του Άγιο, το πνεύμα του Χριστού για να αυξηθούμε δι' αυτού.
1: Por eso en la página vuestra, en la
2: σελίδα,
1: la página 37,
2: στη σελίδα 37,
1: nos dice,
2: μας λέει,
1: και para experimentar el poder de Dios,
2: για να μπορέσουμε να πειραματιστούμε, ναι, για να βιώσεις την δύναμη του Θεού και να μάθεις να εμπιστεύεσαι τον χαρακτήρα του, πρέπει να αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να γεμίσει και να ελέγχει τη ζωή σου δια της πίστεως. Αυτό θα γίνει αν.
1: Y esto es cuando escuchamos a Dios.
2: Αυτό είναι όταν ακούμε τον Θεό.
1: Y lo escuchamos cuando leemos su palabra.
2: Και τον ακούμε όταν διαβάζουμε το λόγο του.
1: Qué importante es que cada uno tiene la palabra de Dios en su idioma.
2: Πόσο σημαντικό είναι να έχει ο καθένας το λόγο του Θεού στη γλώσσα του.
1: La Biblia es el libro más traducido en el mundo.
2: Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που έχει μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες.
1: Pensar cualquier lengua, cualquier tribu tiene una porción al menos de la Biblia.
2: Κάθε φυλή, κάθε γλώσσα οπωσδήποτε έχει κάποιο απόσπασμα της Αγίας Γραφής.
1: Dios ha permitido que todas las culturas puedan escuchar su palabra.
2: Ο Θεός έχει επιτρέψει ώστε όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι καλλιέργειες αυτές να ακούν το λόγο του Θεού.
1: No solo escuchamos a Dios, sino hablamos con Dios.
2: Όχι μόνο ακούμε τον Θεό, αλλά μπορούμε και να μιλάμε στον Θεό.
1: No tengo que hacer unas oraciones super especiales.
2: Δεν είναι απαραίτητο να κάνω προσευχές πάρα πολύ μεγάλες.
1: Me puedo acercar a Dios y decirle, Abba, Padre.
2: Μπορώ να πλησιάσω τον Θεό με απλότητα και να τον πω, Πατέρα μου.
1: Y él me escucha.
2: Και αυτός με ακούει.
1: Él me escucha como me escuchan.
2: Αυτός μας ακούει όπως μας ακούγαν και οι γονείς μας. Αυτός μου ακούει.
1: Es una contradicción esto que no vayan los micros, pero él me escucha sin micros. Dilo.
2: Μπορεί ο Θεός να με ακούσει χωρίς το μικρόφωνο.
1: Él escucha mi corazón.
2: Αυτός ακούει την καρδιά μου.
1: Yo no tengo que decirle cosas especiales a mi padre.
2: Εγώ δεν είναι απαραίτητο να του πω πράγματα ιδιαίτερα, ξεχωριστά.
1: Me puedo acercar y decirle, papá, estoy en esta situación.
2: Μπορώ απλώς να του πω, πατέρα μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση.
1: Hablar, orar es hablar con Dios.
2: Προσεύχομαι σημαίνει μιλάω στον Θεό.
1: Y escucharle.
2: Και τον ακούω.
1: ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no escuchamos?
2: Πόσες φορές ο Θεός μας μιλάει και εμείς δεν ακούμε.
1: También desarrollando una relación con otros cristianos.
2: Επίσης εξελίσσεται μια σχέση ανάμεσα στους χριστιανούς.
1: Qué importante que es reunirse los cristianos el domingo o cualquier día de la semana.
2: Πόσο ωραίο είναι οι αδερφοί να μαζεύονται οι χριστιανοί την Κυριακή και άλλες μέρες εβδομάδος.
1: Hay un día especial que nos reunimos, como es el domingo, porque es el día que tenemos libre.
2: Η μέρα της Κυριακής είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί έχουμε και χρόνο ελεύθερο.
1: Pero todos los días son especiales.
2: Αλλά όλες οι μέρες είναι ξεχωριστές για τον χριστιανό.
1: Cada día Dios renueva sus promesas para con nosotros.
2: Ο Θεός εκπληρεί καθημερινά τις υποσχέσεις του μαζί μας.
1: Cada día es una nueva oportunidad de agradecerle.
2: Και είναι μια ευκαιρία καθημερινή για να δοξάσουμε, να ευχαριστήσουμε τον
1: Θεό. Pero qué importante es estar juntos los que somos de la familia de Dios.
2: Αλλά πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί σαν οικογένεια Θεού.
1: Y entendemos mucho más profundamente quién es Dios por el Espíritu de Dios.
2: Και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πιο βαθιά σχέση μεταξύ μας, καθώς το Πνεύμα του Θεού μας επηρεάζει.
1: Recuerdo que cuando tenía unos 8 o 9 años.
2: Θυμάμαι όταν ήμουν 8-9 χρονών.
1: Ahora viene Navidad.
2: Είχαν έρθει τα Χριστούγεννα.
1: Ya sabéis que vuestros hijos os piden el regalo mejor que hay.
2: Όπως και τώρα, παίρνετε τα παιδιά σας κάποια ιδιαίτερα ξεχωριστά παιχνίδια.
1: Y la televisión y las empresas lo saben.
2: Αυτό οι ειδήσεις μέσω της τηλεόρασης το αναγγέλνουν.
1: En mi país ya empiezan a sacar los juguetes por la televisión.
2: Αρχίζουν στη χώρα μου να βγάζουν τα παιχνίδια μέσα στην τηλεόραση να τα διαφημίζουν.
1: Cuando yo tenía 7-8 años casi no había televisión.
2: Όταν εγώ ήμουν 7 χρονών δεν είχαμε καν τηλεόραση.
1: ¿Os podéis imaginar una sociedad sin televisión?
2: Μπορείτε να αντιληφθείτε μια κοινωνία χωρίς τηλεόραση στη σημερινή εποχή?
1: Entonces los niños teníamos más creatividad.
2: Αλλά τότε ήμασταν πιο αληθινοί στη σχέση.
1: El regalo del año era un garaje muy bonito.
2: Το δώρο που με κάνει ήταν ένα garage, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο.
1: Que ponías el coche arriba.
2: Που βάζεις το αυτοκίνητο στο επάνω μέρος.
1: Y bajaba así como una serpentina hasta abajo.
2: Και κατέβαινε προς τα κάτω.
1: Era el regalo del año para los niños.
2: Ήταν το ξεχωριστό δώρο για τα παιδιά εκείνη την εποχή.
1: Yo estaba deseando este regalo.
2: Και εγώ με όλη χαρά το δέχτηκα και το περιεργαζόμουν.
1: En aquel entonces valía 30 euros, el equivalente a 30 euros.
2: Έκαμπνε περίπου τότε 30 ευρώ.
1: Mucho dinero.
2: Πολλά λεφτά.
1: Pero mis padres,
2: αλλά οι γονείς μου,
1: como era el primer hijo, me regalaron el regalo.
2: Πρωτότοκος,
1: me regalaron el regalo especial.
2: Με κάνανε ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό δώρο.
1: Yo estaba contento.
2: Και εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Παπά, cuánto me quieres. Todo el regalo.
2: Εκφράστηκα με πολλά φιλιά στους γονείς μου.
1: En la parte de España que vivo, el día de Navidad es 25 y el día 26 es festivo.
2: Στην Ισπανία εκεί που ζω στην περιοχή, την ημέρα 25 του μήνα και 26 του μήνα.
1: Lo cual quiere decir que todo estaba cerrado.
2: Όλα τα πάντα είναι κλειστά, όπως και εδώ.
1: Yo empecé a jugar el 25 con mi garaje.
2: Και εγώ άρχισα να έβγαλα το παιχνίδι και άρχισα να παίζω.
1: Tan nervioso estaba que ya puse el coche arriba, no esperé subirlo.
2: Το αυτοκίνητο επάνω.
1: El coche bajó.
2: Το αυτοκίνητο κατέβηκε.
1: Y fue al ascensor.
2: Και κατέβηκε στο κατώτερο επίπεδο.
1: Apreté el botón.
2: Άνοιξα το κουμπί.
1: Y no funcionaba.
2: Αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Y no funcionaba.
2: Δεν λειτουργούσε.
1: Papa, no funciona.
2: Πατέρα, δεν λειτουργεί, λέει ο μηχανισμός.
1: Μη πάτε, είχε, no te preocupes, aquí estoy yo, te lo voy a arreglar.
2: Μη στεναχωριέσαι, είμαι εγώ, θα το επισκευάσω.
1: Y empezó.
2: Και άρχισε να το.
1: Y vio que no funcionaba.
2: Και είδε ότι δεν γίνεται τίποτε.
1: Fue a buscar la caja.
2: Πήγε να ψάξει μέσα στο κουτί.
1: Y encontró unas palabras que ni él ni yo queríamos encontrar.
2: Και βρήκα εκείνα τα λόγια, την περιγραφή που εγώ είχα αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε.
1: Baterías no incluidas.
2: Οι μπαταρίες δεν υπάρχουν. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες μέσα στο δώρο.
1: Aquel regalo tan importante.
2: Αυτό το δώρο το τόσο σημαντικό για μένα.
1: La ilusión de un niño y un costo muy grande para unos padres.
2: Και πάρα πολύ ακριβό από τους γονείς μου και πάρα πολύ ωραίο και καλό για μένα.
1: Quedó arrinconado.
2: Μπήκε παραπέρα.
1: Y empecé a jugar con cuatro cosas.
2: Και άρχισα να παίζω με άλλα πράγματα.
1: Mirar, muchos cristianos.
2: Πολλοί χριστιανοί.
1: Piensan que ser cristiano.
2: Piensan, σκέπτονται ότι να είναι χριστιανοί.
1: Y ser cristiano con poder y ser cristiano victorioso.
2: Για να είναι ένας χριστιανός καλός, δυναμικός.
1: Es solo para unos pocos.
2: Είναι για μόνο για μερικούς.
1: Es solo para panteles.
2: Είναι για ορισμένους ιδιαίτερους χριστιανούς. Es
1: solo para líderes importantes.
2: Είναι για κάποιους που ασχολούνται με τα θέματα.
1: Y pensamos que las pilas no están incluidas.
2: Και αντιλαμβανόμαστε ότι, εν πάση περιπτώσει, αποκλειόμαστε πολύ από εμάς από αυτήν την ξεχωριστή ζωή.
1: Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida.
2: Όταν δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας.
1: Y lo digo con todo respeto.
2: Και το λέω με όλο το σεβασμό.
1: Dios nos pone las pilas.
2: Ο Θεός βάζει μέσα μας πνευματικές μπαταρίες.
1: Dios nos da el poder para llevar adelante la vida que Él quiere que llevemos.
2: Μας δίνει την εξουσία να μπορέσουμε να τραβήξουμε προς τα μπρος.
1: Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer.
2: Y αυτό ο Χριστός είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε.
1: Hay muchos cristianos que quieren vivir la vida por ellos mismos, aparte de Jesucristo.
2: Μερικοί χριστιανοί θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί νομίζουν, χωρίς τις οδηγίες του
1: Θεού. Y Él nos repite una vez más, sin mí nada podéis
2: hacer. Και ο Χριστός επαναλαμβάνει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.
3: Pero yo he puesto las pilas.
2: Pero... O Cristo más vaya tus baterías.
3: Esto es lo que en parte quisiera cubrir rápidamente.
2: Εγώ ήθελα να καλύψω αυτή την πλευρά του θέματος.
3: Muchos matrimonios, dice la letra B, no experimentan el plan de Dios porque viven vidas derrotadas.
2: Στο γράμμα Β μας λέει ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που δεν βιώνουν το σχέδιο του Θεού επειδή ζουν ζωή ητοπάθειας.
3: Los propósitos de Dios requieren el plan de Dios.
2: Οι στόχοι του Θεού και το σχέδιο του Θεού για μας.
3: Y el plan de Dios requiere el poder de Dios.
2: Περιέχει μέσα την δύναμη και την εξουσία του Θεού.
3: Dios no nos ha dicho, bueno, llevar la vida cristiana así.
2: Ο Θεός δεν μας είπε να ακολουθήσουμε τη ζωή μας όπως εμείς νομίζουμε.
3: Tener el matrimonio como yo quiero.
2: Να έχετε έναν γάμο όπως εσείς το νομίζετε.
3: Os doy los principios.
2: Εγώ θα σας δώσω τα αρχικά στοιχεία.
3: Como hacen las escuelas. Las escuelas nos dicen lo que debemos hacer, ¿verdad? En la escuela.
2: Στο σχολείο δεν μας λένε τι πρέπει να κάνουμε.
3: Las leyes nos dicen cómo nos debemos comportar.
2: Αλλά εκεί μας δίνουν τα αρχικά στοιχεία.
3: El gobierno nos dice lo que debemos hacer.
2: Η κυβέρνηση δεν μας λέει τι πρέπει να κάνουμε.
3: Pero quién nos da el poder para llevar a término lo que tenemos
2: αλλά
3: que
2: μας δίνει η δυνατότητα να μπορέσουμε να εξελιχθούμε.
3: Dios nunca nos va a decir algo que hagamos.
2: Ο Θεός ποτέ θα μας πει κάτι να κάνουμε.
3: Sin darnos la capacidad y el poder para llevarlo a
2: cabo. Εάν προηγουμένως δεν μας έχει οπλίσει με την ικανότητα και δυνατότητα να το κάνουμε.
3: Si él te dice que puedes amar y debes amar a tu esposa como él amó a la iglesia.
2: Αν εκείνος σου λέει ότι πρέπει να αγαπάς τον σύντροφό του όπως εκείνος αγάπησε την εκκλησία.
3: Varón, tú puedes hacerlo.
2: Μπορείς να το κάνεις.
3: Mujer, si Dios te ha dicho que debes amar y respetar a tu esposo y entregarte como la iglesia se ha entregado a Cristo, tú puedes hacerlo.
2: Εάν η γυναίκα, ο Θεός σε καλεί να αγαπάς και να σέβεσαι τον άντρα σου, να υποτάσσεις αυτόν όπως η Εκκλησία υποτάσσει τον Κύριο, σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις.
3: Él nos da un poder diferente para vivir como Dios quiere, como la gente de Dios debe vivir.
2: Ο Θεός μας δίνει μια ξεχωριστή δύναμη και εξουσία να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει.
3: Dios está totalmente comprometido con su palabra.
2: Ο Θεός είναι δεσμευμένος με τον λόγο του.
3: Nosotros a veces decimos una cosa y hacemos otra.
2: Εμείς πολλές φορές λέμε πράγματα και κάνουμε άλλα.
3: Pero entre Dios, lo que dice, lo que hace, no hay ni una infinitésima de separación.
2: Αλλά στον Θεό δεν υπάρχει καμία διαφορά από εκείνο που λέει και από εκείνο που κάνει.
3: Está absolutamente comprometido con su palabra, porque él y su palabra son uno.
2: Είναι απόλυτα δεσμευμένος με τον λόγο του και τον πραγματοποιεί.
3: ¿Quién es el Espíritu Santo?
2: Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο?
3: Eso no quiere ser una clase de teología, por supuesto.
2: Είναι κάτι που εδώ θα το δούμε.
3: Es la tercera persona de la Trinidad.
2: Είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας.
3: Con igual con al Dios al Padre y al Dios al Hijo.
2: Είναι το ίδιο με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό.
3: Con respecto al hombre, al ser humano.
2: Σε σχέση όμως με τον άνθρωπο.
3: El Padre planifica.
2: Ο Θεός είναι που σχεδιάζει.
3: El Hijo ejecuta.
2: Ο Υιός ο οποίος πραγματοποιεί.
3: Y el Espíritu Santo da el poder.
2: Και το Πνεύμα το Άγιο δίνει την δύναμη και την εξουσία για να γίνει γεγονός στη ζωή.
3: La presencia de Dios en el matrimonio.
2: Η παρουσία του Θεού μέσα στο αντρόγενο, μέσα στον γάμο.
3: En los momentos de debilidad lo fortalece.
2: Στις στιγμές της αδυναμίας τους ενισχύει.
3: En los momentos de tensión lo aguanta.
2: Το καιρό που υπάρχουν δοκιμασίες και πειρασμοί δίνει την αντοχή, την απαραίτητη.
3: Y en los momentos de alegría lo engrandece.
2: Στις στιγμές της χαράς και της ευφροσύνης αυξάνει και μεγαλώνει την αγαλίαση.
3: Es cierto que es difícil explicar la Trinidad.
2: Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε την τριάδα, την θεϊκή τριάδα.
3: Un profesor del seminario me dijo, si quieres explicar la Trinidad,
2: ένας καθηγητής μου είχε πει ότι αν θέλεις να εξηγήσεις την Αγία Τριάδα,
3: vas a perder tu cabeza.
2: Θα χάσεις το κεφάλι σου, το μυαλό σου.
3: Si niegas la Trinidad, vas a perder tu alma.
2: Εάν αρνείσαι την τριάδα, θα χάσεις την ψυχή σου.
3: Como yo no quiero perder ni mi cabeza, ni mi alma,
2: επειδή εγώ δεν θέλω να χάσω ούτε το μυαλό μου, ούτε την ψυχή μου,
3: lo acepto y voy adelante.
2: Το δέχομαι και πάω μπροστά.
3: Pero muchos de nosotros tenemos alguna idea de lo que es la Trinidad.
2: Αλλά ίσως πιθανόν μερικοί από εμάς να μην έχουν ιδέα τι είναι η τριάδα.
3: Hay triadas en nuestro mundo.
2: Υπάρχουν τριάδες και στον κόσμο μας.
3: Como el agua.
2: Όπως το νερό.
3: Que se presenta en diferentes maneras,
2: που παρουσιάζεται με διαφορετικές
3: μορφές, pero mantiene las mismas propiedades.
2: Αλλά φέρνει τα ίδια αποτελέσματα.
3: Ya sea vapor, líquido o sólido. Ya sea vapor, líquido o solo.
2: Ναι,
3: o solido.
2: Μπορεί να είναι εξατμισμένο ή μπορεί να είναι υγρό.
3: Yo soy Víctor.
2: Εγώ είμαι ο Βίκτορας.
3: Soy hijo.
2: Είμαι γιος.
3: Soy esposo.
2: Είμαι σύζυγος.
3: Soy padre.
2: Είμαι πατέρας.
3: No es lo mismo, pero hay ideas de tres en uno.
2: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά υπάρχει αυτή η ιδέα της τριαδικότητας.
3: Ay, aquí después viene una pregunta que nos dice por qué se necesita su poder.
2: Εδώ τίθεται το ερώτημα Pues, γιατί μπαίνει η εξουσία του Αγίου Πνεύματος.
3: ¿Por qué necesitamos su poder?
2: Γιατί το χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε.
3: Si puedes leer Efesios 5:18.
2: Efesios 5:18, στη σελίδα 38, στο Δέλτα λέει: Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί σε ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το πνεύμα του Θεού.
3: Es un mandamiento. Dios nos manda ser llenos del Espíritu Santo.
2: Είναι μια εντολή αυτή του Θεού.
3: Un mandamiento no es una opción, queridos.
2: Μια εντολή δεν είναι απαραίτητο μια πραγματοποίηση.
3: Los cristianos no tenemos opción delante de los mandamientos de Dios. No tenemos que tener opiniones.
2: Δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε γνώμη πάνω στις εντολές του Θεού.
3: Los mandamientos de Dios no son para que opinemos.
2: Οι εντολές του Θεού δεν είναι απαραίτητο να τις εκπληρώσουμε, να υπακούμε.
3: Entre otras cosas, para enseñarnos cómo debemos vivir y guiarnos hacia la verdad.
2: Μας συνιστά πώς να ζούμε και να υπηρετούμε στη ζωή μας τον Θεό.
3: Este versículo que vamos a leer de Jesucristo es de una belleza extraordinaria.
2: Είναι κάτι το ξεχωριστό αυτό που μας λέει το Πνεύμα το Άγιο.
3: Escucharlo.
2: Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, Ιωάννης 14:26, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ.
3: Me encanta Jesucristo.
2: Me αρέσει ο Χριστός.
3: ¿Os encanta vosotros?
2: ¿Os αρέσει ο Χριστός? ¿Os ικανοποιεί?
3: Él antes de marcharse pensó en nosotros.
2: Πριν ακόμα, πριν φύγει ο Χριστός για πάνω, είχε σκεφτεί για μας.
3: Él pensó, si los dejo solos, se van a perder.
2: Σκέφτηκε ότι αν τους αφήσω μόνους, αυτοί θα χαθούν.
3: Lo peor que les puede pasar es que quieran vivir o imitar la

0: vida cristiana.
1: Το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί είναι απλώς να μιμηθούν τη χριστιανική ζωή.
0: Y se van a quedar a medio camino.
1: Αλλά θα μείνουν μικροί, περιορισμένοι.
0: Y yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.
1: Εγώ ήρθα για να τους δώσω ζωή και να την έχουν σε αυθονία.
0: Que no vivan a medio gas.
1: Δεν θέλω να μείνουν μικροί, περιορισμένοι.
0: Por eso les enviaré mi espíritu para que les dé fuerza.
1: Για αυτό το λόγο θα στείλω το δικό μου το πνεύμα για να τους δώσει δύναμη και εξουσία.
0: Para que esté con ellos siempre.
1: Για να είναι πάντοτε μαζί τους.
0: Para que les acompañe.
1: Για να τους συνοδεύει.
0: Para que les enseñe.
1: Για να τους διδάσκει.
0: Para que les guíe.
1: Για να τους λέει, να τους μιλάει.
0: Y también otra manera para convencerles cuando se equivocan, cuando hay pecado en su vida.
1: Και για να τους διορθώνει όταν κάνουν λάθος στη ζωή τους.
0: Yo tengo que trabajar con ordenador.
1: Εγώ πρέπει να δουλέψω, δουλεύω μαζί με κάποιον.
0: Y una cosa que no me gusta es cuando dice, ay, virus, virus, virus, virus, virus.
1: Και πολύ λυπούμαι όταν μου λέει υπάρχει λάθος, λάθος, λάθος.
0: Suerte que tengo un antivirus, antivirus, antivirus.
1: Ότι σκέφτομαι καρόμια πράγματα.
0: Y siempre tienes que renovarlo.
1: Και πρέπει διαρκώς να τα διορθώνεις.
0: Porque cada día hay más virus.
1: Πρέπει, υπάρχουν λάθη και πρέπει να διορθώνονται.
0: Y el trabajo de muchos años puede desaparecer así.
1: Και μια δουλειά πολλών χρόνων μπορεί να χαθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Tenía una pequeña calculadora.
1: Είχα ένα μικρό μαγαζί.
0: Apreté el botón equivocado.
1: Πατούσα ένα λανθασμένο κουμπί.
0: Y perdí todos mis teléfonos de muchos años de haberlos almacenado.
1: Είχα μια συσκευή, όπου πάτησα ένα κουμπί και χάθηκαν όλες οι επικοινωνίες που είχα εκεί μέσα.
0: Errores en la vida, pecado.
1: Η ζωή είναι ένα λάθος, είναι αμαρτία, αστοχία.
0: El Espíritu Santo nos señala.
1: Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει.
0: Él está allá para señalar lo que hacemos mal en nuestra vida, para convencernos.
1: Εκείνος είναι μαζί μας για να μας διδάξει πόσο κακό μας έχει κάνει η ζωή, έτσι όπως.
0: Supongo que la mayoría de vosotros esta mañana os habéis lavado la cara, ¿verdad?
1: Πολλοί από εσάς αυτό το πρωινό καταλαβαίνετε αυτήν την όλη κατάσταση.
0: Os habéis peinado?
1: Έχετε εκτενιστεί?
0: Yo me peino.
1: Εγώ εκτενίζομαι.
0: Porque digo, uy, qué pelos llevo hoy.
1: Τι ωραία μαλλιά έχω σήμερα.
0: Y todos os habéis mirado en el espejo.
1: Όλοι κοιτάζετε τον καθρέφτη.
0: Y el espejo refleja nuestra cara.
1: Και στο καθρέφτη μέσα βλέπουμε το πρόσωπό μας.
0: El Espíritu Santo es como nuestro espejo, nos señala aquello que no está bien, que está sucio en nosotros.
1: Το Πνεύμα του Άγιου είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, τον πνευματικό, αν είμαστε σωστοί ή όχι.
0: ¿Cómo es posible que nos podamos perdonar?
1: Πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αυτοσυγχωρεθούμε?
0: ¿Cómo podemos perdonar una infidelidad?
1: Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε την ασυνέπειά μας?
0: ¿Cómo podemos perdonar un error en el matrimonio?
1: Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε τα λάθη μέσα στον γάμο?
0: Nuestra sociedad no se perdona.
1: Η κοινωνία γύρω μας δεν μας συγχωρεί ποτέ.
0: Cuando tiene un problema, le han enseñado que tiene que separarse.
1: Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο γάμο, μας διδάσκει ότι πρέπει να χωρίσουμε.
0: ¿Quién puede enseñar a un mundo que se pierde lo que es perdón, lo que es reconciliación en el matrimonio?
1: Ποιος μπορεί να διδάξει σε έναν κόσμο ο οποίος χάνεται τι είναι ο γάμος, τι είναι η συγχώρηση μέσα, η αγάπη μέσα στον γάμο?
0: Nosotros no podemos.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Yo no puedo perdonar una ofensa.
1: Εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω μια επιθετικότητα, ένα λάθος.
0: A no ser que haya conocido el perdón de Dios.
1: Αλλά έχω αντιληφθεί και έχω καταλάβει τη συγχώρεση του Θεού.
0: Y él me da el poder y la capacidad de perdonar y ser perdonado.
1: Και εκείνος είναι που μου δίνει την δυνατότητα που δεν την έχω εγώ σαν άνθρωπος να συγχωρώ και να ζητώ συγχώρεση.
0: Y me da la capacidad de la reconciliación.
1: Και μου δίνει την δυνατότητα να μπορώ να επικοινωνώ και να ενώνουμε και πάλι μαζί.
0: Por eso no entiendo el divorcio entre cristianos.
1: Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τον διαζύγιο στους χριστιανούς.
0: Tampoco entiendo las divisiones en las iglesias.
1: Καταλαβαίνω τις δυσκολίες και όλα αυτά.
0: Hemos sido llamados a la reconciliación y al perdón y al amor.
1: Έχουμε καλεστεί για να έχουμε μεταξύ μας καλές αγαθές
0: σχέσεις. Y ese es el compromiso del Espíritu Santo en nosotros.
1: Και αυτή είναι η δέσμευση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας.
0: Pero sigue más. ¿Qué significa ser controlado?
1: Συνεχίζουμε. Τι σημαίνει να είσαι υπό τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος?
0: La Biblia describe este control como ser lleno del Espíritu.
1: Αυτό μας το διδάσκει η Αγία Γραφή όταν είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού.
0: No significa ser lleno del Espíritu Santo que nosotros obtenemos más de Dios.
1: Δεν σημαίνει ότι είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού, ότι είμαστε παραπάνω από τον Θεό.
0: Sino que Él tiene más de nosotros.
1: Αλλά Εκείνος έχει απαιτήσει από εμάς και είναι πολύ μεγαλύτερος από εμάς.
0: Que el Espíritu Santo significa que Él controla, que Él tiene acceso directo a nuestra vida.
1: Σημαίνει ότι ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος ελέγχει τη ζωή μας και έχει κυριαρχία πάνω στη ζωή μας.
0: Esta noche no sé dónde voy a ir a dormir.
1: Αυτό το βράδυ δεν ξέρω πού θα κοιμηθώ.
0: No sé si va a ser en casa de Pandelis o Rola.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο σπίτι του Παντελή, αν με δέχεται εκεί.
0: Ahora imaginaros que Pandelis y Rola, que son unos buenos anfitriones.
1: Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Παντελής και η σύζυγός του είναι καλοί φίλοι. Και
0: esta noche me dicen Víctor.
1: Αυτό το βράδυ μου είπανε Víctor.
0: Yo en España diría Víctor, estás en tu casa.
1: Εγώ στην Ισπανία θα έλεγα, είσαι στο σπίτι σου.
0: Ya sabéis que Pandelis es muy extrovertido.
1: Ο Παντελής όμως είναι διαφορετικός.
0: Y entonces, estás en tu casa.
1: Μπορεί να το πει, είσαι στο σπίτι σου.
0: Y me llevará a la habitación de invitados.
1: Αλλά θα με πάει μονάχα στον ξενώνα.
0: Y dirá, aquí tienes tu toalla.
1: Θα πει, εδώ υπάρχει το κρεβάτι σου.
0: Después me llevará a un baño, dirá, mira, este es el baño para ti.
1: Μετά θα μου δείξει ότι εδώ είναι το μπάνιο.
0: Después me llevará a la cocina, me dirá, esta es la nevera.
1: Θα μου πει ότι εδώ είναι η κουζίνα και εδώ είναι τα αντικείμενα που χρειάζεται.
0: Coge todo lo que tú quieras.
1: Φάει ό,τι θέλεις.
0: Estás en tu casa.
1: Είσαι στο σπίτι σου.
0: Y yo me iré al comedor, al living.
1: Εγώ πάω στην τραπεζαρία,
0: y
1: στο
0: living room,
1: θα καθίσω εκεί.
0: Oye, qué amables que sois, Raúl y Pandelis.
1: Και θα τους λέω πόση ώρα είσαστε. Αυτά θα λέω μόνο.
0: Pero entonces veré un cuadro que no me gustará.
1: Ύστερα θα δω κάτι που δεν θα μ' αρέσει.
0: Y lo moveré.
1: Θα το αλλάξω λιγάκι, ένα κάντρο θα το αλλάξω γιατί δεν μ' άρεσε όπως ήταν.
0: Después cogeré otro cuadro y lo cambiaré de aquí allá.
1: Ύστερα θα προσπαθήσω να το μεταφέρω από εδώ εκεί.
0: Y Pandelis estará así.
1: Και ο Παντελής αρχίζει να ανησυχεί.
0: Η Ρόλα σταρασί.
1: Και άρχισε να λέει τι γίνεται.
0: Για κονοθέσεις τα Ρόλα αγούνος. Και πάσα εκεί, και πάσα.
1: Η γυναίκα η οποία
0: αντιδρά, τι συμβαίνει εδώ. A mí este sofá no me gusta.
1: Εγώ θα πω μετά ότι αυτό το διάλειο δεν μ' αρέσει. Θα τα αλλάξω, θα βάλω διαφορετικά. Σε άλλη θέση.
0: Y después ellos, yo diré, oye, ¿dónde dormís vosotros?
1: Και μετά θα πω, εσείς πού θα κοιμηθείτε.
0: Esta es vuestra cama.
1: Εσάς αυτό είναι το.
0: Mira,
1: το προδομάκιο.
0: A mí me gusta dormir ancho. Esta noche dormiré en vuestra cama y vosotros dormiréis en la de invitados.
1: Μ' αρέσει να κοιμάμαι σε μεγάλο κρεβάτι. Συνεπώς, εγώ θα κοιμηθώ εκεί και εσύ κοιμηθείτε αλλού.
0: Y entonces Rolo dirá.
1: Σε κάποια στιγμή η Rolo θα πει.
0: Ya está bien, Víctor. Esta es nuestra casa, mi casa.
1: Όλα και όλα, αλλά εδώ είναι το δικό μας υπνοδωμάτιο.
0: No hacemos así con el Espíritu de Dios.
1: Δεν γίνεται έτσι πολλές φορές με το πνεύμα του Θεού.
0: Entra mi vida, Señor.
1: Ζητάμε να μπει στη ζωή μας ο Κύριος.
0: Toma todos control de mi vida.
1: Πάρε όλο τον έλεγχο της ζωής μου, τον έλεγχο της ζωής μου.
0: A la habitación de invitados.
1: Αλλά δεν σε καλώ να μπεις εκεί πέρα μέσα.
0: Señor, en mi dormitorio tú no entras.
1: Αλλά μέσα στην κρεβατοκάμαρα μου σε απαγορεύω να μπεις.
0: Señor, en mi bolsillo tú no entras.
1: Εκεί μέσα στη τσέπη μου, Κύριε, σε παρακαλώ, μην μπαίνεις.
0: En mi tiempo de diversión, Señor, tú no entras.
1: Στον χρόνο της διασκέδασής μου δεν σου επιτρέπω να μπαίνεις.
0: En mi relación con mis hijos, Señor, tú no entras.
1: Στη σχέση μου με τα παιδιά δεν σου επιτρέπω
0: Pero,
1: να μπαίνεις.
0: Señor, estás en tu casa.
1: Αλλά, Κύριε, είσαι στο σπίτι σου.
0: ¿Veis la diferencia?
1: Βλέπετε ποια είναι η διαφορά?
0: A mí me encanta conducir.
1: Εμένα μ' αρέσει να κατευθύνω.
0: Entre mi coche y yo hay un amor.
1: Με το αυτοκίνητο μου έχω αγάπη ιδιαίτερη.
0: Mi esposa conduce muy bien.
1: Η γυναίκα μου οδηγεί πολύ ωραία.
0: Cosa rara las mujeres españolas.
1: Λίγο δεις περίεργο για τις γυναίκες της. De las españolas. Lo dije.
0: Y Don lo sabe muy bien.
1: Το ξέρετε πολύ καλά.
0: A mí me gusta conducir.
1: Εμένα μου αρέσει να οδηγώ.
0: No dejo el coche nunca.
1: Δεν αφήνω ποτέ το αυτοκίνητο.
0: Yo le doy órdenes y él me responde.
1: Δίνω εγώ τις εντολές και αυτό ανταποκρίνεται.
0: Aprieto el acelerador y corre.
1: Ανοίγω τον γκάζι και φεύγω.
0: ¿Y sabéis qué me dice el Señor?
1: Ξέρετε τι μου είπε ο Κύριος.
0: Víctor, déjame conducir.
1: Έτσι θέλω εγώ να ελέγχω τη ζωή σου.
0: Siéntate al lado.
1: Κάτσε δίπλα μου.
0: Disfruta del pasaje, del
1: viaje. Απόλαυσε το περιβάλλον.
0: Ser dirigido por Dios es que Él toma el timón de nuestra vida.
1: Κατευθύνουμε από τον Θεό σημαίνει ότι αυτός παίρνει το τιμόνι της ζωής και με κατευθύνει αυτός.
0: Voy a pasar directamente casi al final.
1: Θα περάσουμε προς το τέλος τώρα.
0: Pero quisiera a la página 39.
1: Sí.
0: La página 39.
1: Στη σελίδα 39 βρισκόμαστε.
0: Dice, ¿cómo puedo ser bueno, el último, el punto 6, ¿qué círculo representa tu vida?
1: Sí.
0: ¿Qué círculo representa tu vida?
1: Στο 6 μας λέει ότι ποιος από τους παρακάτω δύο κύκλους εκφράζει καλύτερα τη ζωή μου, σημειώσετε τον ανάλογο κύκλο.
0: En la vida hay tres posibilidades de relacionarnos con Dios. Está en español, pero ya lo voy a explicar.
1: Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν
0: τρεις βίδες. En esta vida, este es el centro de control de nuestra vida.
1: Σε αυτή τη ζωή είναι ο έλεγχος της δικής μας ζωής.
0: Dios, en la primera, Dios está ausente.
1: Στον πρώτο κύκλο ο Θεός είναι απόν.
0: Ο Χριστός está ausente de esta vida.
1: Ο Χριστός είναι απόν από αυτή τη ζωή.
0: Puede ser una vida muy religiosa.
1: Μπορεί να είναι μια ζωή πολύ θρησκευτική.
0: Vosotros vivís en un país muy religioso como yo también.
1: Ζείτε σε μια χώρα όπου είναι θρησκευτικός ο λαός, όπως
0: Pero
1: και στην Ισπανία.
0: La iglesia no es tener a Cristo.
1: Αλλά δεν έχουν Χριστό.
0: La salvación no está dentro de la iglesia, la salvación solo está en Cristo.
1: Η σωτηρία δεν είναι μέσα στην εκκλησία, είναι στο Χριστό.
0: Esta es la vida dirigida por Jesucristo. Jesucristo está en el centro.
1: Αυτός ο κύκλος σημαίνει ότι η ζωή είναι υπό τον έλεγχο του Θεού και ο Χριστός είναι στο κέντρο.
0: Él no me tira fuera.
1: Αυτός δεν είναι έξω.
0: Pero me pone a su lado.
1: Και έρχεται δίπλα μου.
0: Yo no dirijo la vida, la dirige él.
1: Δεν κατευθύνω εγώ τη ζωή μου, την κατευθύνει αυτός.
0: Aquí Jesucristo es el presidente o primer ministro, como queráis llamarlo.
1: Εδώ στη ζωή μου ο Χριστός είναι ο πρωθυπουργός της ζωής μου.
0: Esto es lo que él quiere. Pero hay una tercera persona.
1: Υπάρχει ένας τρίτος κύκλος, μια τρίτη μορφή ζωής.
0: Esta persona es una persona cristiana.
1: Είναι χριστιανή.
0: Jesucristo está presente.
1: Ο Χριστός είναι παρόν.
0: Pero el cristiano dirige su vida.
1: Αλλά ο χριστιανός κατευθύνει τη ζωή του.
0: Este no sabe nada de Dios.
1: Ο άλλος δεν ξέρει τίποτε. Η άλλη περίπτωση δεν ξέρει τίποτε περί Χριστού.
0: Este disfruta de todo lo que Dios tiene para él.
1: Ο πρώτος απολαμβάνει απόλυτα εκείνα τα οποία ο Χριστός του χαρίζει.
0: Vive una vida abundante, aunque imperfecta.
1: Ζει μια πληρότητα ζωής.
0: Está dirigido por Dios.
1: Κατευθύνεται από τον Θεό.
0: Este tiene la salvación, tiene a Jesucristo.
1: Αυτός έχει τη σωτηρία, έχει το Χριστό.
0: Pero porque dirige su vida.
1: Αλλά αυτοκατευθύνεται.
0: Es una persona que su vida hacia sí, sube y baja.
1: Είναι μια ζωή η οποία έχει σκαμπανεβάσματα.
0: ¿Qué círculo representa tu vida?
1: Η ζωή σου ποια είναι, πώς παρομοιάζεις τη ζωή σου, σε ποιους από αυτούς τους κύκλους ανήκει?
0: En el dibujo que tenéis,
1: στη ζωγραφική αυτή, που υπάρχει, η ισογραφία που υπάρχει μέσα εδώ στα τετράδια μας.
0: Habla de las dos diferencias entre.
1: Μιλάει για τις δύο βασικές διαφορές.
0: Una vida dirigida por uno.
1: Μια ζωή η οποία κατευθύνεται και οδηγείται από τον εαυτό του.
0: Y una vida dirigida por Dios.
1: Και η άλλη περίπτωση όπου ο Θεός οδηγεί τη ζωή.
0: ¿Cómo puedo ser lleno y controlado del Espíritu Santo?
1: Πώς μπορώ να κατευθυνθώ και να κυριαρχηθώ από το Πνεύμα του Θεού.
0: En la página 40.
1: Στη σελίδα 40.
0: Os voy a explicar algo en dos minutos que para mí me ha ayudado mucho en mi vida espiritual.
1: Θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα σε δύο λεπτά που με βοήθησαν πολύ στην προσωπική μου ζωή.
0: Hoy vamos un poco tarde en el horario o diferente.
1: Σήμερα λίγο θα περάσουμε την ώρα.
0: Hemos tenido un tiempo de alabanza que no estaba previsto en principio.
1: Καταρχήν δεν είχα προβλέψει την καθυστέρηση αυτή.
0: Cuando yo termine, supongo que Manolis pasará a dar una información importante.
1: Και όταν τελειώσω θα πρεθεί ο Μανώλης να μας δώσει μια ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Nos dividiremos hombres y mujeres.
1: Θα χωρίσουμε άντρες και γυναίκες.
0: Y hasta las 12, que no es el próximo descanso, pues
1: μέχρι
0: podremos tendremos un tema para hombres y mujeres.
1: Μέχρι τις 12 που θα έχουμε την ξεκούραση με το διάλειμμα μας, τότε θα
0: Después tendremos descanso y después tendremos el último tema de la mañana.
1: Και μετά από το διάλειμμα θα έχουμε πλέον το τελευταίο μας θέμα σήμερα το πρωί.
0: Pero en ese tiempo que hemos estado aquí juntos,
1: αλλά αυτή την ώρα που είμαστε εδώ μαζί,
0: todos habéis hecho algo que no os habéis dado cuenta.
1: Όλοι έχετε κάνει κάτι για το οποίο δεν αντιληφθήκατε.
0: Si no lo hubierais hecho,
1: αν δεν το έχετε κάνει,
0: hace 55 minutos que estaríais muertos o estaríamos muertos.
1: Έχει 55 λεπτά που είμαστε νεκροί.
0: ¿Qué hemos hecho para continuar estando vivos?
1: Τι έχουμε κάνει για να εξακολουθήσουμε να είμαστε ζωντανοί? Έχουμε κάνει εισπνοές και εξπνοές.
0: No lo hemos hecho tan fuerte, pero todos hemos respirado, ¿verdad?
1: Αλλά όλοι εμπνέουμε και εξπνέουμε.
0: Es algo que hacemos de una manera natural.
1: Αυτό το κάνουμε κατά τρόπο φυσικό, χωρίς να γίνει αντιληπτό.
0: Nosotros presentamos la idea de cómo ser lleno del Espíritu Santo como una respiración.
1: Μας δίνει την ιδέα το πώς μπορούμε να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού.
0: Cogiendo esta idea de la respiración,
1: παίρνοντας αυτή την ιδέα της αναπνοής,
0: le llamamos la respiración espiritual,
1: μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε πνευματική αναπνοή.
0: Pero en vez de coger el aire puro primero,
1: παίρνουμε τον αέρα μέσα μας,
0: debemos de sacar el aire
1: μετά
0: puro.
1: Τον βγάζουμε προς τα έξω.
0: Debemos de sacar aquello que estorba que Dios controle nuestra vida.
1: Πρέπει να βγάλουμε εκείνο που ο Θεός μας φανέρωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή
0: μας. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo controlado por él?
1: Πώς μπορούμε να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού και να είμαστε υπό τον έλεγχό του?
0: En primer lugar debo desearlo.
1: Το πρώτο μέρος είναι να υπακούμε σε αυτόν.
0: El ser lleno del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para mí.
1: Η επιδίωξη του Πνεύματος του Θεού είναι μέσα μας να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού.
0: En segundo lugar, debo confesar todo pecado.
1: Κατά το δεύτερο μέρος είναι ότι πρέπει να εξομολογηθούμε κάθε αμαρτία μας.
0: Debo ομολογάρ, ομολογέω, ομολογώ.
1: Ομολογεί. Πρέπει να ομολογήσω.
0: Toda αμαρτία que tenga.
1: Ό,τι ακαθαρσία υπάρχει μέσα μου.
0: Debo ομολογάρ todo pecado, debo confesar todo pecado.
1: Πρέπει να ομολογήσω κάθε αμαρτία μου, κάθε αστοχία μου, κάθε πράξη.
0: Por una cuestión religiosa.
1: Αλλά από μια άποψη θρησκευτική.
0: Nosotros el confesar lo hemos entendido mal.
1: Παρόλο που σε περίπτωση θρησκευτικής λειτουργίας του θέματος αυτού έχουμε εξομολογηθεί, αλλά αισθανόμαστε άσχημα παρόλα αυτά.
0: Le explicamos a Dios lo que hemos hecho mal.
1: Και λέμε στον Θεό ότι αισθανόμαστε άσχημα.
0: A veces le explicamos a nuestro esposo o nuestra esposa lo que hemos hecho mal.
1: Δεν τα συζητάμε μεταξύ μας σαν σύζυγοι ότι έχουμε
0: Pero
1: κάνει κάτι.
0: Esto no es confesar.
1: Αυτό δεν είναι εξομολόγηση.
0: Confesar es decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo en que lo que he hecho está mal.
1: Θεέ μου, καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι έχω κάνει κάτι κακό απέναντί σου.
0: Escucharme bien ahora.
1: Ακούστε με καλά.
0: Ya sé que me habéis escuchado hasta ahora, ¿eh?
1: Όλοι βλέπουμε, με ακούτε καλά, με προσοχή.
0: Cualquier acto, cualquier palabra en contra de mi esposo o en contra de mi esposa es un acto o una palabra en contra de Dios.
1: Κάθε λόγος και κάθε πράξη ενάντια στο σύντροφό μου είναι κάτι που κατακόρυφα απευθύνεται προς τον Θεό.
0: Lo repito por si acaso
1: το επαναλαμβάνω.
0: Cualquier acto, cualquier palabra en contra de mi esposa o en contra de mi esposo es un acto en contra.
1: Κάθε λόγος και κάθε πράξη ενάντια στο σύντροφό μου είναι πράξη ενάντια στο Θεό.
0: Confesar es decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo.
1: Ομολογώ, εξομολογούμε, σημαίνει, Κύριε, θέλω να τακτοποιηθώ μαζί σου.
0: Que lo que he dicho a mi esposa no está bien.
1: Και στην γυναίκα μου πρέπει να το πω.
0: Y debo pedirle perdón a Dios.
1: Ο Θεός μας συγχωρεί, ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό.
0: Y debo pedirle perdón a mi esposa.
1: Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και από τον σύντροφό μου.
0: Desearlo, confesarlo y en tercer lugar.
1: Το πρώτο είναι να εξομολογηθούμε.
0: Entregarle a Dios estas áreas. Señor, tú sabes que este es mi carácter, pero lo pongo en tus manos para que tú me dirijas.
1: Να αφιερώσουμε, να παρουσιάσουμε στον Θεό τις αστοχίες μας ώστε αυτός να τις διορθώσει.
0: Y lo hago por fe.
1: Το κάνω με πίστη.
0: Digo, Señor, tú me mandas que yo sea lleno del Espíritu Santo.
1: Εσύ, Κύριε, θέλεις να είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού.
0: Y Señor, tú también dices que todo lo que pedamos en tu nombre según tu plan tú lo vas a contestar.
1: Εσύ μου λες ότι σύμφωνα με το σχέδιό σου, ό,τι εξομολογηθούμε στην παρουσία σου, εσύ θα το τακτοποιήσεις.
0: Dios quiere que llevemos una vida llena.
1: Ο Θεός θέλει να έχουμε μια πλήρη πνευματική ζωή.
0: Y esto lo vamos a ver en los resultados en nuestro matrimonio.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και να το εφαρμόσουμε στο γάμο μας.
0: Os quiero poner solo una transparencia que resume este concepto.
1: Θέλω να σας δείξω μια διαφάνεια που εξηγεί αυτό το θέμα.
0: Y con esto terminamos.
1: Και με αυτό τελειώνουμε.
0: Son dos matrimonios.
1: Είναι
0: representa un matrimonio.
1: Δύο γάμοι.
0: Un matrimonio que está en un aspecto es un matrimonio uno que busca la unidad que estamos hablando todo este fin de semana.
1: Είναι ένα ζευγάρι, ένα αντρόγυνο το οποίο στο γάμο του ζητάει μια ενότητα.
0: De todas las transparencias que hemos puesto, esta es la más importante.
1: Από όλες τις διαφάνειες που έχουμε δείξει, αυτή είναι η πιο σοβαρή.
0: Este es un matrimonio que busca la unidad.
1: Που του αρέσει, είναι ένα γάμο που του αρέσει η ενότητα.
0: Que está centrado en Cristo.
1: Είναι επικεντρωμένο στο Χριστό.
0: Los dos, al estar centrado en Cristo, hay comunicación entre los dos, se miran, se aceptan. Se aman,
1: luchan, και οι δυο τους έχουν μεταξύ τους επικοινωνία για όλα γενικά τα θέματα.
0: Han entendido que uno más uno es uno.
1: Όταν εδώ προσθέσουμε ένα συν ένα, στην αλήθεια είναι μόνο ένας.
0: Este es un matrimonio que aunque son cristianos,
1: αυτό είναι ένα αντρόγυνο που παρόλο που είναι χριστιανοί,
0: ellos cada uno lleva al centro de su vida,
1: υπάρχει κάτι στη ζωή τους.
0: Y de hecho cada uno tiene sus intereses y va a la suya.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά ενδιαφέροντα.
0: Es un matrimonio centrado en el yo.
1: Είναι ένα αντρόγυνο που είναι επικεντρωμένο στο εγώ.
0: En mis derechos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo.
1: Τα δικαιώματά μας, αυτό που το οποίο εγώ θέλω.
0: En lo que yo quiero hacer.
1: Εκείνο το οποίο θέλω εγώ να κάνω, που επιθυμώ.
0: Για no permitir que Cristo esté en el centro de la vida.
1: Και επειδή δεν έχουν επιτρέψει ο Χριστός να είναι στο κέντρο της ζωής τους.
0: No hay unidad.
1: Δεν υπάρχει ζωή.
0: Y al final termino en el aislamiento.
1: Και τελικά τελειώνουν στην απομόνωση.
0: Esto explica la victoria de muchos matrimonios cristianos.
1: Αυτό δηλώνει τον θρίαμβο και την νίκη των γάμων των χριστιανικών.
0: Y el fracaso de muchos matrimonios cristianos.
1: Και η καταστροφή πολλών γάμων είναι περιγράφεται εδώ στη δεύτερη περίπτωση.
0: Yo os voy a dejar que en un minuto en silencio.
1: Ένα λεπτό σιγή να ακούμε.
0: Cada uno le diga al Señor, Señor.
1: Κάθενας να πει, Κύριε.
0: ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, Señor?
1: Πού βρίσκομαι, Κύριε?
0: ¿Qué círculo representa mi vida?
1: Τι συμβαίνει στη ζωή μου?
0: ¿Dónde quiero estar?
1: Πού πρέπει να

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Τα μάτια της καρδιάς μας και το πρωινό τούτο που η αγάπη σου μας συνεκέντρωσε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Είναι οι καρδιές μας ευγνώμονες ενώπιόν σου για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή για μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς για τη σωτηρία τη δική μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσε τον εαυτόν του λύτρον για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και τώρα αναστημένος ζει στους ουρανούς τη δόξα, στα δεξιά του θρόνου της χάριτος, για να ευλογεί, για να δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι επιστρέφουν σε αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη του συνήντησε και μας. Μας έφερες από μέσα από την αποστασία, ώστε να λατρεύουμε Θεό ζώντα και αληθινό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Παρακαλούμε το Πνεύμα σου το Άγιο να γεμίσει τις καρδιές μας, να μας δώσει ευχαριστία και ευγνωμοσύνη ενώπιον σου και να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με την παρουσία του Ιησού Χριστού, τον οποίον παρακαλούμε να υψώσεις ανάμεσά μας, να μεγαλύνεις και να δοξάσεις. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου το όνομά σου ακούγεται εναπλότητη και κηρύσσεται εναπλότητη και εναληθεία. Παρακαλούμε πολύ το έθνος μας τούτο, το οποίο ζει μες στην ειδωλολατρία ακόμα, στον ηλισμό και στην αποστασία και στην άγνοια. Παρακαλούμε πολύ, ελέησέ το. Στρέψε πολλές καρδιές στον Υιόν της αγάπης σου, σε πραγματική μετάνοια, επιστροφή και σωτηρία. Παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και παγκοσμίως ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να το επισκεφθείς, να ελεήσεις ψυχές που ζούνε μέσα στην άγνοια και στο σκοτάδι. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους στον τόπο μας να επισκεφθείς και να μας αξιώσεις να ζούμε μια ζωή πραγματικής αναστάσεως για να μεγαλύνεται το όνομά σου και να δοξάζεται. Μείνε με θυμόν στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από τον 16 ψαλμό του Δαβίδ, το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους στερπνούς. Έλαβον ωραιωτά την κληρονομία μου. Θέλω ευλογή των Κύριων, των ουθετής αντάμε, έτη και εν καιρό νυκτός, με διδάσκουση είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον για παντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας σε με την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Διαβάζω επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το πρόγραμμα, το περιστατικό της Αναστάσεως. Κεφάλαιο Καπαΐτα. Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιόνα. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη καθώς είπεν.
Έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγεται τεχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, ιδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απτύντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωση εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή». Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ιδού την έστων φυλάκων, ελθόντες εις την πόλη, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού, ελθόντες διανυκτός, έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνους, εμείς θέλουμε πείσει αυτόν και εσάς θέλουμε κάμι αμερίμνους. Εκείνοι δε, λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν όσε διδάχτησαν. Και διαφημίστη ο λόγος ούτος παρά της Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Οι δε ένδεκα μαθητέ υπήγονε στην Γαλιλαία εις το όρος όπου παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, την έσ δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη είσαι με, πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι μέθη μόνο, πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ανακοινώνω το πρόγραμμα της εβδομάδας του Γρίζου του Γιάννη, ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο βιβλιοπωλείο και ένα ακόμα το οποίο είναι παλαιότερο και το έχετε υπόψη σας, είναι το «Χιμές οι γυναίκες πολύ πρωί τα ξημερώματα ήρθαν στον τάφο για να λείψουν με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά τη συνήθεια, βρήκαν ξαφνικά το λίθο κυλισμένο και βρήκαν έναν άγγελο να κάθεται επάνω στο λίθο που τις υπεδέχθη με τον χαιρετισμό. Ποιον ζητάτε εσείς, Ιησούν τον Ναζωραίο? Δεν είναι εδώ, ηγέρθη, καθώς είπε, να ο τόπος όπου τον είχαν θάψει. Έτσι οι γυναίκες εκείνες εγίνηκαν οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως το είχε πραγματοποιήσει ο Θεός όπως το είχε υποσχεθεί και όπως το είχε προαναγγείλει και αποτελούσε πλέον το γεγονός τούτο το θεμέλιο της καινούριας ζωής. Ήδη ο παλιός κόσμος είχε διαγραφεί. Ο Σταυρός του Γολγοθά διέγραψε όλο τον παλιό κόσμο σαν αποτυχημένον, σαν παραβάτη, σαν ένα κόσμο που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Και πραγματικά, εάν ο Ιησούς δεν είχε αποθάνει στο Σταυρό στο Γολγοθά ώστε να γίνει το έργο του εξυλασμού, της λύτρωσης, ο κόσμος εκείνος δεν θα ήταν δυνατό να σταθεί πιο πέρα. Θα είχε πέσει κάτω από την οργή και την κρίση του Θεού σαφανισμό αιώνιο. Αλλά να ο Θεός που έφτιαξε, έβαλε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Με το έργο του Σταυρού του Χριστού επραγματοποιήθηκε ο εξυλασμός, η καταλλαγή, η συμφιλίωση με το Θεό, η αποκατάσταση του χαμένου κόσμου χάρις
εις την υπακοή του ενός. Με την παρακοή του ενός όλοι έπεσαν και όλοι γκρεμίστηκαν. Με την υπακοή του άλλου ενός, του έσχατου γενάρχη, γίνει και Ανάστασης και Ανόρθωσης. Το γεγονός της Αναστάσεως είναι βασικό και θεμελιώδες για τη χριστιανική ζωή, ομολογία και πίστη. Υπάρχουν μερικοί, όπως και στον αρχαίο κόσμο, όπως επί παραδείγματι στην Κόρινθο, που κάτω από την επιρροή ιδεαλιστικών αντιλήψεων πλατωνικών και στοικών, στοικής φιλοσοφίας, πλατωνικής φιλοσοφίας, έλεγαν γιατί η Ανάσταση, η ψυχή. Η ψυχή είναι αρκετό ότι ζει. Όμως για τη χριστιανική αλήθεια είναι βασικό και θεμελιώδες. Χωρίς την Ανάσταση από τους νεκρούς δεν υπάρχει αλήθεια χριστιανική. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται και διακηρύττει με παρησία και προκαλεί μάλιστα, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ματαία η πίστη σημών. Δεν μπορείς να πιστεύεις απλώς. Τι θα πει μια ψυχή? Μια ψυχή δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Είναι ο μισός άνθρωπος. Ο Θεός όμως υποσχέθηκε την αποκατάσταση ολοκλήρου του ανθρώπου. Και έχουμε το προσώπο του Χριστού, των άνθρωπων αποκατεστημένων, ολοκληρωμένων. Συνεπώς, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει μεγάλη σημασία για την πίστη μας. Εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, δεν έχουμε πρώτα απ' όλα καμία αναπόδειξη ότι εκείνος που ανέλαβε να αντιπροσωπεύσει το ανθρώπινο γένος μπροστά στο δικαστήριο του Θεού, να μας αντιπροσωπεύσει αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ενοχής μας ότι είμαι θα παραβάτες των νόμων του Θεού. Δεν έχουμε, λέγω, καμιά απόδειξη ότι εκείνος όντως ετακτοποίησε την οφειλή μας, το χρέος μας, και ότι αυτή η τακτοποίηση εγίνει και δεκτή από το Θεό. Καμίαν απολύτως. Η Ανάσταση του Χριστού έρχεται να αποδείξει ότι η πληρωμή ήταν πλήρης και τελεία. Ότι η εξόφληση εκείνη, η δοθήσα από τον Υιό του Θεού, ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη. Και κατά συνέπεια ο δρόμος άνοιξε. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για να δεχθεί τον επιστρέφοντα και μετανοούντα αμαρτωλών και να τον αποκαταστήσει σε μια κατάσταση δόξης πολύ καλύτερα εκείνης στην οποία είχε αρχικά στο ξεκίνημά του. Έχει συνεπώς σημασία για την πίστη μας. Έχει σημασία και για την Εκκλησία του Χριστού. Είναι εδώ στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού που στηρίζεται η Εκκλησία του Χριστού. Ποιο ήταν το γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου που έκανε να φανεί το φαινόμενο αυτό το θαυμαστό της Εκκλησίας του Χριστού? Ανθρώπων οι οποίοι ούτε ικανότητες έχουν εξωτερικές, ούτε θέση μεγάλη, ούτε δυνάμεις από τον εαυτόν τους, κι όμως εξέπληξαν τον κόσμο με μία μαρτυρία λόγου και ζωής. Ποιο είναι το γεγονός? Εάν γυρίσεις προς τα πίσω στην ιστορία, θα ανακαλύψεις από πού ξεκινάει το φαινόμενο αυτό. Ένα χούφτα ανθρώπων φοβισμένων μαθητών μεταβάλλονται ξαφνικά σε διαπρίσιους κήρυκες μέσα στον κόσμο και φέρνουν ένα μήνυμα δυνατό και αντιμετωπίζουν δυνάμεις και αντιμετωπίζουν τον κόσμο και αντιμετωπίζουν μια ρωμαϊκή ολόκληρη αυτοκρατορία και στέκουν δίνοντας την μαρτυρία την καταπληκτική ενός ο οποίος απέθανε και ανέστη, ο οποίος ζει. Η Εκκλησία στηρίζεται συνεπώς στο γεγονός της Αναστάσεως. Είναι εκεί που έχουμε τις προφητείες περί του Μεσσία, είναι εκεί που έχουμε τη σωστή ερμηνεία του θανάτου του Ιησού Χριστού, το γιατί απέθανε ο Χριστός. Είναι σε αυτή την Ανάσταση του Χριστού που οι Απόστολοι έδωσαν ξεχωριστή σημασία στη μαρτυρία τους.
δεν εκήρυταν έναν αποθαμένον, ένα νεκρό, αλλά ένα ζώντα. Εκήρυταν την Ανάσταση του Χριστού με δύναμη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεση την οποία είχε δώσει από το παρελθόν. Κατά συνέπεια, η Ανάσταση του Χριστού έχει μεγάλη σημασία για την Εκκλησία του Χριστού. Έρχεται ακόμα να αποδείξει το γιατί η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι διότι η οφειλή τακτοποιήθηκε και είναι διότι εκείνος που υποσχέθηκε να στείλει το Πνεύμα ζει εις τους ουρανούς, αναισθήθη και ζει. Και ακόμα για το κύρος της Βίβλου. Η Βίβλος είναι μια ιστορία θαυμάτων, επεμβάσεων και ενεργειών του Θεού. Αλλά πώς θα ήταν δυνατόν να παραδεχτεί κανείς αυτά τα θαύματα αν ο Ιησούς δεν ανέστη? Η Ανάσταση είναι το κορυφαίο θαύμα και είναι η κορυφαία ενέργεια και επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Κατά συνέπεια, η Ανάσταση είναι ένα μεγάλο γεγονός. Βέβαια, θα πει κανείς ότι στον κόσμο τον ειδωλολατρικό υπήρχαν ανάλογα πράγματα. Μιλούσαν και εκεί για κάποιες αναστάσεις. Αλλά αυτά δεν ήσαν παρά μια επανάληψη και αναπαράσταση του φαινομένου του φυσικού που η φύση πεθαίνει και την άνοιξη ξαναβλαστάνει. Δεν υπήρχε τούτο το νόημα της προσωπικής, ατομικής αναστάσεως του Ιησού Χριστού, την οποία ο Θεός πραγματοποιεί σαν μια εκπλήρωση υπόσχεσης την οποία είχε δώσει. Και ακόμα θα πούμε ότι και στον Ιουδαϊκό κόσμο η Ανάσταση είχε δοθεί σαν πληροφορία. Θα πρέπει να θυμηθούμε επί παραδείγματι χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, όπως επί παραδείγματι εκεί στο ψαλμό που διαβάσαμε, τον 16 ψαλμό του Δαβίδ, οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους στερπνούς, έλαβα ωραιοτάτη κληρονομία, και λέγει εκεί, θέλω αναπαυτή επελπίδη, εφανέρωσες εις εμέ οδούς ζωής. Οδούς ζωής. Και ομιλεί εκεί για την ελπίδα του Μεσσία, ότι δεν θα δει διαφθορά, το σώμα του δεν θα φθαρεί, ούτε θα εγκαταληφθεί στον Άδη, αλλά ότι θα ζήσει, διότι ο Θεός εφανέρωσε οδούς ζωής. Ακόμα θα θυμηθούμε την ωραία εκείνη ομολογία την οποία κάνει ο Ιώβ εις το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο στο εδάφιο 25, όταν λέει, διότι γνωρίζω ότι αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον εγώ ο ίδιος θέλω ειδή και ουχή άλλος. Εδώ έχουμε μία θαυμαστή ομολογία και ελπίδα της Αναστάσεως, ότι αφού το σώμα, το δέρμα φθαρεί και το σώμα, πάλι με το σώμα του θα δει το λυτρωτή του, τον οποίον θα δει αυτός και ουχή άλλος. Έχουμε επίσης την μαρτυρία την οποία μας δίνει στο 26 κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, εκεί που λέγει στο 19 εδάφιο, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί, εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εν το χώματι». Έχουμε λοιπόν πληροφορίες της Αναστάσεως ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και κατά συνέπεια όταν ήρθε η στιγμή ο Θεός ολοκλήρωσε. Ο Θεός επραγματοποίησε εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί. Εδώ θα διακόψουμε για λίγο, χροδία μας να μας ψάλει έναν ημέρα.

0: Now, Mr. President, I would like to thank you.
1: Τα ένδοξα σχέδιά σου τα επραγματοποιήσες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί τον ανέστησες και γίνηκε απαρχή των και κοιμημένων για να ακολουθήσουμε κι εμείς τα ίχνη τα ειδικά του. Παρακαλούμε χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Λούσε μας στο φως της Αναστάσεως και δώσ' μας να απολαύσουμε το γεγονός το οποίο εσύ έκαμες. Το θεμελιώδες μέσα σε τούτη τη ζωή βάσης για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Ηγέρθη, είπε ο άγγελος, καθώς είπεν. Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός το είχε πει πολλαπλός και ποικιλοτρόπος. Σε όλη την σταδιοδρομία του τη Μεσσιανική, τα 3,5 χρόνια, εμίλησε και είπε εις τους μαθητάς για την Ανάστασή του. Το είπε πρώτα απ' όλα στην αρχή της σταδιοδρομίας του, όταν εκαθάρισε τον ναόν και τους είπε «Καταλύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει «Εννοούσε για την Ανάστασή του από τους νεκρούς, την οποία δεν κατάλαβαν αυτοί και δεν εννόησαν αυτοί, πολύ περισσότερο φυσικά ο κόσμος, ο οποίος τον κατηγόρησε τριγύρω, οι Ιουδαίοι, ότι εννοούσε την κατάλυση, την κατάργηση εκείνου του ναού του Σολομώντος. Μιλούσε για τον ναό του σώματος αυτού. Ακόμα στη δεύτερη περίοδο της διακονίας του, όταν μίλησε για τον Ιωνά, καθώς ο Ιωνάς, μετά την ομολογία του Πέτρου, καθώς ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες και τρεις νύχτας εις την καρδία της γης, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Ακόμα, εμίλησε μετά την, μια τρίτη φορά, τώρα μετά την ομολογία του Πέτρου, στο όπως αναφέρεται στα Ευαγγέλια, και μίλησε εκεί για την Αναστασή του, ότι μέλει να πάει στα Ιεροσόλυμα να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους τι θα πει αυτό το να αναστηθεί από τους νεκρούς. Και τέλος, μετά την μεταμόρφωση, όταν κατέβηκαν από το όρος, πάλι εμίλησε για το θάνατό του και για την Αναστασή του. Κατά συνέπεια, δεν ήταν κάποιο γεγονός που δεν έπρεπε να προσμένεται. Ήταν αναμενόμενο, ήταν εκ των προτέρων υπομένο από το Θεό, προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη, ομολογημένο από τον Ιησού, άρα ελπιζόμενο, αναμενόμενο. Και να ο Θεός που το επραγματοποίησε. Αλλά θα πει κανείς, πώς γίνεται αυτή η Ανάσταση, πώς πραγματοποιείται μια Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα βέβαιο και σταθερό και το παίρνει από τη φύση και από τη δημιουργία. Άφρον, εσύ εκείνο το οποίον σπείρεις δεν ζωογονείται εάν προηγουμένως δεν αποθάνει. Και μας δείχνει το μυστήριο τούτο, την ζωή να δουλεύει και να εργάζεται μέσα από το θάνατο. Ενώ παίρνει το σπόρο και διαλύεται και πεθαίνει, όμως η ζωή, δυνάμεις ζωής, κάνουν να βλαστήσει επάνω η καινούργια ζωή. Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο χτυπάει στα μάτια μας κάθε μέρα. Ο άνθρωπος το βλέπει κάθε μέρα και όμως δεν το κρατάει στο μυαλό του. Και όταν σκάψεις ένα τάφο, ρωτάει ο άφρον, ο ασεβής, ο χλεβαστής, ο σοφός του αιώνας τούτου. Τι ήταν αστήθη. Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Οι σάρκες διαλύθηκαν, τα οστά έχουν σαπίσει. Τι λοιπόν θα αναστήθει. Αλλά σώμα, κατά την Αγία Γραφή, δεν είναι τούτα τα υλικά στοιχεία. Τα οποία υλικά στοιχεία σημειωτέων όσο ζούμε, τα αλλάζουμε κάθε τόσο, ανά επταετία, οκταετία, τα αλλάζουμε όλα τα υλικά στοιχεία του οργανισμού. Σώμα δεν είναι καν τα μέλη που έχουμε. Γεγονός είναι κατά την Αγία Γραφή ότι την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως δεν θα μας χρειάζονται μερικά όργανα τα οποία έχουμε σήμερα. Δεν θα μας χρειάζεται το στομάχι και η κοιλιά. Ο Θεός και ταύτην και ταύτα και τα φαγητά και την κοιλία θα καταργήσει. Δεν μας χρειάζονται τα όργανα της αναπαραγωγής, διότι εκεί δεν αυξάνονται και δεν πολλαπλασιάζονται, διότι θα είναι εισάγγελοι. Και ενώ θα λείπουν όργανα, το σώμα θα υπάρχει. Τι είναι λοιπόν το σώμα? Είναι εκείνη η δύναμη που μπορούμε με την σκέψη μας να τη φανταστούμε, να τη συλλάβουμε, η δύναμη αγνώστου υφής και ποιότητος, θα λέγαμε, αυτή η δύναμη που χτίζει, παίρνει τα υλικά στοιχεία και χτίζει και δίνει τη φόρμα στο εξωτερικό του, το περίβλημα, και ταυτόχρονα διατηρεί τα υλικά στοιχεία όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, σε δράση, σε ενέργεια. Όταν με το θάνατο αυτή η δύναμη σαντρανίσει, τα υλικά στοιχεία πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, αλλά η δύναμη υπάρχει, δεν έχει διαλυθεί. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει, όταν εκείνος θα εμφανιστεί ο Χριστός, θα κάνει ώστε η δύναμη σε αυτή να ξαναγίνει ενεργός και να πάρει νέα στοιχεία, πνευματικά στοιχεία. Και όπως φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Η Αγία Γραφή μας δίνει μια ερμηνεία που μπορεί να ικανοποιήσει τη λογική μας, τη σκέψη μας, παρόλο ότι το μυστήριο παραμένει μέχρι τέλους. Εν πάση περιπτώσει, ο άγγελος τους είπε, «Ηγέρθη, καθώς σας είπε, να ο τόπος όπου τον είχαν θάψει». Και πραγματικά εκείνες οι γυναίκες έσκυψαν στον τόπο που τον είχαν θάψει και δεν υπήρχε. Ο Ιησούς είχε αναστηθεί. Και αυτός ο άδειος τάφος αποτελεί μια τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, του οποίου το στόμα του άδειου τάφου δεν μπόρεσαν να το κλείσουν οι αρνητές, οι χλεβαστές, οι σοφοί του αιώνος τούτου, που αρνούνται την Ανάσταση με κανένα τρόπο. Ο άδειος τάφος φωνάζει, δεν είναι εδώ. Ο Ιησούς δεν είναι εδώ. Και οι μάρτυρες που είδαν τον άδειο τάφο ήσαν πρώτα απ' όλα οι μυροφόρες, οι γυναίκες, αυτές που έφεραν τα μύρα, Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλοι, οι Σαλόμοι, που πήγαν να αλείψουν με τα μύρα και διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Ακόμα ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι έτρεξαν για να δουν το γεγονός της Αναστάσεως, να βεβαιωθούν, καθώς τους ανήγγυλαν οι γυναίκες και μπήκαν μέσα στον τάφο και είδαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Ακόμα

ακόμα το συνέδριο, το οποίο εβεβαιώθη περί του πράγματος από τη μαρτυρία των φυλάκων και το οποίο επλήρωσε τους φύλακες να διαδώσουν ότι τον είχαν κλέψει οι μαθητές. Βέβαια, η άρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να σβήσει το γεγονός, να κλείσουν αυτό το στόμα του Άδειου Τάφου. Είπαν, μα ξέρετε, η Μαρία η Μαγδαληνή με τα συναισθήματά της και τα κλάματά της δεν θυμήθηκε ακριβώς ποιος τάφος ήτανε και πήγε σε κάποιον άλλο τάφο, άδειο. Αλλά ο τάφος αυτός ήτανε συγκεκριμένος. Οι γυναίκες τον είδαν γιατί έμειναν ως αργά εκεί και το πρωί ήρθαν πολύ νωρίς. Και επιπλέον ήτανε ανθρώπου γνωστού εις τους μαθητάς του Ιωσήφ από Αρημαθέας. Και ήτανε και ειδικό τάφος λαξευτός στο βράχο. Δεν ήταν δυνατό να κάνουν λάθος. Μα είπανε, ξέρετε, δεν θα ήταν πραγματικός θάνατος. Ήτανε λιποθυμία και γι' αυτό λέει σηκώθηκε. Ναι, αλλά ενόγχισαν την πλευρά του. Και χύθηκε αίμα και είδον. Μια απτή απόδειξη ενός θανάτου ο οποίος είχε επισυμβεί. Ακόμα, είπανε και ισχυρίστηκαν ότι μα ενδεχομένως τον μετακίνησαν. Γενικτός, αλλά ποιοι. Όταν οι φύλακες εφύλαταν και είχαν σφραγίσει τον τάφο και ποιος τολμούσε να πλησιάσει σε Ρωμαίους στρατιώτες και να αρπάξει από εκείνο που φύλαγαν αυτοί το φυλατόμενο. Είπαν αυτό που γίνηκε την ίδια εκείνη η μέρα και διαδόθη ότι ημών κοιμωμένων τον έκλεψαν. Αλλά είναι τόσο αστείο το επιχείρημα αυτό. Πέφτει μονάχο του. Και γενικά, ό,τι και να ισχυριστεί κανείς και ισχυρίστηκαν μέσα στην ιστορία, ο άδειος τάφος είδε ο τόπος όπου τον έθαψαν. Ο άδειος τάφος μιλάει, διακηρύττει, φωνάζει ότι ο νεκρός δεν είναι μέσα εκεί. Δυνάμεις ζωής ενίκησαν. Και ο Θεός είχε υποσχεθεί απ' αρχής έναν κόσμο που θα ζήσει, όχι έναν κόσμο που θα πεθάνει, αλλά έναν κόσμο που θα ζήσει. Και αυτός ο κόσμος, νάτος που πραγματοποιείται, πώς, με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Είπανε μερικοί, δεν θα μπορούσε ο Θεός την αμαρτία να την εξαφανίσει, χωρίς να γίνει όλη αυτή η ιστορία, απ' αρχής. Και ο κόσμος να μπει στη ζωή, δεν ήταν δυνατόν. Διότι η αμαρτία είναι ανυπακοή και η ανυπακοή έπρεπε να τιμωρηθεί. Και μόνον η υπακοή εις το θέλημα του Θεού θα ήταν η προϋπόθεση και θα έδινε την βάση, τα θεμέλια για την οικοδομή του καινούριου κόσμου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ο καινούριος κόσμος θεμελιώθηκε. Και έχουμε μίαν στερεάν ελπίδα, βεβαία ελπίδα στην καρδιά μας, όπως εκείνος αναστήθηκε και εμείς μαζί του θα αναστηθούμε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ για λίγο πάλι θα διακόψουμε και θα ήθελα να ρωτήσω, μου είπαν ότι το γκρουπ έχει κάποιον ύμνο να ψάλλει. Έχει. Ακούσαμε τον ύμνο του.

0: γεγονός της Αναστάσεως. Διότι εσύ ζεις. Άλλοι αρχηγοί θρησκειών είναι στους τάφους τους. Στον Άδη μέσα. Αλλά εσύ είσαι Κύριος δοξασμένος και θριαμβευτής. Κάθεσαι στο θρόνο και είσαι ζωντανός και αληθινός. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη μες στη ζωή όλων μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και ζει και αναστήθηκε και ζει. Και ενώ οι γυναίκες οι μυροφόρες έφευγαν φοβισμένες για το άγγιγμα του υπερφυσικού, αλλά συγχρόνως και χαρούμενες, νάτος τον συναντάνε καθοδό και τους είπε: «Χαίρετε, πάρτε χαρά, να έχετε χαρά, ας φύγουν τα σκοτάδια της θλίψης, του φόβου, της ανησυχίας. Το νεκροταφείο και ο θάνατος δεν έχουν πια καμιά επιρροή, δεν μπορούν να έχουν καμιά βαρύτητα για τον άνθρωπο τον πιστό. Τώρα πλέον υπάρχει μπροστά μας η ζωή. Χαίρετε, πάρτε χαρά. Διότι είσαστε στα χέρια εκείνου που ζει, που ενίκησε το θάνατο, που είναι ο πρωτότοχος εκ των νεκρών, η απαρχή των και κοιμημένων, η αρχή της κτήσης του Θεού, της δημιουργίας τούτης των αναστημένων από τους νεκρούς. Και είδαν τον Ιησού και από κοντά από τις γυναίκες μία σειρά ολόκληρη μαρτύρων οι οποίοι είδαν τις μεταναστάσιμες αυτές εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, δώσανε τη μαρτυρία τους και βεβαίωσαν ότι εκείνος ζει. Οι γυναίκες, όπως είπαμε, κατά την επιστροφή από τον τάφο, η Μαγδαληνή η οποία έμεινε πίσω κλαίουσα έξω από τον τάφο και τον νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός σαν τον είδε, ο Πέτρος κάτω από άγνωστες για μας συνθήκες που δεν μας αναφέρονται στις γραφές, μας λέγει η Αγία Γραφή όφθη Κυφά, εφάνηκε και στον Κυφά. Οι δύο στους Εμαούς το ίδιο βράδυ, καθώς πήγαιναν κάτω στο χωριό στους Εμαούς που τους πλησίασε αθόρυβα και τους μίλησε, οι 10 το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως απόντος του Θωμά, οι 11 μαζί με το Θωμά την επόμενη Κυριακή, οι 500 επάνω στο όρος, ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος κάτω από άγνωστες πάλι συνθήκες και φανερώθηκε σε αυτόν, λέγεται ότι Ιάκωβος ενίστευε και είπε δεν θα φάει έως ότου τον δει. Και ο Κύριος τον ετοίμησε με μία εμφάνισή του. Και ακόμα μερικοί στη θάλασσα της Γαλιλαίας μαζί με τον Πέτρο που είχαν πάει για το ψάρεμα, οι Απόστολοι την ημέρα της Αναλήψεως και τελευταίος όλων, όπως σε έκτρωμα θα πει ο Απόστολος Παύλος, εφάνηκε και σε μέ. Οξασμένο το όνομά του, ο θριαμβευτής Κύριος εφάνηκε, εφάνηκε και σε σέ. Τον γνώρισες, τον συνήντησες, διότι η χριστιανική αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνάντηση με τον δοξασμένο, τον επουράνιο, τον αναστημένο Χριστό. Εάν μέσα στη ζωή σου δεν τον έχεις συναντήσει, εάν δεν έχεις πιάσει επαφή μαζί του και δεν έχεις επικοινωνία μαζί του, δεν μπορείς να έχεις μια καινούρια ζωή και δεν μπορείς να έχεις ούτε μαρτυρία. Τι να βεβαιώσεις? Διότι όλοι εμείς, όπως λέγει το Ευαγγέλιο και όπως είπε ο Ιησούς, είμεθα μάρτυρες. Μάρτυρες. Και ο μάρτης βεβαιώνει αυτά που είδε και ήκουσε. Σεις θα είστε μαρτυρές μου. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, τον είδαμε? Μπορούμε να δώσουμε μια ζωντανή και αληθινή μαρτυρία της Αναστάσεώς του, ότι αυτός ζει? Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι μια συνάθρηση μαρτύρων, οι οποίοι είδαν και έπιασαν και κατά συνέπεια ομολογούν ότι εκείνος που απέθανε για τις αμαρτίες μας τώρα ζει και είναι στη δόξα και είναι αληθινός. Αυτή τη μαρτυρία δώσαν οι Απόστολοι, αυτή τη μαρτυρία συνεχίζουμε και εμείς, τη δίδουμε και εμείς. Εάν δεν έχεις πάρει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, τα άλλα που μπορείς να πεις μπορεί να είναι θεολογία, μπορεί να είναι μελέτες που έχεις κάνει, μπορεί να είναι φιλοσοφία, μπορεί να είναι σκέψεις, αλλά δεν είναι απόδειξης μέσα σου απτή, ψηλαφητή. Δεν τον έχεις γευτεί εσύ, δεν τον έχεις δοκιμάσει εσύ και δεν βεβαιώθηκες εσύ για τη δική του Ανάσταση και ζωή. Αλλά εμείς όλοι συναντήσαμε έναν ένδοξο Κύριο. Και η μαρτυρία μας στον κόσμο είναι ότι αληθώς ανέστη, αληθώς ζει. Αυτή είναι η μαρτυρία μας. Και αυτόν το αληθινό Πάσχα. Η αληθινή έξοδος από την αμαρτία της ζωής μας, ώστε να ζούμε και να υπηρετούμε σε ένα καινούριο κόσμο, μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Οι άλλοι καημένοι πώς να τα καταλάβουν αυτά? Έβλεπα το γειτονά μου απέναντι σήμερα με μια τεράστια αυτήν ομπρέλα από εκείνες που βάλουν για τον ήλιο το καλοκαίρι, ζωγραφιστή σαν πεταλούδα ήταν, και μάλιστα είχαν φυγεί και τα δύο σύρματα πάνω και τα είχε πίσω απάνω του και προσπαθούσε να ανάψει τη φωτιά στο μαγκάλι, επειδή λίγο έβρεχε, και είχε εκείνη την τεράστια ομπρέλα και ήταν σαν μια πεταλούδα που θα πέταγε. Της λέω, τη σχέτη, τρέξε να δεις ένα περίεργο φαινόμενο. Μου λέει, τι είναι, λατέρνα είναι αυτό? Λέει, λατέρνα, τι λατέρνα? Της λέω, δεν το βλέπεις τι είναι? Για να φιάσουνε τον Οβελίαν το αρνί να το ψήσουν. Και άκουγα στο ραδιόφωνο πώς γιορτάζουν το Πάσχα σε όλη την Ελλάδα και λυπήθηκε η καρδιά μου. Τι ειδωλολατρικά έθιμα. Πόσο λαός αυτός είναι κολλημένος ακόμα στην ειδωλολατρία. Έπειτα από 2.000 χρόνια είναι ανάγκη να του κηρύξει κανείς τον αναστημένο Χριστό. Ζούνε στην ειδωλολατρία και στον ηλισμό. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το γεγονός της Αναστάσεως έχει σημασία για μας, για την ελπίδα μας μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε μια ελπίδα ζωντανή ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Ο θάνατος δεν είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας. Δεν μας πτωεί ο θάνατος, ούτε το νεκροταφείο. Ξέρουμε ότι θα ζήσουμε μαζί του. Περιμένουμε εκείνον και τον περιμένουμε όταν θα έρθει. Και αυτή είναι η δεύτερη σημασία για την προσδοκία μας. Να αναστηθούμε μαζί του, να περάσουμε από το θάνατο στη ζωή, εν ρηπεί οφθαλμού, αν το επιτρέψει εκείνος. Πολλοί από εμάς δεν θα προφτάσουν να πεθάνουν. Πολλοί από εμάς θα ζήσουν. Θα περάσουν από τούτη τη ζωή στην άλλη, χωρίς να μεσολαβήσει θάνατος. Πόσο παρήγορη ελπίδα. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πεθάνουν, το δρόμο του θανάτου τον αγίασε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και κατά συνέπεια είναι ένας δρόμος ζωής. Δεν είναι δρόμος απολίας. Και ο θάνατος γίνεται το όχημα που θα σε μεταφέρει στην αιώνια ζωή. Και τέλος, για τον ύμνον τον οποίον θα ψάλλουμε εκείνη την ημέρα. Όταν θα αναστηθούμε όλοι μαζί με τον λυτρωτή μας, θα ψάλλουμε ένα θριαμβευτικό ύμνο. Είναι θάνατε, πού το κεντράδι σου, το κεντρί σου. Άδη, πού είναι η νίκη σου. Κατεπόθη ο θάνατος, ενίκη. Αυτό τον ύμνο θα τον ψάλλουμε όλοι, και όσοι θα αρπαγούν και όσοι θα αναστηθούν. Επειδή ο Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Ζωή για εκείνους που θα αρπαγούν, Ανάσταση για εκείνους που θα αναστηθούν. Και θα είμαστε όλοι στη δόξα με τον ύμνο αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού και ευλογημένο. Χαρά λοιπόν, όπως είπε ο Κύριος, χαίρετε, να χαρείτε. Αυτή είναι η χαρά της Αναστάσεως. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να απολαύσουμε την χαράν αυτήν μιας ειλικρινούς πραγματικής Αναστάσεως, μιας καινούργιας ζωής έξω από τους τάφους των αμαρτιών, έξω από τη μούχλα, ζωή μες στη δόξα, μες στο φως. Θα κλείσει η χοροδία μας με έναν ύμνον.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που σήμερα το πρωί είχαμε το προνόμιο να βρεθούμε σε αυτή την ώρα της λατρείας μαζί σας.
2: Seit einer Woche sind wir auf Kapsunion in Ihrem Hause.
1: Βρισκόμαστε εδώ και μια εβδομάδα στο Σούνιο και αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας. Αισθανόμαστε και βρισκόμαστε πολύ όμορφα εκεί. Είμαστε ένα γκρουπ από την Γερμανία, πολλοί μάλιστα έρχονται από την περιοχή της Στουτγκάρδες. Είναι ένας ύμνος αυτός που ψάλαμε προηγουμένως και ο οποίος είχε γίνει όταν ένα γκρουπ που γύρισε από την Ελλάδα στη Στουτγκάρδη τον είχε ετοιμάσει. Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν επισκεφτεί το Σούνιο ήσαν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι από όσα είχαν περάσει και ζήσει στην Ελλάδα. Μέσα στο αεροπλάνο έγινε και ετοιμάστηκε ο ύμνος αυτός που έχει σαν κύριο μήνυμα ότι μεγάλο και ένδοξο είναι το όνομά σου. Το όνομα το μοναδικό εκείνο που όλοι μας το κρατάμε Άγιο στην καρδιά μας, του Ιησού Χριστού. Ούτε στη Γερμανία, ούτε και στην Ελλάδα, ούτε παντού δεν υπάρχει άλλο όνομα εκτός του Ιησού με το οποίο έχουμε τη λύτρωση. Ιησούς Χριστός μας συνδέει μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ επίσης για το μήνυμα που είχαμε αυτό το πρωινό. Το μήνυμα είναι η βάση και της δικής μας πίστης ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εσύ θα θέλαμε τώρα να σας δώσουμε και ένα προσωπικό από το Λόγο του Θεού μήνυμα. Βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους της πρώτης. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και αυτό είναι αλήθεια όπως και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι οτιδήποτε κάνουμε στο όνομά Του δεν είναι μάταιο. Οποιαδήποτε επίσκεψη και αν κάνετε σε ένα γείτονά σας δεν είναι μάταιο. Τίποτε υπηρεσία και διακονία κάνετε στο όνομα του Χριστού δεν είναι μάταιο. Και κάτω από αυτή την υπόσχεση, κάτω από αυτή τη διακήρυξη βρίσκεται και η δική σας διακονία εδώ στην Ελλάδα. Πάρτε το μαζί σας ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Οτιδήποτε κάνουμε στο όνομα του Χριστού δεν είναι μάταιο. Λοιπόν, θέλουμε και εμείς από τη θέση μας να σας ενθαρρύνουμε. Μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, να τη δίνετε, να τη μεταφέρετε παντού. Πήραμε κι εμείς και έφτασε στα αυτιά μας το μήνυμα ότι στην Ελλάδα ο Κύριος Ιησούς δουλεύει. Θέλαμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, εμείς με τη σειρά μας προχωρήστε στο δρόμο του Ιησού Χριστού. Σε ευχόμαστε λοιπόν και στο εξής την ευλογία του Κυρίου.
0: Θα μας ψάλλουν άλλον έναν ύμνο τώρα.

Πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, του Υιού σου του μονογενούς, του Κυρίου μας και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό αποτελεί το θεμέλιο λίθο της καινούργιας οικοδομής την οποία κτίζεις εσύ. Και σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου μας εκάλεσε και μας και κτίζεις μέσα μας την καινούργια ζωή, ελπίδα της αιωνιότητος. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή και την ευλογία που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία και των αδελφών μας των ξένων, των Γερμανών, για την κοινωνία της αγάπης, διότι είμαι θα καρδιές αναγεννημένες από τον ίδιο Σωτήρα, με την ίδια ελπίδα, με τον ίδιο παλμό ζωής της Αναστάσεως, με την ίδια προσδοκία του ουρανού. Παρακαλούμε ευλόγησε όλους μας και όλη την Εκκλησία σου, σε όλο το πρόσωπο της γης, σε παρακαλούμε πολύ. Και τι μαζέπει για τη μεγάλη ημέρα, την ημέρα της συναντήσεως μαζί σου. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα νοούμε ή ζητούμε και βάλε τη χαρά μες στην καρδιά μας, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, όπως είπες στις μυροφόρες εκείνες. Χαίρετε, χαρείτε και δώσ' μας τη χαρά του ουρανού να είναι και να κτηνοβολεί μέσα μας σε μια ζωντανή μαρτυρία ότι είμαι θα δική σου, αναστημένη με σε, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς εδώ, τον αδελφό Βασίλη, τους άλλους αδελφούς, για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σας σε αυτό το 5ο συνέδριο στη Λάρισα. Στα δύο προηγούμενα είχα ξανά πρόσκληση. Δεν μπόρεσα να βρεθώ μαζί σας, μαζί με την Άγλα, γιατί στο προηγούμενο περάσαμε δυσκολίες. Στο πρώτο υπήρχαν άλλα προβλήματα. Σήμερα όμως με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε μαζί σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί μπορούμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, να δούμε το θέλημα του Κυρίου, να δούμε τους εαυτούς μας μπροστά στο θέλημα του Κυρίου, να πάρουμε το λόγο το δικό του, να ακούσουμε τη φωνή τη δική του και να καθρεφτιστούμε εκεί μέσα με ένα σκοπό, με ένα στόχο, να διορθώσουμε αυτά που δεν είναι όμορφα, αυτά που δεν είναι έτσι όπως τα θέλει εκείνος. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην εμφάνισή μας, όταν πρόκειται να πάμε κάπου, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στον καθρέφτη και κοιταζόμαστε εκεί μέσα, είμαστε εντάξει. Σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε εκείνον. Και όποιος έχει, λέει ο Λόγος του Θεού, την ελπίδα αυτή τη συνάντηση μαζί του, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Καθαρός, αλλά αγνός καθαρός. Χωρίς ξένα πράγματα. Έτσι λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Γιατί μαζί με σας θα σκύψουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να δούμε πού βρισκόμαστε, όπως είπε ο αδελφός Βασίλης. Βέβαια, μπορεί όχι σε πολύ μεγάλη έκταση να γίνονται, να μην γίνονται ή να γίνονται περιορισμένα εκείνα που παλιότερα τα απολάμβαναν, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε προνομιούχοι, εγώ τουλάχιστον, καθώς βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, εδώ, να συναντώ με το βλέμμα μου δύο θαύματα που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Δύο θαύματα από εκείνα που με τα ανθρώπινα μέτρα για τα ζύγια θα ήταν πολύ δύσκολο και να το ελπίσει κανένας. Το ένα είναι κατευθείαν μπροστά μου. Το άλλο είναι λίγο λοξά. Μια επέμβαση του Θεού μέσα σε ζωές που τις έκανε εκείνος να ξαναγυρίσουν στη ζωή. Να ζούνε, να κινούνται, να απολαμβάνουν μαζί μας και εμείς μαζί τους τα θαύματα. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Άγλα. Έχουμε μαζί μας τον Χριστόφορο. Τη ζωή του Χριστόφορου τη ζήσατε κι εσείς, όπως και εμείς, αλλά και το πρόβλημα της Άγλας το ζήσατε κι εσείς, όπως και εμείς, στα γόνατα και στην προσευχή, και θέλουμε σαν οικογένεια να σας ευχαριστήσουμε. Μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τα δάκρυα, για τις προσευχές. Γιατί ο Θεός απάντησε με ένα μοναδικό τρόπο. Φεύγουν τα προβλήματα. Δόξα στο όνομά του. Το θέμα μας. Βέβαια έχετε την αγάπη, και το λησμόνησα και κακώς, από αδελφούς οι οποίοι βρέθηκαν την άλλη φορά μαζί σας. Ο αδελφός ο Πέτρου με τη Ροξάνη, που άλλες Ανάγκες, άλλες δουλειές, άλλες απασχολήσεις τους κράτησαν μακριά, όμως στέλνουν την αγάπη τους και τις προσευχές τους για το συνέδριο αυτό. Όπως και από τους άλλους αδελφούς στη Θεσσαλονίκη που ξέρουν, αύριο θα είναι μαζί μας και ο Απόστολος ο Μαρίνος. Και έτσι η Θεσσαλονίκη είναι κοντά με προσευχή. Λέει το πρόγραμμα ομιλία και ομιλητής. Όμως εγώ θα ήθελα να το αλλάξω λιγάκι και να το πω εισήγηση και εισηγητής. Δηλαδή, θέλω να, καθώς θα δούμε αυτό το θέμα, τη γενιά των μη εξητούντων, παρένθεση, λύτρωση, αγιασμός, αγάπη, να θίξω λίγο το θέμα, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ και όπως το βλέπω μέσα στο Λόγο του Θεού, και μετά να το κουβεντιάσουμε. Και για λόγους πρακτικούς, μια και εδώ πέρα μιλάει για λύτρωση και μετά μιλάει για αγιασμό και για αγάπη, να το χωρίσω σε δύο ενότητες το θέμα μου. Πρώτα, τη γενιά των μη εξητούντων για λύτρωση. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που με μια λέξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άθεος. Άσχετα με τους τίτλους, άσχετα με τις ταυτότητες, άσχετα με τις υπογραφές, άσχετα με οτιδήποτε άλλο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για να χαρακτηριστεί ο κόσμος σαν χριστιανικός, αυτός ο κόσμος που μας περιβάλλει, νομίζω ότι αν το ψάξουμε λιγάκι θα το δούμε ότι είναι πραγματικά άθεος. Και θέλω να δώσω εδώ μια εξήγηση για τη λέξη αυτή που χρησιμοποίησα. Γιατί άθεος σημαίνει αυτός που αρνείται τον Θεό, που αρνείται την ύπαρξή του, τη δύναμή του, αυτός που δεν πιστεύει σε Θεό, δημιουργό του παντός, αυτός που είναι ηλιστής, ακόμα σημαίνει αυτός που είναι ασεβής, δηλαδή αυτός που δεν ζητάει το Θεό μες στη ζωή του. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε κάθε μέρα στη ζωή μας, βλέπουμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με αυτό το τίτλο, με αυτό το επίθετο, άθεος κόσμος. Σήμερα που η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν προσφέρει και προσφέρουν στον άνθρωπο ανέσεις, τρόπους απόδρασης από προβλήματα, ηλική άνεση, δίνοντας και προσφέροντας την αίσθηση μιας παντοδυναμίας και τοποθετώντας τον άνθρωπο μέσα στο κέντρο, στο επίκεντρο της ζωής, η ανάγκη εξήτησης του Θεού όλο και περισσότερο μέρα με την ημέρα απομακρύνεται από τους στόχους και τις ανάγκες του, του ανθρώπου. Και βλέπετε, πριν από πολλούς αιώνες ο Λόγος του Θεού διατύπωσε αυτή την ετιμιγορία για τον άνθρωπο που τη βρίσκουμε μέσα στον Ψαλμό 53. Θα το διαβάσω. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι της έχουν σύνεση εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδείς. Και αυτό το ίδιο το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος, ξαναδιατυπώνει αυτή την ετιμιγορία του Θεού για τον άνθρωπο στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο. Και αν προσέξουμε στον ψαλμό αυτόν τον 53, θα δούμε ότι ο Δαβίδ συνδέει αυτή την ετιμιγορία ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να εξητεί το Θεό με σε αυτή δηλαδή τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεταξύ ανθρώπου και Θεού, και αποκαλεί αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλει. Αυτό τον άθεο, όπως τον είπαμε πριν, τον αποκαλεί άφρονα. Είπε ο άφρον μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Και είναι χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι χιλιάδες χρόνια πριν. Αιώνες πολλοί που περάσαν από τότε που διατυπώθηκε. Και δεν είναι μόνο μέσα σε αυτό το ψαλμό. Είναι μια άποψη, καθώς βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο, μια άποψη του Θεού σε σχέση με μας τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Είναι άφρον λοιπόν αυτός, είναι άμυαλος, χωρίς κρίση, είναι επιπόλαιος, είναι ασύνετος αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν ψάχνει, δεν ζητάει, δεν αναρωτιέται, δεν εμβαθύνει με αυτό το δυναμικό που έχει ο άνθρωπος, με το μυαλό του, να βρει αιτίες και αποτελέσματα. Και έχει δίκιο ο Λόγος του Θεού. Έχει δίκιο ο Θεός. Έχει δίκιο. Όπως και να το κάνουμε. Επειδή ακριβώς δεν είναι η άνεση και η καλοπέραση, δεν είναι η διασκέδαση και ο ευδαιμονισμός, αυτά ή και κάποια άλλα, αν θέλετε, που προσωρινά και μάταια μπορούν να ησυχάσουν και να ηρεμήσουν την αγωνία της ψυχής του ανθρώπου. Πώς τα αλήθεια μπορείς να γεμίσεις μια λίμνη, μια θάλασσα, πώς μπορείς να γεμίσεις τον ωκεανό που έχεις μέσα σου με μια σταγόνα ή με δύο-τρεις στάλες νερό και μάλιστα με αμφίβολης ποιότητας νερό. Επειδή ακριβώς εκείνο που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να βρει την ειρήνη του, να βρει τις αρχές του, το ξεκίνημά του, τον προορισμό του, γιατί υπάρχει, γιατί είναι, γιατί ζει έτσι πως ζει, γιατί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, την άνεση που μας προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία, αυτή την απόδραση που μας προσφέρουν οι διασκεδάσεις ή κάποιες άλλες καταστάσεις, όλα αυτά τι είναι? Είναι προσπάθειες που κάνει ο άνθρωπος να γεμίσει, να λυτρωθεί. Και δεν ξέρει ότι η αιτία είναι ότι δεν έχει τον Θεό μέσα του. Δεν μπορεί να γεμίσει ο ωκεανός με 2-3 στάλες νερό. Και μάλιστα, όπως είπα, αμφίβολης ποιότητας νερό. Ψάχνει ο άνθρωπος να βρει ειρήνη, χαρά, σιγουριά. Εκείνα που βρίσκει το μικρό το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας του και του πατέρα του που το αγαπούν, το φροντίζουν, το καταλαβαίνουν, το κατανοούν. Και ψάχνει ο άνθρωπος και ακουμπάει εδώ, ακουμπάει εκεί, ο ασύνετος ιδιαίτερα ο σημερινός άνθρωπος, που ακουμπώντας επάνω στη ματαιότητα, ισχυρίζεται πως δεν έχει ανάγκη από λύτρωση. Του αρκεί ο ίδιος ο εαυτός του. Του αρκεί ο άνθρωπος. Νομίζω ότι εάν γυρίσουμε γύρω μας και κοιτάξουμε τους ανθρώπους και τους ρωτήσουμε πόσο πολύ τους χρειάζεται ένας Θεός, ένας λυτρωτής, θα μας κοιτάξουν λίγο παράξενα, σαν να είμαστε από άλλο κόσμο, από άλλο πλανήτη. Θα νομίζουν ότι μιλάμε για παραμύθια. Και κάπου εδώ πέρα θα ήθελα να σταματήσω εγώ, καθώς βλέπω τον άνθρωπο της εποχής μου, το συμπολίτη μου, το συγκάτοικό μου, το συνεργάτη μου, να προσπαθεί να αγωνίζεται και να μην καταφέρνει και να φτάνει στο τέλος . Έχω δει πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στο τέλος και να φεύγουν από τον κόσμο και να περνάνε το κατόφλι και να ήταν άνθρωποι αξιόλογοι και να ήταν άνθρωποι έστω διανοούμενοι, να ήταν άνθρωποι πετυχημένοι και να φεύγουν με την αγωνία ότι δεν κατάφεραν τίποτα. Γιατί την εποχή που μπορούσαν να το κάνουν, δεν άπλωσαν το χέρι τους να ζητήσουν τον αληθινό Θεό μες στη ζωή τους. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια διακοπή και να προχωρήσουμε αργότερα στην εξήτηση για τον αγιασμό. Και θα ήθελα εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε λίγο το πρώτο μέρος. Να συζητήσουμε λίγο το πρώτο μέρος. Να το δούμε πώς το βλέπουμε όλοι μας. Και να το δούμε έστω και από τη θετική και από την αρνητική του πλευρά. Μήπως είναι υπερβολικά αυτά που λέω. Μήπως στην πραγματικότητα όταν μιλάμε για το χριστεπώνυμον πλήρωμα της χώρας μας. Στην πραγματικότητα εμείς το βλέπουμε λίγο υπερβολικά, λίγο πεσιμιστικά, λίγο. Ενώ οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό. Τι είναι αυτό το είδος μιας πίστης που δεν έχει μέσα αντικείμενο, που δεν έχει, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Γιατί σήμερα είναι το θέμα μας τέτοιο που μιλάει και για συζήτηση και για ερωτήσεις. Ποιος θα ήθελε να ρωτήσει πρώτος ή να εκφράσει την άποψή του ή να πει το αντίθετο? Όλοι τουλάχιστον η πλειονότητα έχουμε εξητήσει τον Θεό μες στη ζωή μας. Τουλάχιστον έτσι μπορώ να διακρίνω. Αλλά θα ήθελα να δω πώς το βλέπετε και εσείς που ζείτε κάθε μέρα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, Βασίλη.
2: Είναι λίγο όταν τους βάζουν όλους κατηγορία να είναι άθεοι, κάπου δεν τέριτες, δεν τον τέχνει. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους με ειλικρίνεια και ζητάνε τον Θεό, ψάχνουν για τον Θεό ή μάλλον σταθήκαν σε έναν Θεό που αυτοί έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι με αυτό. Πολλοί το λένε. Δεν θέλω να το θέλω. Μας φτάνει τούτο. Και δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για Θεό με τέτοια επιτεύγματα, με τέτοιες άλλες δραστηριότητες πάνω από το Θεό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν. Ή έστω θέλουν, έστω ομολογούν ότι θέλουν, ψάχνουν για το ή βρήκαν τον Θεό, έτσι. Είναι άθεοι ή βάλανε έναν Θεό, όχι το ζωντανό ή όχι τον Θεό αυτό που η Βίβλος μας παρουσιάζει. Όμως είναι ένα Θεό, είναι Θεό φοβούμε. Δηλαδή είναι μια σκέψη. Λέω ότι δεν μου τέλειωσαν να είναι όλοι άθεοι, γιατί τουλάχιστον να τους ρωτήσεις, είμαι εσύ. Αν έτσι τους μετρήσω, οι μισοί θα πούν όχι. Πιστεύουμε στον Θεό. Σε αυτό, ως αυτό το κόμμα. Απλά με σκέψη και εσύ θα πω εσύ. Ότι πάπα, νοιάζονται για το Θεό. Ακουμπάζουν το Θεό. Εξητούν το Θεό. Αλλά ως άλλα σημεία, όχι όπως δεν παρουσιάζει.
1: Ναι. Βέβαια, αν το δει κανείς από αυτή την άποψη, είναι σωστή η παρατήρηση. Όμως, εμείς μιλάμε για ένα Θεό της Βίβλου. Εμείς μιλάμε για αυτόν τον Θεό που λέει ότι διέκυψε εξ ουρανού και είδε ότι δεν υπάρχει κανείς που να τον ζητάει. Και αν είναι αυτός ο Θεός που τον έφτιαξα εγώ στα μέτρα μου, που τον θέλω έτσι ως εκεί που μπορώ να του δώσω κάτι από τη ζωή μου ή να μην του παραδώσω την ύπαρξή μου ή να μην ταπεινωθώ μπροστά του, τότε είμαι μέσα στην έννοια εξητώ τον Θεό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που είναι θεοσεβείς. Τι είναι όμως αυτή η ευσέβεια? Και μέχρι πού πάει και τι ελαττηρία έχει? Και γιατί τον θέλουν αυτόν τον Θεό, τον όποιον Θεό? Και είναι η οποιαδήποτε έννοια του Θεού που μπορούμε να δώσουμε σαν άνθρωποι αυτή που θέλει ο Θεός της Βίβλου, το περιεχόμενο δηλαδή που δίνουμε εμείς στην έννοια Θεός. Αδερφέ μου.
3: Στην όντως μεγάλη δεντάγια ακούστηκαν, προεβλήθησαν δύο τμήματα της βεντάγιας. Πολύ σωστά. Η θέση της εισήγησης και η δεύτερη θέση εκείνων των ανθρώπων που και ο Παύλος του συνάντησε κάπου σε ένα αθηναϊκό κλίμα, το αγνώστο. Θα μου επιτραπεί στις τόσο σωστές μορφές επεξήγησης τι είναι άθεος να προσθέσω μία ακόμα δεμινική. Άθεος είναι εκείνος ο οποίος δεν ζει κατά το θέλημα του Θεού. Και ίσως εδώ ρίπτεται μια τρίτη πλευρά από τις πολλές της βεντάλιας. Ικανοποιούνται οι άνθρωποι. Θα θυμηθώ τον μεγάλο μου δάσκαλο, τον Κώστα τον Μεταλληνό, ο οποίος έλεγε: για κάποιους ανθρώπους ο Θεός είναι σαν το καναρί. Φεύγει στο πρωί, του βάζει νερό, ένα φύλλο από μαρούλι, κιτσό και φεύγει. Τώρα τι κάνει στη δουλειά του, τι βλέπει, τι ακούει, πώς φέρεται, στο εμβόλιο του, στην όποια έκφραση της επαγγελματικής.

είναι μόνον αυτοί που δεν συμμορφώνονται με το θέλημα του Θεού ή από έξω, και μερικές φορές είναι και οι από μέσα, και θα το κουβεντιάσουμε. Θέλω να το κουβεντιάσουμε γιατί σήμερα με προκάλεσες, αδελφέ. Θα έρθουμε σε αυτό. Μήπως κάτι ακόμα, μήπως κάποια απορία ακόμα, πάνω σε αυτά που είπαμε τα προηγούμενα. Ωραία. Πάντως θα μπορέσουμε ενδεχόμενα και στη συνέχεια να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο αδελφός Βασίλης είπε ότι δεν ήθελε να το δούμε έτσι το θέμα του, και έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ίσως ήταν πολύ ζωφερή η εικόνα που παρουσίασα, γιατί γύρω μας βλέπουμε ανθρώπους θεοσεβείς, φοβούμενους τον Θεό, που έχουν φτιάξει όμως έναν Θεό που είναι στα μέτρα τους, που τους ικανοποιεί, όπως είπε ο αδελφός Σπύρος. Μέσα στον τόσο χαλασμό της άρνησης του Θεού υπάρχουν κάποιες ίσως μεμονωμένες, ίσως μια-δυο συνετές όμως υπάρξεις, που ψάχνοντας για λύτρωση ανακαλύπτουν τον Ιησού Χριστό. Ανακαλύπτουν τι? Ανακαλύπτουν την πόρτα τη στενή, την οδό τη θλιμμένη, που οδηγεί στη ζωή όμως. Εκείνη τη ζωή την αληθινή που ξεκουράζει, εκείνη τη ζωή που γαληνεύει, που γεμίζει με τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, του ζωντανού, του αληθινού, του αναστημένου Χριστού, την άδεια ζωή. Εκείνη την πληθωρική παρουσία ενός Θεού που μπορεί να γεμίσει πια τον ωκεανό. Υπάρχουν αυτές οι ψυχές. Και αν δούμε γύρω μας και κοιτάξουμε στα πλαϊνά μας, θα ανακαλύψουμε κάποιους τέτοιους ανθρώπους που ψάχνοντας βρήκαν αυτή τη στενή την πόρτα. Βρήκαν τον Ιησού Χριστό, που όταν κατέφυγαν σε Αυτόν άλλαξαν τα πάντα μας στη ζωή. Θυμάμαι μέχρι τα 17 μου χρόνια, δηλαδή 50 χρόνια πριν, μην μετράτε να δείτε πόσο είμαι, μέχρι τα 17 μου ήμουν ένας άνθρωπος που φοβόμουν τον Θεό, που έψαχνα να ικανοποιηθώ, ένας Θεός που θα με γέμιζε. Όμως τίποτα από όλα αυτά που προσπαθούσα δεν ήταν πραγματικά αληθινό για να μπορέσει να γεμίσει την ψυχή μου, έως ότου ήρθε και με βρήκε ο Χριστός. Δίνω, εδώ είμαι. Με χρειάζεσαι. Βλέπω ότι ψάχνεις να με βρεις. Και εγώ του είπα ναι, Κύριε. Εσένα ψάχνω. Και γονάτισα. Και από τότε άλλαξαν τα πράγματα. Γέμισε η ψυχή μου, γέμισε η καρδιά μου, γέμισε η ζωή μου. Άλλαξα. Τώρα είχα έναν αληθινό Θεό μέσα στη ζωή μου. Ως τότε, όλα αυτά που είχα, κατά την έκφραση του μεγάλου Μεταλλινού, ήταν ερζάτς. Ήταν από μιμήσεις κακές μάλιστα. Τώρα είχε έρθει ένας αληθινός Θεός μέσα στη ζωή μου. Και από τότε αλλάξανε τα πράγματα. Τέτοιοι υπάρχουν.
μπορεί να

0: είναι μεμονωμένη. Μα και δεν είπε αλλιώς ο Χριστός. Μίλησε για μεγάλη πύλη, μίλησε για φαρδί δρόμο, φωταγωγημένο, χαρούμενο, που οδηγεί στο θάνατο. Και μίλησε για στενή πύλη. Την πρώτη την ακολουθούν πολλοί, λέει. Τη δεύτερη την βρίσκουν αυτοί που ψάχνουν. Και φαίνεται ότι αυτοί που ψάχνουν είναι περιορισμένου αριθμού. Βλέπετε και σε εκείνη την παραβολή του σπορέα. Δεν θα ήθελα να βάλω τα πράγματα σε λογιστική μεθοδολογία, αλλά γύρω στο 25% ήταν αυτοί που βρήκανε και καρποφόρησαν, που έπεσε ο σπόρος μέσα στην καλή τη γη και καρποφόρησε. Δεν θα ήθελα να πω ότι και στο αίμα της θυσίας αυτής τη ζωή τους, που πλήθηκαν οι καρδιές τους, που καθαρίστηκε η αμαρτία τους, που συγχωρήθηκε η ανομία τους, τώρα που συνδέθηκαν ελεύθεροι, δικαιωμένοι με τον ζωντανό Θεό. Αυτοί περπατούν τώρα κατά την έκφραση της βίβλου μας σε καινούργια ζωή, σε ένα καινούργιο δρόμο. Εν κενότητη ζωής περπατούμε. Είμαστε ποίημα αυτού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Προς έργα καλά. Και όταν διαβάζουμε έργα καλά, το μυαλό των Ελλήνων πηγαίνει στη γιαγιά που θα την περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο, στο μικρό πιάτο φαγάκι που θα δώσουμε σε κάποιον, ή στη μικρή βοήθεια, και αυτά είναι τα έργα τα καλά, ή θα χτίσουμε και μια εκκλησιά, ή και από αυτά που βάλαμε στην τσέπη μας από διάφορους τρόπους, θα προσφέρουμε, θα δώσουμε για το κοινό καλό, να κάνουμε και ένα καλό νοσοκομείο. Και νομίζουμε ότι αυτά είναι καλά έργα. Δεν είναι αυτά τα καλά έργα. Είναι το περπάτημα μέσα στο θέλημα του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και εξητώντας το θέλημα του Θεού. Και εδώ πέρα θα ήθελα να έρθω σε αυτό που είπε ο αδελφός Σπύρος προηγουμένως. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν εξητούν το θέλημα του Θεού για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να το δούμε έτσι. Γιατί υπάρχει μια αντινομία που διατυπώνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα, θα έλεγε κανείς, ακαταλαβίστικο. Λέει ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να το προσέξουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, και μάλιστα εμείς οι πιστοί του Χριστού των τελευταίων καιρών. Ποια είναι αυτή η αντινομία? Πώς τη σημειώνει? Πώς την καθορίζει? Πώς την περιγράφει ο Κύριος? Εμείς που πεθάναμε, εμείς που πεθάναμε κατά την αμαρτία, εμείς που με την πίστη μας στο αίμα του Ιησού Χριστού, της θυσίας Του, έχουμε πεθάνει για την αμαρτία, πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε ξανά μέσα στην αμαρτία? Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στον τρόπο και στους τρόπους που μέχρι τώρα ζούσαμε πριν γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή να περπατάμε στον καινούριο δρόμο, στη νέα ζωή που ο Κύριος μας πρόσφερε, που μας χάρισε, που άνοιξε μπροστά μας για να περπατήσουμε σε Αυτόν. Και αντί να γίνεται αυτό, να ξαναγυρίζουμε σε τρόπους, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει βέβαια και η σκέψη ότι είναι πολύ απαισιόδοξη τοποθέτηση. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και θέλω να το πω και θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Αυτός ο άνθρωπος που έχει το καναρίνι και που φεύγει το πρωί σε σχέση. Και ύστερα πάει και ασχολείται με ένα σωρό άλλα πράγματα. Και θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή πίσω για να το ξαναδεί. Ή εκείνος που είναι μαθητής, αλλά του αρέσει να είναι ο Κύριος μέσα στη βάρκα και να κοιμάται όμως εκεί. Και ας βουλιάξει η βάρκα. Φτάνει οι ίδιοι να μην βουλιάξουν. Γιατί άμα βουλιάξουν θα φωνάξουν. Ή εκείνος που την Κυριακή θα φορέσει τα καλά του, θα πάει στην εκκλησία, θα προσευχηθεί, θα πάρει μέρος στο δείπνο και μετά θα βγει έξω και θα ζήσει έτσι όπως ζούσε ως τώρα, με τους διάφορους τρόπους ζωής, κάπως επηρεασμένους, αλλά όχι τελείως, όχι σύμφωνους, όχι με έντονο έλεγχο μέσα στην καρδιά του, μα τι κάνω. Δηλαδή, βλέπω πως στους έσχατους καιρούς που ζούμε, αδελφοί μου και αδελφές μου, να μην εξητούμε τόσο πολύ το θέλημα του Θεού, να έχουμε συμβιβαστεί με ορισμένες καταστάσεις, να αφήνουμε και να πλαταίνουμε τη σκηνή μας για να χωρέσει και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού δεν τα βάζει μέσα. Να μην τον υπηρετούμε εκείνον, να μην είναι ένας στόχος μας κάθε μέρα να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Και αυτό στη δικιά μου την καρδιά φέρνει ιδιαίτερη αγωνία. Γιατί κάποια στιγμή, λέει ο Κύριος, θα έρθει και θα δει καταστάσεις που δεν θα του αρέσουν. Έλλειψη πίστης, παγωμένες καρδιές. Μήπως δεν εξητούμε πραγματικά το Χριστό, αλλά έχουμε συμβιβαστεί με ορισμένους τρόπους, με κάποιες συνήθειες. Θα μελετήσουμε τη γραφή μας, θα προσευχηθούμε, θα πάμε στην εκκλησία, αλλά ύστερα θα βγω έξω στον κόσμο, θα πάω στη δουλειά μου. Θα έχω συναλλαγή με τους ανθρώπους. Εκεί το θέλημα του Θεού, η δόξα του προσώπου του, η τιμή στο πρόσωπό του και στο όνομά του με απασχολούν. Αναρωτιέμαι αν αυτό που θα αποφασίσω να κάνω στη ζωή μου είναι μέσα στο θέλημά του. Μήπως συγκρούεται, μήπως πολλές φορές ψάχνω να βρω τρόπους να δικαιολογήσω τις πράξεις μου και τις αντιδράσεις μου. Ένας από τους μεγαλύτερους πειρασμούς που πέρασε ο Κύριος, πιστεύω εγώ ότι ήταν μέσα στη Γεθσημανή. «Πατέρα, αν είναι δυνατό να παρέλθει το ποτήριο τούτο από μένα». Γιατί έβλεπε την αμαρτία να πέφτει επάνω του, ο Άγιος, ο αναμάρτητος, εξαιτίας σου και εξαιτίας μου. Μήπως υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά όχι το θέλημά σου. Ανθρώπινα το λέω, θα ήταν βολικό άραγε να βρεθεί άλλος τρόπος. Μήπως πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να δικαιολογήσουμε τη ζωή μας, να δικαιολογήσουμε τις πράξεις μας. Παρόλο ότι ξέρουμε, γνωρίζουμε και μεθοδεύουμε ύστερα μέσα στη σκέψη μας για να πούμε το ένα και το άλλο και έτσι να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογηθούμε αν είναι δυνατόν. το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρεις καιρείς θα αποστατήσουν τινές από τις πίστεως. Μήπως και αυτό είναι ένας τρόπος να αποστατήσει κανείς από την πίστη? Είπαμε πριν ότι ο άνθρωπος δεν είναι άθεος γιατί βρίσκει κάποιους ανθρωπόφτιαχτους θεούς, έτσι όπως τον βολεύουν, έτσι όπως τον ικανοποιούν. Μήπως και εμείς οι πιστοί πολλές φορές, και μιλάω για τους πιστούς των τελευταίων χρόνων, των χαλεπών, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πίστης, τρόπους χριστιανικής ζωής. Βλέπετε, είμαστε πια προοδευμένοι, είμαστε καλλιεργημένοι, είμαστε... Δεν μπορούμε πια να μιλάμε με τους ίδιους τρόπους που μιλούσαμε παλιότερα, αλλά εγώ έναν τρόπο βρίσκω να σκέφτομαι και να μιλάω, τον τρόπο που έχω μπροστά μου. Αν ξεφύγω από αυτόν, τότε φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι θα απλωθώ σε τόπους που δεν είναι του Κυρίου. Βρίσκουμε τρόπους που ικανοποιούμε τον εαυτό μας. Βρίσκουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε πράγματα που είναι αδικαιολόγητα. Χθες το βράδυ στις ειδήσεις άκουγα ότι επάνω σε ένα χωριό της Φλόρινας, όπου δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομικός σταθμός, οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ φοβισμένοι από τις εισβολές από τη γειτονική, από τα γειτονικά Σκόπια, που μπαίνουν μέσα, λέει, και τους κλέβουν τα ζώα και τα αυτοκίνητα, ώστε το βράδυ κλείνονται οι γυναίκες, τα παιδιά μέσα στα σπίτια και αυτοί οπλοφορώντας πια περιπολούν μέσα στο χωριό και αλίμονο σε αυτόν τον ξένο που θα εμφανιστεί. Και είπε κάποιος, αναγκαστήκαμε να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν είναι τρόπος αυτός στα κοινωνικά πράγματα, αλλά στα πνευματικά πράγματα, αδελφοί μου, δεν έχω δικαίωμα να πάρω εγώ τις πρωτοβουλίες. Είμαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και η Εκκλησία του Χριστού είναι σώμα που έχει κεφαλή. Και πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς την κεφαλή. Και έτσι βλέπουμε αυτά που σημείωσε προηγουμένως και ο αδελφός ο Βασίλης, ο Γαλάνης, τα παιδιά να φεύγουν στον κόσμο, να εμφανίζονται τα διαζύγια και άλλα γεγονότα τα οποία πικραίνουν, στεναχωρούν, γιατί πήραμε μόνοι μας τη λύση να τη δώσουμε με το δικό μας το μυαλό, χωρίς να εξητήσουμε το θέλημα του Θεού. Εδώ πάλι θέλω να σταματήσω και να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί αν είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε μια νέα περίοδο δραστηριότητας, ποιος είναι αυτός ο στόχος που βάζουμε μπροστά μας για την καινούργια περίοδο? Τι θέλουμε να κάνουμε? Σε τι στοχεύουμε? Αδερφέ Σπύρο.
1: Νόμορφο αυτό το εδάφιο, καταρχήν να συγχωρέσετε για το αντιπαθητικό της φωνής. Αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή έτσι όλοι οι Έλληνες μας αρέσει και κάτι να προτείνουμε και να προσθέσουμε, θα έλεγα να κρεμάσετε και ένα μαχαίρι. Για τα γάνια. Σας πει κάποιος, μα τι πράγματα είναι αυτά. Μαχαίρι, μωρέ, βάλατε, μωρέ, στον άγχονά σας. Και η απάντηση είναι απάνω στο σημείο του αδελφού του Δήμου. Είναι αυτή. Εμείς προτείνουμε να κόψεις μόνο σου το κεφάλι σου και να βάλεις το κεφάλι του Χριστού. είναι ο εγκέφαλος. Κινούμε κάτω από την αγιότητα του κινήματος. Και ποτέ μην ξεχνάτε κάτι παράξενο. Πως το κεφάλι με τη στοματική του κοιλότητα είναι ο χώρος από τον οποίο εισέρχεται τον εγκαίρον για την διατροφή μας. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος. Ας περάσανε 200 τούρκικα χρόνια από τότε που είπε «Εγώ είμαι του Χριστού», που κάποια στιγμή βλέποντας το μαχαίρι, το υποθετικό, το ποιητικό, το φανταστικό, πάνω από τον άμβονα, γονάτισε στο σπίτι του και του είπε «Ιησού Χριστέ, σε θέλω να γίνεις το κεφάλι μου». Άλλο πράγμα είναι «θέλω» και άλλο πράγμα είναι «αποφασίζω». Ξέρετε πόσος κόσμος θέλει να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερα οι χρήστες στο τραγικό καθεστώς. Ποτέ δεν το αποφάσισα. Αυτός είναι ο πιστός. Δεν αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι φυσιολογικό, είναι φυσικό, είναι τάσης καινούρια, ολοποί. Το κεφάλι στον άνθρωπο, το κεφάλι στην οικογένεια. Κάτι είπατε για παιδιά, πόσες φορές στην οικογένεια είναι κεφάλι το παιδί. Η κυρά, ο Νταΐς, ο σύζυγος. Ποιος είναι το κεφάλι της εκκλησίας, ποιος αποφασίζει εδώ μέσα. Αλήθεια, ρωτήσαμε το κεφάλι και αρνήθηκε να αποκριθεί. Απλώσαμε το χέρι στην εξήγηση του θελήματός του και εκείνος μας αποδείξε. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, δεν ξέρω αν θα είμαι άλλη φορά στα χρόνια μου πια εδώ. Να θυμόσαστε όμως, πιστός είναι αυτός που έκοψε μόνος του το κεφάλι του και του είπε «Χριστέ μου που με οδήγησε αυτό το κεφάλι». Τετραγωνίες, δάκρυα, αποτυχίες, φυλακές, μίση, ψέματα. Ω Θεέ μου, αυτό το κεφάλι το αλλάζω με το δικό σου κεφάλι για να είσαι εσύ το θέλει, το ενεργεί, το βουλητικό, το αποφασιστικό, εισέφερον της δόξας σου.
0: Αμήν. Ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη γνώμη, κάτι άλλο. Εκείνο που θα ήθελα να ευχηθώ εγώ τώρα, είναι καθώς ήρθανε αυτά τα ερεθίσματα στα αυτιά του κεφαλιού του δικού μας και προχώρησαν προς το μυαλό μας, να το βάλουμε, να βάλουμε το μυαλό μας σε λειτουργία, να σκεφτούμε δηλαδή αυτά που μας είπε ο Κύριος μέσα από το λόγο το δικό του και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αυτό θα είναι ευλογία. Μην πούμε μόνο θέλω. Ξέρετε, ακόμα θα ψάχναμε να βρούμε τον τάφο του άσωτου γιού στη χώρα των χαρουπιών, αν αφού το σκέφτηκε και είδε ότι ήταν σωστή η λύση, δεν έπαιρνε την απόφαση της επιστροφής. Κάπου εκεί θα τον βρίσκανε στο τέλος της ζωής του, θα το θάβανε, αλλά θα είχε τόσο πολύ θελήσει το σπιτικό του πατέρα να γυρίσει πίσω, να βρει την αγάπη, να βρει τη ζεστασιά, την αγκαλιά την ανοιχτή του πατέρα, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση να το κάνει. Όταν πήρε την απόφαση, ανοίχτηκε ο δρόμος μπροστά του και εκεί, στη στροφή, συνάντησε έναν πατέρα να τρέχει δραμών, λέει. Ποιος ο πατέρας, ο προσβλημένος. Ο πατέρας, ο περιφρονημένος. Πάντα με συγκλονίζει αυτή η εικόνα που δίνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το παιδί που βρώμικο, αλλά αποφασισμένο να γυρίσει πίσω. Και ειδών αυτόν, μακρόθενο πατήρ, δραμών, και έπεσε και τον αγκάλιασε, επί των τράχυλων αυτού τον κατεφύλισε. Ξέρετε πως μύριζε εκείνο το παιδί? Ξέρετε τι βρώμα είχε επάνω του? Την άλλη στιγμή ήταν αλλαγμένο, ήταν αλλιώτικο, ήταν ξανά πίσω στο σπίτι του και ζούσε το θέλημα του πατέρα του. Εκείνο το θέλημα που του είχε πει κάποτε, πατέρα δώσ' μου και έχε γεια. Εγώ φεύγω, δεν σε αντέχω άλλο, θα έλεγε μέσα στην καρδιά του. Ίσως εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε να το πει. Σήμερα το λέμε. Σήμερα τα παιδιά το λένε. Δεν σε μπορώ πια. Δεν σε πάω. Γύρισε πίσω σε ένα πατέρα που τον αγκάλιασε. Αυτή την αγκαλιά ψάχνει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδέρφια. Να κλείσουμε. Θέλουμε να σταθούμε μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου, γιατί είσαι ανάμεσά μας εν Χριστώ Ιησού, όπως μας το υποσχέθηκες. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Θέλουμε να γονατίσουμε μπροστά Σου, γιατί συναντήσαμε εσένα που είσαι η έκφραση της αγάπης. Θέλουμε να γονατίσουμε γιατί νοιάζεσαι για μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας είπες σε μας τους ανθρώπους, σε μας τους πιστούς Σου που ζούμε σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, τους χαλεπούς, και θέλουμε να κρατήσεις μέσα μας, να σημειώσεις, να υπογραμμίσεις, αν χρειάζεται να μεγεθύνεις ορισμένα πράγματα μπροστά στα μάτια μας, για να καταλάβουμε. Και αν υπάρχει η ανάγκη, Κύριε, πάρε το ψαλίδι το δικό Σου και κόψε, κλάδεψε. Μπορεί να πονέσει, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι για να φέρουμε καρπό πλειότερο. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ, κάνε εσύ το θέλημά Σου μες στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, προσευχόμαστε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Αποδίδομαι όλη μας την τιμή και τη λατρεία σε σένα απλάστη Θεέ. Σε σένα Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε σένα Πνεύμα Άγιο Παράκλητε Θείε Τριάδα Μία. Αποδίδομαι όλη μας την τιμή και τη λατρεία και την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη, γιατί είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρουμων. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου που ξεχύθηκε από το σταυρό του Γολγοθά, που μας άγγιξε, που μας έφερε κοντά σου. Για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Πατέρα, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή, έτοιμοι να σε λατρεύσουμε. Στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο στις καρδιές μας, μέσα μας και ανάμεσά μας, ώστε η ώρα του της λατρείας να είναι η ώρα δική σου, ώρα Πνεύματος, ώρα για τη δόξα σου. Αμήν. Παρακαλώ να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 34, λάμδα δέλτα, στη σελίδα 527 στις γραφές με παραπομπές και 569 στις άλλες. Ψαλμός 34, λάμδα δέλτα, ένας θαυμάσιος, ωραίος ψαλμός για τον καινούριο χρόνο. Τον διαβάσουμε προσεκτικά. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον μετεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και έκπασον των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιοι, αλλοι εξητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος ως εις θέλει ζωήν, αγαπά ημέρας δια να είδει καλόν. Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από την αλαλώση δόλων. Έκλουν από του κακού και πράτε το αγαθόν, ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών, δια να φανίσει από της γης των μνημόσυνων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουν συναπολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά του για την καινούργια χρονιά που να είναι ευλογημένη σε όλους μας η ελπίδα μας και η εμπιστοσύνη μας απόλυτα να είναι στον Κύριο του σύμπαν μας, τον Θεό και Πατέρα μας. Να ψάλλουμε και το...

Ουράνιε Πατέρα μας, θέλουμε απλά και ειλικρινά να σε ευχαριστήσουμε που μας αξιώνεις να βρισκόμαστε στην πρώτη κυριακάτικη λατρεία του 1986. Σε ευχαριστούμε για την καινούρια χρονιά. Είναι η χάρη σου που μας έφερε. Είναι η αγάπη σου που μας συντήρησε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι καλό, ευλογημένο, καρποφόρο από το Πνεύμα σου το Άγιο δοσμένο μας χάρισες και μας αξίωσες να κάνουμε για σένα και για τους συνανθρώπους μας την περασμένη χρονιά. Σε ευχαριστούμε για τις χαρές τις πνευματικές που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες της μαρτυρίας της ζωής μας και με τα λόγια μας στους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε για όλες εκείνες τις ψυχές που άκουσαν τον Λόγο Σου, γεύθηκαν πως είσαι αγαθός και το Πνεύμα Σου το Άγιο τις ανέστησε σε μια καινούρια όμορφη ζωή. Σε ευχαριστούμε για τις οικογένειές μας, για ό,τι καλό και ευλογημένο υπήρξε μέσα στην ζωή τους. Σε ευχαριστούμε για τα πιστά μέλη των. Και από την άλλη, Κύριε, ερχόμαστε να εξομολογηθούμε επίσης ειλικρινά, πιο ειλικρινά και πιο ταπεινά για όλα εκείνα τα πράγματα που κάμαμε και που ήταν έξω από το Άγιό Σου θέλημα, σε σκέψη, σε λόγο και σε έργο. Πράγματα που λείπησαν την καρδιά Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε που δεν μας άφησες. Μας έλεγξες, έσκυψες χαμηλά και μας σήκωσες. Σε ευχαριστούμε που μας καθάρισες. Σε ευχαριστούμε που πραγματικά μας συγκρατείς και μας διατηρείς την πνευματική ζωή. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Συγχώρεσέ μας ακόμα για τις παραλήψεις μας, για όλα εκείνα που έπρεπε να κάνουμε, που ξέραμε πως έπρεπε να κάνουμε και που μπορούσαμε να κάνουμε και όμως δεν τα κάναμε. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ ακόμα, Κύριε, την αδράνειά μας, την τεμπελιά μας μέσα στο έργο το δικό Σου. Συγχώρεσέ μας. Και βοήθησε τον καθένα μας ξεχωριστά, όλους μαζί, σαν εκκλησία δική Σου, τούτη τη χρονιά, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, γεμάτη, χαρούμενη, ευλογημένη, με ενθουσιασμό, να δράσουμε, να μαρτυρήσουμε σε

μέσα σε ένα κόσμο φοβισμένο που πονάει. Συγχώρασε ακόμα τις ολιγοπιστίες μας, τις φοβίες μας, για τα οικονομικά μας, για τη βία, για τον ενδεχόμενο πόλεμο. Ω Κύριε, είναι τόσα και τόσα, συγχώρεσέ μας και σε παρακαλούμε γέμισε την καρδιά μας με τη δική σου δυνατή παρουσία, ώστε να ζήσουμε σαν άνδρες και γυναίκες, παιδιά δικά σου, μέσα σε αυτόν τον φοβισμένο κόσμο, παρουσιάζοντας εσένα τον παντοδύναμο και πανίσχυρο Θεό και Πατέρα μας, που κατοικείς μέσα στις καρδιές μας. Να μας στρέφεις από το λόγο σου και να μας δίνεις χάρη και δύναμη για να δουλεύουμε περισσότερο για σένα και να ομολογούμε πιο πολύ εσένα. Στο όνομα του γλυκό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του Αγίου σου Πνεύματος, εισάκουσέ μας. Αμήν.

Λόγος του Θεού είναι γλυκός, δεν είναι, είναι ευλογημένος, και όταν μόνοι μας τον μελετούμε και όταν όλοι μαζί εδώ για τη λατρεία, στην επιστολή προς Εφεσίους βρίσκεται το ανάγνωσμά μας το δεύτερο, στο κεφάλαιο 5 Εφεσίους, στην καινούρια μετάφραση σελίδα 380. Εφεσίους κεφάλαιο 5 Έψιλον. Θα το διαβάζω αργά, ώστε όλοι μαζί να το διαβάζουμε, εσείς από μέσα και εγώ δυνατά, και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Έχει μηνύματα για όλους μας. Λέει παραπάνω τις εκδηλώσεις του καινούριου ανθρώπου. Και λέει να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωράτε ο ένας τον άλλον όπως και ο Θεός σας συγχώρεσε μέσω του Χριστού. Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που σας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας ως προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία που είναι ουσιαστικά λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη αφήνετε κανένα να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια. Γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Οι καρποί εκείνων που ζουν στο φως διακρίνονται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και μη μετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να λέμε και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, δείχνουν τι είναι. Γιατί ό,τι φανερώνεται, γίνεται και το ίδιο φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος, «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Και μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Τι ευλογημένος λόγος του Θεού. Και μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην προσωπική μας ζωή. Αν
Ζητάμε να γεμίζομαι καθημερινά με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το μόνο που μπορεί να κάνει βίωμά μας τον Λόγο του Θεού.

Θα ζητήσω με την καθοδήγηση του Πνεύματος, παρακαλώ. Κύριέ μας, πάλι ανθρώπινα αδύνατα χείλη θα μιλήσουν από το λόγο σου, για το λόγο σου. Κάλυψέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και δώσε όλοι μας να πάρουμε τα μηνύματα που έχεις ετοιμάσει για τον καθένα μας χωριστά και για όλους μας μαζί σαν Εκκλησία, για τη δόξα σου. Αμήν.

Είναι πρώτη Κυριακή του χρόνου. Αύριο είναι η εορτή των Θεοφανίων. Εορτάζονται τα Θεοφάνια. Ή τα Επιφάνια. Ή η Επιφάνιος Μέρ. Αρχικά ξέρετε ήταν τα Χριστούγεννα. Ήταν τότε που φανερώθηκε ο Θεός εδώ κάτω στη γη. Μετά άρχισε να παίρνει την έννοια και την σημασία της δημόσιας εμφάνισης του Χριστού στον κόσμο σαν Μεσσία με τη βάφτισή του. Η μέρα φώτων ονομάστηκε η φώτα γιατί γινόταν το βάπτισμα των κατηχουμένων τότε και το βάπτισμα το έλεγαν και φώτισμα. Αργότερα υπήρχε μεικτή σημασία των δύο αυτών, της εμφάνισης του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, της εμφάνισης του στον κόσμο επίσημα πια. Από τον 4ο όμως αιώνα χωρίστηκαν οι δύο αυτές γιορτές και τα φώτα πήραν καθαρά την σημασία της εμφάνισης του Χριστού δημόσια στον κόσμο. Και αυτό εξακολουθεί να εορτάζει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντίθεση με την Δυτική Εκκλησία τους Καθηλικούς που δίνουν έμφαση περισσότερο στην προσκύνηση των μάγων στον αστέρα, στην αποκάλυψη της θεότητας του προσώπου του Χριστού. Υπάρχει μια παράδοση σχετικά με τα Θεοφάνια που η γιαγιά μου την έλεγε και πολύ μ' άρεσε ότι τα Θεοφάνια τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ανοίγει ο ουρανός για λίγες μόνο στιγμές και ό,τι προλάβεις να πεις σαν επιθυμία και ευχή θα γίνει. Και σαν μικρό παιδάκι είχα πιστέψει τη γιαγιά μου, γιατί όχι, ζούσαμε με όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές προσπάθησα να ξενυχτήσω τα μεσάνυχτα για να ζητήσω κάτι, αλλά δεν τα κατάφερα, με έβρισκε ο ύπνος. Και όταν ξυπνούσα είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, ο ουρανός είχε ανοίξει και είχε κλείσει. Θυμάστε όμως μια φορά, ο Θεός που παρουσιάστηκε σε ένα νεαρό, και αν παρουσιαζόταν σήμερα σε εμάς ο Θεός και μας έλεγε, ζήτησε, πες μου τι θέλεις να σου δώσω. Θυμάστε τον Σολομώντα, στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται, στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο τρίτο κεφάλαιο, και στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο πρώτο κεφάλαιο. Εφάνει ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθύπνων διανυκτός και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Τι λέτε, αν είχαμε μια τέτοια ευκαιρία να παρουσιαζότανε ο Θεός ο Παντοδύναμος και να μας έλεγε, ζητήστε μου, πέστε μου τι θέλετε να σας δώσω και να το κάνω. Τι θα ζητούσαμε? Να είμαστε ειλικρινείς, να μην πάμε να τα πνευματικοποιήσουμε. Θα ζητούσαμε ίσως ότι ο περισσότερος κόσμος, ό,τι ζητά ο περισσότερος κόσμος. Ποια είναι η ευχή που επικρατεί σε κάθε γιορτή, αλλά ιδίως τις μέρες μας? Χρόνια πολλά. Οι περισσότεροι θα ζητούσαν λοιπόν μακροζωία, ή όπως λέει. Κι άλλες φορές σας έχω πει πως δεν είναι η σωστή ευχή. Μπορεί να είναι καλή, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην πέμπτη εντολή που λέει να τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, λέει ότι αν το κάνουμε αυτό θα ζήσεις χρόνια εδώ πάνω στη γη και ευλογημένα. Δεν είναι άσχημο αυτό. Αλλά με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, ο χρόνος, η διάσταση του χρόνου παίρνει διαφορετική σημασία. Είναι η ποιότητα της ζωής, η ομορφιά της ζωής, παρά το μήκος της ζωής. Και σκεφτείτε, όταν λες χρόνια πολλά σε έναν άθλιο άνθρωπο που ξέρεις πόσο κακό κάνεις στους άλλους και του λες να ζήσει πάρα πολλά χρόνια, ή οι άλλοι λένε σε σένα
που ξέρουν επίσης ότι δεν είσαι και τόσο σπουδαίος άνθρωπος. Τα χρόνια μας τα πόσα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά η ποιότητα της ζωής εξαρτάται από μας που τη δίδει πάλι ο Θεός για να τα ζήσουμε χαρούμενα, ευλογημένα, ευτυχισμένα με την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας. Άλλοι θα ζητούσαν ίσως, το λέει εδώ πέρα, λέει ο Θεός στο Σολομώντα, επειδή εζήτησα στο πράγμα τούτο, σύνεση και σοφία, και δεν εζήτησα σε αυτόν πολυζωία, μακροζωία, δεν εζήτησα σε αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησα στην ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησα σύνεση και σοφία, θα στα δώσω όλα. Εκδίκηση. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για εκδίκηση, τουλάχιστον μερικοί κριτικοί και στη μάνα και κάμπος και ευλέπει και άλλοι άνθρωποι. Φτάνει, ζω για να εκδικηθώ και χαίρομαι όταν τα καταφέρνω να εκδικούμε. Πλούτη. Αυτό είναι που από κανένας μας δεν θέλετε. Δεν νομίζω αν έπεφε το λαχείο, που δεν πρέπει να παίρνουμε λαχεία πραγματικά. Έστω και αν αυτός που κέρδισε βοήθησε κάποιο φτωχό, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν έπεφτε δεν θα το χαιρόταν καν. Πλούτη. Πλούτη. Τα 99% του κόσμου. Αυτά ζητούν. Γι' αυτά κοπιάζουν. Γι' αυτά σκοτώνονται. Γι' αυτά δίδουν την ικμάνα της ζωής τους. Την έτοιμη να δώσουν και το αίμα τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχει σημασία αν λένε για την οικογένειά μου, για άλλα πράγματα κτλ. Αλλά να αποκτήσουν. Πάλι για τα βραδιά των Θεοφανίων, είχα ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ήταν μια γριούλα που ήξερε ότι τα Θεοφάνια την ήταν ίδιο ουρανός. Και ήθελε και αυτή να ζητήσει. Να ζητήσει. Μόλις άνοιξε ο ουρανός, φώναξε χίλια. Αλλά αμέσως έκλεισε και δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Και ο Θεός, λέει η ιστορία, δεν κατάλαβε. Και αντί να της στείλει χίλια χρυσά νομίσματα, αυτά ζητούσε, της έστειλε χίλια μεγάλα και μεγάλωσαν τα χίλια της. Σκεφτείτε, να συμβεί το λάθος αυτό και σε εμάς. Σκεφτείτε, να ζητάμε τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και αναγεννημένοι του Χριστού με τη γραφή στο χέρι, που δεν είναι χριστιανοί, αλλά όπως ονομάζονται χριστιανοί. Και θυμάστε αυτά που διαβάσαμε, ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία, πολύ δυνατή. Και είναι δυνατόν και ένας πιστός και ένας λυτρωμένος άνθρωπος του Θεού να πέσει, που τον έχει αποκολλήσει από αυτά ο Θεός και τον έχει προσκολλήσει σε εκείνον το χρήμα. Κι όμως δεν είναι δυνατόν να σου δώσει αυτό που η άδεια σου καρδιά ποθεί, άνθρωπε που δεν γνωρίζεις τον Θεό. Εδώ στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων δεν αναφέρει για τη δόξα, στο δεύτερο όμως βιβλίο των Χρονικών λέει ο Θεός ότι δεν ζήτησες δόξα. Δόξα. Και γιατί να μην ζητήσει δόξα, Πολλοί λέει το χρήμα ευήσισαν την δόξαν ουδείς. Έτσι δεν λέει, Να φανείς, να είσαι ισχυρός, να σκύβουν οι άλλοι μπροστά σου, να ακούγεται το όνομά σου, να είσαι το πρόσωπο της τηλεόρασης και της πρώτης σελίδας των εφημερίδων. Μεγάλη υπόθεση. Πόσοι πραγματικά είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τη δόξα. Και ο Σολομώντας σαν νέος θα έπρεπε να ζητήσει αυτή. Να προβάλλεις τον εαυτό σου, να δοξαστείς. Και είναι η μεγάλη δυσκολία για να γνωρίσουμε τον Θεό. Θυμάστε τον Φαέθοντα, τον γιο του ήλιου, τον κορόιδευαν. Και πήγε και ζήτησε από τον πατέρα να τον δώσει να οδηγήσει το άρμα, το πύρινο εκείνο. Έκαψε αστέρια, έβαλε φωτιά στη γη και αναγκάστηκε μετά ο Δίας να τον κατακεραυνώσει. Είναι
όλα αυτά καταστροφή. Αν ζεις πραγματικά για την δόξα σου, αν ζεις για να φαίνεσαι, αν ζεις για να χειροκροτήσαι, είσαι ένας σκούφιος άνθρωπος χωρίς χαρά στην ζωή. Και ξέρετε, πολλές φορές τα ζητάμε όλα αυτά, μακροζωία, ζητάμε τα πλούτη, ζητάμε την δόξα, ζητάμε την εκδίκηση, γιατί θέλουμε να επικρατήσουμε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε, γιατί φοβόμαστε. Και μάλιστα στις μέρες μας. Σήμερα ο άνθρωπος κυριαρχείται από το δέος και το φόβο για τα έργα που ο ίδιος έκανε. Ένας μεγάλος ελβετός χριστιανός ψυχίατρος και ψυχολόγος, ο Πολ Τουρνιέ, γράφει σε μια μελέτη του: «Χωρίς Θεό βασιλεύει ο φόβος. Ο φόβος με δυο αντιδράσεις, τις δυνατές, βία, επιθετικότητα, αδικία, και τις αδύνατες, πανικό, δειλία, φυγή. Πρόκειται για ένα πόλεμο σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα και η επιστήμη που προσπαθεί να βγάλει τον άνθρωπο από την φοβία δεν τα καταφέρνει». Και αναφέρει για έναν τον Χάρολντ Μπρεν, βραβείο Νόμπελ στη φυσική, που οι εργασίες του οδήγησαν στην κατασκευή της ατομικής βόμβας. «Γράφω για να σας τρομάξω. Είμαι εγώ ο ίδιος ένας άνθρωπος που φοβάται. Όλοι οι άνθρωποι της επιστήμης που γνωρίζω φοβούνται». Ξέρετε, αναφέρουν για ένα διάσημο πυρηνικό επιστήμονα που απ' έξω από το γραφείο του είχε ένα πέταλο. Και όταν κάποιος πήγε, του είπε: «Μα εσύ, ο επιστήμονας, ο διάσημος, ο άθεος που δεν πιστεύεις». Λέει: «Ναι, δεν πιστεύω, αλλά άστο εκεί για καλό και για κακό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται». Υπάρχει φοβία, αγαπητοί μου, σε όλους τους ανθρώπους. Και η βία καθώς ξαπλώνεται για την ζωή τους. Εκείνος που μπορεί να μας γεμίσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ζήτησε ο Σολομών? Σοφία και σύνεση. Στις παροιμίες διαβάστε το 8ο κεφάλαιο των παροιμιών που προφητικά μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. «Να γνωρίσω εσύ, ώστις εύρει εμέ, θέλει ευρύ ζωή και θέλει λάβει χάριν παρακυρίου. Ώστις όμως αμαρτήσει σε μέ, την εαυτού ψυχήν αδική, πάντες ημισούντες με, αγαπώσει τον θάνατον». Τον θάνατο. Μπορεί να μισείς τον Θεό, να αγαπάς τον θάνατο, την ψυχή σου ζημιώνεις. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει στην 1η Κορινθίους 1:30: «Σεις είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθηση μας σοφία από Θεού». Και στην Κολοσσαΐς 2:3 λέει: «Να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης». Αν θέλεις να ζητήσεις πραγματική σοφία, θα ζητήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά θα σκύψεις το πρόσωπό σου κάτω. Πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να καταλάβεις την φοβία που σε δέρνει, το κακό που έχεις μέσα σου, την αμαρτία, και να ζητήσεις το έλεος του Χριστού, τη χάρη του που την προσφέρει δωρεάν, πλούσια, άφθονα, σπάταλα, για να φύγει η φοβία σου. «Ήρθα να σας δώσω τη δική μου την ειρήνη». Το πρώτο μήνυμα των αγγέλων ήταν: «Μη φοβάστε». Και ο Χριστός που σταυρώθηκε για σένα προσωπικά, για τις αμαρτίες σου, για μένα, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου σε Αυτόν, καθώς Τον δέχεσαι, καθώς Τον ζητάς, καθώς αποφασίζεις να ζήσεις όπως λέει στο Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, σε ξαναγεννά. Ξαναπλάθει μέσα σου ένα καινούριο άνθρωπο. Έξω διώχνει το φόβο, γιατί έχεις τον Θεό μέσα σου. Έχεις την παντοδυναμία Του, έχεις το Πνεύμα το Άγιο, είσαι ένας καινούριος άνθρωπος, έχεις την δική Του τη σοφία. Ακούστε τον Ιερεμία τον προφήτη στο κεφάλαιο 9:23-24. «Ούτω λέγει Κύριος, ας μη καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού.
ας μη καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιόν έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος, θα μπορείς μετά να καυχάσεις τον Θεόν, που θα γεμίσει την καρδιά σου. Έδωκα, λέει, είσαι καρδιά σοφή και συνετή. Και έδωκα επίσης ότι δεν ζήτησες, του είπε ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Όταν του παραδώσουμε την καρδιά μας, όταν γεμίσει με τον Θεό η καρδιά μας, δία του Χριστού, ο Θεός μας δίνει και αυτά που δεν ζητάμε. Αυτά που ξέρει ότι τα χρειαζόμαστε. Ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και μετά όλα τα άλλα θα προστεθούν σε σας. Θα προστεθούν σε σας. Είστε πλήρης εν Χριστώ, Κολοσσαείς 3:10. Πλήρης, γεμάτοι, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τίποτε δεν σας λείπει. Ικανοποιήθηκε βαθιά η καρδιά σας. Και Εφεσίους επίσης 3:20. Ακριβώς μοιάζει αυτό που είπε ο Θεός στο Σολομώντα. Και αυτά που δεν μου ζήτησες, και αυτά θα σου δώσω. Θυμάσαι τι λέει. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Σπάταλος στη χάρη Του, στην αγάπη Του, στο έλεος Του. Φτάνει να το θέλουμε, φτάνει να το ζητάμε. Οι ουρανοί είναι ήδη ανοιχτοί. Ακούστε τι γράφει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο, 19-22, λέει: «Αδελφοί μου, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, στην καρδιά του Θεού, από τον νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, αυτόν που μας εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς, με το καταπέτασμα δηλαδή με το σώμα Του. Και αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρούμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο Του». Και είναι ο Θεός μας. Ξέρεις τι θα πει να έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς με τον Θεό. Να μιλάς μαζί Του, να σε ακούει, να Τον ακούς. Οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Ζητούμε από τον Θεό πολλές φορές υλικά αγαθά, αλλά ο Θεός δεν θέλει να τυραννιόμαστε και να είμαστε πεινασμένοι. Αλλά δεν είναι αυτό που πρώτα πρέπει να ζητάμε. Είναι η παρουσία Του, είναι η κοινωνία μαζί Του. Και όλα τα άλλα τα προσθέτει, ξέρει τις ανάγκες μας. Σκεφτείτε αν οι σχέσεις ενός παιδιού με τον πατέρα του ή τη μάνα του ήταν σχέσεις οικονομικές. Πάρε δώσε. Γίνονται δυστυχώς πολλές φορές. Γίνονται. Όταν είναι μικρά ακόμα τα παιδιά και εκεί φαίνεται καθαρά. Καθαρά. Το είχα ξαναπεί, απουσίαζα χρόνια, πολύ καιρό και όταν γύρισα, τον πρώτο που είπε ένα από τα παιδιά μου, δεν λέω ποιο, λέει, τι μου έφερες, τι μου έφερες. Μα σου έφερα τον πατέρα σου. Δεν έκανε που είχε κάτι άλλο εδώ που το έχω φέρει. Είναι το κακό μέσα που θέλει ακριβώς αυτές οι σχέσεις να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό. Όχι, δεν θέλω τα δώρα σου, Θεέ μου. Θέλω εσένα, γιατί χωρίς εσένα δεν μπορεί να ζήσω. Είσαι ο πατέρας μου και θέλω την όμορφη ζωή. Και όλα τα δώρα του έρχονται, ακολουθούν. Είναι μια παράδοση χωρίς όρους. Και δύο λόγια για όλους εμάς που γνωρίσαμε αυτήν την ομορφιά του Θεού και τη ζούμε τώρα χρόνια. Τι είπε ο Σολομών? «Δώσ' το δούλο σου καρδιά νοήμωνα, έξυπνη, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού». Για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Με άλλα λόγια, το θέλημά σου. Να ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου. Δώσ' μου μια τέτοια καρδιά και ένα τέτοιο μυαλό, για να μαθαίνω να ξέρω το θέλημά σου μέσα στο λαβυρινθώδη κόσμο που ζω.
και να το εκτελώ με τη χάρη και τη δύναμή σου. Και ο Θεός δίδει. Υπάρχει ένα εάν, το είπε ο Θεός τον Σολομώντα. Εάν περιπατήσεις στα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα εντολάς μου, τότε θα σου δώσω περισσότερα από όσα ζήτησες. Και σύνεση και σοφία. Και ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη σοφία και στη σύνεση. Σοφία είναι κυρίως κάτι το εγκεφαλικό, όχι πάντοτε. Είναι η έννοια του νου να γνωρίζει, να διακρίνει. Η σύνεση έχει σχέση με την πράξη, με την ζωή, με την καθημερινότητα της ζωής. Πώς θα συμπεριφερθώ, τι θα κάνω, πώς θα αποφασίσω. Και αυτήν την σύνεση πώς θα κάνουμε, πώς θα περπατούμε στον κόσμο, πρέπει, αδελφοί μου, να ζητούμε από τον Θεό δια του Αγίου του Πνεύματος. Σας αναφέρω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, το 25ο κεφάλαιο 2, τον Αμασία, 8ος αιώνα π.Χ., βασιλιάς του Ιούδα. Έπραξε, λέει, το ευθές ενώπιον του Κυρίου, πλην ουχή εν καρδία τελεία. Είναι δυνατόν να πράττεις το ευθύ μπροστά στον Θεό, αλλά όχι με τέλεια καρδιά, όχι με όλη σου την καρδιά. Και υποφέρεις, αδελφέ μου, πιστέ, υποφέρουμε. Κοιτάξτε τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη και στο κεφάλαιο 3. Μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν το είχα προσέξει, είναι παρμένο από αυτόν τον ψαλμό που διαβάσαμε, το 34, 3, 10. Λέει, να έχετε ομόνοια και συμπόνια ο ένας για τον άλλο, να έχετε αδελφική αγάπη μεταξύ σας, να είστε συμπλαχνικοί και ταπεινοί, να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Ο Θεός αυτόν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία του. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του, είναι πολύ ωραία η μετάφραση, και επιθυμεί να δει καλές μέρες. Υπάρχει κανένας που δεν θέλει να δει καλές μέρες? Υπάρχει κανένας που δεν θέλει να χαρεί πραγματικά τη ζωή του? Πρέπει να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες της γλώσσας. Μου κάνει εντύπωση. Βάζει τη γλώσσα μέσα. Και το λέω και το λέει για τους πιστούς, για μας αδελφοί. Πολλά κακά υπάρχουν, συμβαίνουν, προκαλούνται μέσα στις οικογένειές μας και μέσα στην εκκλησία και στην κοινωνία που ζούμε με τη γλώσσα. Λέει, αυτός που θέλει να δει καλές μέρες, να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες της γλώσσας. Να αποφεύγει το κακό, να κάνει το καλό, να επιδιώκει την ειρήνη με όλους, να τη ζητάει επίμονα, γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους, ακούει τις προσευχές τους, εναντιώνεται σε αυτούς που κάνουν το κακό. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε πως ένας ορισμός του τέλειου άνδρα, ανθρώπου, και οι άνδρες λέει και οι γυναίκες, είναι αυτός που δεν φταίει σε λόγο. Σε λόγο. Και στην ίδια επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο όμως κεφάλαιο, 13, διαβάζω. Ξυπνήστε λοιπόν, πνευματικά άγρυπνοι, αφήστε να σας καθοδηγεί η ελπίδα, όσο του φτάσετε στη σωτηρία που σας προσμένει όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε, γιατί το λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ποια είναι η επιθυμία μας για αυτό το χρόνο? Πώς να περπατήσουμε τις μέρες μας? Να τη γράφει ένας πιστός. Ο πιστός κάθε πρωί ζει μια καινούργια πρωτοχρονιά. Μια μέρα, ένας ολόκληρος χρόνος. Γιατί μικρή ζωή μου, ένας χρόνος δεν είναι τίποτε. Στις στιγμές όμως, μιας μέρας, κρίνεται πολλές φορές η αιωνιότητα.
Πρέπει να μάθω να αντιμετωπίζω την κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν την πρώτη μέρα του χρόνου. Να κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω στη μέρα τέτοιο περιεχόμενο που να έχει την βαρύτητα και την ποιοτική αξία μιας ολόκληρης χρονιάς. Όταν ακούω τη φωνή του Χριστού που με καλεί κάθε στιγμή, κερδίζω ολόκληρη τη χρονιά. Βοήθησε με, Κύριε, να ζω κάθε μέρα με την αίσθηση της αιωνιότητας. Και θα κλείσω με τα λόγια του Παύλου στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο 9 και 10. Γι' αυτό και εμείς, αφού μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να λάβετε όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημα του Θεού, για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στην βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι θα έχετε σε κάθε περίσταση υπομονή και μακροθυμία και χαρούμενοι θα ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.

Το δυναμένο υπέρ πάντα ποιήσε, υπέρ εκ περισσού, ονετούμεθα εινοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία και εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.

μελετάμε την υγιένουσαν διδασκαλία. Είναι φράση παραμένη από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κατεξοχήν την χρησιμοποιεί στην επιστολή του προς τον Τίτον. Αυτή η ίδια η φράση δημιουργεί αμέσως την ευλογημένη θέση να κατανοήσουμε το πραγματικό γεγονός ότι υπάρχει διδασκαλία μη υγιένουσα. Στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα μαζέψουν δασκάλους οι οποίοι θα έχουν φτερά στα χέρια τους και θα γαργαλίζουν την ακοή, κνηθόμενη την ακοή. Η Εκκλησία των τελευταίων ημερών θα τρέφεται με ψεύδι. Η Εκκλησία των τελευταίων ημερών θα τρέφεται με αναλήθειες και θα βοηθηθεί να ζήσει μία ζωή ευάρεστη στα μάτια της. Τίποτε άλλο. Ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία όπως την βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή? Στο πρώτο μάθημα είδαμε ότι πάντες οι άνθρωποι ημαρτών. Πάντες. Πάντες. Πρώτον διοχετεύτηκε μέσα μας η αμαρτία του ενός και δια του ενός ήρθε η αμαρτία εις πάντας, αλλά και όλοι μας ημαρτήσαμε. Δεν ήταν δηλαδή το παθητικό του χρέους που μας εγκατελείφθηκε και το οποίο μας οδήγησε στην αμαρτία. Και εμείς μόνοι μας αμαρτήσαμε στη ζωή μας. Το δεύτερο μάθημα ήταν ποιο ήταν το περιεχόμενο της αμαρτίας. Όταν λέμε αμαρτία, τι εννοούμε? Α, τι είναι αμαρτία? Η αποκοπή από το προσώπου του ζώντος Θεού είναι βασικός η αμαρτία. Το ότι δεν έχουμε τον Θεόν στόχο μας και τον Ιησούν Χριστόν κεφάλι μας, κατευθυντήριον νουν. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτό βεβαίως οδηγεί σε μια σειρά από αμαρτήματα. Άλλα τα αμαρτήματα, άλλη η αμαρτία. Όπως είναι άλλο πράγμα το δέντρο και άλλο πράγμα η καρπή του δέντρου. Άλλο είναι η πορτοκαλιά και άλλο πράγμα είναι τα πορτοκάλια. Ουδείς θα κριθεί δια τα αμαρτήματα, αλλά διότι απέριξε τον Θεόν. Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία την οποία έκαναν οι άνθρωποι. Εδιώξανε τον Ιησούν Χριστόν. Εδιώξαμε, απεμακρύναμε τον Χριστόν από τη ζωή μας. Ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο σταθήκαμε στο τρίτο μάθημα και είδαμε ποιες ήτανε οι συνέπειες της αμαρτίας στη ζωή μας, τις απαριθμίσαμε, συνέπειες του ανθρώπινων γένους, συνέπειες σε ένα άτομο χωριστά έναν έναν, στις οικογένειες, και είδαμε ότι και η γη και τα χώματα και το σύμπαν ολόκληρο φέρει επάνω του τραγικά τα χνάρια της αμαρτίας. Η φύση συνοδύνει και συναγωνιά περιμένουσα και αυτή η απολύτρωση. Απόψε θα ήθελα να αρχίσουμε τουλάχιστον να βλέπουμε, να δούμε την διέξοδο. Ένας λάκκος με φίδια είναι. Εδώ θα μείνουμε ή θα βγούμε έξω? Και αν αποφασίσουμε να βγούμε έξω, πώς βγαίνουμε έξω?
Μη σας φανεί παράξενο, δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, πα, καλά είναι εδώ. Καλά είναι εδώ, καλά είναι. Μένουν εκεί. Το γεγονός ότι βρίσκεσαι απόψε και βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα, αυτό σημαίνει ότι δεν τάσσεσαι με αυτή την πλευρά και λες δεν είναι καλά. Ψάχνω να βρω κάτι άλλο, κάνα μονοπάτι μέσα από αυτό το λάχο, κάνα να γαμψωθώ, να πατήσω λίγο το πόδι μου, να αρπαχτώ, να βγω έξω. Δεν είσαι ευχαριστημένος. Γι' αυτό και ο Θεός σε έφερε εδώ. Δεν θα μείνω λοιπόν στη θέση αυτή. Η παρουσία σου πείθει ότι ψάχνω. Μία πρώτη θέση είναι η θέση η οποία βρίσκει και γραφικά ερίσματα, εδάφια. Διότι πρέπει να ξέρετε, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός, ότι θα μου επιτρέψετε κάθε φορά που ο Θεός μου επιτρέπει να μένω εδώ, να αναφέρω πολλές φορές το όνομα του Κώστα Μεταλλινού. Ζητώ συγγνώμη, διότι το κάνω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή μου απειγορευτεί να το κάνω αυτό το πράγμα, θα σταματήσω και να υπηρετώ. Λέγω, ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός έλεγε ότι η Αγία Γραφή έχει πολύ φως για τους επιθυμούντας το φως, αλλά και πολύ σκοτάδι για τους αγαπώντας και επιθυμούντας το σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι. Τι διαλέγεις? Τα πιο παράξενα, τα πιο παράλογα, τα πιο αντιφατικά, τα πιο αντιγραφικά σημεία διδασκαλιών βρίσκουν έρισμα, έδαφος, στήριγμα, κολόνα, σημαντένια στην Αγία Γραφή. Μία λοιπόν και αυτή έχει εδάφια θέσεις είναι η εξής. Άκουσε εδώ. Όντως έτσι είναι. Όλοι αμαρτήσαμε. Τρομακτικό το περιεχόμενο της αμαρτίας και τα συνέπεια και τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι φρικιαστικά. Εν τούτης, επάνω εις των Σταυρών, ο Ιησούς Χριστός επλήρωσε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μην δείτε από τόσο. Όπως βγαίνει ένας νόμος και λέει χαρίζονται όλα τα χρέη, είτε το ξέρε, είτε δεν το ξέρε, είτε έκαμε τηλεγράφημα να σου χαριστούν τα χρέη, είτε δεν έκαμε τηλεγράφημα. Αφής χαριστήκανε τα χρέη όλα, χαριστήκανε και τα δικά σου. Αυτή η θεωρία ονομάζεται, είναι πολύ παλαιά θεωρία, ανάγεται περίπου εις τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, όταν, μακάρι να μας δοθούν ευκαιρίες να μελετήσουμε τέτοια πράγματα, κανένας δεν ήξερε τι πιστεύανε την εποχή εκείνη οι άνθρωποι, και ονομάζεται θεωρία άποψης, αντίληψης της παγκοσμίου αποκαταλλαγής. Άρα, αμάρτησες, ναι. Ανέβηκε ο Χριστός επάνω εκεί. Ναι.

Αλλά ας δούμε τι λέει η Γραφή. Δεν θα σας φέρω εδάφια διότι δεν χρειάζεται. Στον Ιωάννη το πασίγνωστο, εκείνο εδάφιο, γάμα 16, λέει. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολευθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Βέβαια, αυτό το εδάφιο κάνει μερική ζημιά στη θεωρία, διότι λέει πας ο πιστεύων. Έτσι είναι. Πρέπει να πιστέψει. Μα λέει ο Χριστός δεν πέθανε για όλο τον κόσμο. Δεν πέθανε για όλο τον κόσμο ο Χριστός. Επέθανε για όλο τον κόσμο, αλλά την αποδοχή της σωτηρίας την έχουν μόνον οι πιστεύοντες. Μα μόνον οι πιστεύοντες. Ο πιστεύσας θα σωθεί. Διαπίστεως η αποδοχή της σωτηρίας. Θα μου πεις τόσο απλό. Κι όμως. Ξέρετε τι θαυμάσιο πράγμα είναι να πεις. Δεν ξέρω ποια μάνα και ποιος πατέρα θα μπορέσει να σηκωθεί σήμερα το πρωί και να μου πει το παιδί μου θα διάβαζε και θα πήγαινε σχολείο ανελιπώς και θα ήταν ένας θαυμάσιος μαθητής ή μαθητρία, εάν την 1η Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα και τις 2 Οκτωβρίου το καλούσε ο γυμνασιάρχης στο παιδί και του έλεγε πάρε το ενδεικτικό της τάξης αυτής. Εάν θέλεις έρχεσαι, αν θέλεις δεν έρχεσαι. Ποιο παιδί θα πήγαινε σχολείο. Τι λέτε. Μα έπαιγαινε. Πάει. Έτσι λοιπόν είναι. Ναι. Ο Ιησούς Χριστός επέθανε επί του Σταυρού. Αλλά επέθανε για μια σωτηρία απευθυνωμένη παντή, το πιστεύανε. Επιστραφείτε, θα πει ο Παύλος. Και ο Πέτρος θα πει στους Εβραίους, τι κάματε, γυρίστε πίσω, μετανοήστε και πιστέψατε. Ώστε η πρώτη θεωρία, η πρώτη θέση, η πρώτη αντίληψη, ότι υπάρχει διέξοδος, αλλά ζήσε τη ζωή τη δική σου, κάτι τέτοιο περίπου, επίστευαν οι Νικολαίτε, οι οποίοι λέγανε στο παρεφερήτερο. Εδώ πέρα έγινε έργο και τα λοιπά. Μα αμάρτησε, κάμε όσα θέλεις. Αντίθετα, όσο περισσότερο αμαρτάνεις, τόσο μεγαλύτερη δόση χάριτος έχεις μέσα σου και είσαι πιο ευτυχισμένος, οι Νικολαίτε. Θεωρίες τις οποίες ο Ιησούς Χριστός λέει, α, εγώ μισώ. Δευτέρα αντίληψη, λίαν διαδεδομένη, ιδιαίτερα εις των εθνικών κόσμων, διαδεδομένη ακόμα και σε ένα κομμάτι αλεξανδρινής διανοήσεως που μοιραία και δυστυχώς εμπήκε μέσα στην χριστιανική αντίληψη, είναι η αντίληψη ότι μπορούμε να φύγουμε και να βγούμε από αυτό το λάκκο της αμαρτίας των φιδιών δια της λεγόμενης αυτοδικαιώσεως. Αυτοδικαίωσης. Και αυτή έχει τις ρίζες της δεστηρίζω. 1000 εδάφια θα βρείτε που λέει άμα είσαι καλός άνθρωπος μόνο σου δικαιώνεσαι. Η αυτοδικαίωση. Δεν θα λες ψέματα, θα είσαι ένας καλός άνθρωπος, θα μεγαλώσεις τα παιδιά σου, θα είσαι ένα ηθικό στοιχείο, ένας κοινωνικός παράγων. Η αυτοδικαίωση. Βέβαια, η αυτοδικαίωση δεν έχει ενιαία μέτρα. Αναλόγως της εποχής που ζεις, στην τάξη που ζεις και αναλόγως των συνθήκων με τις οποίες ζεις, έχεις και ένα κομμάτι αυτοδικαιώσεως. Οι πολύ υψηλά διανοούνται, έχουν πολύ

0: μεγάλο πλάτος αυτοδικαιώσεως, οι πιο χαμηλοί άνθρωποι, σαν και εμένα, άμα κάναν 10-15 πραγματάκια, λέει, πάει, τελείωσε. Αυτοδικαίωση υπάρχει εδώ πέρα. Δικαιώνεσαι μόνος σου. Τι λέει η Γραφή? Κυρίως, για να τα βρίσκουμε ενοποιημένα τα εδάφια, κυρίως από την επιστολή προς Ρωμαίους μελετάμε, κυρίως. Έτσι στο Ρωμαίους γάμα 20 διαβάζουμε. Αμέσως. Λέει εδώ ότι εξεύρωμεν ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπονόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος των Θεών. Διότι εξέργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρκ ενώπιον αυτού. Στο 27 επίσης διαβάζουμε. Πού η καύτιση λοιπόν? Εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου? Των έργων? Ουχή. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Και πιο κάτω. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου, τα έργα. Μιλάει προς Εβραίους ή προς ανθρώπους που ξέρανε τα έργα, προσέξτε, τα έργα του νόμου, γι' αυτό τους ομιλεί περί έργων νόμου. Και οι Έλληνες είχαν έργα δικά τους, και οι Αιγύπτιοι, και οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι είχαν μάλιστα φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλών ηθικών επίπεδων δικαιοσύνης, επειδή είχαν το δίκαιο αυτοί και τα λοιπά, πολύ υψηλά θεωρητικά επίπεδα δικαιοσύνης, και είχαν αυτοδικαίωση εξ έργων δικαιοσύνης ρωμαϊκού δικαίου, όπως έτσι το φανταστείτε. Επίσης, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο, εδώ μιλάει και το ξεκαθαρίζει τελείως περί του Αβραάμ. Ακόμα δεν έχουμε συνεπώς νόμον, δεν έχει δοθεί ακόμα ο νόμος στον λαό Ισραήλ, δεν υπάρχει καν ακόμα λαός Ισραήλ, είμαστε στον πατέρα του λαού Ισραήλ, τον Αβραάμ. Λέει λοιπόν, τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απέλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα. Αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων, όταν στο τέλος της βραδιάς έρθει και πάρει το μεροκάματό του, δεν λογίζεται ως χάρη, αλλά απλούστατα το αφεντικό στο οποίο δούλεψε, λογίζεται αυτό ως χρέος. Του το χρώσταγε στο μεροκάματο το βράδυ και δεν το έδωσε στον ανθρώπο. Εις τον μη εργαζόμενο όμως, πιστεύοντα δε εις εκείνον ο οποίος τον δικαιεί, δηλαδή τον ασεβή, η πίστη του λογίζεται εις δικαιοσύνη. Τι θέλει να πει εδώ? Βέβαια αυτά τα κομμάτια συνδέονται απολύτως με όλα τα μαθήματα τα προηγούμενα. Είναι σαν σπονδυλική στήλη ένα πράγμα. Αυτοδικαίωση. Πώς να δικαιώθεις? Τι έκαμε για να δικαιώθεις? Πώς να δικαιώθεις? Τι καλή πράξη έκαμε για να σε δικαιώσει ο Θεός? Τι? Που ήσουνα βουτυγμένος και ήμουνα μέσα στην αμαρτία, πάνω από τον πόη μας, μέσα, τελείως μέσα στο βούρκο, μέσα από αυτό το βούρκο, τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε? Για πέστε μου, τι μπορούσαμε να κάνουμε? Πώς μπορούσαμε να σωθούμε μόνοι μας? Πώς μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό? πως μπορούσαμε να δικαιωθούμε. Μόνον η ψυχή εκείνη η οποία γνωρίζει αργότερα την χάρη εν Χριστώ Ιησού βλέπει τον εαυτόν της και λέει πω πω, και νόμιζα ότι ήμουν καλός άνθρωπος και νόμιζα ότι έκανε καλές πράξεις. Αργότερα θα πει ότι μόνος του αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι φορούσε ένα ημάτιον δικαιώσεως, παλιό, ρυπαρό, βρώμικο. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ονομάζονται χριστιανοί και πιστεύουν σε μία αυτοδικαίωση η οποία έχει καταργηθεί από τις εποχές του Αβραάμ πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Και όμως εξακολουθούν να πιστεύουν στην αυτοδικαίωση. Εμείς είμαστε καλοί, εμείς είμαστε καλοί. Διάβασα σε χριστιανικών έντυπων ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε κάτω για να μας γίνει υπόδειγμα καλών έργων. Υπάρχει όμως μία τρίτη θεωρία. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να δικαιωθεί εξ έργων νόμου. Όχι εξ των έργων, αλλά εξ έργων νόμου. Όταν λέει νόμο, Παλαιά Διαθήκη. Θα πάρεις το τυπικό, θα πάρεις το λεβιτικό, θα πάρεις όλα εκείνα τα οποία δίνουν ένα κατεβατό, μία συνταγή, θα τα βάλεις στην τσέπη σου, όπως σου γράφει ο γιατρός. Το πρωί θα πίνεις δύο χαπάκια από τα κόκκινα. Το μεσημέρι θα πίνεις ένα πράσινο, δεν θα τρως εκείνο. Μετά το φαΐ θα πίνεις μια κουταλιά από αυτό και το διαβάζεις. Δεν θα τρως εκείνο, δεν θα τρως εκείνο. Μάλιστα. Και λέει ο άνθρωπος. Τι λέει ο λόγος του Θεού εδώ. Να τα τηρήσουμε. Το Σάββατο να μην εργάζομαι. Ού μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου Ματέω. Στην εορτή της κοινοπηγίας θα φέρεις από το σπίτι σου, θα κάνεις μια σκηνή. Όταν μαζεύεις το στάρι σου, το πρώτο στάρι, το πρώτο δράγμα και το δέκατο θα το δώσεις στον Θεό. Το κάνεις. Τι λέει ο λόγος του Θεού τώρα θα δούμε. Είναι δυνατόν, είναι νοητόν. Μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού με τα έργα του νόμου, εκ νόμου, δια της τηρήσεως του νόμου. Μπορεί. Θα το δούμε. Πάλι στην προς Ρωμαίους και κατά Κύριον λόγον Ρωμαίους και έτσι θα δούμε και 2-3 εδάφια απ' έξω. Στις πράξεις καλύτερα να πάμε αποστόλων. Να το δούμε καλύτερα από εδώ. Πράξεις. Ιώτα γάμα 39. Να. Σηκωθείς ο Παύλος, άνδρες Ισραηλίτη και λοιπά και λοιπά και λέει στο 38 έστω ας είναι να είναι λοιπόν γνωστόν εις εσάς άνδρες αδελφοί ότι δια τούτου του Ιησού Χριστού κηρύτεται προς εσάς άφεσης αμαρτιών και από πάντων αφόσον από όσα από τα οποία δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε δια τούτου του Ιησού Χριστού πας ο πιστεύων δικαιούται. Μιλάει ένας κατεξοχήν Εβραίος, ο Απόστολος Παύλος, και λέει Εβραίος είμαι, τα ετήρησα όλα, σας λέγω κάτι. Δια της τηρήσεως των εντολών του Μωσαϊκού νόμου, ο άνθρωπος δεν δικαιούται. Δεν μπορεί να τα τηρήσει. Όταν τον ρώτησα τον Κύριο ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή,
1: Αυτό σημαίνει η πρώτη, η πιο μεγάλη. Αυτό είναι απλό το πράγμα. Τον Θεό θα τον έχεις πάνω απ' όλα και θα τον λατρεύεις εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και σηκώθηκαν και φύγανε, γιατί εδίκη. Πώς το κάνει, μοσαϊκός νόμος. Η εντολή δεν δίνει και δύναμη. Άλλο πράγμα δίνει δύναμη. Αν σου δώσω εντολή, τρέξε με 200 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάνω και με το σακό. Να μου δίνεις εντολή, και τι έγινε, μου δώσεις εντολή. Τόσο μπορώ να τρέχω με τα ποδαράκια με αυτό. Η εντολή δεν δίνει δύναμη. Άλλος δίνει δύναμη. Στους Γαλάτας, γάμα 16, ο Απόστολος Παύλος γράφει,

Πρώτα. Γαλάτας, Β' 16 σχολείο. Εμείς, εκ γεννήσεως όντες Ιουδαίοι και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, γνωρίζοντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, γι' αυτό και εμείς το επαναλαμβάνει, και εμείς βάζει και τον εαυτόν του στη μέση ο άνθρωπος αυτός, που γράφει ο Παύλος, επιστέψαμε εις τον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου. Διότι δεν μπορεί να δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος. Ξέρω τι θα μου πείτε. Θα μας τρελάνεις. Καλά, αυτά δεν τα διαβάζουν ορισμένοι άνθρωποι. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έτσι λέει. Τηρώντας μία συνταγή νόμων, διαταγμάτων, μην κάνεις εκείνο, κάμε εκείνο, κάμε εκείνο στις 7 Ιανουαρίου, στις 13 Αυγούστου το άλλο και στις 28 Μαρτίου το άλλο. Αυτά είναι έργα νόμου. Δεν είναι έργα αυτοδικαιώσεις. Δεν το κάνεις για να αυτοδικαιωθείς. Το κάνεις επειδή το λέει το τυπικό ενός νόμου. Όχι. Με το τυπικό του θρησκευτικού νόμου ουδείς δικαιούται. Προχωρούμε. Στο ίδιο, στην ίδια επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, Γαλάτας γάμα. Στο 10. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, όσοι θεωρούν αυτούς δικαιωμένους, εξ έργων νόμου, είναι υποκατάρα. Λένε ότι είναι το φρικτότερο εδάφιο το οποίο εγγράφτηκε από την επιστολή του Παύλου. Ποτέ δεν έγραψε ο Παύλος μεγαλύτερου βάρους εδάφιο. Σκέψου να προχωρείς, να απευθύνεται στην Εκκλησία, να είσαι πιστός, να πιστεύεις ότι η σωτηρία σου προέρχεται εκ του Χριστού, αλλά διαμέσου της τηρήσεως μιας τυπικής λίστας παραγγελιών, και στο τέλος, όταν φτάσεις, να δεις ότι βρίσκεσαι υποκατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον, επί κατάρα το σπασός της δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν. Διότι λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο νόμος όμως δεν είναι εκ πίστεως. Αλλά όπως λέει κάπου αλλού, ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Λούθυρος επέστρεψε με αυτό το εδάφιο. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Χάρη του Χριστού, εμείς δεν είμαστε του Λουθύρου, ούτε μία δε σχέση έχουμε με τις εκκλησίες του εξωτερικού. Είμαστε εθνική εκκλησία με ρίζες ελληνικές και αποκάλυψη του αληθούς Ευαγγελίου, την οποία έκαμε ο Ιησούς Χριστός εις τον Κωνσταντίνο Μεταλλινό. Αγαπούμε όλους τους αδελφούς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους, όπως εάν σε λένε τι επώνυμο έχεις, θα βρεθεί και ένας άλλος στη γη του πυρός που να έχει το αυτό επώνυμο, αλλά δεν είσαστε αδέλφια. Ξαδέλφια, είμαστε αγαπητοί και αδελφοί με όλους όσους δέχονται την καταχάρη εν Χριστώ σωτηρία, εν αγιασμό και εν λατρεία ενωσιότητη. Διότι γι' αυτό λέει απολύτρωσε των λαών του για να τον λατρεύουν ενωσιότητη.
Λοιπόν, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, αγαπάμε τους αδελφούς μας, αλλά πολύ λίγες σχέσεις έχουμε με τους φιλανδούς αδελφούς. Τσορβούμε, με εκείνες τις νεαρές Σουηδέζες της Ρόδου, πολύ λίγη σχέση έχουμε. Αδέκτα συμπάθειο, αλλά τι να κάνουμε. Τις αγαπώ όσες είναι του Χριστού και πρέπει να είναι και πολλοί κόσμοι. Προσεύχομαι για αυτές τις ψυχούλες, αλλά... Αυτά εξ αφορμής του Λουθίου. Άλλο εδώ. Στην Εφεσίους Β8. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι για τις πίστεως και τούτο δεν είναι από σας. Θεού το δώρο. Δεν είναι εξέργων. Και γιατί δεν είναι εξέργων? Δια να μην καυχηθεί της. Όλο το νόημα είναι στο της. Για να μην καυχηθεί ουδής. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί. Εν την ημέρα εκείνη ούτε η μία πλευρά θα καυχηθεί, η οποία αυτοδικαιώνεται διότι έδωσε το περσινό ταγέρ που δεν φοριέται φέτος. Λέει και κάναμε, λέει και έκανα καλό έργο, λέει εμείς το οποίο. Αυτό δεν το φοράς. Είχε πέσει απάνω καφές. Και πήγες στο καθαριστήριο και δεν βγήκε ο καφές και το έδωσες. Και τώρα τι θέλεις, να πας στον ουρανό τώρα με το ταγέρ. Το καφεδίσιο. Δεν πιέζει. Γιατί, τώρα ξέρω γιατί δεν πας. Όπως ο δούλος του Θεού, δεν πάω. Από την άλλη πλευρά. Η δικαίωση εξ έργων νόμου. Ουδής. Στο δίτο τέλος, στο δίτο γάμα, παρακαλώ να διαβάζετε τίτο όσο μπορείτε. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα να περνάτε το τίτο. Τίτος γάμα, 5. Λίγο παραπάνω. Αλλά όταν εφανερώθηκε η Χριστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία εμείς επράξαμε, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού πάλιν γενεσίας, δύο φορές γέννης, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχε πλουσίως εφ' ημάς, δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Παρένθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν, πιστεύουν ότι γίνεται αναγέννηση άνευ Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο, αφού τοποθετηθεί στο ψυγείο, το παίρνεις αργότερα. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοια αναγέννηση. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Έτσι λέει εδώ. Η πάλι γενεσία εγένετο δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτά διδάσκονται και σε αυτή την εκκλησία. Και κάποτε μου είπανε, ξέρετε λέει, είναι ο αγαπητός, ο αδελφός, τάδε από το Ματσατσούτσες, της Ματσατσούτσης. Το μάτσι. Και τι θέλετε, λέει, να μιλήσει. Και ανέβηκε ο άνθρωπος αυτός και δίδαξε αυτό το πράγμα. Σάββατο πριν 2 ή 3 χρόνια. Η ευθύνη δεν είναι δική μου. Για να δούμε τι λέει άλλο. Είναι, προσέξτε σας παρακαλώ, δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Όσοι θέλουν να διαβάσουν 3ο, 4ο, 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους σπίτι τους, θα το ξεκαθαρίσουν το πράγμα αυτό. Αγαπητοί,
Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να μη απολεστεί πας ο πιστεύων. Θεωρίες ότι πας ο μη πιστεύων, σωθήσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια μικρή λεπτομέρεια, δεν είναι της γραφής. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, αυτοδικαίωση διέργων καλών, τα οποία έπραξαν πρόσωπα, οικογένειες, λαοί, προ και μετά Χριστόν. Αυτά δεν δικαιώνουν οι καλές πράξεις. Τρίτον, ουδής δικαιώνεται ενώπιον του Ιησού Χριστού δια της τηρήσεως των έργων του νόμου. Θα κάνεις, δεν θα κάνεις, θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα κάνεις εκείνο. Θα τρως τόσες μέρες λάδι, τόσες μέρες θα τρως, τόσες μέρες δεν θα τρως, μία θα τρως, μία δεν θα τρως. Μετά θα πας δύο να τρως, δύο δεν θα τρως και πάλι προς τα πίσω. Αυτά δεν δικαιώνουν τον άνθρωπο. Τι θα πας, τι δεν θα πας. Αυτό τρώγεται, αυτό δεν τρώγεται. Αυτά έχουν ιστορικά ρίζες και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε τον Παπαρηγόπουλο για να δείτε πώς προήλθαν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία. Είναι πάρα πολύ καλά στους εθνικούς βίους των εθνών. Αυτά βγήκαν από πραγματικές και υπαρκτές ανάγκες. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει την ιστορία. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τον Χριστόν και την σωτηρία του Χριστού. Αυτά είναι θαυμάσια θρησκευτικά συστήματα. Αναγκαία θρησκευτικά σημεία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Σταυρό του Κυρίου. Τρίτον. Τέταρτον. Ο άνθρωπος σώζεται εκχάριτος. Δεν σώζεται διά της χάρης. Ο άνθρωπος σώζεται εκχάριτος. Ο Παύλος χρησιμοποιεί την φράση κατά χάρη, διά της πίστεως. Αυτά το διά και τα λοιπά έχουν τεράστια σημασία. Εδώ χωρίζουμε τους δρόμους μας πάλι σε δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η σωτηρία είναι κατά χάρη, χορηγείται όμως στους ανθρώπους με την μεσολάβηση ειδικής κατηγορίας ζών των ανθρώπων. Πιστεύουν στην κατά χάρη σωτηρία. Δεν πιστεύουν ούτε στην αυτοδικαίωση ούτε στον νόμο. Θα το δούμε. Την ειδική, την γενική και όχι ειδική γεροσύνη την πιστεύουν ολόκληρα κομμάτια ευαγγελικών, οι οποίοι δεν κάνουν δείπνον Κυρίου εάν δεν είναι ο ειδικός ιερέας. Όταν λοιπόν καμιά φορά ακούτε και ομιλώ όπως ομιλώ με πολύ αγάπη, μόνο ο Θεός το ξέρει, περί οικουμενιστικών κινήσεων, μην μουνάτε το κεφάλι, μην με λέτε φανατικό, όχι δεν είναι, μόνο ο Θεός το ξέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια διαφορά κατά περιεχόμενον υπάρχει όταν δεν μπορώ να κάνω δείπνον Ιησού Χριστό ανεφηδικού ιερέως. Ξέρω τι θα μου πείτε, είσαι φανατικός, δεν είναι, είσαι, δεν είναι, είσαι. Ο Θεός σε λέγει. Είναι αληθές ότι χρειάζονται μεταξύ του Ιησού Χριστού και των ανθρώπων για να πάρουμε όχι αυτοδικαίωση, όχι νόμο, για να πάρουμε την δωρεάν χάρη. Χρειάζεται κάποιος να μπει στη μέση και να μεσολαβήσει.
Θα το δούμε. Πολύ απλά θα το δούμε. Τίποτα δεν θα δούμε. Δεν μπαίνω θέσεις εκ των προτέρων και προσπαθώ ψάχνοντας να βρω να σας τις πω. Όχι. Μόλις κάνω κάτι τέτοιο, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ξέρω ποιο το καθήκον. Ανοίξτε Πράξεις Γ12.

0: Εδώ ο Πέτρος έχει κάνει ένα θαύμα. Και ο Ιωάννης. Έτσι βγαίνει από το δικά μου, είναι κάποιο θαύμα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και σταθήκανε τούτοι εδώ ολόγυρα οι Ισραηλίτες, μη σοπήχε ανοιχτό το στόμα τους. Τώρα τι έκαμε ο Πέτρος. Το ξέρανε δεν το Πέτρο. Και τον Ιωάννη το ξέρανε. Και είδε το στόμα τα ανοιχτά, τα κεχινό τα στόματα που κοιτάζανε. Τα έχασε ο Πέτρος. Και τους λέει, άνδρες Ισραηλίτε, τι θα ονομάζετε δια τούτο. Ή τι ατενίζετε εις ημάς, σαν εμείς με την δική μας τη δύναμη ή την ευσέβεια να κάμαμε να περιπατεί αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Ιησούν, τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Εμείς τι κάναμε. Θα σταθούμε εμείς μεταξύ του Ιησού Χριστού και του αρρώστου. Απλώς ο πατέρας ήθελε να δοξάσει τον Ιωάννη. Και ο πατέρας έκαμε τον άρρωστο αυτό και περπατάει. Εμείς. Στο Β 38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος από σας εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θα λάβετε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Δεν εκάλεσε κανέναν ο Πέτρος να του πει «Έλα εδώ, κάτσε εδώ μπροστά». Λέει ποιος άλλος θέλει. Λέει και εγώ, έλα εδώ και κάτσε και εδώ μπροστά. Και τώρα θα σας κάνω μια προσευχή. Τους έκαμε ένα κήρυγμα και τους είπε, μετανοήστε για να πάρετε άφεση να αμαρτιών εν πνεύματι Αγίω. Αυτά τα δύο πράγματα είναι δεμένα και δεν ξεχωρίζουν. Όχι, δεν ξεχωρίζουν. Δεν κάλεσε κανέναν ο Πέτρος να του πει, έλα εδώ, κάτσε εδώ μπροστά. Λέει ποιος άλλος θέλει. Λέει και εγώ, έλα εδώ και κάτσε και εδώ μπροστά. Και τώρα θα σας κάνω μια προσευχή. Τους έκαμε ένα κήρυγμα και τους είπε, μετανοήστε για να πάρετε άφεση να αμαρτιών εν πνεύματι Αγίω. Αυτά τα δύο πράγματα είναι δεμένα και δεν ξεχωρίζονται. Όχι, δεν ξεχωρίζονται, ξεχωρίζονται. Ξεχωρίζονται. Μαλώστε εδώ. Ξεχωρίζονται. Στο Ιώτα Ζήτα 30, παίρνω όχι θεωρητικά κομμάτια από επιστολές, πράξεις, γεγονότα. Ιώτα Ζήτα 30, γνωστό το κομμάτι. Λοιπόν. Μιλάει ο Παύλος στους Αθηναίους. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Ποιοι να μετανοούν? Οι άνθρωποι. Ενώπιον τίνος. Του Ιησού Χριστού. Καμία παρέμβαση. Ένα άλλο κομμάτι είναι γνωστό με εκείνο το Σίμωνα, το μάγο. Σας έχω πει ότι με τη χάρη του Χριστού έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Θέλω να γράψω το σάλπισμα κάτι περί του Σίμωνος, του μάγου, ο οποίος έπαιξε τεράστια. Έχει μεγάλη ιστορική προβολή ο Σίμωνο μάγος. Μέσα στη Ρώμη ευρέθηκε πλάκα. Μεγάλη στήλη εις μνήμη του Σίμωνος, του μάγου. Βέβαια, μεγάλη. Λέει, τι να κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει τώρα, λέει, αμάρτησα. Αμάρτησα, πήγαινε.
1: Στο 16
2: τον πράξε. Στο 31 χωρί. Ο φύλακας στους Φιλίππους. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Άσε να έχουμε μια συζήτηση εμείς με τον Χριστό, θα συνεννοηθούμε, θα σου πούμε τι θα κάνεις εδώ και θα σου φέρουμε το μήνυμα και πες μας εσύ. Τι να κάνεις, ξέρω τι να κάνεις. Πίστεψε εις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο ίδιος. Ένα θέμα δικό σου και του Χριστού, του Χριστού και δικό σου. Ο ίδιος ο Κύριος τέλος, ο ίδιος ο Κύριος τέλος, αν θέλετε ανοίξτε Ιωάννου Γάμα,

στο 35. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκεν εις την χείρα αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνια. Ο Πέτρος θα επαναλάβει τη μεγάλη εκείνη αλήθεια, ότι κάθε ένας πιστός είναι ιερεύς για τον εαυτόν του. Και επειδή εν τη ημέρα εκείνη στον θρόνο του Βασιλέως Ιησού Χριστού δεν είναι δυνατόν να καθίσουν θνητοί και τις εσωσμένοι, ο Θεός έχαμε έκαστον θνητών, διαπίστεως, όχι μόνο ιερέα, αλλά και βασιλέα. Γιατί μπορεί να καθίσει σε θρόνο βασιλέως, αν δεν είσαι βασιλέως. Αυτά διδάσκει η Αγία Γραφή.

να σταθούμε γυμνοί μπροστά σου, το αγάπη να μας στήριξεις με το ένδυμα της δικαιώσεως, το οποίο ύφανες επάνω εις των σταυρών με στιμώνει τα δάκρυά σου και υφάδει το αίμα σου. Φύλαξέ μας από το να σταθεί ανάμεσα στην αμαρτία μας και σε αυτό το αίμα σύστημα αντίληψης η άνθρωπος. Κράτησε την Εκκλησία σου στις γερές και αληθινές αυτές βάσεις. Αν υπόθηκε κάτι καλό, βεβαίωσέ το μες στις καρδιές. Την επόμενη ώρα, Κύριε, αγιάσου εν το μέσο ημών. Τι να σου πούμε, τι να σου προσφέρουμε. Το ευχαριστώ μας, ειλικρινές και αυθόρμητο, από μια καρδιά άλλωστε που εσύ άλλαξες. Ένα ευχαριστώ που εσύ έβαλες σε αυτή την καρδιά, ανεβασμένο ενώπιον σου επί πτερίγων ανέμων, εις δόξαν Χριστού. Διαβάζουμε από την πρώτη Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αργά και σταθερά μπήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο. Παρενθέσεις κάνουμε, ανοίγουμε. Στο 9 χωρίον Αλφα Κορινθίους τρίτων κεφάλαιων σελής 1009. 1009. Εδάφιον 9. Διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Μας απεισχόλησε 3 Σάββατα. Και εισερχόμεθα στο δεύτερον σημείο. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Στην φράση και με την φράση του Θεού οικοδομή εισερχόμεθα σε ένα από τα βασικότερα κομμάτια της πνευματικής ζωής των πιστών. Ο Θεός ζητεί να μας καταρτήσει εις οικοδομή. Και η προσευχή μας και η προσευχή όλων σας θα παρακαλέσω να σταθεί απάνω σε αυτή τη μεγάλη αναγκαιότητα. Ο Θεός να τοποθετήσει ορθά τον λόγον Του μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σας. Η λέξη οικοδομή είναι σύνθετος και παράγεται από το δομό οίκον. Δομό δε δεν έχει καμία σχέση με το προκάτ, το έτοιμο, τάκα τάκα τάκα τόκια σας. Ώστε τα έτοιμα σχήματα με μυστηριώδεις επικλήσεις, αυτά δεν είναι του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού άλλο θα μας πει, ότι δίνομεν εις τον Θεόν το οικόπεδον της ελευθερίας μας και επάνω εις αυτό το οικόπεδο της ελευθερίας μας ο Θεός δομή οίκον. Δομό λοιπόν σημαίνει σκάβω θεμέλιο, βάζω θεμέλιο και κάθε μέρα ανωδικά ανεβάζω οίκον, δομώ, σχηματίζω.

ελπίζω ολοκληρώνω. Όταν λέμε οικοδομή, εννοούμε τρία πράγματα. Κάτι το οποίο άρχισε. Εκείνο το οποίο άρχισε προχωρεί και εκείνο το οποίο προχώρησε μέχρι του απαιτουμένου βαθμού ολοκληρούται. Δεν έχουμε οικοδομή όταν έχουμε οικόπεδο. Δεν έχουμε οικοδομή όταν έχουμε θεμέλιο. Δεν έχουμε οικοδομή όταν έχουμε κτίσμα. Η οικοδομή έχουμε μόνο στην περίπτωση κατά την οποία μπορούμε να ομιλήσουμε περί ολοκληρωμένης και τελειωθήσεις προσπαθίας. Επί της αρχής, της βασικής αυτής αρχής, περί οικοδομής, θα ήθελα να δούμε με τον Λόγον του Θεού στο χέρι μας. Τι το Πνεύμα το Άγιον ζητάει από τον καθένα μας χωριστά. Καταρχήν είναι θέμα οικοπαίδου. Επί του θέματος αυτού δεν θα επεκταθώ, δεν θα απλωθούμε, διότι το θέμα της προσωπικής ηθικής ελευθερίας κατ' επανάληψη και διαμακρών έχει τονιστεί από την απλή τούτη ώρα του Σαββάτου, την πρώτη ώρα, ολόκληρο το καλοκαίρι. Και εισερχόμεθα στο επόμενο, εις το θεμέλιο. Αν θέλετε, ανοίξτε Εφεσίους Β 20.

δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά το κεντρικό νόημά του εμπεριέχεται στο ένα εδάφιο, όντας νεκρούς. Είναι εν συνεχεία ότι ο Θεός πλούσιος όν μας ηγάπησε και εν Χριστώ μας ζωοποίησε, κατήργησε την έχθραν εν της αρκή αυτού, εδάφιον 15, μας συνεφιλίωσε. Και το συμπέρασμα, λοιπόν, και η ευλογία του Παύλου, ο οποίος κατέχει απείρως την ελληνική, πάρα πολύ καλά. Εν τούτης, για να είναι κατανοητότερος, κάνει επίτηδες φραστικά, συντακτικά λάθη. Εδώ έχει δύο συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, για να το δέσει, υπέρ εκ περισσού, λέει αλλού, υπέρ εκ περισσού, άρα λοιπόν, συμπέρασμα, δέσιμο, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά τι είστε, συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, αυτού του ιδίου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ώστε σκοπός είναι να παραχωρήσουμε το οικόπεδο εις τον Θεόν και ο Θεός να χτίσει ένα σπίτι μέσα στο οποίο θα κατοικήσει, λέει ο Θεός. Τι μας, μέσα μου, τι μας. Και αρχίζουν, και το οποίο εμείς είμαστε, ξέρετε, ανάξιοι και οι άνθρωποι πάρεξε. Ψαλιδάκι, ξηραθάκι και σβήστο. Κόχτο. Έτσι λέει εδώ. Αυτό λέει εδώ. Θεμέλιο λοιπόν στην οικοδομή. Θεμέλιο η προφήτε, η διδαχή της Καινής Διαθήκης με ακρογωνιαίο λίθο. Στα σημερινά σπίτια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, τα αγκονάρια που λέγαμε, ακριβώς αμέσως μόλις τελείωνε το θεμέλιο, εστηρίζεται επάνω στη γη σαν πρώτο κομμάτι ο ακρογωνιαίος λίθος, τα αγκονάρια του σπιτιού. Έμεινε έκτοτε και παροιμία, το αγκονάρι του σπιτιού πέθανε. Έφυγε ο άνθρωπος, βαστούσε το σπίτι. Το αγκονάρι απάνω σε αυτό το οποίο στηριζόταν απάνω στο θεμέλιο, πάνω στο αγκονάρι εκτίζανε τις τέσσερις κολόνες, θα λέγαμε τις πέτρες, ένα γάμα κεφαλαίων, έτσι κάνανε, έτσι και έτσι, και εκεί δένανε τις άλλες πέτρες. Αγαπητοί μου, δεν έχω υπόψη μου πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, ούτε με πειράζουν. Δόξα στον Θεό. Αγαπώ την αδελφότητα. Κύριος ο Θεός το ξέρει. Φοβούμαι όμως ότι
δεν υπάρχουν θεμέλια. Βλέπεις άνθρωπο ύστερα από 15-20 χρόνια πορείας και ξαφνικά είναι σαν το παιδί το οποίο έφτασε στην πέμπτη γυμνασίου και γράφει: αγαπητέ μου πατέρα, το τε με έψιλον και περισπομένη. Και αμέσως το μυαλό σου τρέχει και λες: το παιδί δεν απέκτησε στο σχολείο θεμέλια. Δεν έχει θεμέλια το παιδί. Βλέπεις τον άλλον και να θέλει να σου κάνει τον Πυθαγόριο πίνακα, τρίτη γυμνασίου παιδί, τετάρτη γυμνασίου παιδί, και κάνει έτσι ακόμα. Δεν γίνεται ξεμάθημα, τετάρτη γυμνασίου μπήκε στην άλγεβρα και 3-3-12, δεν γίνεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ούτε θέλω να σε προσβάλλω, αλλά 3-3-12 τώρα, τετάρτη γυμνασίου, δεν έχεις, είναι αυτό το οποίο λέμε, το παιδί δεν έχει βάσεις. Δεν έχει βάσεις. Βλέπεις ανθρώπους που έπρεπε κατά το πνευματικό ανάστημα και την πνευματική ηλικία να είναι ήδη εις πολύ μεγάλα ύψη, σε επίπεδα πολύ υψηλά, και το βλέπεις και λέει ορισμένα πράγματα, κάνει ορισμένες ενέργειες και λες τώρα καταλαβαίνω πως τρελαίνονται, γιατί φτάνεις σε κάποια σημεία και λες τώρα καταλαβαίνω πως τρελαίνει το άνθρωπος. Τώρα αρχίζω και τρελαίνομαι. Ρε παιδάκι μου, έλα εδώ εσύ. Πώς το έκαμες αυτό το πράγμα εσύ. Πώς σε σκέφτηκες. Εάν σκέφτηκες, για πες μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πού το έδες αυτό το πράγμα, γραμμέ. Πώς ενεργείς έτσι. Έλλειψη θεμελίων. Σε μια άλλη μελέτη, σε μια άλλη εκκλησιά, όπου μελετάμε την κατάρτιση, το να καταρτιστούμε, εκεί είδαμε ότι τα γεγονότα, τα συμβάντα, ο καθημερινός βίος, όσα θέματα απασχολούν καθένα μας, μας δημιουργούν ιδέες. Οι ιδέες γεννώνται, αυξάνονται, μεταβάλλουν, μετατρέπονται, αλλά πρέπει κάποτε οι ιδέες να μεταβληθούν σε πεποιθήσεις. Και οι πεποιθήσεις κατασταλάζουν πλέον και γίνονται δόγματα, όχι δόγματα θρησκευτικά. Το δόγμα που λέμε. Από το δοκό. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι είναι ακόμα στις ιδέες. Οι οποίες ιδέες, ξέρετε, είναι σαν τα μαλλιά του Αγγέλου που βράζουν για τα μωρά. Έτσι. Δεν έχουν γίνει ακόμα μέσα τους πεποιθήσεις. Μην περιμένετε πολύ μάλλον να έχουν γίνει μέσα τους δόγματα κατασταλαγμένα. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος για κάθε θέμα έχει κατασταλαγμένες ιδέες στη μορφή των πεποιθήσεων, οι οποίες μέσα τους έγιναν πλέον δόγματα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό για μένα έχει τελειώσει. Μα τα έλεγε πάρα πολύ σοφά κάποιος αγαπητός. Λέει, στην ηλικία μου, αγαπητέ, του είπανε, δεν έρχεσαι, λέει, να πάμε εκεί πέρα που μιλάει ο τάδε μεγάλος ιεροκήρυξης

Διμήνου, Τριμήνου. Αυτού του καραβιού το έρμα η σαβούρα μετεκινήθη. Το καράβι έχει σαβούρα μέσα. Σίδερα. Και κάθεται. Δεν πειράζει τίποτα. Και άδειο να είναι. Κουνιέται μεν, αλλά δεν πατάρει. Δεν πέφτει. Αυτά όλα ο λόγος του Θεού τα αποκαλεί θεμέλιον. Ιδού αδέλφια μου, θεμέλιον. Η Παλαιά Διαθήκη, θεμέλιο η Παλαιά Διαθήκη. Η Ψαλμή του Δαβίδ, θεμέλιο. Σε θέματα πόνου, θλίψεως, παρηγορίας, η καρδιά έχει θεμέλιο. Επάνω σε θέματα καινής διαθήκης και οικονομίας του Λόγου του Θεού, η ψυχή έχει κατατοπιστεί. Τελείωσε. Μην τον φοβάσαι τον άνθρωπο αυτόν. Είναι σαν τα καράβια που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, τα βλέπεις όταν έχει φουρτούνα τα μικρά καραβάκια και κατεβαίνει κάτω, πόσα μέτρα κατεβαίνει κάτω, λες τώρα πνίγηκε. Μην το φοβάσεις, τώρα από λίγο και ξαναπάει κάτω. Το ταξιδεύει άστα, πάει στην ώρα. Τραβάει το δρόμο του, την ρότα του καραβιού του, την πύρα, το πάει. Εκείνο το οποίο πρέπει σαν πρώτο αντικείμενο που θα μας απασχολήσει είναι, έχουμε θεμέλια. Έχεις τοποθετηθεί απάνω σε όλα τα θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα επάνω στο δείπνο. Μην σου φανεί παράξενο. Δεν έχουν τοποθετηθεί επί του βαπτίσματος ακόμα. Δεν μη μου το πεις. Δεν έχουν εκκλησιαστική συνείδηση. Αδύνατο. Δηλαδή βολεύονται, τους αρέσει κάπως έτσι. Δεν υπάρχει η εκκλησιαστική συνείδηση. Δεν υπάρχει εκείνο το οποίο θα ονομαστεί εκκλησιαστικός οικογενειακός βίος. Θα είναι ο άνθρωπος που βγάλει το μολύβι του και θα πει στα παιδιά του και στη γυναίκα του Σάββατο πληρωθήκαμε το μολύβι. Τόσο επήρα μαζί με 3 ώρες υπερορία, τόσο μου βαστήξαν το οίκα δραχμές τόσο. Λοιπόν, το 10% αυτών των πραγμάτων είναι δραχμές τόσο. Έλα εδώ, μέτρησε τα, είναι καλά, ναι. Βάρτε και το κουτί εκεί πέρα, βάζε. Και την άλλη μέρα Κυριακή θα έρθει στην εκκλησία του. Πει αδελφέ, η δεκάτη μου του μηνός της εβδομάδος του 15ημέρου. Δεν υπάρχει τοποθέτηση πλήρης επί του θέματος του αγιασμού. Ο αγιασμός θεωρείται για πολλούς πνευματική πολυτέλεια. Περίπου κάτι σαν την ρίγανη επάνω στη σαλάτα. Να μ' αρέσει η ρίγανη. Θα μου πεις τώρα να αφήνω και νηστικός γιατί δεν έχω ρίγανη. Δεν έρθει, τι τρώω. Κάπως έτσι τα πράγματα. Και αυτό, καλό είναι και αυτό. Δεν είναι. Θα κληθείς να βάλεις θεμέλιο της ζωής σου τον ίδιο τον Ιησούν Χριστόν. Και απάνω στον Ιησούν Χριστόν θα αρχίσει το χτίσιμο. Τώρα, εάν βάλεις θεμέλιο τον Ιησούν Χριστόν, εάν βάλω θεμέλιο τον Ιησού Χριστόν, αντιλαμβάνεστε με τι υλικό θα κληθούμε να χτίσουμε. Δεν βάλεις οποιοδήποτε υλικό. Δεν μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε υλικό. Πώς να γίνει. Επικοδομηθέντες. Όχι οικοδομηθέντες. Επί οικοδομηθέντες. Αγαπητοί, βλέπετε μέσα στην πνευματική σας πορεία, οντότητα,

ζωή, βλέπετε αύξηση. Εάν ναι, μόνο τότε μπορούμε να ομιλήσουμε περί οικοδομής. Πρέπει να είμαι σήμερα καλύτερος από χθες, γιατί είναι ανάγκη αύριο να μην είμαι όποιος ήμουν σήμερα. Κάθε μέρα, ποιος από εσάς ανέκτιζε σπίτι με το τετραγωνικό μέτρο, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι, με το μέτρο, με το μέτρο, θα πήγε να του πει του μαστόρου, λέει, και σε παρακαλώ, λέει, αφεντικό, λέει, δώσε και ένα χιλιάρικο. Λέει, τι έγινε. Λέει, χτίσατε τίποτα. Λέει, όχι. Λέει, τι κάνατε. Λέει, τραγουδάγαμε. Έτσι να έχει, να είναι το σπίτι χτισμένο με χαρά. Τραγουδάγαμε. Εδώ, συνεχώς. Βάλε ένα τούβλο, ένα τούβλο, ένα. Να πάει τρεις πόντους επάνω, πέντε. Πόσο είναι το τούβλο. Τίποτα. Οι ίδιοι το 40, το 45, το 50, το 55, το 60, 65, 70, 75 και στο τέλος, ας πούμε, θα κάνει η Εκκλησία κηδεία. Το τέλος όταν έλθει το γλυκί. Να ο χάρης αρμόνιο. Δεν είναι οικοδομή αυτή, αγαπητοί μου. Το αφεντικό ο Κύριος περνάει κάθε μέρα από τη ζωή μου περνάει. Κοιτάζει, τι γίνεται. Ναι, κυρία μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Λίγο. Ήταν να δουλέψω περισσότερα. Συγνωρίζεις, έκλαψα. Μόνο δύο τουβλάκια έβαλα. Πού είναι η οικοδομή μας. Πού είναι η αύξησή μας. Πού είναι η άνοδός μας. Ναι, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, τόσα χρόνια δάσκαλοι έπρεπε να είσαστε. Και αυτό ήταν που ξεκινήσαμε με τον Απόστολο Παύλο, να τους λέει, τι να σας πω, τι να σας πω, τι να σας πω. Για να το ξαναδιαβάσουμε, μήπως δεν το θυμάται κανένας. Ήρθα και δεν μπόρεσα να μιλήσω όπως έπρεπε να μιλήσω σε πνευματικούς ανθρώπους. Σεις με αναγκάσατε να μιλήσω σαν προσαρκικούς ανθρώπους, ως προσνήπια εν Χριστώ. Έτσι, ενώ ήρθα με τα σακούλια μου γιωμάτα στερεάν τροφήν, γάλα σας επότισα. Γάλα σας επότισα. Αν μπορείτε να φανταστείτε έναν οργανισμό, έναν άντρα 32-33 χρονών, που δουλεύει όλη μέρα, που δουλεύει στα μπετά, να του δώσετε να μπουκάλι γάλα να πιει. Πού να πάρει να δουλεύει την άλλη μέρα. Αυτό το γάλα μπορεί ίσα ίσα να τον συντηρεί στη ζωή, ξαπλωμένο έτσι ανάποδα, να μην κάνει καμία δύναμη, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα και να διατηρηθεί, εάν διατηρηθεί, πόσο διατηρηθεί με ένα μπουκάλι γάλα την ημέρα. Πώς θα διατηρηθεί στη ζωή, αγαπητοί. Πώς. Γάλα σας επότε. Νήπια είσαστε. Σαρκικοί είσαστε. Και ως σαρκικοί μέλετε να αποθάνε. Θεμέλιο. Αγαπητοί μου, ξέρετε, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ντροπή να έχει φτάσει κάποιος στην οικοδομή του στα κεραμίδια και να έρθει κάποιος γείτονας και να του πει, να σου πω κάτι, λέει, να μου πεις κύριε γείτονα, δεν σε ξέρω και δεν με ξέρεις, λέει, μάλιστα, πρέπει να σου πω κάτι, εγώ, λέει, δεν είμαι μπασκεμπολίστας για να βαράω καρφιά. Ας πω την αλήθεια, καρφής δεν είμαι. Ο άνθρωπος που σου έφερε, που έφερες να σου χτίσει το σπίτι, δεν σου βάλε θεμέλιο. Απλό το πράγμα, σκάψε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και θα το δεις. Και σκάβεις πράγματι και βλέπεις τι, χώμα. Τι έκαμες. Λέει, το έδαφος είναι καλό, λέω, στο γείτονα, είμαι τεχνικός, ξέρω, είναι τσιμέντο το ίδιο το έδαφος, δεν χρειάζονται θεμέλια. Μην τραπείτε, αδελφιά. Μπουλντόζα και γκράμισμα. Μα λέει, το σπίτι είχε φτάσει στα κεραμίδια, είχαμε και έτοιμα. Γκρέμισε το! Θα σου γκρεμίσει την ώρα που θα είσαι μέσα. Γκρέμισε το από τώρα. Και άρχισε από την αρχή. Μα τούτη τη φορά άρχισε ορθά, σωστά, οργανωμένα, πνευματικά.
τις βασικές αρχές της πίστεως κατά τον Λόγον του Θεού και πες τον εαυτόν σου, έχω συγκεκριμένες, ξεκάθαρες ιδέες επί των θεμάτων αυτών. Αν φαντάζεσαι έναν άνθρωπο, γέροντα, αν μπορείς να συλλάβεις έναν άνθρωπο στην ηλικία μου και να κοιτάς και να λέω, τελειώνει και η ώρα. Γιατί? Διότι έχει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποια ομάδα παίζει. Δεν πάει. Δεν πάει. Γιατί? Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ακόμα κατασταλαγμένες απόψεις και αντιλήψεις. Αν είναι νοητόν σε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω πόσο χρονά, φανταστείτε, 5-10 ετών πνευματική εμπειρία και ζωή, ο οποίος δεν κατάφερε να μπορέσει να βάλει ακόμα χαλινόν εις το στόμα. Ξέρει όλα τα μυστικά όλων των οικογενειών με πάσαν λεπτομέρεια. Δεν είναι θεμέλιο. Εάν ψυχούλα δεν έχω μάθει και δεν έχεις μάθει να λες, αυτό δεν με νοιάζει. Δεν είναι θεματικό μου. Έκαμες λάθος, τι μου το λες εμένα, δεν είναι θεματικό μου. Πήγαινε στον πάρο. Τι έκαμε, τι με ενδιαφέρει. Πώς το έκαμε, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν θα ήθελες να έχουμε καλές αγαπητές σχέσεις, σταμάτα να μου λες τέτοια πράγματα. Δεν θα με βρεις σύμφωνο. Αν θες να μιλήσουμε για οτιδήποτε, ναι, να συζητήσουμε. Τι έκαμε εκείνος, αραβωνιάστηκε, και γιατί στο τέλος δεν αραβωνιάστηκε όταν αραβωνιάστηκε, δεν τα ξέρω. Αν νομίζεις πως σε ενδιαφέρει, πήγαινε να τον βρεις. Είναι κάτι ξένο από μένα. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, δεν σου παριστάνω ούτε το δάσκαλο, ούτε τον μεγάλο τεινά, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, άφησέ με. Είναι κάτι που με πειράζει αυτό εμένα. Μη με απασχολείς. Ως προς το θέμα τι κάνει ο άλλος, έχω αποκρισταλωμένες απόψεις να πεις. Ως προς το θέμα της διασκεδάσεως, έχω ξεκάθαρες απόψεις, τελείωσε για μένα. Σε μια άλλη συνάθρηση λέγαμε ότι, τι να σας πω, με τα λύπης μου, εφτάσαμε σε ένα ειδικό τρόπο ζωής, κοινωνικών τρόπων ζωής. Τι λέει αυτός ο κοινωνικός τρόπος ζωής? Ότι η οικογένεια μοιραίως δεν βλέπεται πλέον. Ο πατέρας γυρίζει 3-4. Το παιδί 5 το απόγευμα. Όταν δεν είναι απογευματινό είναι πρωινό και όταν δεν είναι πρωινό είναι το βράδυ. Μένει μία Κυριακή μεσημέρι να μαζευτεί η οικογένεια και θα έλεγα στις γυναίκες όλες με πολύ αγάπη την Κυριακή το μεσημέρι να μην τρώτε εκεί που τρώτε τις καθημερινές. Φάτε κάπου διαφορετικά. Δημιουργήστε μια γιορταστική ατμόσφαιρα. Είχα διαβάσει ένα θαυμάσιο βιβλίο μιας κοσμικής κυρίας, η οποία έλεγε, α, όταν είμαστε φτωχοί, μου έκανε εντύπωση. Το πρώτο πράγμα που έπαιρνα, λέει, κάθε Σάββατο δεν ήταν κρέας. Έπρεπε να ψάξω να βρω να πάρω λίγα λουλουδάκια για την Κυριακή το μεσημέρι για το τραπέζι. Όταν το διάβασα, μέσα μου πήγα να γελάσω, λέω δεν το καταλαβαίνω, ας μην γελάσω. Τώρα το καταλαβαίνω. Εφτάσαμε να βλεπόμαστε σαν οικογένεια μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν αυτή την Κυριακή το μεσημέρι παίρνει ο ένας το αυτοκίνητο, ο άλλος τη μοτοσυκλέτα και ο τρίτος το λεωφορείο και πάει. Ο ένας στο Δεδεαγάτς που πουλάνε ωραία βατραχάκια. Ο άλλος κατεβαίνει κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης που πουλάνε ωραία ποδαράκια. Και δεν είναι οικογένεια αυτή, διότι όταν φας με τα μπουζούκια δίπλα, με διπλανή οικογένεια η οποία βλαστημάει, διότι ακόμα δεν τη σερβίρανε, ο άλλος σε σχρολογεί με τα παιδιά σου. Όταν δεν μπορεί να σηκωθεί ο πατέρας, να σηκώσει τα χέρια του την ώρα του τραπεζιού και να πει, Θεέ, ευλόγησε το ψωμί και τον υδρότα μας. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα άλλο, αδέρφια. Στο θέμα μας είμαστε. Δεν υπάρχουν θεμέλια. Το ότι εσύ φεύγεις και πας κάπου στο Μαραθώνα για να φας σουβλάκι το μεσημέρι, το παιδί σου θα πάει στην Αυστρία ή στο Γκράτς να φάει. Είμαι, μην το παραξηγείς. Έτσι είναι. Εμείς εδώσαμε στα παιδιά μας τη λαστιχένια εκείνη σφεντόνα να φύγουν μακριά από το σπίτι. Αν μου πεις, κύριε, και τι άμα γίνει και
πας κάπου, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πας κάπου μια φορά, τρεις φορές το χρόνο, το καταλαβαίνω, πάρα πολύ το καταλαβαίνω. Κάνεις έναν άνθρωπο, αγαπητέ μου, πάμε να φάμε. Δεν ήταν κάτι έτοιμο στο σπίτι, κάπου θα βρεθεί να φάμε, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι κάπου απλά, κάπου να μπορεί να κάνει την προσευχή σου, να μιλήσετε. Αλλά αν αυτό γίνει σύστημα, αν αυτό γίνει αρχή, και έγινε ήδη. Συμβάλλει, ξέρετε, στο ότι είναι και το κακό του πιατικού εν συνεχεία, που γλιτώνει και το πιάτο, γλιτώνει και τούτο, γλιτώνει και το άλλο. Αγαπητοί μου, αυτό ξεχάστε, δεν πειράζει. Δεν είμαι εναντίον του συνδέσμου των κρεοπολών. Ποτέ, με νοιάζει. Αλλά μιλάμε απάνω εις την έλλειψη αρχών. Δεν υπάρχουν αρχές. Δεν είναι τοποθετημένη η Εκκλησία ομοιομόρφως να έρθει κάποιος και να κηρύξει κάτι και να σηκωθεί όλη η Εκκλησία και να του πει «Με συγχωρείς, λάθος». Εσύ νόμιζες σήμερα ότι είναι 31 Ιουλίου. Λάθος. Άλλη ημερομηνία. Σύσσωμη. Γι' αυτό βλέπετε κάθε καινούριο πράγμα που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία χωρίζει την Εκκλησία αμέσως. Γιατί δεν έχει θεμέλια η Εκκλησία. Όπως το πρώτο κύμα που έρχεται γκρεμίζει το σπίτι, έτσι και η πρώτη αντίληψη, η πρώτη ιδέα, ο πρώτος τυχόν ο οποίος θα έρθει, ο άλλος ο τέταρτος ο οποίος κάτι θα πει, «Α, κάτι έγινε, τι έγινε, δεν έχουμε αρχές». Δεν είμαστε τοποθετημένοι, αδέρφια. Νομίζω προσωπικώς ότι είναι θέμα χαρτιού και μολυβιού. Ακούστε. Αυτές είναι οι αρχές μου. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Ξέρω τι θα μου πεις. Είναι στραβές. Ο Κύριος θα μου το αποκαλύψει. Είναι παλιές. Τι να κάνουμε. Τώρα είναι της μόδας οι αντίκες. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να... Πάει πολύ τώρα. Τι να κάνω να αλλάξω. Δεν μπορώ να αλλάξω. Έχω αρχές. Και πρέπει να έχεις, αδελφέ μου, αρχές. Είναι στραβές οι αρχές σου. Είναι καλύτερα να έχεις στραβές αρχές παρά να μην έχεις τίποτα. Η σημερινή Εκκλησία κατατείνει να γίνει πλαστελίνη. Ό,τι σχήμα θέλεις, της δίνεις. Όχι. Κάτω από αυτήν την βάση της απλότητος, το ερώτημα είναι: έχω τον Ιησούν Χριστόν ακρογωνιαίον λίθο στη ζωή μου? Και αμέσως γεννάται το δεύτερο ερώτημα που μένει συνήθως αναπάντητον. Καλά, ερωτάζει μου, πώς σκανδαλίστηκες? Ή σκανδαλίστηκα? Δεν καταλαβαίνω, μπας περιπτώσει. Πώς σκανδαλίστηκες? Απάνω πού χτίστηκες εσύ? Πώς έπεσες? Πού θεμελιώθηκες εσύ? Απάνω στον Ιησού Χριστό? Λέει μάλιστα. Και σε πείραξε ο Χριστός? Λέει όχι. Σε ενόχλησε? Όχι. Σου σκυμωμήλησε? Όχι. Τότε να το κακό των προσωπικών ρευμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Είμαστε ευτυχισμένοι που είμαστε μαζί σας. Το λέγαμε με την Άγλα καθώς ξεκινούσαμε και θέλω να ευχαριστήσω την Εκκλησία εδώ, τον εργάτη, τους αδελφούς όλους, για την τιμή που μας έκαναν να μας προσκαλέσουν να πάρουμε μέρος. Γιατί? Θα ήθελα να σκύψουμε λίγο τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θέλουμε να σε παρακαλέσουμε, καθώς εσύ είσαι ανάμεσά μας και καθώς μας απασχολούν αυτά τα θέματα της προσωπικής μας ζωής και πορείας, της οικογενειακής μας πορείας, της πνευματικής οικογενειακής μας πορείας, θέλουμε να είσαι εσύ που θα μιλήσεις, εσύ που θα φωτίσεις και εσύ, Κύριε, που θα μας κάνεις να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε μέσα στην περιοχή του θελήματος του δικού σου. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς είσαι εσύ ανάμεσά μας, μίλησέ μας και δίδαξέ μας εσύ, όπως τότε έχεις κάνει στους μαθητές σου και όπως τόσον καιρό που η Εκκλησία σου βρίσκεται πάνω στον φλοιό της γης, είσαι εσύ που διδάσκεις με το πνεύμα το δικό σου. Παρακαλούμε, Κύριε, να δούμε το φως σου και την αλήθεια σου. Τα αυτιά μας και τα μάτια μας να αντικρίσουν εσένα. Να είσαι εσύ αυτή την ώρα δάσκαλός μας, καθώς εμείς με την ανθρώπινη γλώσσα θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας για αυτό το μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε από τώρα για ό,τι θα κάνεις, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι ό,τι πιο πολύτιμο και ό,τι πιο ευλογημένο θα είχες να μας δώσεις. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το θέμα λοιπόν είναι ένα επιμέρους θέμα του γενικότερου που είναι η επιστροφή στη γνησιότητα της Αποστολικής Εκκλησίας και το επιμέρους θέμα είναι η προσωπική και η οικογενειακή ζωή μας στα πρότυπα της Αποστολικής Εκκλησίας. Και βέβαια εκείνο που ήθελαν οι αδελφοί να τονίσουν, πιστεύω δεν θα ήταν της Αποστολικής Εκκλησίας έτσι πως βιώθηκε και όπως την βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, γιατί και εκεί μέσα υπάρχουν πάρα πολλά στραβά που το Πνεύμα το Άγιο από τότε σημείωνε, υπογράμμιζε, φώτιζε, μεγένθυνε για να τα βλέπουμε όλοι μας τώρα ακόμα. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Γι' αυτό και θα προτιμούσα, αντί να πούμε στα πρότυπα της Αποστολικής Εκκλησίας, να λέγαμε στα πρότυπα τα βιβλικά ή τα γραφικά πρότυπα. Γιατί αυτά είναι εκείνα που ο ίδιος ο Κύριος τα θεσμοθέτησε, τα τοποθέτησε μέσα στο λόγο το δικό του τον Άγιο. Και βάσει αυτών ο καθένας μας κανονίζει την πορεία του. Γιατί αλίμονο εάν θα μπορούσαμε να πούμε στην πρώτη εκκλησία, τότε που προσφέρανε τα διάφορα πουλώντας τις περιουσίες τους, τα κτήματά τους κλπ, ο Ανανίας και η Σαπφύρα θα ήταν πρότυπο. Βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού το χαρακτηρίζει σαν λάθος, σαν αμαρτία. Επίσης δεν θα μπορούσαμε να καυχηθούμε για το διοτρεφή των φιλοπρωτεύοντα. Αλλά ήταν τότε στην Αποστολική και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, το καυτηριάζει. Γάγε πρόσεχε. Υπάρχει αυτός ο οποίος εμποδίζει το έργο του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε ξεσηκωθεί ο εγωισμός του. Υπάρχει ακόμα η πρώτη και η δεύτερη εκκλησία, η πρώτη και δεύτερη επιστολή που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, στην εκκλησία της Κορίνθου, ονομάζοντάς τους αδελφούς, ονομάζοντάς τους παιδιά του Θεού, και όμως βλέπετε πόσα πράγματα υπογραμμίζει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι στραβά εκεί μέσα. Και ακόμα οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι πλάνες που και ο Παύλος και ο Πέτρος και ο Ιούδας και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όλοι οι μαθητές μέσα στο Λόγο του Θεού τα χαρακτηρίζουν σαν λάθη. Και τι να πούμε για εκείνους όλους που ξεκίνησαν την ωραία πορεία που ακούγαμε και το πρωί και χθες. Η ωραία πορεία για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σήμερα ο αδελφός μας ο Άκης μιλούσε για τον Ευαγγελισμό, και να ξεκινάς έτσι με ωραία ιδανικά και ξαφνικά κάποιος να αγαπήσει τη Θεσσαλονίκη περισσότερο και να τα εγκαταλείψει στο δρόμο, στους αποστολικούς χρόνους, στο αποστολικό περιβάλλον. Και όλα αυτά επειδή η απόλυτη αλήθεια δεν ήταν η Αποστολική Εκκλησία. Η απόλυτη αλήθεια ήταν ο Κύριος και ο γραπτός του ο Λόγος. Δεν είναι η Εκκλησία το πρότυπο, γιατί εκεί μέσα μπορεί να μπουν, να μην παρεξηγηθώ, να μπουν οι άνθρωποι, οι οποίοι να τα χαλάσουν. Και σήμερα το ζούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά που είπα προηγουμένως ξεκίνησαν όχι από τη διδασκαλία του Πνεύματος του Θεού, όχι από τη διδασκαλία των Αποστόλων, ξεκίνησαν από πού? Από τους καημένους τους ανθρώπους που παρεξήγησαν τα πράγματα, που νόμισαν, που φαντάστηκαν ότι αυτοί ρυθμίζουν, ότι αυτοί κανονίζουν και αυτοί πρέπει να ρυθμίσουν όλα αυτά που θα αποτελέσουν την πνευματική ζωή. Όμως αυτό που οδήγησε τους αδελφούς εδώ για να το τοποθετήσουν το θέμα έτσι, και το λέμε και εμείς πολύ συχνά, στην πρώτη εκκλησία, στην πρώτη εκκλησία. Η πρώτη εκκλησία είχε πάρα πολλά που ήταν ευλογημένα και ήταν καρποφόρα. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν εκείνο που έκανε τους αδελφούς μας να είναι έτσι και ζηλευτοί και να μπορούν να κρατήσουν επάνω τους αυτό το σπουδαίο, ότι ενέμεναν εις τη διδαχή των Αποστόλων, όχι σε αυτά που λέγαν μεταξύ τους, όχι σε αυτά που κατέβαιναν στο κεφάλι και στις διδασκαλίες του καθενός, αλλά η διδαχή των Αποστόλων, καθώς τα πήραν όλα αυτά από τον ίδιο τον Κύριο και καθώς το Πνεύμα το Άγιο οδηγούσε αυτούς τους ανθρώπους, η διδαχή των Αποστόλων και στην κοινωνία μεταξύ τους, κάτι που σήμερα κοντεύει να εκλείψει ανάμεσα στους πιστούς, η κοινωνία μεταξύ μας, και στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτό ήταν που κρατούσε την Εκκλησία τότε. Και αν υπήρχε κάτι ζηλευτό πραγματικά, ήτανε αυτό το πράγμα. Ήτανε η αιμονή τους, η αιμονή τους σε αυτά που πιστεύανε, σε αυτά που είχαν διδαχθεί και στην απλότητα του Ευαγγελίου. Λέχθηκε πολλές φορές ότι η Εκκλησία του Χριστού, και το είπε ο αδελφός ο Βασίλης κάθε φορά που έκαμνε εισαγωγή σε κάποια από τα θέματα που θα ακολουθούσαν, ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτικό σύστημα. Σήμερα βλέπετε πόσος καυγάς γίνεται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Η κυβέρνηση, η πολιτική εξουσία ή η θρησκευτική εξουσία. Δεν υπακούτε εσείς, εγώ θα ξεσηκώσω τον κόσμο, είπε ο αρχηγός της Εκκλησίας εδώ σε αυτόν τον τόπο, και σε άλλους τόπους συνεχίζουν και κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν είναι όμως κοινωνικό, θρησκευτικό ή πολιτικό φαινόμενο. Και αυτό αν είναι έτσι, τότε δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί εκτροπές, καταλήγει σε αποτυχία. Όταν όμως ο Κύριος είναι το θεμέλιο και επάνω του εμείς προσέχοντας οικοδομούμε με στοιχεία που προέρχονται από εκείνον, τότε πάει μπροστά η Εκκλησία. Πάει μπροστά το άτομο. Πάει μπροστά η ευλογία που περιμένει τον καθένα μας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μες στις καρδιές και στην κοινωνία μας. Όταν η Εκκλησία εμένει στις γραφές, στις γραμμές του Θείου θελήματος, στις προδιαγραφές που έχει βάλει εκείνος για την Εκκλησία του. Σήμερα η προσωπική μας ζωή έχει αλλοιωθεί, έχει αλλοτριωθεί και πολλές φορές ξεφεύγει η προσοχή μας, ξεφεύγει η προσοχή μας και λέμε φταίει αυτός, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο, φταίει, δεν φταίει. Ο μόνος που φταίει για την πορεία σου και για την πορεία μου είναι ο εαυτός μου και ο εαυτός σου. Εάν πάει κάτι στραβά, να είσαι σίγουρος ότι τίποτα άλλο δεν φταίει και τίποτε άλλο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι για να κατηγορηθεί έξω από τον εαυτό μου και έξω από τον εαυτό σου. Ο κόσμος γύρω είναι αυτός που είναι. Είναι αυτός που είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος από το κακό στο χειρότερο. Οι επιδράσεις, ο εχθρός κάνει τη δουλειά του. Ποιος είναι που υπακούει και σε τι, ώστε να είναι σύμμορφος με την εικόνα του Θεού ή να γίνεται υποχείριο του εχθρού. Μα εσύ κι εγώ. Γιατί ξεκινήσαμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία και τόσο ευλογημένα όταν γνωρίσαμε τον Κύριο και τώρα περπατάμε με τη δική μας σκέψη και τη δική μας δύναμη. Πού είναι η χάρη του Θεού? Με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε. Με τη χάρη του Θεού. Όταν πήγες και όταν πήγα στο Σταυρό του Χριστού, τι επικαλέστηκες? Τη δύναμή σου, τη σοφία σου, την καλοσύνη σου, την εξυπνάδα σου? Τίποτα από όλα αυτά. Εξήτησες τη χάρη του Χριστού. Και κατά χάρη ήσουν σωσμένος. Και σώθηκες κατά χάρη. Και γιατί τώρα, καθώς προχωράς και καθώς προχωράω, χάσαμε το στόχο? Και αρχίζει και αλλοιώνεται η προσωπική μου η ζωή. Και επειδή η Εκκλησία, επειδή η οικογένεια είναι προέκταση του εαυτού σου και του εαυτού μου, αυτό που ζεις και αυτό που ζω θα περάσει μέσα στην Εκκλησία. Θα περάσει μέσα στην οικογένεια. Και εκεί πέρα θα φανούνε τα αποτελέσματα. Σήμερα το πρωί, καθώς τελείωνε η τελευταία ομιλία και καθώς τελείωσαν οι προσευχές, σηκώθηκε ο αδελφός ο Πορτινός εδώ μπροστά, όσοι ήσασταν εδώ, και είπε κάτι. Ο Απόστολος Παύλος από εδώ, ο κόσμος από εκεί. Και επειδή προσπαθούσες να τραβήξεις και μίλησε για την έλξη και έκανε ένα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ήταν πολύ συγκλονιστικό. Ο κόσμος προσπαθεί να σε τραβήξει. Και εγώ κάνω προσπάθειες να αντιδράσω στον κόσμο και δεν μπορώ. Τι είναι αυτό που μπορεί? Και ποιος είναι αυτός που μπορεί? Είναι ο σταυρωμένος Κύριος. Και είναι ο σταυρός του Χριστού που στέκεται. Είσαι με δε μη γέννητο να καυχηθώ παρά μόνο στο σταυρό του Χριστού δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Γιατί λοιπόν βγάλαμε το σταυρό, τον τραβήξαμε λίγο έτσι στην άκρη και αποφασίσαμε εμείς, έλα εδώ Βασίλη, Στέφανη, να καθίσουμε κάτω, να κάνουμε τις γραμμές μας, να πούμε τα δικά μας, μα ξέρεις αυτός δεν συμφωνεί, ας τον αυτόν. Έχουμε τις δικές μας γραμμές. Τελείωσε. Ο σταυρός του Χριστού, η αγάπη του Χριστού, η δύναμη που έρχεται από εκείνον, πού πήγε? Τα ξεχάσαμε αυτά. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργούμε, αδερφοί θα χρησιμοποιήσω μια λέξη και δεν θέλω να παρεξηγηθεί, δημιουργούμε μαγαζάκια. Δεν μένουμε στο σταυρό του Χριστού. Ο σταυρός του Χριστού είναι δύναμη. Ο σταυρός του Χριστού είναι αγάπη. Είναι συγχώρηση. Και θυμάστε το παράδειγμα που έφερε ο αδερφός ο Πορτινός μιλώντας για τον δάσκαλό του και το δάσκαλο όλων μας, πολλών από μας. Τον Κώστα το Μεταλλινό. Όταν θα δεις, λέει, κάποιον με τον οποίο έχεις πρόβλημα και όταν θα καταλάβεις ότι είσαι πλήγος, είσαι περιφρόνης, είσαι σε, και πάει να ξεσηκωθεί ο εαυτός σου, γύρνα στον εαυτό σου και πες τον Κερκυραίκα, άμεσα στο σταυρό. Πήγαινε δηλαδή στο σταυρό και εκεί θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Ο Κύριος λοιπόν στην Εκκλησία έχει δώσει τις δικές του προδιαγραφές, τις δικές του γραμμές, το πώς πρέπει ο καθένας μας να κανονίσει τη ζωή του. Κανονίζω εγώ τη ζωή μου βάσει του θελήματος του Κυρίου? Ψάχνω κάθε μέρα να βρω το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μου? Κύριε, τι θέλεις? Ακούγαμε από τον αδελφό μας τον Άκη. Να ξεκινάω. Κύριε, πού με θέλεις, πώς με θέλεις και γιατί? Ρωτήθηκα ποτέ γιατί ο Κύριος με κρατάει εδώ κάτω? Κάποιος αδελφός έλεγε, και το άκουσα τώρα τελευταία σε μια κασέτα του, εάν ο Κύριος εξακολουθεί να έχει, αναφερόμενος στα γεγονότα τα τελευταία, τα οποία ξεκίνησαν όλη αυτή την αναστάτωση, την παγκόσμια, εάν ο Κύριος σε θέλει εδώ κάτω και εξακολουθεί να έχει σχέδια για σένα, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να πεθάνεις. Το ξαναλέω. Εάν ο Κύριος θέλει και έχει σχέδια για σένα, τότε μην φοβάσαι, δεν πρόκειται να πεθάνεις. Γιατί πρέπει να γίνουν αυτά τα σχέδια. Αλλά τα ζήτησες, αλλά τα αναρωτήθηκες, αλλά τα σκέφτηκες, αλλά προσευχήθηκες. Κύριε, πού με θέλεις? Θέλω να σταθώ στο θέλημά σου. Το ψάλουμε. Το θέλημά σου, ούτω εμών. Εσύ είσαι ο πλάστης και εγώ πυλός. Πόσες φορές λέμε αλήθεια στους ύμνους μας, που στην πραγματικότητα είναι προσευχή στον Κύριο, την αλήθεια? Ο Κύριος λοιπόν έχει βάλει τις δικές του γραμμές και τις δικές του προδιαγραφές και ο ίδιος έχει δώσει την εικόνα που ζητάει από τα άτομα που πιστεύουν σε Αυτόν, την εικόνα για την μελλοντική εκκλησία Του. Γιατί ξέρεις, αυτό που είσαι εσύ και αυτό που είμαι εγώ και αυτό που είναι εκείνη, αυτή η εικόνα θα είναι η εικόνα της εκκλησίας Του. Δεν θα είναι διαφορετική. Δεν θα είναι διαφορετική, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η εικόνα της Εκκλησίας από αυτήν που έχει ο καθένας που είναι ένα κομμάτι μέσα στο σώμα του Χριστού, το επίγειο. Γιατί τι είναι η Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία αλήθεια? Η Εκκλησία είμαστε εμείς, είναι η σύνθεση και το σύνολο των μελών του σώματος επάνω στη γη. Η τοπική Εκκλησία εδώ, η τοπική Εκκλησία κάπου αλλού, είναι και η εικόνα της, είναι το σύνολο αυτών που πιστεύουν σε εκείνον. Θα είναι καλή, θα είναι χλιαρή, θα είναι ευλογημένη ή θα είναι κοιμισμένη. Γιατί τα άτομα που αποτελούν είναι τέτοια. Είναι ευλογημένα, είναι καλά ή όχι. Έτσι λοιπόν η οικογένεια σε επέκταση του εαυτού μου. Να ξαναγυρίσουμε. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, η οικογένεια, αδελφοί μου, διαλύεται. Πριν από 20, 25, ίσως και 30 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που άκουσα ότι ένα ζευγάρι μέσα στην εκκλησία αποφάσισε να χωρίσει. Τρόμαξα, ήμουν καινούριος στην πίστη. Τρόμαξα που το άκουσα. Είναι δυνατόν μέσα στην εκκλησία του Χριστού? Μα πώς θα πάρουν αυτοί διαζύγιο? Μα πώς είναι δυνατόν να πάρουν διαζύγιο? Και ξαφνικά το διαζύγιο ήρθε, ο χωρισμός, το παιδί που δεν ήξερε να πάει και που να κουμπήσει, και ακολούθησε κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Γιατί? Ο Κύριος είπε, ο Κύριος έδωσε τις δικές του προδιαγραφές για την οικογένεια. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους, είπε. Και εμείς είπαμε να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο αν είναι θέλημά του να πάρω την τάδε κοπέλα ή τον τάδε που μου αρέσει τόσο πολύ, που χτυπάει η καρδιά μου τόσο δυνατά. Και, μα τι να τον ρωτήσεις? Η απάντηση είναι εδώ πέρα. Κορινθίους Β, ε, 14. Να τον ξαναρωτήσω. Τι θα μου πει δηλαδή τώρα? Τι περιμένω να μου απαντήσει? Εντάξει, άντε, εσένα χατήρι σου κάνω. Αλλά να ξέρεις ότι θα προχωρήσεις. Σαν εκείνο που λέει μέσα στην Παλιά Διαθήκη, ναι, ανίσχυε μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Τράβο, φάει, πιες, γλέντα, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να ξέρεις, διαλέγεις το δρόμο και το δρόμο σου. Και το δικό μου τον διαλέγω εγώ. Και ακολουθεί η πρώτη οικογένεια. Οι δύο οι σύντροφοι είναι του Κυρίου. Μιλάμε για την οικογένεια τη χριστιανική, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο. Είδατε πως είναι τα στόχαστρα, δε. Τα έχουμε δει πλέον στα βίντεο όλα αυτά. Τα αεροπλάνα έχουν ένα σταυρόνυμα με τα κομπιούτερ. Πατάει ο άλλο τάκ το κουμπάκι, πάει ο πύραυλος επάνω, τον κατέστρεψε. Έτσι κάνει ο εχθρός με τη χριστιανική οικογένεια. Την έχει βάλει στο στόχαστρο. Και οι δικοί του προσεύχονται γι' αυτό. Στον εχθρό οι σατανιστές προσεύχονται για τη χριστιανική οικογένεια να διαλυθεί. Εμείς. Και έρχεται ο άντρας και έρχεται η γυναίκα, η σύντροφη και η σύζυγη και μας δίνει τις γραμμές. Ο άντρας θα αγαπάει, η γυναίκα θα σέβεται και θα υπακούει. Αλήθεια, ξεκινάς οικογένεια και λες, αυτός ο αδελφός και εκείνη η αδελφή που, πολύ ωραίο παράδειγμα. Εκείνος έτσι και έτσι. Μα δεν μας έδωσε παράδειγμα ούτε τον εργάτη, ούτε τον ιεραπόστολο, ούτε τον τάδε αδελφό. Καθώς ο Κύριος στην εκκλησία του και καθώς η εκκλησία στον Κύριο. Να λοιπόν οι προδιαγραφές του Κυρίου. Ξεφύγαμε όμως από εκεί. Κάναμε δικούς μας νόμους. Κάναμε δικές μας αρχές. Βάλαμε καταστατικά. Και τελικά αρχίζουμε να διαλυόμαστε. Σαν οικογένειες. Το πρόβλημα δεν είναι πια μόνο μέσα στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι μέσα και στην εκκλησία. Είναι πονεμένο πάρα πολύ το θέμα των διαζυγίων. Όμως πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε και πρέπει να το σκεφτούμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυξάνεται η οικογένεια και έρχονται τα παιδιά. Και γυρίζουμε τώρα στη σύγχρονη οικογένεια και λέμε τα παιδιά, πού είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι στο φροντιστήριο, είναι με την παρέα τους, μεγάλωσαν τώρα, θα βγουν και αργά. Με τους συμμαθητές, με την παρέα τους από το σχολείο, και το καταλήγει, δεν ξέρω και εγώ πού καταλήγει. Και τολμάει και κυριολεκτό ο πατέρας ή η μητέρα να πούνε στο παιδί, Μανουλάκι μου, μήπως, Κατερίνα μου, μήπως, έλα ρε μαμά, μη με καταπιέζεις, και ένα σωρό τέτοια διάφορα που ακούμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, το ξέρουμε. Τα παιδιά θα υπακούνε στους γονείς, γιατί είναι και υπόσχεση μέσα σε αυτήν την εντολή. Είναι αεύσυγεν και είναι μακροχρόνιος εις επί της.

Για να μην καταλαβαίνει το παιδί το νόμο. Πρέπει να το εξηγώ. Πρέπει να με βλέπει ότι φροντίζω, ότι το αγαπώ, ότι ακόμα νοιάζομαι γι' αυτό. Και όταν καταλάβει ότι όλα αυτά που του λέω του παιδιού μου είναι από την καρδιά μου που το αγαπάει, θα καταλάβει το ενδιαφέρον μου. Και πάνω απ' όλα, όχι διπλό δρόμο με τα παιδιά. Τα παιδιά μας χάνονται σιγά σιγά μέσα στον κόσμο. Κάποτε, όταν ξεκίνησα και ήμουνα μόνος μου βέβαια, μέσα η οικογένειά μου δεν ήξερε τον Χριστό και περνούσα δύσκολες ώρες μαζί τους και πήγαινα πότε-πότε στο σπίτι του συμμαθητή μου που ήταν πιστή οικογένεια. Κάποια βραδινά τους έβλεπα μαζεμένους εκεί. Ήταν ο πατέρας, ήταν η μητέρα και ήταν και τα παιδιά. Ο πατέρας κρατούσε τη βίβλο του, διάβαζε, μιλούσαν, συζητούσαν και προσεύχονταν. Είχανε ώρα λατρείας στο σπίτι τους. Δεν ξέρω σήμερα τι έγινε με αυτό το φαινόμενο. Τι έγινε, το οικογενειακό θυσιαστήριο τι έγινε. Μα δεν έχουμε ώρα, δεν έχουμε ποτέ ώρα, μα δεν έχουμε ποτέ ώρα. Ρωτάω να μάθω. Ναι, τα παιδιά ξεκινάνε από το πρωί στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στη μελέτη τους. Έχουν μετά να κάνουν τα αγγλικά τους, έχουν να κάνουν τους υπολογιστές τους. Ρυθμική υγεία, χωρίς δύναμη, χωρίς γραμμές μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι θα γίνει, χανόμαστε. Η διδασκαλία των παιδιών, εσένα και εμένα που είμαστε οι γονείς, πώς μας βλέπουν, πώς περνάμε την ώρα μας. Κάποιος έλεγε, τα παιδιά να πάνε να κοιμηθούν γιατί δεν κάνουν να δουν αυτό το έργο στην τηλεόραση. Κάνουν να το δουν μόνον οι μεγάλοι. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δυνατοί. Γιατί είναι μεγάλης αντοχής. Και εκείνα που λέει ο Λόγος του Θεού, τι γίνονται. Τι παράδειγμα δίνουμε για απασχόληση μέσα στο έργο του Κυρίου. Πόσο μπορεί το παιδί να δει και να εκτιμήσει ότι πρέπει να προσφέρει μέσα στο έργο του Θεού. Ότι ο Θεός μπορεί να τον καλέσει. Είχα ακούσει για κάποιους γονείς που είχαν ξεσηκωθεί. Και εγώ προσωπικά είχα ζήσει γονείς που απαγορεύαν στα παιδιά τους. Ναι, μην εκπλήτεστε. Απαγορεύαν στα παιδιά τους να ασχολούνται τόσες πολλές ώρες στην εκκλησία. Όταν ετοιμάζαμε στην εκκλησία κάποια εξόρμηση, κάποια επίσκεψη, σιγά σιγά λέει θα φέρετε και τα κρεβάτια σας εδώ. Και μια μητέρα είπε σε μια άλλη μητέρα, δεν θα το ξεχάσω, πρόσεχε το παιδί σου, γιατί αν πάει με αυτούς και αν εξακολουθήσει να κάνει τέτοια παρέα και συναναστροφή, στο τέλος θα χάσει το πανεπιστήμιο, θα χάσει τις σπουδές του. Τι ήταν αυτό που έβαλαν πρώτο οι γονείς, τι είδαν τα παιδιά στους γονείς να βάζουν πρώτο μέσα στην ζωή τους και στο περπάτημά τους. Και ξέρετε, ζηλεύω κάθε φορά που γυρίζω διαβάζοντας σε εκείνη την όμορφη, την ευλογημένη επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στον Φιλίμωνα. Φιλίμωνας, η γυναίκα του, ο γιος του, και είχαν μια

κατοίκον εκκλησία και σε αυτή την κατοίκον εκκλησία αναπαύονταν τα σπλάχνα των Αγίων. Το σπίτι σου και το σπίτι μου. Τι γίνεται με αυτό? Αναπαύονται σπλάχνα Αγίων εκεί μέσα.

0: γίνονται συναθρήσεις. Και μια φορά το μήνα, μας έλεγε ο Άκης, στο οδοντικό πέρα μαζεύονταν κάποιες ψυχές που κατ' επανάληψη πέρασαν από εκεί και ακούσαν και έπεσε ο σπόρος. Στο σπίτι μου τι γίνεται? Το σπίτι του Φιλίμωνα ή όχι? Η οικογένεια είναι προέκταση του εαυτού μου. Το ξαναλέω. Η οικογένεια είναι προέκταση του εαυτού μου. Και όπως εγώ και όπως η γυναίκα μου την οποία διάλεξα, όπως και η γυναίκα μου θα λέει όπως και ο άντρας μου τον οποίον διάλεξα και ζήτησα από τον Κύριο, έτσι θα είναι και η οικογένειά μας. Και αν υπάρχουν και παιδιά, θα δουν εμένα, θα δουν εκείνη και θα προχωρήσουν. Είναι προέκταση του εαυτού μας. Και η Εκκλησία είναι προέκταση των δύο προηγούμενων. Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ και να κουβεντιάσουμε. Γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πονάει, πονάει, φέρνει πόνο, καθώς βλέπουμε γύρω μας το συντριμμό. Τα παιδιά μας να χάνονται. Φτάνουν σε κάποια ηλικία, ξεκίνησαν μαζί με τον Χριστό στο Κυριακό σχολείο. Κάποια από αυτά είπανε του Κυρίου, ήτανε μια τρίτη, κάποιος με άγγιξε, σηκώσανε χέρια. Γνωστά τα επακόλουθα όλα και κάποια στιγμή, πού είναι ο Γιωργάκης? Μη μιλάς. Ο Γιωργάκης είναι, κι αν έμεινε ο πιστός ο γονιός στα γόνατα, το κέρδισε το παιδί του. Θυμάμαι που μου διηγότανε μια μητέρα που κρατούσε κόντρα στις απαιτήσεις του μικρού γιού της. Μια παρέα στην εκκλησία μας, 4-5, και κάποιοι είχαν αρχίσει τα στραβοπατήματα. Και ο μικρός αυτός γιος της αδελφής θέλησε να ακολουθήσει. Και η μάνα του του έλεγε, όχι παιδί μου, όχι αγόρι μου, δεν είναι σωστό. Ο Κύριος δεν θέλει έτσι. Δηλαδή εσύ τι ροπάμ, χτυπούσε τις πόρτες. Και ήτανε και δυνατό παιδί. Δηλαδή εσύ είσαι πιο έξυπνη. Δηλαδή εσύ είσαι πιο πνευματική από εκείνους. Δηλαδή τι γίνεται. Παιδί μου, και έφευγε κάποιες στιγμές το παιδί και έπεφτε στα γόνατα η μάνα. Κύριε, σε σένα το εμπιστεύτηκα από μικρή. Από μικρόν το εμπιστεύτηκα σε σένα. Τη ζωή μου την βλέπει. Την πιστότητα που προσπαθώ να έχω μαζί σου. Και τα είδε αυτά. Και όταν πέρασε η φούρια και η έξαψη, το παιδί κατάλαβε και ήρθε στον Κύριο. Τα άλλα παιδιά, άλλα δεν πατάνε πια στην εκκλησία, άλλα έρχονται, αλλά η ζωή δεν έχει καμία σχέση με τον Κύριο, απλά είναι εκκλησιαζόμενοι, εκκλησιαζόμενοι. Μερικές φορές μένουμε ευχαριστημένοι, όχι γιατί έρχονται στην εκκλησία, αλλά γιατί ακόμα υπάρχει η ελπίδα, οι άλλοι έφυγαν. Αλήθεια, τι γίνεται? Πονεμένο θέμα, αλλά σημαντικό. Ξεχάσαμε αυτά που λέει ο Κύριος. Τα ξεχάσαμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βιβλικά πρότυπα. Και ίσως μερικές φορές στα απόλυτα που ο λόγος του Κυρίου βάζει μπροστά μας. Αμήν.
1: Αδερφέ, αν υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια εμπειρία, ένα ερώτημα πάνω στο πολύ μεγάλο αυτό θέμα, παρακαλώ, συμμετοχή όλων ώστε όλοι να ευλογηθούμε. Σίγουρα όλοι ζούμε τη δικιά μας προσωπική ζωή, τη δικιά μας εκκλησιαστική ζωή, ώστε κανείς δεν είναι απ' έξω, να μην ξέρει, να μην έχει δει, να μην έχει προβληματιστεί. Πόσες φορές μιλάμε για προσωπική και οικογενειακή ζωή στα πρότυπα τα βιβλικά, όπως είπε ο αδελφός. Αναρωτιέμαι, συχνά το ερώτημα είναι πώς θα ευλογηθεί η Εκκλησία, τι πρέπει να κάνουμε για να ευλογηθεί η Εκκλησία. Και λέγαμε εδώ πρόσφατα στην Εκκλησία ότι αν αντιστρέψουμε το ερώτημα, φανταστείτε τώρα ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω πεθάνει προς τον κόσμο, έχω διαγράψει την δικιά μου επιτυχία, την επαγγελματική, την κοινωνική και έχω βάλει πρώτα τα πράγματα του Θεού. Τώρα την προσωπική μου μελέτη, έντονη, το έργο κάθε μέρα, λέγαμε στο θέμα αδελφό Άκη, καρποφόρο, Και τι είμαι εγώ αυτός και είσαι εσύ αυτή και ο άλλος έτσι. Και όλοι εμείς είμαστε μια τοπική εκκλησία. Το ερώτημα αντιστρέφεται. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μην ευλογήσει αυτή την εκκλησία. Όπως μπορέσει να μας παρουσιάσει ένα τέτοιο παράδειγμα που όλα τα μέλη, όλοι οι πιστοί είναι έτσι. Αλλά ο Κύριος δεν ευλογεί την εκκλησία. Θα πούμε κάτι σαν εκείνο που είπε ο Παύλος, κι αν ο Χριστός δεν ανέστη, να πάρουμε το καπελάκι μας. Κάναμε λάθος. Πόσες φορές δεν είπαμε όλοι μας, ξέρεις, ένα χρόνο, αυτή τη χρονιά να ολοκληρώσω τη δουλειά μου, γιατί έκανα μια επένδυση εκεί στη δουλειά, όσοι έχουμε και δικές μας δουλειές, και σε ένα χρόνο θα καρποφορήσει αυτό και μετά εγώ θα δεις. Οι άλλοι είπανε, εγώ και ακόμα, να πάρω τη σύνταξη σε ένα χρόνο, δύο, τρία χρόνια και μετά εγώ θα δεις. Τι λέτε? Ποια είναι τα πρότυπα της προσωπικής μας της ζωής, στις ασχολίες, στο επάγγελμα, στην οικογενειακή ζωή? Είπαμε πως φορές εμείς οι ίδιοι σπρώξαμε τα παιδιά μας να είναι πρώτα μαθητές και μετά πιστοί. Και θα θρηνήσουμε στον ουρανό χαμένους δικηγόρους και θα έχουμε στη γη άδειες εκκλησίες χωρίς καρπό. Τι λέτε αδελφοί? Επιτυχημένους δικηγόρους στη γη και χαμένους στον ουρανό? Ή αν το θέλετε έτσι, δεν είναι υποτιμητικό να πούμε ένας απλός υπάλληλος στη γη και στον ουρανό τα στεφάνια που ο Κύριος ετοιμάζει. Κάποιοι λένε, λέει, είπανε στη Καμίλα, τι προτιμάς, τον ανήφορο ή τον κατήφορο? Και είπε, γιατί βρε παιδιά, χάθηκε το ίσιωμα. Ναι, το ξέρω Κύριο, αν συνδυάζονται. Αλλά θυμάστε ο Κύριος πώς το είπε, ο οποίος δεν χάσει. Πώς θα κερδίσει αν δεν χάσει? Όταν πάρουμε την απόφαση να πούμε, Κύριε, δεν ξέρω αν θέλεις δικηγόρο, δεν ξέρω αν θέλεις επιτυχημένο σε αυτή τη δουλειά που με έβαλες να επενδύσω σε αυτή, θα κάνω το μέρος μου, αλλά πρώτα τα δικά σου πράγματα. Και πάλι το ερώτημα, φανταστείτε μια εκκλησία με τέτοιους πιστούς, είναι δυνατόν να μην ευλογηθεί? Παρακαλώ. Ευχώς Βασίλης. Ναι, ο αδελφός Απόστολος.
2: Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν το πρώτο συνέδριο ή το δεύτερο που είχαμε ακούσει τον αδερφό Κορτινό να λέει και με έμεινε, το πρόβλημα στην κοινωνία μας σήμερα δεν είναι τα παιδιά μας. αλλά είναι οι μάνες των παιδιών μας. Πριν χάσουμε τα παιδιά μας, χάσαμε τις μανάδες μας.
0: Και πατεράδες.
2: Και τις πατεράδες μας. Αλλά ο αδερφός είχε τονίσει για τις μανάδες. Και το θυμάμαι τα λόγια και το μεταφέρω όπως το είπε. Και με συγκρόνησε, αδερφή. Και δεν το ξεχνώ αυτό. Κάθε φορά που έρχεται στο νου μου τα παιδιά που φεύγουν από την Εκκλησία, αυτό σκέφτομαι. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.
1: Είναι μια αλήθεια. Παρακαλώ. Υπάρχει κάτι άλλο στο θέμα? Να αφιερώσουμε, αδελφέ, αν υπάρχει κάτι άλλο χρόνο σε προσευχή. Να προσευχηθούμε για τις εκκλησίες μας, οι οποίες, είπαμε, δεν είναι κάτι αόριστο, ένα σύστημα αόριστο. Είμαστε εμείς. Εμείς, σαν άτομα, σαν πιστοί του Κυρίου, σαν γονείς στα παιδιά, σαν οικογένειες. Να προσευχηθούμε για τις οικογένειες. Λέγαμε χθες, τα παιδιά μας παρακολουθούν. Θυμάστε χθες το βράδυ που λέγαμε. Τι βλέπουν, τι παράδειγμα, τι πρότυπα τους δίνουμε. Να προσευχηθούμε για εμάς, τα μέλη των εκκλησιών, για τις οικογένειες των εκκλησιών.
3: Βασίλη, να πω κάτι. Αλήθεια μου, από την δική μου οικογένεια θα μιλήσω με δύο μόνο λεπτά. Έχουμε δύο παιδιά. Το κορίτσι μου πήγαινε ευλογημένο. Το αγόρι μου όμως σε κάποια ηλικία άφησε τα κυριακά σχολεία και το κράτησε ο κόσμος. Αυτό που πήραμε απόφαση με την γυναίκα μου, να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας αν αγαπάμε το παιδί μας. Και πήραμε μια απόφαση να το αγαπάμε ακόμη περισσότερο, μας έχει φίλο την Εκκλησία. Να στεκόμεθα δίπλα του σαν καλή φίλη, για να μην το χάσουμε τελείως. Και μετά έχει ο Κύριος, τι θα πω. Και μας το φέρνουν το παιδί από καταχρήσεις, από μεθύσια, στη μία, στις δύο. Το πρωί έφευγε το παιδί για το νεροκάματο γιατί τρεφόταν να δει τους γονείς. Κυλούσανε τα χρόνια έτσι. Αλλά εμείς το μαζεύαμε το παιδί. Το πλέναμε από τους εμετούς. Το καθαρίζαμε και το ταΐζαμε. Και του έλεγα, αγόρι μου, εμείς είμαστε οι γονείς σου, σε αγαπάμε και θα μείνουμε κοντά σου όσο χρειαστεί. Όσο εσύ θέλεις, εδώ είναι το σπίτι σου. Αυτό το παιδί στα 23 του χρόνια, 24 και μετά από το στρατό, σοβαρέστηκε. Μάνα, μια Κυριακή πρωί. Τι ώρα είναι η εκκλησία? 10:30 παιδί. Αμέσως μετά να πάει να βρει τον όμιλο, να βρει τον έναν τον άλλο. Και ένα απογευματινό, τη στιγμή που ο Κώστας είχε ομολογήσει πλέον τον Κύριο και είχε βαπτιστεί το παιδί, πέναγε ένας φίλος μου, τελειώνω αγαπητοί, έξω από το σπίτι μου στο Μαρούσι. Καθόμαστε εκεί στην Ταρατούλα, ένας Νικήτας Βαμβακάρης, διευθυντής κάτι εκεί στο τέτο Μαρουσίου, φίλος μου, περνάει και μου λέει, Γιώργη, έλα να πιούμε εδώ ένα κουζάκι, εκεί στην Ταράτα. Μπήκα εγώ με τη γυναίκα μου μέσα να κόψω λίγο αγοράκι, κάτι τέτοιο, ο γιος μου απέξω. Ο γιος του Βαμβακάρη ήταν ίδιος με το γιο μου. Ο γιος μου τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού. Και λέει, Κύριε Νικήτα, πώς πας με το παιδί σου, τον Τάκη. Κώστα, τον θυμάσαι, σένα σε βλέπω, κουρεύτηκες, έφτιαξες. Εγώ ακόμη δεν έχω καμία συνεννόηση με το παιδί μου. Τώρα τελειώνω. Κύριε Νικήτα, τον πατέρα μου τον έχετε φίλο. Βεβαίως. Μπορείτε, λέει, μέσα στον δρόμο να του δώσετε ένα χαστούκι. Όχι, του λέει, τον εσέβομαι τον πατέρα σου. Εάν δεν κάνεις τον πατέρα σου, τον γιο σου, φίλο σου, να τον εσέβεσαι όπως σέβεσαι και μίλησες για τον πατέρα μου που είσαι στο φίλο, το παιδί σου δεν θα το γλιτώσεις. Μείνε καλός φίλος με τον πατέρα σου, αγάπησε τον και το παιδί όταν θα πάει 23-24 ετών, θα δεις την αλήθεια. Και το έχω σαν παράδειγμα, αγαπητοί. Τα παιδιά μας, μας τα έδωσε ο Κύριος. Με θυσία, όχι με
1: λόγια. Δόξα τον Κύριο για την ζωντανή μαρτυρία του αδελφού που δεν είναι ένα παράδειγμα, μια ιστορία, αλλά το δικό του το βίωμα. Ο αδελφός ο Σπύρος με τον Μανώλη γυρίστανε από τη Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποιο νέο να προσευχηθούμε και για τον Ιάσονα?
4: Ναι. Επήγαμε στο νοσοκομείο και έδωσε το νερό. Η Άσονα, η μαμά του, ο μπαμπάς είχε πάει να ξεκουραστεί κάπως, είναι πάρα πολύ καλά. Η λογική του, το μάτι του, η κίνηση στον άκρον του, πρέπει να βγάλουμε τα τελευταία ράματα από την εγχείρηση και στη συνέχεια για φυσιοθεραπείες θα πάει στον Άγιο Λουκά. Στη συνέχεια πήγαμε στον Άγιο Λουκά, ο Θωμάς ο Κορνάδης είχε εγχειριστεί, έφυγε μας χθες. Είδαμε την Τασία, την Λαζαρίδη του Λευχέρη. Η μαμά δεν ξέρει πως, μάλλον κάποιες περιπλοκές υπάρχουν, σε υποστή εγχείρηση. Και στη συνέχεια πήγαμε, ήταν κατάλληλη ώρα, να δούμε τον Καταρτζή, τον μαέστρο, τον καθηγητή. Τους είπαμε πόσο μακριά ερχόμαστε. Και μας επέτρεψαν, μου επέτρεψαν να πω, να τον δω λιγάκι, του μετέφερα αγάπη, δύο λεγάκια προσευχής. Ήταν μια διαδρομή. Ευχαριστώ τον κύριο, αλλά ευχαριστώ και τον αδελφό, τον Μανώλη, που με πνεύμα θυσίας και αγάπης. Στέφτες αγάπη.
1: Πώς ευχή το λίγο χρόνο που έχουμε, αδελφοί, με αυτά τα αιτήματα.
5: Πατέρα μας Άγιε, στεκόμαστε στην παρουσία σου και δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Αφινόμαστε στη χάρη σου. Ερευνάμε σου το Άγιο δούλεψε στις καρδιές μας, σε παρακολούμε. Και βοήθησε μας πρώτα να αγαπήσουμε μόλις την καρδιά μας. Τον Κύριο και μετά τα παιδιά μας.
6: Ναι, Κύριε.
5: Και ξέρω πως εσύ θα μας καθαρίσεις. Ευχαριστούμε για όσα έφερες την ώρα. Σχολίασέ τα, δούλεψέ τα.
6: Ναι,
5: Κύριε. Βοήθησε μας να στεκόμαστε πάντα έτσι που θέλεις εσύ και όχι εμείς. Για να το ψάξεις και εσύ. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Αμήν.
7: Πατέρα μας, αγαπημένο Θεός μας, από τις καρδιές μας, σου στέλνουμε το φτωχό ευχαριστώ μας, διότι εσύ για την σωτηρία που μας χάρισε το Ιησού Χριστού δεν ζήτησες τίποτα άλλο από εμάς. Ένα ευχαριστώ από μια πλημμένη καρδιά στο αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ιδιαίτερα για το θέμα που έφερες μπροστά μας. Εμείς οι ίδιοι, σαν οικογένεια, τα παιδιά που μας χάρισες, βοράει, Πατέρα μας, πρώτα που να η δική σου η καρδιά για τα παιδιά που ακόμα δεν έδωσαν καρδιά τους σε σένα και μετά η δικιά μας. Ξέρουμε ότι εσύ τα αγαπάς πιο πολύ από εμάς. Σίγουρα τα εμπιστευόμαστε στα χέρια τα δικά σου. Θέλουμε όμως να είναι Πατέρα μας, εμάς σαν γονείς, να μας δώσεις τη σοφία, την υπομονή, τη θυσία που χρειάζεται ώστε και εμείς να συμβάλλουμε με ό,τι εσύ μας χαρίζεις, ώστε οι οικογένειές μας πραγματικά να είναι ολοκληρωμένες, πιστές στο θέλημα του δικό σου.
6: Αμήν.
7: Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ που κάνεις. Αμήν.
6: Αμήν.
8: Πατέρα μας ουράνια, δεν μπορούμε παρά να σου είμαστε ξανά ευγνώμονες γιατί μας κρατάς ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και ζούμε κάτω από τη δική σου παρουσία και το νιώθουμε όσες φορές τη ζητάμε και απόψε από την καρδιά μας ευχαριστούμε για τις μεγάλες και διάψευστες αυτές ζωντανές αλήθειες του Λόγου του Αγίου περί εκκλησίας, περί οικογένειας, περί παιδιών και γονιών. μητέρα μας. Όσοι από εμάς είμαστε γονείς και μας χάρισες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε, μας θέλουμε να ξαναπλύνεις τις καρδιές μας και να τις ξαναβουτήξεις μέσα στο αίμα του Κύριου Ιησού Χριστού. Έτσι ώστε όταν θέλουμε τη σωτηρία των παιδιών μας, να ξέρουμε γιατί τη θέλουμε, γιατί να σωθούμε. Μήπως κρύβονται στο βάθος μας μικρά,
5: ναι, κύριε.
8: Ταπεινά,
5: ανέλος, κύριε.
8: Ευτελή ελαττήρια. Πως τα είχατε δέπει ο κόσμος, πως τα είχατε δέπει η Εκκλησία, να μην τα χάσουμε τον κακό αντίκτυπο που θα δώσουν. Πατέρα, φυλάξέ μας και χάρισε και δώσε στον καθένα μας, Κύριε, να δούμε τα παιδιά μας σαν υπάρξεις πνευματικές και πως αν χαθούν, θα χαθούν για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και θέλουμε αυτό το φως μέσα μας, έτσι ώστε να ζούμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε από λίγο κάθε μέρα την κόλαση που θα ζήσουν τα παιδιά μας. Μακριά από σένα.
5: Και κανένα.
8: Το έχουμε ανάγκη. Αμήν.
5: Αμήν.
9: Πατράκια τώρα μας, στην παρουσία που στεκόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα γιατί είσαι ο πατέρας μας. Έχεις μια τόσο μεγάλη αγκαλιά, γιατί μας έχεις φύξει μέσα, γιατί εσύ ήταν συγκεκριμένος ότι κάτι το είχες, το παιδί. Και σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα και πάνω στο σταυρό μας καθάρισε και μας εφηγείωσε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα για το πνεύμα του Θεού που έχει προσθέσει μέσα. Σε ευχαριστούμε για τους ελέγχους. Αναγνωρίζουμε, πατέρα, ότι πολλές φορές έχουμε πέσει και δεν έχουμε σταθεί όπου εσύ θέλεις. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί ακούσαμε τα λόγια των ελέγχων σου και σε παρακαλούμε ότι αυτές οι οικογένειες που εσύ μας έδωσες να είναι ένα θυσιαστήριο δικό σου. Να είναι εκεί που θα αναπαύονται οι ισχύες των Αγίων. Σε ευχαριστούμε. Και ξέρουμε, πατέρα, ότι τα παιδιά που μας χάρισες και είναι τα μάτια που μπορούμε να πάρουμε στον παρόν. Και σε ευχαριστούμε για την ισχύ της χάρισης.
5: Αμήν.
8: Κύριε, μας ευχαριστούμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, για την αγάπη σου αυτή, τη θαυμαστή, την ασύλληπτη. Κύριε μας, έδωσες για μας ό,τι καλύτερο είχες, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιό της αγάπης σου. Τον έδωσες, Κύριε μας, προσφορά και θυσία για μας. Κύριε μας, αφού έδωσες, Κύριε μας, ό,τι καλύτερο είχες, πώς θα μας χαρίσεις όλα τα άλλα, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε για την κοινωνία αυτή που έχουμε την ώρα αυτή ενώπιον σου. Κύριε μας, είσαι ανάμεσά μας κατά την υπόσχεσή σου. Μας βλέπεις, μας παρακολουθείς, διαβάζεις τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το θέμα αυτό που ο αδελφός μας ανέπτυξε. Έφερε μπροστά μας μέσα από το λόγο σου τον Άγιο. Είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, Κύριε. Δεν μπορούμε να το ξαντήσουμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για τα παιδιά που μας χάρισες. Είναι δώρα δικά σου. Κύριε μας,
5: ναι,
8: εσύ τα αγαπάς. Πολύ περισσότερο από εμάς. Κύριε μας, έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Κύριε μας, αυτά βλέπουν τη ζωή μας. Διαβάζουν, Κύριε μας, σκηνήσει μας τα πάντα. Σαν άτομα, σαν οικογένειες.
10: σαν εκκλησία, Κύριε μας. Ω, Κύριε, βλέπουμε τα πάντα. Κύριε, Εσύ δώσε σοφία και σύνησε σε μας σαν γονείς. Όπως ακούσαμε και απόψη, πώς πρέπει, Κύριε μας, να συμπεριφερόμεθα στα παιδιά μας, σαν γονείς. Κύριε μας, και μέσα σαν εκκλησίες, γιατί τα παιδιά βλέπουν, παρακολουθούν τα κυριακά σχολεία, τα συνέδρια. Κύριε μας, όλα αυτά είναι εφόδια. Και πρέπει τα παιδιά να βλέπουν, Κύριε μας, ό,τι καλύτερο. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ κάνεις περισσότερα και περισσότερα από όσα με συζητούμε ήδη. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.
11: Κύριε μας, να φέρουμε στην παρουσία σου και τα αδέλφια μας που είναι στο κρεβάτι του πόνου, ήδη αναφέρθηκαν. Μάθε μας να αγαπάμε, να συμβάσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διασμούς της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, για το Σταυρό, την Ανάσταση, γιατί τώρα είναι στα δεξιά σου καθισμένος και ενδυγχάνει υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε για την δωρεάν και τις αποκαλύψεις του Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για τις διανομές του Πνεύματος και για τις καινούργιες γλώσσες που έδωσε στην Εκκλησία να μιλάμε. Τη γλώσσα της αγάπης, της καλοσύνης, της σοφίας, της συνέσεως, της καθαρότητας, του αγιασμού. Μάθε μας διαρκώς και διαρκώς να μένουμε στο καθεστώς του Ανοιγείου για μια πλήρωση πνεύματος και οδηγία παρακλήτου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βεβαιότητα του ταξιδιού που θα πλήσει με το φτάσιμό μας εκεί πάλι. Σε ευχαριστούμε για την ωραία ημέρα εκείνη που θα συναντηθούμε με το πρόσωπό σου. Την περιμένουμε. Θα είναι το αποκορύφωμα της ευτυχίας μας. Ετοίμαζέ μας για την ημέρα της δόξας. Θυμήσου και επισκέψου το διορό μας. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά που διαβάζουν μέσα στο καμίνι τη ζέστα. Το σούνι. Το στρατιώτη. Αυτούς που ταξιδεύουν. Τα παιδιά που είναι μακριά από τις αστείες. Και δώσε στα παιδιά πνεύμα νίκης και θριάμβους. Σε ευχαριστούμε γιατί άπλωσες το χέρι σου για να μας βγάλεις από την Αίγυπτο. Και όχι να φανείς θαυμαστός.

Έδωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Ποιους? Τους ανθρώπους που μου έδωκες, βγάζοντάς τους από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωκες σε μένα και των λόγων σου έχουν τηρήσει. Τώρα είναι που καταλάβανε πως όλα όσα μου έδωκε προέρχονται από σένα. Γιατί τα λόγια που μου έδωκε, αυτά ακριβώς και εγώ τους έδωκα. Και αυτοί οι άνθρωποι τα δεχθήκαν. Και έτσι εγνώρισαν ότι ήταν αλήθεια πως βγήκα από σένα. Και έτσι επίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλάω. Δεν σε παρακαλάω για τον κόσμο, αλλά για εκείνους που μου έδωκε, επειδή είναι δικά σου πρόσωπα, όπως όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου. Και σε παρακαλώ για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχω δοξαστεί γι' αυτό. Τι σημαίνει όνομα? Ποιος θυμάται να μου πει εκεί από τη Χρυσή Νεολαία? Όνομα είναι ο χαρακτηρισμός που δίδεται σε πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός για να το χαρακτηρίσει ότι είναι εκείνο το οποίο είναι, διότι δεν είναι άλλο από εκείνο που πράγματι είναι. Είναι ο ορισμός του Αριστοτέλεια. Πόσες φορές δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει όνομα? Ότι ο Πατέρας έχει όνομα. Το Πνεύμα το Άγιον έχει όνομα. Το όνομά σου το δόξα. Και εγώ εδόξασα το όνομά σου. Και τους αποκάλυψα ποιος στην πραγματικότητα είσαι. Θέλω πάρα πολύ να υπογραμμίσετε στην Καινή σας Διαθήκη με ένα μολύβι χρυσό αυτό το εδάφιο: Ιωάννης Ιωταζήτα 9. Δεν παρακαλώ αυτή τη στιγμή, Πατέρα, δεν σε παρακαλώ για τον κόσμο. Δεν τον αγαπάει τον κόσμο, μα τόσο αγάπησε ώστε απεστάλλει από τον Πατέρα για τον κόσμο. Αυτή είναι μια ειδική αγάπη. Μια λεπτότατη απόχρωση αγάπη. Η αγάπη του Ιησού για τους δικούς. Λίγο πιο μπροστά, στο 14, λέει, αν κάποιος με αγαπάει, θα τηρήσει τον λόγο μου και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήσει και ο Πατέρας μου μαζί με μένα θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα του. Ευτυχισμένη η καρδιά που έλαβε την υψίστην απόφαση να γνωρίζει κάθε μέρα περισσότερο βαθύτερα στη διάσταση και στο μέτρο της αποκαλύψεως, να γνωρίζει περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Όσο περισσότερο γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Χριστό, τόσο περισσότερο εννοείς να τον γνωρίσεις. Πατέρα, να σου γυρέψω κάτι. Με σταυρώνουνε, φεύγω. Και ως μελοθάνατος έχω δικαίωμα να σου ζητήσω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, με περάσει 20 τόσο.

0: τα χρόνια μας είχαν απασχολήσει από Σάββατο. Αυτά τα οποία ζήτησε ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν φύγει. Ένα άλλο που γύρεψε είναι: Πατέρα, θέλω όπου είναι εγώ να είναι και αυτό. Και στο σημείο αυτό ζητάει: Πατέρα, να μου κάνεις μια χάρη. Να σε παρακαλέσω για κάτι. Για τους δικούς, για τους πιστούς. Θέλω να σε παρακαλέσω για αυτούς που με αγαπάνε. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Εύχομαι μόνο νοητικά να το ζήσεις. Αν είσαι μάνα, αν είσαι πατέρα. Και σου γυρεύει το ετοιμοθάνατο παιδί σου κάτω. Πριν 15 χρόνια. Είχε έρθει ένα μεγάλο αεροπλάνο. Την εποχή εκείνη ήταν ακόμα με τα καβουρδιστήρια. Βρου, βρου, βρου, κάνανε εκεί. Με κινητήρες. Το μεγαλύτερο πλάνο που πετούσε τα χρόνια εκείνα, τα DC-6. Αυτό το αεροπλάνο ήταν ένα μικρό, υπτάμενο, ανάκτορο. Με κρεβατοκάμαρα μέσα, με σαλόνια, κουζίνες. Ήταν ιδιόκτητο ενός ηθοποιού του κινηματογράφου, ενός Dan. Αυτός είχε ένα παιδάκι 11 ετών. Νομίζω μόνο ακριβώ. Και ξαφνικά του έπαθε λευχαιμία. Οι γιατροί εκεί του είπαν στην πατρίδα του πως θα ζούσε μόνο 6 μήνες. Και το παιδί του ζήτησε, φαίνεται, να το πάει κάπου ταξίδι. Και ο άνθρωπος αυτός που διέθετε, φαίνεται, χρήματα, αγόρασε ένα αεροπλάνο. Και το παιδί το γύριζε όλο τον κόσμο. Και κάθε μέρα που περνούσε έσβηνε από την ύπαρξη του παιδιού το ένα 24ωρο. Και καμία εντύπωση. Ένας πατέρας ικανοποιούσε ένα πόθο του ετοιμοθάνατου. Ψυχούλα, είσαι το ειδικό αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού. Την καινούρια μετάφραση στη γαλλική που ευγήκε της Βίβλου, ένα πάρα πολύ θεμελιακό έργο που για αυτούς που διαβάζουν γαλλικά θα το συνιστούσα. Και διάβαζα ότι εκείνη τη φράση, το εδάφιο, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισε. Τώρα πλέον την διορθώνουνε επί το ορθότερο. Επί των παλαμών μου σε χάραξε. Διότι να σε ζωγραφίσει μπορεί να σβήσει, η χρήση να το απαλείψει, το νερό να το εξαφανίσει. Επώνυσα. Όπως αυτό το τατουάζ που κάνουν εδώ οι ναύτες και οι νέοι βάζουν κάτι γοργόνες εδώ, μια καρδιά και ένα δέ. Ένα τέτοιο τατουάζ αγάπης. Με το όνομα. Α, είναι ανάγκη κάθε φορά να το λέμε. Είναι ανάγκη κάθε φορά να το θυμόμαστε. Η Εκκλησία θα περάσει δύσκολες ώρες. Και τα μονοπάτια της θα σταθούν εξαιρετικά ανηφορικά. Και έχει ανάγκη από δυνάμεις. Έχει ανάγκη από κουράγιο. Έχει ανάγκη από ενέσεις. Και μια ένεση είναι εκείνος στην Αποκάλυψη. Ο Αντύπας μου. Ο Μάρτης μου. Δύο φορές. Ο πιστός. Θα θυμάστε. Ο Αντύπας μου. φανταστείς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Δεν ξέρω αν φανταστείς, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Να φανταστείς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν ξέρω, μια μεγάλη προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του κόσμου. Να περπατάς στον δρόμο και να αισθανθείς ένα χέρι να σ' αγκαλιάζει την πλάτη και να λέει στον διπλανό του αυτός που σε αγκάλιασε: είναι ο Γιώργος μου. Να σου συστήσω τον Παναγιωτάκη μου. Να σου δείξω τη Μαρία μου. Είναι η σοφία μου. Αυτό το μου. Αυτό το μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κεντήσουν όλα τα κορίτσια. Αυτό το μου. Και να το βάλουνε απέναντι εκεί που κάθε πρωί ξυπνάνε και βλέπουνε τον τοίχο του σπιτιού του. Τόσο δα μικρούδι κεντυμένο. Μου. Είμαι του Θεού. Πατέρα μου, σε παρακαλώ, πάρα πολύ σε παρακαλώ. Όχι για τον κόσμο, θα πεθάνω για όλο τον κόσμο. Πέραν από καμιά αμφιβολία. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σε παρακαλέσω για εκείνους που μου έβαγε. Τι ευλογία κρύβεται εδώ. Τι σου συμβαίνει, ψυχερό. Να δεις καμιά φορά γιατί μαλώνουν αυτά τα κοκόρια που λέγονται μικρά αγοράκια. Μαλώνουνε και γίνεται της Κορέας. Έλα εδώ. Γιατί μαλώνετε. Πού πήρε, λέει, τα χώματα. Και είναι δίπλα τους 7 εκατομμύρια κυβικά χώματα. Και μαλώνετε. Και βγάζετε τα μάτια σας. Και κλαίτε και ουρλιάζετε το σπίτι. Ποιο χώμα σου πήρε. Η πέτρα αυτή ήταν δική μου. Ποια πέτρα. Πάρα. Τι σου συμβαίνει, ψυχή. Τι συμβαίνει. Έχω ζητήματα. Τα ξέρει. Λέει, τα ξέρει. Του το είπες. Λέει, του το είπα. Του τηλεφώνησες. Τηλεφώνησα. Πήγαινε να κοιμηθεί. Πήγαινε να κοιμηθείς. Κάμε εκείνο που πρέπει να κάνεις. Κάμε όσο πρέπει και μπορείς να κάνεις. Και εκεί που δεν μπορείς, θα πεις τώρα, Κύριε, είναι η μεριά. Ω, ψυχή, πάρε θάρρος. Μιλάμε με μια κοπελίτσα, ειδικός αγαπητή. Και την ρώτησα κάποτε. Ο πατερούλης σου. Προσεύχομαι. Όχι. Μην προσεύχεσαι. Να ευχαριστείς τον Θεό και να του λες: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι μου έσωσες τον πατέρα μου. Το πιστεύω. Και χωρίς να στραβουλήξει τη συνείδηση του ανθρώπου αυτού ο Θεός, θα δημιουργήσει συνθήκες και σχεδιασμού ευνοϊκής μεταχειρήσεως. Γιατί άκουσε τις προσευχές σου. Λοιπόν, δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι τα παιδιά των πιστών είναι, λέει, άγια. Θα πει άγια. Έχουνε μια ευνοϊκή, μια ειδική, μια ξέχωρη θεία μεταχείριση. Για το χατήρι του Δαβίδ, του πατρός. Πολλές φορές παραξενεύεστε για τις ευλογίες αυτής της συγκεκριμένης εκκλησίας που είμαστε απόψε. Ψυχές σώζονται, κόσμος έρχεται. Και ο καθένας μπορεί να λέει, είδες, λέει, τα πακαλάκια. Λάθος. Για τον εαυτό μου γνωρίζω που οφείλεται. Χάρη Ιωνάθαν, ο μεταλλινός ήταν. Και χάρη του μεταλλινού απολαμβάνουμε και εμείς ακόμα ευλογιό. Θέλω ψυχή απόψε. Να ρωτήσεις τον εαυτό σου εάν έχεις κάμη χρήση του προνομίου να είσαι εν το όνομα σου, πατέρα. upon. Εντ' ονόματι του Ιησού Χριστού,
1: θα το επιχεί.
0: Αδελφοί μου, γιατί μας κλέβει ο διάβολος? Γιατί μας αφαιρεί ο διάβολος αυτό το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου? Θέλω να διαβάσετε ξανά στο σπίτι σας τα περιστατικά τα σχετικά με το Γεδεόν. Λίγο πιο πάνω λέει ότι οι Εβραίοι, εξαιτίας των Μαδιανιτών που τους παιδεύαν, είχαν κάνει τρύπες απάνω στα βουνά. Πηγαίναν, τους παίρναν τα στάρια, τους παίρναν το κρυθάρι τους, πεθαίνανε, σκοτώνανε. Δεν τους επιτρέπανε οι Φιλιστέοι να έχουν ούτε σιδηρουργούς, για να μην κάνουν πολεμικά όπλα. Και όταν κανένας ήθελε, λέει, το ηνίπιο και το άρωτρό του να το φτιάξει, πήγαινε στους Φιλιστέους. Μέχρι ότου βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε, εν το όνομα Τίτσου, πατέρα, και ανέκρεψε όλο αυτό. Πόσες φορές μας τρόμαξε ο διάβολος. Και δεν συλλάβαμε ότι ο διάβολος είναι μια προσωπικότης νικημένη, ηττημένη. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Έλεγε κάποιο παιδί του Θεού ορθότατα, κάθε πειρασμός στη ζωή σου είναι μια πειραματική ευλογητή σύμπτωση, γεγονός, πεδίων μάχης, για να αποδείξεις ότι είναι αληθινός ο Χριστός. Σε κάθε πειρασμό. Ο πειρασμός είναι σαν το νόμισμα, σαν το εικοσάρικο. Βλέπεις την μεριά της επιθέσεως του διαβόλου. Η πίσω πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι η νίκη που έχει μέσα του το περιστατικό του πειρασμού. Κάθε δυσκολία που έρχεται στη ζωή σου, μη την δεις ως δυσκολία μόνον, αλλά θα την δεις και ως μια πειραματική απόδειξη νίκης που θα σου χαρίσει ο Θεός. Κάθε επίθεση που γίνεται σε ένα μέτωπο εκ μέρους του εχθρού δεν πρέπει να εκλειφθεί μόνον ως το ενδεχόμενο μιας ήτης, μιας ήτας, αλλά και ως το ενδεχόμενο μιας καταστροφής του. Και ήρθε ο διάβολος και σε επείραξε. Εν το όνομα του Χριστού, έλα. Θα τον αποφύγεις. Θα γονατίσεις. Θα κλάψεις. Θα πολεμήσεις. Αλλά όταν τον δεις να έρχεται, πληρώσε. Θα σε έχω πει πολλές φορές. Για μια γενιά ειδική αετών. Αυτοί οι αετοί πάνε να εκλείψουν από ό,τι διάβαζα. Ζούνε στις άμβεις. Και οι άμβεις είναι, όπως ξέρουν τα παιδιά από τη χημεία, την κατέχουν καλά-καλά, στην Νότιο Αμερική. Αυτά τα ζωντανά έχουν μια τρομακτική διέστηση της επερχόμενης θύελλας. Τα γενείς που ζουν εκεί πάνω λένε ότι αντιλαμβάνονται τις θύελλες από την ησυχία αυτών των αετών. Και όταν ξεσπάσει, και όταν έρθει η θύελλα επάνω τους, τότε αυτά τα πουλιά κάνουν κάτι μοναδικό. Μπαίνουνε μέσα στη θύελλα. Απλώνουνε τελείως τα φτερά τους. Βγάζουνε κάτι παράξενα ουρλιαχτά. Και όπως ξέρετε εσείς από τα φυσικά φαινόμενα και ειδικότερα από τα ανωδικά και τα καθοδικά ρεύματα που έχει μέσα τη θύελλα, τα πουλιά αυτά ζυγίζονται και ανεβαίνουν πάνω. Και ενώ μένεται η θύελλα, αυτά ανεβαίνουν πάνω. Είσαι του Θεού, είσαι δικός μου. Και ποιος θα τολμήσει να κουμπίσει χέρι επάνω. Οι τρίχες του κεφαλιού σου δεν είναι μετρημένες. Είναι λάθος. Πάσε ετρίχε της κεφαλής σας είναι, λέει στο κείμενο, ηρυθμημένε. Όπως πας σε ένα θέατρο και το εισιτήριό σου θα πάνει ένα ρυθμιμένο. Πέμπτο διάζωμα, 17 θέσεις. Κάθε τρίχα επάνω στο κεφάλι σου έχει το νούμερό της. Και δεν θα πέσει ούτε μία. Αν εκείνος δεν πει. Ναι, αυτό το ξέρεις. Αυτό ψυχή. Από τίνος θέλω φοβηθεί. Για ποιο λόγο να δηλιάσω. Είχα αποτυχίες. Αυτά τα βιωτικά. Και η υγεία δεν πάει καλά. Ρωτάω κάποιον, λέω, πώς πάνε. Δεν πάμε και τόσο καλά. Λέω, τι έχει. Κάτι. Θα καλέ ο άνθρωπος. Στην ηλικία μας. Κάτι ήθελες τώρα. Να γραφτούμε τώρα στην εθνική, είναι ποδοσφαίρου, είναι. Θα στην ηλικία μας, τελειώσεις. Καλά. Λέει, έχω λίγο πίεση. Δεν τι θες, δεν έχεις τίποτα. Μόνο οι πεθαμένοι δεν έχουν τίποτα, αγαπητέ μου. Οι ζωντανοί κάτι έχουν όλοι. Τι σου ζητάω. Και έγινε εκείνο σώμα. Και τι θα γίνει, λέει, μετά δεν βλέπω τα πράγματα καλά, λέει, με τα 15 χρόνια, λέει, θα είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Ρε, πια 15 χρόνια κάνει. Δώσε 15 ώρες, δεν ξέρω. Μπορείς, είμαι ή είσαι σε κανένα ψυγείο μέσα. Κάτω στα αεροδρόμια και στα λιμάνια έχουν ψυγεία, βάζουν τα φέρετρα τους. Τι κάνεις. Γιατί αφήνεις τον διάβολο να μας τρομάζει. Θέλω, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, τώρα το θυμήθηκα. Ήτανε μικρός ο γιος μου, αλλά πολύ μικρός. Αυτά τα παιδάκια που περπατάνε, που πατάνε στην αγκαλιά. Θυμάμαι, ήταν κάτω στον Πειραιά, χειμώνας, Φλεβάρης. Τον βγάλαμε το παιδάκι στον ήλιο, κάτσε και στο σκαλοπατάκι. Όταν ακούσαμε κάτι ουριακτά, κάτι φωνές, τρέξαμε έξω. Εν τω μεταξύ αυτός έμπαινε μέσα τρέχοντας. Σπαρτάραγε. Γιατί, τι σημαίνει. Μέσα στα αναφιλητά του. Μου έλεγε ότι κάτι τρομακτικό έγινε με το Λέλη. Λέλης ήταν ένα παιδάκι Λευτέρη τον. Λέγανε, το έγανε όλοι Λέλη και ήταν για αυτός ο Λέλης. Βγήκα έξω, τι φοβερό και φρικτό είχε συμβεί. Ήταν απόκριες και ο Λέλης φόραγε μια μουτσούρι. Χάρτη. Ωρε μάνα. Τον πήρα, θυμάμαι, στην αγκαλιά μου να τον βγάλω. Όξο με αγκάλιαζε, ούρλιαζε, φώναζε ο Λέλης. Τον πήρα, τον έσφιξα, ανοίγω την πόρτα, βγαίνουμε όξω στη λιακάδα, να τα παιδάκια παίζανε εκεί πέρα, ένα πιο μεγάλο, αυτό ήταν πολύ πιο μεγάλο αυτό. Μικρό το νεαρό, του λέω τι φοβάσαι. Αυτός έκλειγε, αλλά και με κάποιο θάρρος τώρα που τον βαστούσα στην αγκαλιά. Φοβάσαι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, ο Λέλης δεν είναι αυτός. Και μου λέει ο καημένος κλαίγοντας όμως, μου έδειξε με το δάχτυλό του, κοίταξε τι έχει στο μούτρο του. Βγάλω αυτό το πράγμα. Τα ωράκια, είναι λάστιχο εκεί εδώ πέρα. Το έβγαλε. Μόλις τον είδε, του ήταν ο Λέλης. Παίζανε όλη μέρα, τον ήξερε. Χαμογέλασε. Τα παιδάκια πώς χαμογελάνε. Έτρεχαν ακόμα τα μάτια του κάτω. Αγαθός ήταν. Που άρεσε. Άρα μου λέει. Βλέπεις το λέω. Φοβήθηκε. Τι το φοβήθηκε. Έρθε βάλω στα μούτρα σου να δεις, του λέω. Όχι, μου λέει. Α, μέχρι εκεί, άλλο δεν έπαιρνε. Χαρτί του λέω, να ένα χαρτί είναι, τίποτα δεν είναι. Φοβάσαι. Αγαπητοί μου, Πόσες φορές στη ζωή μας φοβόμαστε. Βάζει μια μάσκα, βάζει μια μουτσούνα. Τώρα θα σε κανονίσω πολύ καλά εσένα. Πολλές φορές έχεις φοβηθεί να μην απογοητευτείς. Ανθρώπινο είναι. Πάρε θάρρος, αδελφέ μου. Θυμάμαι τον άνθρωπο του Θεού, τον Ηλία, που του στείλε ένα γράμμα και μια γραφή, εκείνη η μαντάμ, η Εζάβελ. Φουκαρά, λέει, θα σε πιάσω. Τι ήτανε να του το πει. Και πότε, την επαύριον του Θριάμβου στον Κάρμηλο. Και πήγε κάτω από μια άρκευσα, λέει, στο άλλο άκρο του Ισραήλ. Λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, λέει, σύνταξη δόμου να πεθάνω εδώ πέρα. Δεν τη φοβάσαι. Λέει, μου στείλε γραφή, λέει, η μαντά. Δεν την κάνει. Δεν την είναι Εζάβελ, φοβάσαι. Ρε σε λίγο να τη φάνε τα σκυλιά, θα είναι. Και τη φάγανε τα σκυλιά. Ω, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να με μάθει ο Θεός να χαμογελάω. Θέλω να μας μάθει ο Θεός να σφυρίζουμε. Θέλω να μείνουμε στη μεγαλόπρεπη τούτη απόψινη αλήθεια. Πατέρα, σε παρακαλώ για εκείνους που μου στείλε, που μου χάρισες, που μου έδινε. Δική περιμένω τώρα με το Θεού. Θα έρθουν ώρες δύσκολες και ανηφορικές και σκοτεινές ώρες. Μάθε να σηκώνεις τα μάτια σου επάνω. Πατέρα, τι Κύριος! Και η ψυχή μας θα ζήσει εις τον αιώνα. Τα πάντα θα γκρεμίσουνε και θα πέσουνε και δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Επάνω σου όμως δεν θα συμβεί. Είσαι δικός μου, καλύνεψε, ησύχασε, χαμογέλασε, πήγαινε να κοιμηθείς εν ειρήνη και θυμίσου το εδάφιο. Φεύγοντας, πατέρα, να σου γυρέψω κάτι, όχι για τον κόσμο, αλλά για εκείνου ευλογημένο το όνομα. Κάνε μας μια ένεση κάνε μας βαθιά μες στη φλέβα μας, παρηγορίας και δυνάμεων και θάρρος και εμπιστοσύνης και θριάμβου και νίκης, πατέρα. Με στα σκοτάδια της νύχτας του κόσμου βοήθησέ μας να κρατήσουμε σφιχτά, πιο σφιχτά, τρόγησέ μας. Θυμήσου την νεότητα και τα παιδιά μας. Επισκέψου, δώσε στην εκκλησία σου πνεύμα τελείας αφιερώσεως, πρακτικού αγιασμού, εις δόξαν σου εν Χριστώ Ιησού.

ταξίδι είναι. Μαζευόμαστε σαν τα καραβάκια. Ήρθαμε να πάρουμε καύσιμα, να πάρουμε νερό. Δέσαμε για λίγο να πάρουμε τρόφιμα, να κοιτάξουμε τις πραμάτιες επάνω πως είναι, να ξεκουραστεί λίγο το πλήρωμα, να αλλάξουμε χάρτες και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μέχρι την ημέρα που την εκκλησία σου όλοι μαζί θα την παραλάβεις, ή το ίδιο είναι, όλοι μαζί θα βρεθεί στην παρουσία σου. Μέχρι τότε, κράτησέ μας σε ένα καθεστώς απλών και καλών ανθρώπων. Πολύ γνώση και πολύ θεολογία και πολύ φανατισμός. Στο δούλο σου δεν μου ταιριάζουν. Εσύ ξέρεις πως δεν ήρθε να διδάξω κανέναν. Εσύ γνωρίζεις πως ήρθαμε να ακούσουμε τι στον καθέναν η αγάπη σου έχει να πει τούτο το βράδυ. Να θυμηθείς τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, τα γυρατιά, διχασμένες οικογένειες, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο, το σπουδαστή, τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, να θυμηθείς γενικότερα την νεολαία και τα παιδάκια μας. Γιατί όλα τα παιδιά είναι μικρά παιδιά. Αυτά νομίζουν πως μεγαλώνουν. Φύλαξε τα από τον κόσμο. Φύλαξε τα από την αμαρτία. Και βοήθησε την Εκκλησία σου να σταθεί με πλατιά καρδιά, με μεγάλο στομάχι, με λίγα λόγια και περισσότερη προσευχή και δάκρυα απέναντι στα νιάτα. Θυμήσου το κορίτσι της Εκκλησίας. Θυμήσου το διορό μας. Είναι η θέση δική σου. Ετοίμασε τα πνεύματά μας να δεχτούμε την αλήθεια και βοήθησέ μας η αλήθεια να κατοικήσει πλούσια, πλούσια μέσα μας. Σε καρποφορία για τη δόξα του ονόματός σου. Άμεν. Λουκά, κάτι. Μέσα σε αυτά όλα τα οποία μας λέει το 10ο κεφάλαιο που τους έλεγε, μαζευτήκανε μιλιάδες κόσμο. Σε σημείο που ο ένας πατούσε τον άλλον, απευθύνεται και τους λέει ορισμένα λόγια ειδικού βάρους και ειδικής σημασίας. Αλλά απευθύνεται στους δικούς τους, στους μαθητές. Προσέχετε. Είναι λάθος όλη η μετάφραση. Διότι βέβαια όταν λες σε κάποιον προσέχετε, πρόσεχε τον εαυτόν σου. Αλλά το κείμενο δεν σφάλει. Λέει προσέχετε εαυτής από τη ζήμη των Φαρισαίων, δηλαδή την υποκρισία. Και παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το προσέξουν ειδικώς. Και ο Παύλος στα κομμάτια εκείνα του δείπνου το υπογραμμίζει. Εξετάζοντες εαυτούς. Προσέξτε τους εαυτούς σας. Ο Θεός, έχετε δει αυτούς που κατεβαίνουν κάτω στα ορυχεία Γιάννη? Τους έχεις δει κάτω? Αυτοί έχουν μια κάσκα, ένα καπέλο, και μπροστά από το καπέλο έχουν ένα φως, ένα μικρό προβολέα εδώ στο κεφάλι τους, και βλέπει μπροστά αυτό και σκάβει ο εργάτης εκεί μπροστά. Ο Θεός μας έδωσε όλων ένα προβολέα. Αλλά κάναμε το λάθος. Και αντί τον προβολέα να το στρέψουμε στον εαυτό μας, τον έχουμε στρέψει προς τους έξω. Και αυτός έκαμε και εκείνος είπε και κοίταξε εκείνος εκεί τι φοράει και κοίταξε εκείνος εκεί τι καπέλο έχει. Δεν στο έδωσε ευλογημένο άνθρωπο ο Θεός το φως για αυτό το πράγμα? Τι κάνει εκείνος? Έχει αφεντικό από πάνω, τι σε νοιάζει τι κάνει εκείνος? Είπε, βρε, άσχο να λέει, κοιτάξε εσύ τι είπες.
πάντα θα σας παρακαλέσω να το σημειώσετε στη ζωή σας αυτό, για να μην σας κοφανεί ποτέ. Δεν θα κρίνει κανέναν μας ο Θεός από όσα οι άλλοι λένε για μας. Ο Θεός θα μας κρίνει από όσα εμείς λέμε για τους άλλους. Εσύ είπες. Και δεν είπα τίποτα. Αλλά ξέρεις, ποιος θα μας λέει αυτό. Λύστο εσύ. Αξιωμένο το όνομα. Σήκωσα πάλι, στείλω ένα φυλάκι. Πιστεύω σε ευχαριστώ που με έμαθες. Δεν θέλω να ξέρω τι. Προσέχετε στους εαυτούς σας. Πρέπει να ξέρετε πως δεν υπάρχει τίποτα σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί. Τώρα, στη ζωή αυτή, ξεχάστε. Θα έρθει μια μέρα και τότε τα πάντα θα ξεσκεπαστούν, θα αποκαλυφθούν. Και ακόμα κάτι. Δεν υπάρχουν κρυφά που να μην έρθει η μέρα που θα γίνουν γνωστά. Τώρα. Και ακόμα κάτι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν στο ταμείο, στο σκοτάδι. Αυτά λέει τα πήρε το μαγνητόφωνο. Θα τα βάλεις στα μεγάλα τα μεγάφωνα και να το έχεις υπόψη σου αυτό. Διάβασα τον τελευταίο καιρό ότι βρίσκονται στις παραμονές να μπορέσουν να συλλάβουν τις οπτικές εικόνες οι οποίες αρνητικά είναι στην ατμόσφαιρά μας. Ας πούμε, η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι όλοι σε φωτογραφίες, είναι όλοι παρμένοι όπως σε σινεμά. Αρνητικά. Δεν μπορούν να το συλλάβουν ακόμα, να το πιάσουν, να το μεταφέρουν. Αυτό μη σας κάνει παράδοξο και παράξενο, διότι ήδη οι ήχοι συνελήφθησαν. Οι ήχοι πιάστηκαν. Την οπτική εικόνα, ακόμα, ίσως γίνει και αυτό. Συνεπώς, μη φανεί παράξενο και παράδοξο σε κανέναν αυτό που λέει εδώ, ότι θα έρθει μια μέρα, όσα είπατε στο σκοτάδι, θα βγούνε στο φως. Αλλά, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, να πάρουμε μια δεύτερη εικόνα, μια πλάγια απεικόνιση αυτής της αλήθειας. Πολλές φορές, είναι ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος μας μιλάει στο σκοτάδι, σε μας, σε μια συνομιλία μεταξύ ενός ξεχωριστά από μας και του Κυρίου. Είναι η ώρα του σκοταδιού. Είναι οι ώρες της αρρώστιας. Της αρρώστιας, σκοτεινές ώρες. Δεν ξέρω αν έχετε την κακή συνήθεια να πηγαίνετε κάτω στη βούλα. Πάτε καμιά φορά κάτω στη βούλα, εκεί που είναι οι άρρωστοι. Δεν πάτε, καλά κάθετε. Λοιπόν, αν είχατε την κακή συνήθεια και πηγαίνετε κάτω στη βούλα, θα βλέπατε παιδιά, νέους, νέες κοπέλες, 25-30 ετών, 30 χρόνια στο κρεβάτι. Και να είσαι στο κρεβάτι 30 χρόνια είναι μια τραγωδία. Αλλά να σου έχουν κρεμάσει από το πόδι και να βάρουν ένα σακουλάκι με άμμο τέτοιο, το άσυλο Ανιάτων υπάρχει μια ψυχούλα, μια κοπέλα. Που από τον καιρό που γεννήθηκε είναι ξαπλωμένο έτσι, με τα μούτρα. Γυρίζει το κεφαλάκι του λίγο έτσι και του βάζουν μια κουταλιά φαΐ και το ξαναγυρίζει. Αυτό συνεχώς γίνεται και έτσι θρέφεται, εάν θρέφεται. Είναι οι ώρες που ο Κύριος μιλάει στο σκοτάδι. Είναι οι ώρες της προσωπικής συνομιλίας του Κυρίου με έναν έναν χωριστά. Η οποία υπηρέτησε 45 χρόνια τον Κύριο, αθόρυβα. Όταν πήγα σε ένα νοσοκομείο να την δω, δεν μ' άρεσε την Ισπανία, ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα, αυτό είναι μισό νερό, μισό χρώμα και τίποτα άλλο. Έχει καμία ανάγκη, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει.
κάτι φάρμακα, λέει, που μου δώσανε. Ο κύριος θα φροντίσει, όχι ο δούλος του Θεού, δόξα στο Θεό. Γνωρίζω μια μικρή συντροφιά ανθρώπων, μια πολύ μικρή και φτωχή συνάξεω που είναι έτοιμη σε τέτοια πράγματα για Χριστό, όπως όλες τις εκκλησίες και αυτή αναμφισβήτητα. Αλλά όταν κοίταξα, αγαπητή μου, τη συνταγή, δεν ξέρω να τη διαβάσω, παρατήρησα κάτι. Ήταν γραμμένη πριν 1,5 μήνα. Τι οπότε την έχεις. Άδερφέ μου, λέει. Από πότε την έχεις αυτή τη συνταγή. Από τότε, λέει, που την έγραψε ο γιατρός. Και δεν το πήρε στα φάρμακα. Και έσκυψε το κεφάλι και μου είπε πώς να τα πάρω. Είναι οι ώρες που ο Κύριος μιλάει στο σκοτάδι και δεν το ξέρει κανένας. Ένα απόγευμα, πηγαίνοντας σε ένα σπίτι, χτύπαγα, ήξερα όμως ότι είναι μέσα. Επέμεινα και στο τέλος κατέβηκε ο σύζυγος, ο οποίος μου είπε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σπύρο, με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Παίρνα μέσα, δεν σε άκουσα. Ήταν ένας κουμπωμένος και είχε μια πετσέτα μπροστά στην εδώ πέρα και έπλαινε. Έκανε μπουγάδα. Ήταν όλος μπουσκεμένος. Τώρα φανταστείτε άντρα να κάνει μπουγάδα. Είχε μπει και αυτό στην μπουγάδα μέσα. Μεγάλος άνθρωπος, δε. 63-64 χρονών άνθρωπος. Και όταν έφυγα, Θεέ μου, λέω τώρα, τι πήγα να κάνω, να τους παρηγορήσω, να τους μιλήσω, να τους κάνω κήρυγμα αυτών των ανθρώπων εδώ πέρα. Αυτός αμίλητος ήδη μ' είχε μάθει ένα μάθημα. Εκείνο το μάθημα που ο Κύριος τον έμαθε την ώρα του σκοτάδι. Πόσες φορές θα απλώσεις το χέρι σου, κρατώντας την ίδια την καρδιά σου σε αυτό το χέρι, και θα στο δαγκώσουν. Γιατί. Θα σε πάρουν τα δάκρυα. Γιατί. Κρατούσα ό,τι πιο ευγενικό είχα μέσα σε αυτό το χέρι. Την καρδιά μου σου κρατούσα. Δεν θα άκουσα. Εκείνη τη στιγμή σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Είναι η ώρα. Είναι οι ώρες της απογοητεύσεως. Είναι οι ώρες. Ώρες που δεν είναι υπερβολή, αν έλεγε κάποιος, πως τις περάσαμε όλοι μας τέτοιες ώρες. Που φτάνει σε κάποια στιγμή ο Ηλίας. Να το διαβάσετε, σας παρακαλώ, ξανά στο σπίτι σας το κομμάτι αυτό. Έφτασε, λέει, κάτω από την άρκη αυτό. Και του λέει, σε παρακαλώ, Θεέ μου, λέει. Σε υπηρέτησα, πόνεσα, έκλαψα, πολέμησα, τα έβαλα με τον Αχάβ. Δεν έχω πλέον ουράγιο. Άσε με να πεθάνω κάτω από την άρκη αυτό. Και στην ώρα αυτή του σκοταδιού και της νύχτας την ώρα, έρχεται ο Κύριος να του πει, ακόμα σε χρειάζεται. Θα διαβάσει τα απομνημονεύματα ενός Γάλλου πρωθυπουργού, άγνωστος στη γενιά και τη δική μου ακόμα τη γενιά. Ήταν ο πρωθυπουργός του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο Κλεμανσό. Το επάγγελμά του ήταν γιατρός. Τον κάλεσαν κάποιο βράδυ, αργά τη νύχτα, σε ένα απέναντι πολύ φτωχικό σπιτάκι. Και ήταν δήμαρχος τότε. Ο δήμαρχος πήγε. Ήταν ένα αγοράκι που πέθανε. Ανάμεσα στα 7 ή 8 του χρόνια. Όταν χτύπησε την πόρτα, το παιδί χαροπάλευε, αλλά είχε πλήρης. Και η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Όταν άκουσε τον πατέρα να τραγουδάει ένα παιδικό τραγουδάκι.
Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα. Το παιδί είχε ζητήσει από τον πατέρα του να του τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ. Και είδα, λέει, τον πατέρα γονατισμένο στο προσκέφαλο του παιδιού. Η μάνα που μου άνοιξε ήταν πνιγμένη στα δάκρυα. Αλλά ο πατέρας τραγουδούσε το τραγουδάκι που ήθελε το παιδί να του τραγουδήσει. Αγαπητοί μου, μη παραξενευτείτε. Εμείς οι ίδιοι κάναμε τη ζωή έτσι. Εμείς οι ίδιοι. Δεν ήταν έτσι ούτε οι προθέσεις του Θεού, ούτε ο σχεδιασμός του Θεού. Μπήκε η αμαρτία και κατέστρεψε τα πάντα. Ανέτρεψε τα πάντα. Ο παππούς θάβει τα εγγόνια. Και η μάνα και ο πατέρας κρατάνε το μικρό φερετράκι της Αθηνούλας στα χέρια τους. Μια εβδομάδα τώρα από το Σάββατο. Και όταν κοίταζε το παιδάκι, εκείνο το ξανθό όνειρο με τα όμορφα ματάκια του ήταν λίγο ανοιχτά και καταγάλανα. Είπα, Κύριε, τι ανατροπή είναι αυτή. Τι γκρέμισμα είναι. Μα δεν έμεινε τίποτα όρθιο λοιπόν. Όχι. Απελπιστικά τίποτα όρθιο. Εκάμαμε τη ζωή μας ένα φρικτό σκοτάδι. Είναι πολύ ευλογητό το ότι ακριβώς την ώρα αυτή του σκοταδιού έρχεται ο Κύριος να μας μιλήσει μέσα στο σκοτάδι. Άνθρωποι ανόητοι, άνθρωποι άδικοι, άνθρωποι μικροί, φτενοί. Η φλούδα τους είναι ίσα ίσια μερικά χιλιοστά. Να δείτε πώς φέρονται. Να δείτε πώς συμπεριφέρονται. Να δείτε πόσο είναι έτοιμοι να πικράνουν, να λυπήσουν, να λιδωρήσουν, να κατηγορήσουν, να χλεβάσουν, να πάρουν λάσπη. Στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής γράφει «Τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος». Είναι, πιστεύω, η ώρα της νύχτας και η ώρα του σκοτάδι. Δεν θέλω ποτέ να ξεχάσετε πως η μεγαλύτερη ευλογία που στάθηκε ποτέ στη ζωή του Ιωάννου δεν ήταν όταν γνώρισε τον Κύριο, όταν ακολούθησε τον Κύριο, όταν έκανε θαύματα στο όνομα του Κυρίου, όταν χόρτασε τα πλήθη με τα ψωμιά του Κυρίου. Οι δυνατές ώρες των ευλογιών του Ιωάννου δεν ήταν ούτε στην ώρα του Σταυρού, γιατί είχε κι αυτός φύγει. Ο Ιωάννης είχε μια μοναδική ένδοξη σελίδα στη ζωή του και ήταν η σελίδα της Πάτμου, της εξορίας, της μοναξιάς. Υπολογίζουν από κάτι τελευταίες μελέτες που διάβασα ότι πρέπει να ήταν πάνω από τα 86 του χρόνια όταν τον πήγαν εις την Πάτμο. Κόντευε 90. Και στην Πάτμο θα του αποκαλυφθεί ο Χριστός. Έχουμε ανάγκη πολλές φορές να περάσουμε από κάποια Πάτμο, από κάποιο ξερονήσι. Έχουμε ανάγκη πολλές φορές να περάσουμε από κάποιο νοσοκομείο και κάποιο άσπρο κρεβάτι. Η Αλεξάνδρα, μια ψυχή που βρίσκεται κάτω στο Μεταξά, είναι τόσα πολλά χρόνια, δεν είχε μπορέσει ποτέ να συμβιβαστεί και να συνδυάσει μέσα της την έννοια του θανάτου. Μου λέει, δεν το κάνω επίτηδες.
Δεν το θέλω. Μόνο οι σκέψεις αυτοί. Το μεγάλο δράμα, λέει, της ζωής μου ήταν όταν έπρεπε να πάω, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου. Τι να κάνω. Έπρεπε να πάω και πήγα. Και προχθές μου έλεγε, ο Θεός έκαμε ένα ακόμα θαύμα στη ζωή μου. Αλεξάνδρα, έπεθαναν μέχρι στιγμής, λέει, δύο στο θάλαμο. Και σηκώθηκα και πήγα και ειδοποίησα την νοσοκόμα. Οι ώρες της νύχτας. Οι ώρες του σκοταδιού. Ας μη ζητήσουμε από τον Κύριο να τη σηκώσει από τη ζωή μας πριν μας μάθει εκείνο που θέλει να μας μάθει στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί περάσαμε όσα περάσαμε και μας παρηγόρησε. Με τη δικιά του λοιπόν την παρηγορία που στάθηκε εμπειρία τώρα μια στη ζωή μας, μπορούμε και άλλους να παρηγορούμε. Εάν δεν πέρασες από αρρώστια, δεν μπορείς να καταλάβεις και να χαϊδέψεις τα μαλλιά του αλλουνού. Ο λαός λέει κάτι, έχεις κάνει φτωχός. Εάν δεν έχεις περάσει από ώρες αναδουλειάς, εάν δεν έχεις περάσει από ώρες ανηφοριάς, δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις τι σημαίνει γιατί ο άλλος λαχανιάζει στον ανήφορο. Μόνο οι άνθρωποι που περάσανε ώρες σκοταδιού και τους μίλησε ο Κύριος είναι επιεικείς στους ανθρώπους που ακόμα βρίσκονται στην ώρα του σκοταδιού. Μόνο αν έχεις πονέσει πάρα πολύ το δόντι σου μέχρι τρέλας, όταν δεν κάνουν ούτε τα φάρμακα, ούτε έγινε το μπαμπάκι, ούτε το ινόπνευμα, ούτε τι βάζουν απάνω, τότε μόνο ίσως μπορείς να καταλάβεις κάποιον που σου λέει: με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν θα μπορέσω να έρθω, δεν μπορώ να σε ακούσω, δεν μπορώ να σου μιλήσω στο τηλέφωνο, πεθαίνω από το δόντι μου. Τότε θα του πεις: όχι, καταλαβαίνω, ας το για αύριο. Γιατί αλλιώς θα κλείσεις το τηλέφωνο και θα πεις: όχι αδερφέ, με ένα μπονόδωτο δεν μπορεί να μου δώσει μια διεύθυνση. Να ψάχνω τα χαρτιά του να μου δώσει να το βρούμε. Ποιος το είπε? Πώς το λες αυτό? Α, ο Θεός να με μάθει κάτι. Πρώτον, ότι θα έρθουν οι ώρες του σκοταδιού. Για όλους. Το γεγονός ότι τώρα δεν έχει σκοτάδι δεν σημαίνει πως δεν θα έρθει ο Θεός να μας ετοιμάσει για αυτές τις ώρες. Θυμάμαι το 40. Ήμουν στρατιώτης. Από τον Αύγουστο ακόμα, τέτοια εποχή, δεν είχαμε κοιμηθεί βγάζοντας τα ρούχα μας. Μόνο θυμάμαι, μας επιτρέπανε λίγο, γιατί είχαν και κάτι. Τα θυμόνται τώρα οι νέοι, παλιοί τα θυμόνται. Ήταν μια κορδέλα 20 μέτρα και τη βάζουν γύρω-γύρω στο ποδάρι, έτσι. Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Και μετά την άλλη κορδέλα, το άλλο ποδάρι, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Και αυτό το πράγμα μάζευε το αίμα. Τι πράγμα ήταν και αυτό? Εφεύρεση του 15ου αιώνα, στα τώρα, ποιος ξέρει. Πάει είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και το μόνο που θυμάμαι μπορέσαμε και κάναμε ήταν λύναμε λίγο να κυκλοφορήσει το αίμα. Και έτσι όπως είμαστε, θυμάμαι, εκεί κοιμόμαστε, ξαπλωμένοι. Εμείς δεν διαβάζαμε εφημερίδες, δεν ξέραμε τίποτα. Ύστερα όμως καταλάβαμε. Οι άλλοι γνώριζαν περισσότερο από εμάς. Δεν ήταν τίποτε άλλο από μία ετοιμασία. Ο Κύριος, αδελφοί μου, στο πρώτο αυτό σημείο να μας ετοιμάσει. Να μην σου έρθει σαν έκπληξη, αδελφέ. Αρρώστησα! Άμα το πεις αρρώστησα, έχει άλλο βάρος. Άμα πεις όμως, ξέρεις, ήρθε η σειρά μου να αρρωστήσω, έχει άλλο βάρος. Δεύτερο.
σαν η ώρα σκοταδιού. Απλά η καρδιά σου ας μείνει στην αναμονή του Κυρίου, που μέσα στην ώρα τη βραδινή θα έρθει να σου μιλήσει και να μου μιλήσει. Την ώρα που θα δύσει ο ήλιος και θα έρθει το σκοτάδι να σκεπάσει την προσωπική σου εμπειρία και ιστορία, στο πιο περιστατικό θα ακούσεις δειλά και τα βήματα του Κυρίου να έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις από Πάτμο και την ώρα της Πάτμου να μην έρθει και ο Χριστός. Είναι δυνατή η εμπειρία και η ευλογία ετούτη. Να μπορείς μες στο σκοτάδι να

εάν δεν διαμορφωθεί η ψυχοσύνθεσή μου την ώρα του σκοταδιού, όταν θα έρθει το φως και η μέρα, θα αποδειχθεί πως δεν έμαθα τίποτα. Και θα είναι κρίμα. Όταν πέσεις στο κρεβάτι του νοσοκομείου, πάντα να λες, αυτό είναι ένα θρανείο. Όσο πιο γρήγορα μάθω το μάθημά μου, τόσο πιο γρήγορα ο Θεός θα με σηκώσει από το θρανείο. Πολλές φορές δεν θέλουμε να το μάθουμε ή αργούμε να μάθουμε. Και ο Κύριος με τα λύπης του μας αφήνει ανεξετά. Σε παρακαλέσω πολύ να είσαι επιεικής. Σε παρακαλέσω πολύ να θυμηθείς. Είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός. Από το λόγιο τα θήκα είναι. Είναι το 20, το 32. Εις τον Τάλεφ. Την οδόν των προσταγμάτων σου θέλω τρέχει όταν πλατείνεις την καρδία μου. Πλάτινε την καρδιά μου για να περπατάω στους δρόμους σου. Ο Θεός να μας δώσει, αγαπητοί μου, πλατιά καρδούλα. Μεγάλο στομάχι. Πολύ μεγάλο στομάχι. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Θεός να μας μάθει να χαμογελάμε. Και να μας φέρνει συνεχώς και συνεχώς στην καρδιά και στη μνήμη μας, πως την ώρα του σκοταδιού του άλλου την περάσαμε. Ή θα την περάσω. Πες τα μάτια σου επάνω και πες του, Κύριε, δεν έχω να πω για κανέναν τίποτα. Ούτε με πείραξε κανέναν. Ποιος σε πείραξε? Θα έρθουν δύσκολες ώρες, ίσως. Αλλά θα υπάρξουν δύο ευλογίες. Η μία ευλογία ονομάζεται η παρουσία του Χριστού στην Πάθυμο. Στην ερημιά, στην εξορία, στο βράχο εκείνο που τον δέρνει ο ήλιος στη θάλασσα. Και η δεύτερη ευλογία είναι ότι εκείνο που θα μάθεις είναι ένα πολύτιμο μάθημα που θα μπορέσεις να το κάνεις ευλογία και για τους άλλους. Θέλω να προσεύχεστε. Παρακαλώ πολύ την Εκκλησία στις δύσκολες στερνές μέρες που περνάμε για περισσότερα γόνατα. Ξέρω πως θα έρθουν δύσκολες ώρες σε όλους μας. Θα είναι ώρες δύσκολες για όλο τον κόσμο και ώρες σκοταδιού. Ο Κύριος να μας χαρίσει την εμπειρία της παρουσίας του Χριστού αυτές τις ώρες και ακριβώς από αυτές τις καταστάσεις να βγούμε λαμπικαρισμένοι, γαλβανισμένοι, πιο δυνατοί, πιο καθαροί, πιο πολύτιμοι. Εργαλεία στα χέρια του Άγια, που τώρα πια θα μπορούμε όχι να μιλάμε γιατί τα διαβάσαμε, αλλά να λέμε γιατί τα διαβάσαμε. Να με παρηγορήσει και να σε παρηγορήσει για τις ώρες του σκοταδιού. Είναι ώρες ευλογίας. Είδες παιδί πίσω από ένα παράθυρο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να διαβάζει? Είδες στην κάμαρα κάποιου παιδιού ένα φως όλη νύχτα να ξαγρυπνάει? Είναι ένα παιδί που πάει στα μαθήματά του καλά. Όσο πιο πλούσια είναι η εμπειρία του σκοταδιού, τόσο πιο ευλογητή και πλούσια η παρουσία. Επίοικια, απλότητα πίστεως, τελεία εξάρτηση από εκείνον. Και αν επιτρέψει το χαραβάκι του πόνου, της αναδουλειάς ή της ανθρώπινης κακίας να μας φάνε εξορία στην Πάθμο,

Και στην Πάτμο θα είναι. Σε ευχαριστούμε γιατί μας είπες πάντα την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες την αλήθεια. Ούτε μας έκρυψες, ούτε τα μεγέθη τα συμπίεσες, ούτε χρωματισμό διαφορετικό τους έδωσες ποτέ. Άλλωστε είσαι η αλήθεια. Και απόψε μας είπες πως φυτέψαμε ένα δέντρο και τους καρπούς τους πικρούς, τους άγρους, εμείς και τα παιδιά μας, έτσι μας λες, θα τους φάμε και θα αιμοδιάσουν τα ούλα και τα δόντια μας. Για μας και οι αρρώστιες και ο πόνος, για μας το δάκρυ, για μας η ανθρώπινη κακία. Όμως, ακριβώς αυτές τις δύσκολες ώρες, αυτές τις δυνατά μοναχικές ώρες, σε ευχαριστούμε, εμπειρία μας είναι, ήσουν πάντα μαζί μας. Ακούμπησε στο χέρι σου στο μέτωπό μας, σαν την πεθερά του Πέτρου την ώρα του πυρετού μας κράτησε στο χέρι σφιχτά, σκούπισες δάκρυα, παρηγόρησες καρδιές και στάθηκες δίπλα μας τραγουδώντας το τραγούδι μιας καινούριας μέρας που θα ξημερώσει. Μάθε μας το μάθημα της υπακοής, της υποταγής, της τέλειας ελπίδας. Πλάθινε την καρδιά μας για να περπατήσουμε στους δρόμους. Ενθυμούν τα παιδιά μας, ειδικά το μικρό κορίτσι, κάνοντας έλεος στη ζωούλα του. Συγνωρίζεις ονόματα και καταστάσεις. Επισκέψου και τη δεύτερη ώρα μας. Ευλογών με την πατρική σου ευλογία ευλόγησέ την. Εις δόξαν του ονοματός σου. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ερχόμενες από καρδιάς, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Όντως πλήρης η ουρανή της δόξης σου. Και εμείς λατρευτές σου ερχόμεθα το πρωινό τούτο να ενώσουμε τη φωνή μας με τα επουράνια όντα σε λατρεία, δοξολογία, ύμνων και έπαινων προς εσέ των Θεών μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής, τα ανεξερεύνητα, τα ανεξιχνίαστα για κάθε μυαλό ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες, τον εθυσίασες και μας εκάλεσες με κλίση Αγία για σκοπούς ένδοξους τους οποίους έχεις εσύ. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, και να δοξαστείς μες στη ζωή μας. Παρακαλούμε, εσύ είναι η ώρα τούτη, ώρα χαράς, ώρα αγαλιάσεως, ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και ερχομένων στη λατρεία, στον φόβο του ονοματός σου και στη λατρεία τη δική σου. Παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Δώσε χάρη, δώσε, σε παρακαλούμε, μακροθύμησε, ώστε ψυχές να στραφούν, να μετανοήσουν και να στραφούν σε σένα, να δεχτούν τη χάρη, να γίνουν του Ιησού Χριστού λαός. Παρακαλούμε πολύ, δοξάστητη, μεγαλύνθητη και υψώθητη. Μείνε τώρα μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Μερικά εδάφια από τον ψαλμό Νι, τον 50. Le psaume 50. Jusque le verset. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάβησε και κάλεσε την γη από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατά τρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτούς φοδρά άνεμος ζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην για να κρίνει τον λαόν αυτού. Συναφρίσατε μου τους οσίους μου ή την εσέκαμον μετε μου συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν σε έναν γέλη την δικαιοσύνη αυτού, διότι ο Θεός αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου και θέλω λαλήσει Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του αγρού είναι μετε μου. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέα σταύρων, υπή αίμα τράγων, θυσίασον εις τον Θεόν θυσία ενέσεως και απόλωσης των ύψιστων τα σευχά σου και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Και το 23 εδάφιο στο τέλος, ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει. Le verset 23 aussi. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ανακοινώνω ότι δεν μας δίνει εδώ είναι μεγαλοπρεπής. Ο ουρανός καλείται να παρασταθεί όλο το σύμπαν το απάνω, το πνευματικό, και από κάτω από τη γη να παρασταθούν μάρτυρες σε μία διαδικασία την οποία έχει ο Θεός με το λαό του. Τι θαυμάσιο πράγμα να σκέπτεται κανείς ότι ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός και υπέροχος.
Έχουμε κάποιο συνήθως μια μικρή ιδέα για το Θεό, την οποία μας την έχει δώσει η αμαρτία, μια παράδοση φτηνή, ξεπεσμένη, μια παράδοση φιλοσοφίας ή μια παράδοση θρησκευτική, την οποία οι άνθρωποι διηγούνται και λένε. Σκεπτόμεθα τον Θεό, μερικοί τον παρουσιάζουν με γένια και μουστάκια, ανθρωπομορφικά. Πόσο θαυμάσια η σκηνή τούτη, στην οποία ο Δαβίδ μιλάει, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάλησε και εκάλεσε την γη από Ανατολή Ηλίου έως Δύσεως αυτού, εκ της Ιών, ή της είναι η εμπέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Είναι φως που κατοικεί απρόσιτον, απλησίαστο, και για τα όντα τα υπερβατικά, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Και όμως ο Θεός αυτός ο τόσο ένδοξος, ο δημιουργός των κόσμων, του σύμπαντος, του ουρανού και της γης, διαδικάζεται με το λαό του. Θέλει να μιλήσει στο λαό του και συγκαταβαίνει να έχει σχέσεις με τον άνθρωπο, τον οποίον έφερε στον κόσμο τούτον με έναν ένδοξο προορισμό. Τον προορίζει στη δόξα, τον προορίζει να αποκτήσει τις ιδιότητες του Θεού, να γίνει όμοιος του. Και μας λέγει ο Ιωάννης μια μέρα, όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Και λέγω, ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, σκύβει, παρακολουθεί τα βήματά του. Πρώτα απ' όλα θέλει να τον φέρει σε έναν δεσμό συνθήκης μαζί του. Αυτούς τους οποίους καλεί εδώ πέρα, λέει, είναι όλοι όσοι έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Γιατί συνθήκη? Γιατί τον απλούστατο λόγο, διότι ο άνθρωπος είναι αποστατημένος. Διότι ο άνθρωπος έστρεψε τα νότα εις το Θεό και είναι εχθρός του Θεού. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία σχέση με το Θεό αν δεν γίνει συνδιαλλαγή, αν δεν γίνει συμφιλίωση. Και ο Θεός έδειξε εξ αρχής με ποιο τρόπο ο άνθρωπος θα μπορέσει να μπει σε μια σχέση μαζί του, να συνδιαλλαγεί, να συμφιλωθεί. Δεν είναι δυνατόν άλλος τρόπος να βρεθεί? Όσο και οι άνθρωποι μάταια σκέπτονται ότι θα ήταν δυνατόν με τα έργα τους, με τις προσπάθειές τους, νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν καλά έργα και να τα εμφανίσουν ενώπιον του Θεού. Εδώ λέγει, εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Θεός απεκάλυψε εξ αρχής και το απεκάλυψε στον άνθρωπο. Βλέπουμε τα δύο παιδιά αυτά, τα παιδιά του Αδάμου, τον Κάιν και τον Άβελ, που προσέρχονται να πλησιάσουν το Θεό και να μιλήσουν, να έχουν σχέσεις με το Θεό. Ο ένας απορρίπτεται, ο άλλος γίνεται δεκτός. Μα θα έλεγε κανείς, ο Κάιν πήγε ο καημένος στον κήπο του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να εμφανίσει. Θέλησε να δώσει ό,τι μπορούσε καλύτερο στο Θεό και όμως απορρίφθηκε. Απ' την άλλη μεριά γίνει και δεκτός ο Άβελ. Και είναι όντως θαυμαστό αυτό το οποίο λέγει ο Θεός εις τον Κάιν. Αν σύ πράτης καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έπραξε καλά. Μα δεν ήταν καλό ότι πήγε στο χωράφι του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να προσφέρει. Ναι, ήταν ένας εθελόθρησκος. Ένας που δημιούργησε θρησκεία αυτός όπως την ήθελε αυτός, την εφεύρε. Λέει, θα πάω στο Θεό να του δώσω αυτά. Μα ρώτησε αν τα θέλει. Δεν έχει σημασία. Εγώ αυτά θα του δώσω. Τα καλύτερα που έχω. Και ο Θεός τον απορρίπτει. Διότι ο Θεός είχε αποκαλύψει με ποιο τρόπο μπορείς να πλησιάσεις κοντά του. Και ο τρόπος ο μοναδικός είναι συνθήκη επί θυσίας. Ήταν ανάγκη να προσφέρει κάτι, να το θυσιάσει, να χυθεί το αίμα. Και αυτό το οποίο θα προσέφερε, όπως το προσφέρε ο Άβελ, έβλεπε μέσα σε αυτή τη θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Ήταν σαν να ομολογούσε, Θεέ μου, είμαι ανάξιος. Δεν έχω το δικαίωμα να προσέλθω ενώπιόν σου. Είναι ανάγκη να πέσει η κρίση, η τιμωρία της αμαρτίας επάνω μου. Αλλά κατά χάριν με δέχεσαι, επειδή εφεύρεσαι εσύ αυτόν τον τρόπο, να υπάρξει κάτι που θα μεσολαβήσει μεταξύ σου και εμού, που θα δεχτεί την αμαρτία μου και η δική σου δικαιοσύνη θα ικανοποιηθεί με το υποκατάστατο τούτο, το οποίο με αντικαθιστά
στη θυσία, στην κρίση. Και ο Θεός έδειξε, λέγω, απ' αρχής με ποιο τρόπο μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος κοντά του. Αιώνες πέρασαν από τότε, έως ότου ήλθε και γίνηκε και πραγματοποιήθηκε εκείνη η θυσία η μοναδική επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν, ο οποίος γίνεται εθελόθρησκος. Και αν πας στον κήπο της ζωής σου και πάρεις τους καλύτερους καρπούς που έχεις να επιδείξεις, να τους εμφανίσεις ενώπιον του Θεού, δεν θα γίνουν δεκτοί. Δεν θα σε δεχτεί ο Θεός. Διότι τα έργα σου, διότι η κόπη σου και η προσπάθειά σου, η δικαιοσύνη σου, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, είναι ρυπαρό ημάτιο. Ο Θεός αν τις καλύσει θα βρει ελαττήρια, ελαττώματα, ύψωση, περηφάνεια, αυταρέσκεια, προβολή, τόσα και τόσα, που μολύνουν τη θυσία σου και δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή. Αλλά αν αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου και την ανάγκη της καταδίκης και το δείχνει το πρόβατο το οποίο θυσιάζεις, τότε ο Θεός εδέχεται. Και μας λέγει εδώ στον ψαλμό, καλεί όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας μαζί του. Αυτή τι είναι, οι όσιοι του, οι άγιοι του. Και ο Θεός έρχεται και καλεί όλους τους αγίους του, παρισταμένου του ουράνιου κόσμου, για να τους διδάξει, για να τους πει, για ακούστε, δεν είναι να μου προσφέρετε, δεν είναι να μου δώσετε υλικά πράγματα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά σου πράγματα. Και όταν κάνεις μια θυσία και προσφορά για την υπόθεση του Θεού, μην νομίσεις ότι έκανες κάτι σπουδαίο. Δεν δίνεις τίποτα από τον εαυτό σου. Από εκείνα που σου δίνει ο Θεός δίνεις. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι του Θεού. Και αν εσύ κάνεις μια θυσία για την υπόθεση του Θεού, ο Θεός είναι ικανός να την ανταποδώσει πολλαπλασίως από την άλλη μεριά. Αλλά εμείς, βλέπετε, γινόμαστε στενόχωροι τύποι. Πιανόμαστε από τα πράγματα τα υλικά, να το δώσω και το δίνω με τσιγκουνιά και το υπολογίζω. Ο Θεός λέει σταμάτα, δεν τα χρειάζομαι. Νομίζεις πως έχω ανάγκη εσένα να μου δώσεις? Η γη, ο ουρανός, το πλήρωμα αυτό είναι δικό μου όλο. Να δώσω όσα θέλεις. Αλλά τι ζητάει? Ζητάει μια καρδιά η οποία τον αγαπάει πραγματικά. Λέει εδώ που διαβάσαμε, ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει, και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Και λέει πάλι, θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου, και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Τι ζητεί ο Θεός? Και αυτό πρέπει να το προσέξουν κυρίως οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό, οι Άγιοι του. Να μην φτάσει η λατρεία μας να γίνει τυπική. Δεν τα θέλει. Καλύτερα να μην έρθετε, λέει, να με λατρεύσετε. Να μην εμφανιστείτε μπροστά μου. Να μου δώσετε, δεν θέλω τα χρήματά σας. Θέλω την καρδιά σας. Θέλω το πνεύμα σας που θα είναι πνεύμα δοξολογίας. Θέλω τα ελαττήρια τα εσωτερικά. Θέλω τον άνθρωπο μέσα. Και είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του πραγματικά, τότε και τα υλικά δεν τα λογαριάζει. Εάν δώσει την καρδιά του, τότε και τα υλικά τα προσφέρει χωρίς να τα λογαριάζει και να τα σκέπτεται, και χωρίς μέσα του να καυχάται ότι κάτι έκανε, γιατί έχει τη συνέστηση ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν του Θεού. Του Θεού τα αγαθά, από εκεί να παίρνει και δίνει. Θυσία ενέσεως. Θέλω καρδιά από μέσα που θα με δοξάζει και θα με μεγαλύνει. Και ακόμα, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ανάγκες και σε δυσκολίες, επικαλούε με και εγώ θα σε λυτρώνω. Να τι είναι όλο στη σχέση μας με το Θεό. Και ο Θεός αυτό τον κόσμο που κάνει συνθήκη μαζί του έχει μεγάλα σχέδια για αυτόν. Ένδοξο προορισμό είναι η εκκλησία του. Είναι το μαργαριτάρι του. Είναι τα πολύτιμά του. Και ο Θεός έχει ένδοξα σχέδια γι' αυτό. Φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες. Έχουμε και τους Γάλλους αδελφούς μας. Έχουμε και τους Γερμανούς αδελφούς μας. Έχουμε και τους Άγγλους αδελφούς μας. Και τους Ολλανδούς αδελφούς μας. Σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επιθυσίας.
και τέτοιοι είμεθα όλοι όσοι εδεχθήκαμε τον Υιόν του Θεού προσωπικό μας σωτήρα. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τη συντροφιά μας, μια ομάδα αδελφών μας αγαπητών από τη Γαλλία. Είναι Γάλλοι Αλσατοί. Τους είπα προηγουμένως, όταν ήμουν μικρό στο σχολείο, όλο διάβαζα για την Αλσατία και τη Λορένη. Για τον πόλεμο που γινόταν με τη Γερμανία. Μία το παίρνουν οι Γερμανοί, μία το παίρνουν οι Γάλλοι. Μία οι Γερμανοί, μία οι Γάλλοι. Και εγώ μέσα στην ψυχή μου ήμουν υπέρ των Γάλλων. Ήθελα οι Γάλλοι να το παίρνουν. Κύριος Μπούσιος είναι υπέρ των Γερμανών. Και σήμερα τους έχουμε μαζί μας. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια επικοινωνία μαζί τους, μια αρμονική συμβίωση πνευματική στην παρουσία του Θεού, για να δοξάσουμε από κοινού τον Κύριο και να τον μεγαλύνουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον γκρουπ το γαλλικό να μας ψάλλει. Έχετε να παίξω πρώτα εδώ της παρέας, ο οποίος παίζει ένα ωραίο φλάουτο, λέει ειδικό φλάουτο, θα μας παίξει κάποιον ύμνο. Ωραία.

θαυμάσιο. Μερβέγιο. Αίτα πάρε σχέδια για να κάνεις εσύ. Περίπου, για να βρούμε την ελευθερία, ας πάσουμε τους στίχους της μοναξιάς. Για να δεχτούμε την αλήθεια, ας πάσουμε όλες τις παλιές μας συνήθειες. Για να ξαναζήσει, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μας, ας πάσουμε τους στίχους του αδυνάτου, της αδυναμίας. Για να ανθίσει η φιλία, ας τεντώσουμε τους δεσμούς του αοράτου. Ας υφάνομαι μάλλον τους δεσμούς του αοράτου. Για να μοιραστούμε τα σοδούς μας ο ένας με τον άλλον. Τις φωνές της χαράς μας. Τα τραγούδια του πόνου μας. Για να ανακαλύψουμε κάθε πρωί το πνεύμα που κάνει ώστε ο σπόρος να γονιμοποιηθεί. Ο Θεός μας καλεί σήμερα. Μας καλεί σήμερα να ξεπεράσουμε τους τάφους μας. Ο Θεός μας ξυπνάει σήμερα για να δώσουμε μια καινούργια καρδιά. Αυτός είναι ο ύμνος τους περίπου.

0: απλούς ότι όταν θα ψάλλουμε όλοι μαζί. Αλλά τότε ο Θεός θα κάνει εκείνο το θαύμα που έκανε στην Πεντηκοστή. Ενώ θα ψάλλουμε στη γλώσσα μας, θα κατανοούν όλοι. Θα ξέρουμε τι λένε, όπως θα ξέρουν και αυτοί τι λένε. Διότι ο Θεός θα εγγενιάσει, λέει, καινούργια γλώσσα σε όλους τους λαούς. Ο κύριος Μπούσιος, ο αδελφός, ο οποίος είναι υπεύθυνος του γκρουπ.
1: Μέσα στις 2.30 ώρα τη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι η χοροδία του σήμερα το πρωί τη φτιάξανε.
2: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
3: Χάρη σε εσάς και ειρήνη σε αυτόν που ήταν, που είναι και έρχεται, από τον Ιησού Χριστό.
2: Ich freue mich, Sie mit diesem Gruß und nicht mit irgendeinem anderen Gruß begrüßen zu dürfen.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερος που με τα λόγια αυτά της Βίβλου μπορώ σήμερα το πρωί να σας χαιρετήσω.
2: Es ist für uns eine große Freude.
3: Για μας είναι μια ξεχωριστή χαρά. Heute. Το πρωί μεταξύ σας να δοξάζομαι το Θεό από καρδιάς.
2: Und dies in verschiedenen Sprachen, in Griechisch, in Französisch und in Deutsch.
3: Και αυτό να γίνεται σε διάφορες γλώσσες, στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά.
2: Ihr Pastor hat es vorhin gesagt, es ist so, dass wir aus der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland kommen, so sprechen wir eben beide Sprachen.
3: Ο κύρικας σας προηγούμενα μίλησε για την προέλευσή μας. Ερχόμαστε από τα σύνορα της τα γαλλογερμανικά.
2: Aber was anderen Gläubigen...
3: Εκείνο όμως που ξεχωρίζει και είναι πάρα πολύ όμορφο είναι η κοινωνία των παιδιών του Θεού στις διάφορες χώρες και αυτό θέλαμε να ζήσουμε τις μέρες τούτες στην Ελλάδα μαζί σας. Πριν τρεις εβδομάδες ο κύριος Μπούσιος ήταν στο Στρασβούργο
2: και
3: είπε αρκετά για εσάς εδώ και καταλάβαμε πως ο Θεός δουλεύει και σε εσάς και σε εμάς. Μας χρειάζεται όσο μικροί κι αν είμαστε.
2: Εγώ
3: σκέφτηκα ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που θα ήθελα να πω λίγες σκέψεις πάνω σε αυτό. Είναι στην αρχή της Αποκάλυψης, στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.
2: Sogar fängt schon im ersten...
3: Από το 16 εδάφιο.
4: 12 bis 17.
5: Lesen Sie Französisch.
2: Ich lese es auf Französisch.
3: Στράφην να είδω την φωνήν ή της αλάλησε μετε μου και στράφης είδα 7 λιχνίες χρυσές και εν μέσω των 7 λιχνιών είδα ένα όμοιο με ιό ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίον των μαστών ζώνη χρυσή. Η δεκεφαλή αυτού και οι τρίχες ήταν λευκές σαν μαλλίο λευκών, σαν χιόνι και η οφθαλμή αυτού σαν φλόγα πυρός. Και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού εξήρχεται ρομφαία δίστομος οξία, και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ, λέγον μη, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Οι 7 αστέρες είναι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνίες τις οποίες είδες

0: Terne in der rechten Hand des Herrn.
1: Ή όπως τα 7 αστέρια τα λαμπερά στο δεξί χέρι του υψίστου.
0: Der Herr hält sie in seiner Hand, das heißt, er trägt sie.
1: Είναι ο Κύριος που κρατάει τα αστέρια στο χέρι του. Ο Κύριος φέρει τα αστέρια αυτά.
0: Er beschützt sie.
1: Τα προστατεύει, θα λέγαμε.
0: Er sieht sie auch an.
1: Ακόμα τα έχει μπροστά του και τα βλέπει κάθε φορά.
0: Und da steht auch, dass der Herr unter den Leuchtern wandelt.
1: Ακόμα λέγει εδώ πως ο Κύριος περπατάει μεταξύ αυτών των λιχνιών των χρυσών.
0: Liebe Geschwister, gestern Abend kamen wir mit dem Flugzeug nachts an.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέστες, το βράδυ φτάσαμε με το αεροπλάνο τη νύχτα στην Αθήνα.
0: Und ich spreche nicht von den Städten, aber wenn man so übers weite Land fährt, sieht man hier und da ein Licht, das von weitem.
1: Δεν μιλώ για τις πόλεις, αλλά όταν περνάει κανείς με αεροπλάνο βράδυ, βλέπει εδώ και εκεί κάποιο φως.
0: Und da freut man sich, da sieht man, das sind Menschen, die leben, die arbeiten.
1: Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε φώτα από ψηλά, γιατί γνωρίζουμε πως είναι άνθρωποι εδώ και εκεί που ζουν και δρούν.
0: Und so ist jede Gemeinde vom Herrn hingestellt wie ein Leuchter, damit er die Nacht erhält, da wo er ist.
1: Έτσι ακριβώς έχει τοποθετήσει ο Θεός την Εκκλησία του εδώ και εκεί για να φωτίζει, να κρατάει το φως και να δίνει φως στο περιβάλλον.
0: Und der Herr sieht, wie diese verschiedenen Leuchter leuchten.
1: Και ο Κύριος βλέπει ακριβώς από πάνω πως φωτίζουν αυτές οι λιχνίες στη μεριά που τις έχει βάλει.
0: Das sind einige, die leuchten sehr hell.
1: Είναι μερικές λιχνίες που φωτίζουν πολύ δυνατά τριγύρω τους.
0: Bei anderen fängt das Feuer an zu flackern.
1: Σ' άλλες λιχνίες το φως τρεμοσβήνει.
0: Bei anderen hat es einmal schön geleuchtet und nimmt immer mehr ab.
1: Σ' άλλες περιπτώσεις κάποτε φώτιζε πάρα πολύ και τώρα τρεμοσβεί.
0: Bei anderen war ein ganz kleines Licht und jetzt wird es schön groß.
1: Κάπου αλλού ήταν ένα μικρό φωτάκι και τώρα φωτίζει πολύ δυνατά.
0: Und es gibt auch so noch seinen glimmenden Docht.
1: Και υπάρχει και κάπου ένα μικρό κεράκι που μόλις φωτίζει.
0: Und der Herr sieht sie alle.
1: Ο Κύριος βλέπει όλους.
0: Aber er sieht nicht so unbeteiligt zu und spaziert nicht so ungefähr unter den Leuchtern herum.
1: Αλλά ο Κύριος δεν βλέπει χωρίς να παίρνει μέρος. Δεν κάνει περίπατο μεταξύ των λιχνιών αυτών χωρίς να εργάζεται μεταξύ τους.
0: Er schreibt der Gemeinde in Ephesus, was er tut.
1: Γράφει ακριβώς στην εκκλησία της Εφέσου τι πρέπει, τι κάνει μάλλον.
0: Er sieht, das Feuer nimmt ab in Ephesus.
1: Βλέπει πως το φως αρχίζει να σβήνει, να τρεμοσβεί στην Έφεσο.
0: Und er sagt, wenn du dich nicht bekehrst und anders wieder das Feuer anfachst, dann werde ich den Leuchter auf die Seite stellen.
1: Λέει λοιπόν στην Έφεσο, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν στραφείς, αν δεν δυναμώσει το φως σου, θα πάρω τη λιχνία από το μέρος εκείνο, θα τη βάλω κάπου αλλού.
0: Das sagt Gott zu jeder von unserer Gemeinde.
1: Και αυτό λέει ο Θεός σε κάθε μια από τις εκκλησίες μας, σε καθέναν από μας.
0: Das sagt Gott zu jedem Einzelnen von uns.
1: Είναι τούτο που ο Θεός απευθύνει σήμερα προσωπικά σε κάθε ψυχή από ανάμεσά μας.
0: Heißt das, dass er einen Leuchter wegwerfen will?
1: Μήπως ο Χριστός θέλει κάποιο λιχνάρι να το βγάλει έξω, να το πετάξει?
0: Es ist nicht so.
1: Όχι, δεν θέλει να κάνει αυτό ο Κύριος.
0: Er stellt ihn auf die Seite.
1: Το βάζει στην άκρη.
0: Die Gemeinschaft zwischen ihm und diesem Leuchter ist während einer Zeit etwas schlechter geworden.
1: Γιατί η κοινωνία μεταξύ αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού και αυτού του μέλους δεν είναι όπως έπρεπε να είναι.
0: Aber der Herr ist derjenige, der da kommt.
1: Όμως ο Κύριος είναι εκείνος που έρχεται να μας βρει και σε αυτές τις περιστάσεις της πτώσης μας.
0: Und wenn unser Gemeindefeuer und unser eigenes Feuer abnimmt, dann gerade dann kommt er.
1: Και όταν το φως της εκκλησίας μας και το φως της προσωπικής μας μαρτυρίας μειώνεται, έρχεται ο Κύριος να συμπίσει τη φωτιά, να αυξηθεί το φως μας. Να κλείσω, αγαπητοί μου, με εκείνα που ο Κύριος λέει σε μια κακιά εκκλησία, στην εκκλησία των Λαοδικαίων.
0: Είναι
1: η εκκλησία των Λαοδικαίων, πίστεψε πως ήταν πλούσια και τα είχε όλα. Τι φτωχή, είσαι γυμνή, δεν έχεις τίποτε.
0: Aber gerade zu dieser Gemeinde.
1: Σε αυτήν την εκκλησία ακριβώς ο Κύριος είπε: Να με, στέκω στην πόρτα σου και χτυπώ να μ' ανοίξεις.
0: Liebe Geschwister, wenn wir manchmal den Eindruck haben, es ist eine Tür zwischen uns und dem Herrn, dann gerade kommt er und kommt zu uns.
1: Αγαπητοί μου, όταν κάποτε τα πράγματα παγώνουν στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστόν και αισθανόμαστε στην

0: Η κοινωνία μας κάποιον τείχο να μας χωρίζει είναι ο Χριστός που έρχεται να μας συναντήσει και να μας μιλήσει.
1: Das ist eine Freude.
0: Είναι μια ξεχωριστή χαρά πάντοτε.
1: Wir sind nicht ihr ewig weggestoßen von
0: Dem. Δεν είμαστε διωγμένοι από τον Κύριο.
1: Und für alle unsere Gemeinden ist das eine große Hoffnung.
0: Και για όλες τις εκκλησίες μας υπάρχει μια δυνατή και μεγάλη ελπίδα.
1: Die Tür brauchen wir nur aufzutun.
0: Χρειαζόμαστε μονάχα να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Und das geht es uns wie den zwei Emmaus-Jüngern.
0: Και θα γίνει, αγαπητοί μου, όπως συνέβη και στους δύο εκείνους μαθητές προς Εμμαούς πορευομένους. Γύρισαν τις πλάτες και ήθελαν να φύγουν, να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Ons. Αλλά όταν οι δύο εκείνοι αντελήφθησαν ποιος ήταν, φώναξαν, δεν κεγόταν η καρδιά μας τόση ώρα μαζί του. Μικρό κεράκι στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων των δυο μαθητών δεν είχε σβηστεί. Άναψε, θάργεψε μια δυνατή φλόγα. Αγαπητοί μου αδελφοί, η δικιά μας εκκλησία στο Στρασβούργο γιορτάζει τα 100 της χρόνια.
1: Es gibt jüngere Gemeinden, es gibt auch noch viel ältere und in Athen brauche ich das nicht zu sagen.
0: Υπάρχουν νεότερες εκκλησίες, υπάρχουν αρχαιότερες εκκλησίες, για την Αθήνα δεν μιλώ.
1: Aber dass vor dem Herrn gibt's keine alten und keine jungen Gemeinden.
0: Όμως μπροστά στα μάτια του Χριστού του Κυρίου δεν υπάρχουν νέες ή και αρχαιότερες εκκλησίες.
1: Es gibt nur Gemeinden, die leuchten wollen, wie der Herr es ihnen aufgetragen hat.
0: Υπάρχουν εκκλησίες που πρέπει να φωτίσουν όπως ο Κύριος ήθελε να φωτίζουν. Όταν διαπιστώνουμε πως το φως δεν φωτίζει, ας ανοίξουμε άλλη μια φορά την πόρτα να μας πυρώσει ο Χριστός, να μας πυρακτώσει η αγάπη του. Έχουμε σε εσάς εδώ στην Αθήνα, στην εκκλησία σας και εσάς προσωπικά από μέρους της ομάδος μας σήμερα.
1: Πείτε.
0: Είστε και εσείς για μας ο Χριστός το δικό μας φως να χρησιμοποιήσει για τη δική του μαρτυρία εκεί που μας έχει τοποθετήσει.
1: Άμεν.
0: Άμεν.
2: Το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό για το όμορφο μήνυμα.

ξέρω τι πρέπει να πούμε. Νομίζω πως δεν μπορούμε να λέμε ότι μονάχα οι ξένοι μας έχουν, οι ξένοι έχουν ωραία πράγματα. Να λοιπόν και τα ελληνικά προϊόντα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, παρακαλώ. Και για να κλείσω, με αγαπητοί, αυτά τα οποία μας είπε ο αδελφός, οι εκκλησίες είναι εκείνοι που κάνανε συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Συνάξτε τους οσίους, μου λέει ο Κύριος. Είδατε τι είπαμε στην αρχή, δεν μένει μακριά ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για τον καθένα από εμάς, το φωτάκι σου, το φως της εκκλησίας, πως λάμπει, πως δίνει το φως. Μήπως κάποιοι καπνίζουν, αφήνουν μόνο φούμο να βγαίνει γύρω. Και αυτή η εκκλησία του είναι τα πολύτιμά του. Σκεφτόμουν ότι όπως όλοι εμείς έχουμε μερικά πολύτιμα πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες περισσότερο βέβαια, που έχουν κάτι πολύτιμα, πετράδια, μαργαριτάρια και τα φυλάνε. Έχει και ο Θεός τα πολύτιμά του. Και ένα πολύτιμο πράγμα που έχει είναι εκκλησία. Σε μια ωραία παραβολή την οποία μας έδωσε ο Κύριος, λέει, παρομοίασε τον εαυτό του με έμπορο που ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτες, και σαν βρει έναν πουλάει πάντα όσα έχει για να αγοράσει εκείνον τον ένα, τον καλό μαργαρίτη, τον πολύτιμο. Είναι η εκκλησία του Χριστού. Σκεφτήκατε ποτέ πως ένα μαργαριτάρι σχηματίζεται μέσα στα βάθη των θαλασσών, στον Περσικό κόλπο, σε εκείνες τις πίνες, εκείνα τα όστρακα, εκείνα τα... Όταν λέει κάποιο χατσαλάκι πάει μπει μέσα στη ζωή του, αρχίζει και το ενοχλεί, το πληγώνει. Και αυτό για να αντιδράσει εκχαίει μάργαρον. Μάργαρον. Μια ουσία από την ίδια του τη ζωή. Και το τυλίγει. Και αυτό σκληρύνεται. Και γίνεται μαργαρίτης. Και όσο περισσότερο το ενοχλεί και περισσότερο δίνει από την ουσία της ζωής του, γίνεται μεγαλύτερο μαργαριτάρι. Και είναι ακριβώς η εικόνα αυτή. Όπως εμείς πληγώσαμε τον Υιόν του Θεού, αλλά η ζωή που βγήκε από τις πληγές μας στήληξε. Η δόξα εκείνη μας στήληξε. Και εμείς που είμεθα ακάθαρτα πράγματα στο βάθος, άνευ αξίας, πάμε να γίνουμε μαργαριτάρια στην παρουσία του. Όπως έλεγε κάποιος, για να στολίσω με το στέμα του βασιλέως των βασιλέων μια μέρα. Και η εκκλησία στο σύνολό της, αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα φώτα, μια μέρα θα αποτελέσουν έναν πελώριο μαργαρίτη μεγάλο, που όταν ο Θεός τον εμφανίσει θα είναι η έκπληξη και των αγγέλων και των ανθρώπων επί της γης και του σύμπαντος όλων. Όλοι θα θαυμάσουν και θα πούν τι έχει ο Θεός, τι έφτιαξε ο Θεός. Από πράγματα ασήμαντα άνευ αξίας, όπως είμαστε εμείς. Γεννήκαμε χάρη στη ζωή του Χριστού που πήραμε, που τον πληγώσαμε. Ένας θαυμάσιος μαργαρίτης, ώστε εκείνη την ημέρα να λάμπουμε. Και θα ήθελα να γυρίσεις στο βιβλίο της Αποκάλυψης να δεις. Εκεί στο 21 κεφάλαιο, καθώς λέει εκεί, με πήρε, εγώ Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη σαν νύμφη, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θα σκηνώσει μαζί τους, και θα είναι λαοί του, και αυτός Θεός με ταυτόν. Και εκεί θα εξαλείψει ο Θεός πανδάκριο από τον οφθαλμόν αυτών. Θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και λέει παρακάτω στο 9, έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου, τη γυναίκα. Και με έφερε πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού και να έχει τη δόξα του Θεού. Και η λαμπρότης αυτής ήταν όμοια με λίθο πολύτιμο, σαν λίθο ίας πικρυσταλίζοντα, και ούτω καθεξής.
Αυτές είναι οι μελλοντικές δόξες. Σήμερα είμαι θα φώτα μες στον κόσμο και πρέπει να δίνουμε το φως. Αλλά στο βάθος είμαι θα ένα μαργαριτάρι πολύτιμο, το οποίο ο Θεός το έχει φυλαγμένο για την ημέρα εκείνη να το δείξει. Και όπως εμείς έχουμε τα πολύτιμά μας, έχει και ο Θεός τα δικά του πολύτιμα. Η Εκκλησία που σχηματίστηκε από τους πόνους του Ιησού Χριστού. Ένας μαργαρίτης. Συνάξτε τους οσίους μου, με τους οποίους έκανα συνθήκη επιθυσίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, φίλε, εσύ ήρθες μέσα σε αυτή τη συνθήκη επιθυσίας με το Θεό? Εάν νομίζεις ότι με τα έργα σου, με την προσπάθειά σου, με τον κόπο σου θα αποκτήσεις και θα συνάψεις σχέση με το Θεό, είναι αποτυχία. Ο Θεός εθελόθρησκους δεν τους θέλει. Εκείνος έδειξε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Και ο μόνος τρόπος είναι δια του Ιησού Χριστού. Επιθυσίας, μια συνθήκη από την καρδιά μας με το Θεό. Και εκείνο το οποίο μας ζητεί είναι το πνεύμα μας και η καρδιά μας να βρίσκεται σε στάση λατρείας και δοξολογίας ενώπιον του Θεού. Να δίνουμε το φως μας στον κόσμο και να προσμένουμε τούτες τις μελλοντικές δόξες, οι οποίες οπωσδήποτε θα γίνουν. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός και αληθινός. Γράψε του, λέει του Ιωάννη. Αυτά θα γίνουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και σας βλέπω εκείνη την ημέρα όλους μέσα στη δόξα. Μέσα στη δόξα. Να ακτινοβολούμε την ακτινοβολία του Υιού του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Το θαύμα της αγάπης Του, η Εκκλησία. Ήθελε ο Θεός τον καθένα από εμάς να μας δώσει χάρη να προσθεθούμε στο σώμα. Να κάνεις την ειλικρινή εκλογή, την εκλογή από μέσα σου και ειλικρινά να στραφείς. Να κάνεις τη συνθήκη με το Θεό επιθυσίας Ιησού Χριστού. Και να είσαι ένα φως μες στον κόσμο τούτον που θα ακτινοβολεί. Και εκείνη την ημέρα ο Μαργαρίτης ο Λαμπρός, η νύμφη του Αρνίου μέσα στη δόξα. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας και να μιλήσει στα πνεύματά μας για τη δόξα Του. Αμήν. Peace, man.

0: ουράνια Θεέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το Πνεύμα το Άγιο που έχεις βάλει στις καρδιές μας, το Πνεύμα δια του οποίου κράζομαι να βάω, Πατήρ, ερχόμαστε ενώπιον του Άγιου Σου Θρόνου το πρωί αυτό, στο κλείσιμο της ώρας, να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Άμην.
0: Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να είμαστε παιδιά δικά Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ελπίδα που έχεις βάλει στις καρδιές μας.
1: Άμην.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ουρανό.
1: Άμην.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πορευόμαστε με τη δύναμή Σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε φώτα δικά Σου για να μαρτυρούμε στον κόσμο τούτο.
1: Άμην.
0: Κύριε, μη μας αφήσεις, ενδυνάμωσέ μας.
1: Άμην.
0: Κύριε, δώσε το φως, το φως να φωτίσει το περιβάλλον μας όσο ακόμα υπάρχουμε, όσο το σήμερα λέγεται, εμείς να δίνουμε τη μαρτυρία στο περιβάλλον.
1: Άμην.
0: Ευχαριστούμε για τη μέρα της σημερινή. Ευχαριστούμε για την κοινωνία, Κύριε Ιησού Χριστέ, με εσένα, την κοινωνία εδώ στο χώρο τούτο, ένας με τον άλλον. Δέσε τις καρδιές μας, Ιησού Χριστέ.
1: Άμην.
0: Και δώσε να πορευόμαστε όλοι, ατενίζοντας τη δόξα, τον ερχομό Σου. Ιησού, έρχεσαι, εφραίνονται οι καρδιές μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε, εφρόνθηκαν οι καρδιές μας όταν μας είπαν ας πάμε εις τον οίκον του Κυρίου. Κύριε, γιώμησέ μας παρακαλούμε και απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου στην καρδιά μας και εμείς δεν θα σταματήσουμε να Σου λέμε ευχαριστώ από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε, γαλήνεψέ μας, ειρήνεψέ μας, γιώμησέ μας, δοξάσου στη ζωή μας από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας.
1: Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε στη σελίδα 11 και η τρίτη απειλή στο γάμο μας είναι ο εγωκεντρισμός μας. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν τα σπίτια μας δίχως τον εγωκεντρισμό μας. Φανταστείτε λίγο πώς θα ήταν το σπίτι σου, το δικό μου, δίχως τον εγωκεντρισμό σου, τον εγωκεντρισμό μου. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν η χώρα μας δίχως τον εγωκεντρισμό και να δείτε επίσης πώς θα ήταν ο κόσμος μας δίχως τον εγωκεντρισμό. Αγαπητοί μου, ο εγωκεντρισμός πραγματικά σκοτώνει τη σχέση. Ξηραίνει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Και μια εικόνα που μπορεί να τα πει όλα αυτά είναι η εικόνα που είδαμε. Αυτή η εικόνα περιγράφει το αποκορύφωμα του εγωκεντρισμού. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό τον Άβελ.

ήταν από μέσα έμφυτο. Από μέσα. Γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην αμαρτία και αυτή η αμαρτία, αδελφοί μου, η πρώτη αμαρτία, θυμόσαστε ποια ήταν, η μεγαλύτερη ποια ήταν. Η μεγαλύτερη αμαρτία ποια είναι, η πρώτη και η μεγαλύτερη. Η υπερηφάνεια. Ο εγωκεντρισμός μας. Θέλαμε να γίνουμε σαν τον Θεό. Γιατί να γίνουμε σαν τον Θεό? Δεν μας αρέσει όπως είμαστε. Γιατί? Γιατί θέλαμε να τα έχουμε όλα. Και χάσαμε αυτά που είχαμε προσπαθώντας να πετύχουμε κάτι που ποτέ δεν θα το παίρναμε. Και αδελφοί μου αγαπητοί, μέσα στους γάμους μας, αν είμαστε ειλικρινείς όλοι εμείς, πιστοί άνθρωποι του Θεού, προσέξτε, διαβάζουμε τη Βίβλο, είμαστε το ίδιο ευάλωτοι όπως και ο έξω κόσμος σχετικά με τον εγωκεντρισμό μας. Καμία διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι όταν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας να γεμίζει την καρδιά μας, να μας δίνει άφθονο καρπό, να αλλάζει το χαρακτήρα μας, να αλλάζει το είναι μας. Να μας κάνει εντελώς διαφορετικούς από αυτούς που είμαστε. Και όταν αυτό συμβαίνει συχνά και πολλές φορές στη ζωή μας, καθώς προχωράμε, αλλάζει αυτή η εικόνα. Και δεν σκοτώνουμε τη σχέση. Βλέπετε, αδέλφια. Αδέλφια. Παιδιά των πρωτοπλάστων. Κοιτάξτε πόσο κοντά. Στον παράδεισο. Και όμως κοιτάξτε πόσο μακριά. Πόσες φορές και εμείς βρεθήκαμε κοντά στον παράδεισο. Και όμως τον χάσαμε. Και παράδεισο δεν εννοούμε τον τόπο εκείνο που θα πάμε κάθε μέρα. Αγαπητοί μου, παράδεισος είναι για μένα όταν βρίσκομαι στην άμεση παρουσία του Κυρίου και όταν το πνεύμα του με γεμίζει και μπορώ να αγαπώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το εγγονάκι μου, τα αδέρφια μου, τους συνανθρώπους μου, όπως εκείνος αγαπάμε. Να, ο παράδεισος. Γιατί εκεί τι τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε όπως εκείνος. Και αδελφοί μου αγαπητοί, θέλω απόψε να σας παρακινήσω να αλλάξουμε αυτήν την εικόνα και ναι, να φέρουμε λίγη ειρήνη στο σπίτι μας, εάν δεν την έχουμε. Γιατί βλέπετε, ο Κύριος μας ήξερε ότι θα πέσουμε και ετοίμασε το έδαφος. Έφερε την ειρήνη, έφερε το ουράνιο τόξο, έφερε το περιστέρι, έφερε το κλαδί της ελιάς. Για να έχουμε ειρήνη στα σπίτια μας. Πώς θα την έχουμε? Βλέπετε, η ειρήνη του Θεού λέει, που ξεπερνάει κάθε λογική σκέψη, θα διαφυλάξει και τα διανοήματα και τις καρδιές σας. Και θα φύγει ο εγωκεντρισμός. Θα φύγει. Και καθώς αφήνουμε το πνεύμα να μας γεμίζει, αδελφοί μου, όλοι αλλάζουμε. Όλοι αλλάζουμε. Ο εγωκεντρισμός, αδελφοί μου, σήμερα έχει διχάσει και έχει σκοτώσει τις περισσότερες σχέσεις μεταξύ των ζευγαριών. Και δυστυχώς το γεγονός ότι ο καθένας μας θέλει να ακολουθεί, προσέξτε, τις δικές του σκέψεις, το σλόγγαν «Follow your heart», το ακούσαμε ξανά και ξανά, ή «Do it your way», του Frank Sinatra το τραγούδι, «I did it my way», το γεγονός ότι θέλουμε όλοι μας να κάνουμε το δικό μας και εδώ και τώρα η ικανοποίηση έχει σκοτώσει τις σχέσεις. Και κάπου πρέπει να σταματήσουμε και να δούμε τι κάνουμε. Προσέξτε, όχι μόνο στη σχέση μας, τι κάνουμε στην εικόνα του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε, λέει, σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Ποιο είναι αυτό το μέρος της εικόνας του Θεού που έχει σχέση με τον εγωκεντρισμό? Ο Θεός δεν είναι εγωκεντρικός. Ίσα ίσα ο Θεός είναι αγάπη και δίνει και θυσιάζει τον εαυτό του, ο Πατέρας. Δίνει το Γιο του, στέλνει το Πνεύμα του, κατεβαίνει χαμηλά και μας σηκώνει από εκεί που πέσαμε. Και έρχεται ο Χριστός και λερώνεται μαζί μας στην κοινωνία αυτή που ζούμε. Και έρχεται να μας καθαρίσει. Και καθώς μας καθαρίζει, και εκείνος λερώνεται από την δική μας αμαρτία, ώστε να γίνει ο ίδιος αμαρτία, να την πάρει όλη πάνω του. Και ο Πατέρας να μην μπορεί να τον βλέπει. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι θυσία. Αγαπητοί μου, χρειάζεται να μάθουμε να αγαπάμε σαν τον Χριστό. Και καθώς το κάνουμε, να δείτε πως φεύγει ο εγωκεντρισμός. Γιατί αυτός ο εγωκεντρισμός έχει καταστρέψει, γράφει στη σελίδα 11 στο σημείο 1, όλοι έχουμε μια φυσική τάση να είμαστε εγωκεντρικοί και καταστροφικοί στις σχέσεις μας. Και να ο Ισαΐας, όλοι μας πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Και πηγαίναμε όπου θέλαμε. Και να ήρθε και μας βρήκε ο Χριστός. Και τώρα μας έβαλε σε ένα σπίτι. Και μέσα σε αυτό το σπίτι θέλει να μας μάθει την αγάπη. Μερικοί από εμάς είχαμε αγάπη στα σπίτια που μεγαλώσαμε, δόξα

Χριστό, και άλλοι δεν είχαμε αγάπη. Αλλά προσέξτε, και η μεν και η δε. Αν δεν αφήσουμε τον Κύριο να δουλέψει μέσα μας, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε αγάπη στα σπίτια που έχουμε σήμερα. Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε αγάπη στα παιδιά μας. Γιατί ο εγωκεντρισμός μας είναι μέσα μας. Και χρειάζεται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα να του κόβουμε το κεφάλι. Και αυτό θα ξαναβγεί και πάλι θα το κόψουμε. Και πάλι θα ξαναβγεί και πάλι. Είναι σαν τα ζυζάνια στον κήπο μας. Ποτέ δεν σταματούν να ξεφυτρώνουν. Πρέπει να πάμε να τα βγάλουμε. Και καθώς το κάνουμε, ο Θεός μας ευλογεί. Η σημερινή κοινωνία, αδελφοί μου, προωθεί, λέει, στο σημείο Β και ενθαρρύνει τον εγωκεντρισμό. Και στο σημείο Γ, λέει, επειδή παντρευόμαστε εστιάζοντας στα θετικά, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Ο γάμος ανοίγει τα μάτια. Και μας τα έχει ανοίξει διάπλατα. Κώστα, ακόμα ανοιχτά δεν είναι, Κώστα μου. Ναι, σε βλέπω. Εντάξει, ξέρω, αποκοιμήθηκε σου λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα τα άνοιξες μια και. Μόλις είπα το όνομά σου, τα ξαφνικά αναστήθηκες. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο εγωκεντρισμός, λοιπόν, αδελφοί μου, σημείο Δέλτα, αυτός είναι που κλέβει τη σχέση, την αμοιβαία αφοσίωση και τον ενθουσιασμό. Και θα ήθελα να κλείσω αυτό το κομμάτι λέγοντας το εξής, αδελφοί μου. Ο εγωκεντρισμός καταλήγει στην κακοποίηση. Προσέξτε. Ο αδελφός, δείτε το προηγουμένως, είπε δύο γυναίκες κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στην Ισπανία από το σύζυγο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μία στις πέντε γυναίκες κακοποιείται από τον σύζυγο, τον πρώην σύζυγο ή τον σύντροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα. Και δυστυχώς και μέσα στις εκκλησίες μας υπάρχει αυτό το κακό. Τι κάνει ο εγωκεντρισμός? Και δεν είναι μόνο το τι γίνεται στην καρδιά εκείνης της γυναίκας, τι γίνεται και στα παιδάκια που παρακολουθούν αυτές τις σκηνές. Προσέξτε, αδελφοί μου αγαπητοί, όχι μόνο εμείς πρέπει να απαλλαγούμε από τον εγωκεντρισμό, να βοηθήσουμε και άλλους. Έχουμε ευθύνη. Προχθές, την προπερασμένη εβδομάδα στην Κομωτινή, το ίδιο ερώτημα ξανά και ξανά έρχεται. Τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις μέσα στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας? Παίρνουμε θέση να τι κάνουμε. Δεν κλείνουμε τα μάτια και γυρνάμε από εκεί. Θα γίνουμε σαν τον καλό Σαμαρίτη. Θα ρισκάρουμε. Όχι σαν τους άλλους. Όχι σαν τον ιερέα. Όχι σαν τον Ιουδαίο που πέρασαν και κοίταξαν αλλού. Όχι. Εσείς και εγώ μας καλεί ο Θεός να πάρουμε θέση. Αν έχουμε τέτοιες καταστάσεις στις εκκλησίες μας, θα σας δώσει σοφία ο Θεός, θα σας δώσει δύναμη, θα σας δώσει αγάπη, πώς να το χειριστείτε. Και αν δεν μπορείτε μόνοι σας, θα βρείτε κάποιον άλλον. Η ευθύνη είναι δική σου, εσύ που ξέρεις. Ο Ιάκωβος λέει: όποιος γνωρίζει το καλό και δεν το κάνει, αυτό είναι αμαρτία. Αν ξέρεις κάποιον που κακοποιείται, τις περισσότερες φορές γυναίκα, μπορεί να είναι και άντρας, πάρε θέση. Ποτέ δεν ξεχνώ την κοπέλα που μου είπε ότι επειδή γεννήθηκα με πρόβλημα στο πόδι μου, οι γονείς μου ντρεπόντουσαν να με στείλουν στο σχολείο και με κρύβανε. Και επενέβη ο θείος μου και είπε στους γονείς μου: αν δεν στείλετε αυτό το παιδί αύριο στο σχολείο, θα σας καταγγείλω στην αστυνομία. Και τότε πήγα σχολείο. Τόλμησε ο θείος. Αλλά φανταστείτε την κακοποίηση, την ψυχολογική που δέχτηκε αυτό το παιδί. Και ο Θεός ξέρει τι έγινε αργότερα. Αδελφοί μου, πάρετε θέση. Το καταστρεπτικό αποτέλεσμα του εγωκεντρισμού είναι η απομόνωση. Και μάλιστα είναι και ο θάνατος. Ο ψυχικός τις περισσότερες φορές. Και εδώ είδαμε και σωματικό. Επίσης, αδελφοί μου, στο σημείο 4 της απειλής λέει: οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες θα έρθουν και η ανικανότητά μας να τις ξεπεράσουμε καταστρέφει την ενότητα. Αδελφοί μου, τις τελευταίες μέρες είχα αρκετές δυσκολίες. Και οι δυσκολίες δεν ήταν μόνο προσωπικές, ήταν οι δυσκολίες που συνάντησα σε άλλους που δεν μπορούσα παρά να πονέσω κι εγώ. Την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα, βρισκόμουν στην Κέρκυρα, όπου κηδέψαμε μια γυναίκα 37 ετών που πέθανε από καρκίνο. Άφησε πίσω της το σύζυγό της και έναν έφηβο 15-16 ετών.
Η γυναίκα αυτή είχε μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Γεννήθηκε σε ένα σπίτι δίχως πατέρα. Όταν ο σύζυγός της αργότερα τον βρήκε τον πατέρα, δεν ήθελε να γνωρίσει το παιδί του. Παντρεύτηκε η μάνα της έναν άλλον, ο οποίος ήταν ένας κακός πατριός. Μεγάλωσε και παντρεύτηκε και ήταν η μόνη ακτίδα φωτός που είχε στη ζωή της ο άντρας της, ο Παύλος. Όμως άλλοι τρίτοι επενέβησαν στο γάμο τους και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Είχε μια σοβαρή αποτυχία οικονομική στο εμπόριο που έκανε και τελικά έρχεται ο καρκίνος. Πικραμένη, πολύ πονεμένη, τη συναντώ τυχαία μετά από χρόνια και κουβεντιάζουμε λίγο. Της λέω, Μαριέλα, ο Θεός εσένα σε αγαπάει πολύ. Μου λέει, πώς είναι δυνατόν εγώ που τον έχω αφήσει τώρα να με αγαπάει? Και της λέω, ο Θεός αγαπάει το ίδιο όπως την πρώτη στιγμή που τον γνώρισες. Και άρχισε να ανοίγουν τα μάτια της. Φεύγω και σε λίγες μέρες με παίρνει τηλέφωνο ο άντρας της και μου λέει, δεν ξέρω τι της είπες της Μαριέλλας, αλλά αυτό την βοήθησε πάρα πολύ να αρχίσει να σκέφτεται πλέον πιο σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Και θέλω να μου πεις, αν μπορείς να έρθεις πριν πέσεις ακόμα, για να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε μέσα της. Του είπα, θα έρθω. Πήρε τηλέφωνο, πήγα, επιβεβαιώσαμε ξανά ότι ο Θεός, ναι, την αγαπάει τη Μαριέλλα και αυτή αγαπάει το Θεό. Φεύγω, σε 4 ημέρες μου λέει, έφυγε. Και πήγα ξανά. Και αδελφοί μου, αυτό που θέλω να σας πω με αυτή την ιστορία, που είναι πραγματικά τραγική ιστορία από ανθρώπινης πλευράς, είναι ότι υπήρχε η δόξα του Θεού. Ποια είναι η δόξα? Η δόξα είναι ότι ο Θεός ελευθέρωσε αυτή τη γυναίκα από τον πολύ πόνο που δοκίμασε μέσα στη ζωή. Και βοήθησε μέσα από αυτόν τον πόνο και τις δυσκολίες και την τραγωδία της και ο άντρας της αλλά και ο γιος της να γνωρίσουν καλύτερα το Δημιουργό Θεό. Θα μου πείτε, είναι μόνο αυτές οι συνθήκες που γνωρίζουμε τον Θεό? Φυσικά όχι. Αλλά και μέσα στον πόνο και στην τραγωδία, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι ο Θεός δουλεύει και θέλει να φέρει τον άνθρωπο κοντά του και τον ένα κοντά στον άλλον. Εξαιτίας αυτής της τραγωδίας ανοίχθηκε και άλλη πόρτα να επικοινωνήσουμε με τους συγγενείς του Παύλου, που είχαν μια άλλη εικόνα για τον Θεό. Το Θεό τιμωρό. Γιατί έτσι τους είπαν κάποιοι άλλοι. Είναι δύσκολες οι μέρες που περνάει ο Παύλος με το γιο του. Είναι δύσκολες οι μέρες που περνάνε εκείνα τα ζευγάρια που χάνουν αγαπητό τους πρόσωπο μέσα από την οικογένειά τους. Μια στατιστική λέει ότι 70% των ζευγαριών που χάνουν παιδί παίρνουν διαζύγιο. Μεγάλο ποσοστό. 70%. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον πόνο. Και μετά αρχίζουν και ο ένας κατηγορεί τον άλλον για πράγματα που έπρεπε να κάνουν και δεν κάνανε ή κάτι που έκαναν και δεν έπρεπε να κάνουν και το καθεξής. Πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα την Τετάρτη το πρωί, ήμουν έτοιμος να πάω στον νευροχειρουργό να μου πει τι θα γίνει με τη μέση μου. Και μου λέει η γυναίκα μου εκείνη την ημέρα ότι φαίνεται, μου λέει, ο διάβολος απογοητεύτηκε από το να προσπαθεί να φέρνει προβλήματα στη σχέση μας από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη διακονία με διαμάχες και διαφωνίες και τώρα αρχίζει τις παθήσεις. Σωστή παρατήρηση. Τι κάνει ο διάβολος στη ζωή μας? Πώς μας επιτίθεται? Γιατί είχαμε μια ιδιαίτερη επίθεση, καθώς ξεκινούσαμε αυτήν την διακονία πριν περίπου 1 χρόνο. Και βλέπετε, η επίθεση αυτή συνεχίστηκε σήμερα σε αυτό το συνέδριο. Μας είπε ο αδελφός Βίκτορ για τη γυναίκα του που έπαθε ο γιος τους και δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Εγώ παραλίγο να μην είμαι εδώ, γιατί όταν είδα τον χειρουργό μου είπε, είσαι έτοιμος για εγχείρηση. Λέω, πότε? Αύριο, μου λέει. Δηλαδή την Πέμπτη έπρεπε να ήμουν μέσα στο χειρουργείο. Που σημαίνει δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ.
Το ξανασκέφτηκα, ρώτησα και άλλους και δόξα τω Θεώ άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα και σήμερα είμαι εδώ και στέκομαι. Δεν είμαι ο ίδιος όπως άλλες φορές. Παίρνω και κάποια φάρμακα, δεν περπατώ το ίδιο, αλλά δόξα τω Θεώ που είμαι εδώ. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο αδελφός μας ο Μανώλης του Φεξής με τη σύζυγό του είχαν το δικό τους γιο στο νοσοκομείο πριν λίγες μέρες. Κοιτάξτε, είναι άτομα που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε για αυτό το συνέδριο. Ευτυχώς τώρα είναι στο σπίτι το παιδί. Ο αδελφός μας ο Γρηγόρης ο Καρασαρίδης μαθαίνει ότι η μητέρα του είναι σοβαρά άρρωστη στη Γερμανία και αναρωτιόταν αν θα πρέπει να πάει ή όχι. Τελικά δεν πήγε. Ένας άλλος αδελφός, Χωζέ από την Ισπανία, που θα ερχόταν μετά από λίγες μέρες εδώ, συνεργάζεται μαζί μας,

Γιατί? Γιατί είχα πρόβλημα στη μέση μου και ο γιατρός έκανε λάθος. Και αφού με εγχείρησε, δεν μπόρεσα να περπατήσω. Δύο μήνων. Της λέω, πώς το αντιμετωπίζεις? Λέει, ξέρετε, λέει, εγώ επειδή ποτέ δεν ξέρω τι σημαίνει να περπατάς, δεν βλέπω και τη διαφορά μεγάλη. Ενώ η ξαδέλφη μου, που τώρα έχει προβλήματα με τα πόδια της, αντιδράει συνέχεια. Αλλά νομίζω ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν η χάρη του Θεού που της έδωσε. Να έχει το χαμόγελο, να έχει το όμορφο αυτό πρόσωπο. Να λάμπει. Όχι παράπονο, όχι μιζέρια. Όχι πικρία. Και δόξασα τον Κύριο. Και είπα, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Για το θαύμα αυτό, προσέξτε, όχι της θεραπείας, δεν τη σήκωσε ο Κύριος από το καρότσι, το θαύμα της αλλαγής, της εσωτερικής θεραπείας, της ψυχικής θεραπείας, γιατί την είχε η γυναίκα αυτή. Και τότε εγώ είπα, εγώ δεν πονώ. Δεν έχει σημασία. Εάν αυτή η γυναίκα μπορεί έτσι να αντιμετωπίσει τον πόνο της. Αδελφοί μου, θα έρθει ο πόνος, θα έρθει για να μας ταρακουνήσει τα νερά και να βυθίσει το καράβι μας. Αλλά όχι, θα αντισταθούμε και δεν θα δώσουμε την άδεια αυτή στον εχθρό της ψυχής να το κάνει. Γιατί η αδυναμία να συλλάβεις την προοπτική του Θεού για τις δυσκολίες θα οδηγήσει σε απομόνωση. Η προοπτική του Θεού είναι να σε δοξάσει, να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει μέσα από τον πόνο σου. Και λύστε τα προβλήματά σας, και αν δεν μπορείτε να τα λύσετε από μόνοι σας, ζητήστε κάπου βοήθεια. Θα τη βρείτε. Θα τη βρείτε. Και το τελευταίο σημείο είναι, οι εξωσυζυγικές σχέσεις θα καταστρέψουν την ενότητα. Ποιες είναι αυτές? Κοιτάξτε, αναφέρει στο σημείο Β5, ερωτικός δεσμός, αγάπη για την καριέρα, αγάπη για τα υλικά αγαθά, αγάπη για δραστηριότητες, αγάπη για τα παιδιά ή προσθέστε αν θέλετε τους γονείς. Κάποια γυναίκα είπε σε μια παρέα που ήμασταν, εγώ αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από τον άντρα μου. Και την κοιτάξαμε λίγο όλοι. Της λέμε, το εννοείς αυτό που λες? Ναι, λέει, βέβαια το εννοώ. Ευτυχώς ο άντρας της δεν ήταν εκεί μπροστά. Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Αλλά αδελφοί μου, είναι λάθος. Μητέρες, προσέξτε, λάθος να αγαπάτε τα παιδιά σας περισσότερο από τον άντρα σας. Όταν παντρευτήκατε, δεν παντρευτήκατε τα παιδιά σας, παντρευτήκατε τον άντρα σας. Και εσείς άντρες, είναι λάθος να αγαπάτε περισσότερο τις δουλειές σας από τις γυναίκες που έχετε. Μερικοί άντρες δυστυχώς το κάνουν αυτό. Και όλη την ώρα είναι έξω. Να φτιάξουν, να φτιαχτούν, να κάνουν χρήματα, να φέρουν στο σπίτι. Και το σπίτι διαλύεται. Τα παιδιά δεν βλέπουν τον πατέρα, η σύζυγος δεν βλέπει τον άντρα της. Και ο άντρας δουλεύει για τα παιδιά. Καριέρα. Ο ερωτικός δεσμός. Έχω επαφές με ανθρώπους του κόσμου. Α, μου λένε σήμερα, καθένας έχει μια φιλνάδα. Και κάθε μια έχει ένα φίλο. Άρα είναι έτσι? Αναρωτιέμαι. Και τι οδηγεί τον άνθρωπο να ψάξει κάπου αλλού αυτό που δεν βρίσκει στο σπίτι του? Αδελφοί μας, προσέξουμε λίγο το μυαλό μας. Πώς σκεφτόμαστε? Όλα από εκεί ξεκινάνε, ξέρετε. Στους έφηβους κάποτε τους δείξαμε ένα φιλμ που εδώ μπροστά είχε ο μιλητής δύο σκεπασμένα αντικείμενα και έγραφε μπροστά στο αντικείμενο του άντρα της γυναίκας. Και λέει, εδώ μπροστά έχω τα πιο σημαντικά σεξουαλικά όργανα του άντρα και της γυναίκας. Και τα ξεσκεπάζει. Και τι δείχνει? Δύο εγκεφάλους. Έναν αντρικό και έναν γυναικείο. Δεν ξέρω πώς κατάλαβε ποιος ήταν ποιος, αλλά ήταν εκεί. Όλα, αδελφοί μου, ξεκινάνε από εδώ. Προσέξτε το μυαλό σας. Τι σκέφτεστε? Τι φαντασιώσεις έχετε? Τι δημιουργείτε μέσα σας ή τι αφήνετε να μείνει? Ο Κύριος μας δεν είπε να μην βλέπεις γυναίκα. Είπε, ο βλέπων και επιθυμεί σας. Να το πρόβλημα. Μην είμαστε αψυχολόγητοι, κλείνουμε τα μάτια μας και προχωράμε. Όχι. Αυτό το κάνουν οι Φαρισαίοι, ξέρετε.

Είχαν μια ομάδα οι Φαρισαίοι που λεγόταν οι χτυπημένοι και οι ματωμένοι. Αυτοί όταν βλέπαν γυναίκα στον δρόμο κλείναν τα μάτια και προχωρούσαν και χτυπούσαν το κεφάλι στον τοίχο. Σπάραγαν τη μύτη τους και έτρεχε αίμα. Και το είχαν καμάρι. Αυτοί είναι οι χτυπημένοι και οι ματωμένοι. Αλλά ήταν οι χειρότεροι Φαρισαίοι. Όχι. Κάποιος είπε το εξής: άμα δεις ένα ωραίο αστράγαλο, δόξες στο Θεό. Και αυτό είναι πλάσμα του Κυρίου. Δεν είπε να μην βλέπεις. Και εσείς γυναίκες, δεν είπε να μην βλέπετε. Είπε να μην επιθυμείτε. Ας έχουμε μια σωστή ισορροπία. Και να ξέρουμε να ελέγχουμε το μυαλό μας. Ναι, αδελφοί μου, επίσης σημείο γάμα λέει: εξαπατούμε τον εαυτό μας πιστεύοντας ότι αξίζουμε απόλυτη ολοκλήρωση και τέλεια ευτυχία. Αδελφοί μου αγαπητοί, προσέξτε, ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε τέλεια ευτυχία. Υποσχέθηκε να είναι πιστός σε μας και ποτέ να μην μας εγκαταλείψει. Αλλά ποτέ δεν υποσχέθηκε την τέλεια ευτυχία. Αυτή είναι εκεί θα τη βρούμε κάποια μέρα. Όχι εδώ. Όσο και αν φτάσουμε, όσο και αν προχωρήσουμε, ποτέ δεν είμαστε ολοκληρωμένοι τέλεια. Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να φτάσουμε. Μια ακόμα βουνοκορφή. Άρα καθώς βαδίζουμε, η ευτυχία έρχεται από μόνη της. Καθώς υπηρετούμε, καθώς ευλογούμε, καθώς ακολουθούμε τον Κύριο, αδελφοί μου, να, η ευτυχία έρχεται. Τελικά οι άνθρωποι έτσι καταλήγουν στην απομόνωση καθώς ζητάνε να βρούνε την ευτυχία. Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε την ευτυχία, εμείς ψάχνουμε να γνωρίσουμε έναν Κύριο. Καλύτερα και καλύτερα μέρα με τη μέρα. Και καθώς γνωρίζουμε τον Χριστό, να η ολοκλήρωση. Και τότε μπορούμε να δώσουμε από το ξεχύλισμα, από αυτό που περισσεύει και ξεχυλίζει και τρέχει, όχι από αυτό που δεν έχουμε. Πώς θα δώσεις κάτι που δεν έχεις? Πώς θα δώσεις αγάπη αν εσύ δεν έχεις? Πώς θα δώσεις ευτυχία που εσύ την ψάχνεις? Το πιο δυσάρεστο απόγευμα της ζωής μου. Στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον στην Αμερική, το Νοέμβριο του 1990, την άλλη πλευρά. Έρχεται ένας φίλος μου να με πάρει από το σταθμό των λεωφορείων με το οποίο ταξίδευα. Ήδη χωρισμένος, να με πάει στο σπίτι του, να μείνουμε μαζί με τη σύζυγό του εκείνη τη βραδιά και την άλλη μέρα να επισκεφθώ έναν άλλο φίλο που μόλις είχε χωρίσει τη γυναίκα του και ενώ είμαι εκεί να τηλεφωνήσω με έναν τρίτο φίλο ο οποίος είχε κάνει ήδη τον τρίτο του γάμο και καθώς συζητώ στο γραφείο αυτό με αυτούς τους δύο φίλους μου αφού είχαμε τηλεφωνήσει τον τρίτο να μου λέει αυτός τα νέα για έναν ακόμα τέταρτο φίλο ο οποίος μάλιστα είχε σπουδάσει θεολογία, πολύ καλή παρέα, και μου λέει και αυτός τώρα βρίσκεται στο διαζύγιο και τ' άκουγα όλα αυτά και σιγά σιγά άρχισα να ψυχοπλακώνομαι. Έπρεπε να βγω για λίγη ώρα γιατί ο πρώτος φίλος μου πήγε πίσω στο γραφείο ότι είχε λίγη δουλειά, μου λέει σε μία ώρα θα φύγουμε για το σπίτι αν θέλεις κάνει μια βόλτα και εκείνη την ώρα έδιε ο ήλιος και βγήκα έξω σε μια πόλη άγνωστη, δεν ήξερα κανέναν, άρχισα να σουρουπώνει και αισθάνθηκα ένα τρομερό βάρος πάνω μου και καθώς προχωρούσα σκέφτηκα όλοι αυτοί οι καλοί μου φίλοι είναι άνθρωποι Θεού, προσέξτε. Οι τρεις από τους τέσσερις είχαν τελειώσει τη θεολογική σχολή. Οι τρεις από τους τέσσερις. Πώς καταλήξαμε εδώ? Και θα μου πείτε αδελφοί μου, ναι, οι απαντήσεις μερικές φορές είναι πολύ απλές, αλλά άλλες φορές δεν είναι. Και αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές, γιατί αυτό το κακό προχωράει, προσέξτε, και μεταξύ μας τόσο. Τι έγινε στη ζωή μας τελικά? Πώς χάσαμε τον παράδεισο? Τι κάναμε? Σε ποιον εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας? Και θέλω αδελφοί μου να κλείσω λέγοντας ότι ο άνθρωπος που υπακούει καθημερινά σε αυτό το λόγο, ο άνθρωπος που καθημερινά γνωρίζει τον Κύριο, τον Θεό αυτού του βιβλίου,
Εκείνος ο άνθρωπος, ό,τι και να του συμβεί στη ζωή, όχι μόνο θα επιβιώσει, θα είναι υπερνικητής. Γι' αυτό ας γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, και ας μην αφήσουμε αυτές τις απειλές που υπάρχουν γύρω μας να μπουν στα σπίτια μας. Προσέξτε, είναι απειλή. Δεν χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο σπίτι σου. Την πόρτα να την ανοίξει εκείνον όταν χτυπάει. Και καθώς ο Κύριος έρχεται να καθίσει και να δειπνήσει μαζί μας σαν άτομα και σαν ζευγάρια, μας ευλογεί, γινόμαστε εμείς ευλογία ένας τον άλλον, ευλογούμε τα παιδιά μας και ευλογούμε την κοινότητά μας. Και ο Θεός τέτοιους θέλει σήμερα, να μας κάνει ακόμα περισσότερο και περισσότερο. Κάποιοι από εσάς είστε ήδη εκεί, δόξα τον Κύριο. Κάποιοι από εσάς το παλεύετε και άλλοι είστε λίγο μακριά. Αυτές τις μέρες ας αφήσουμε όλοι μας την πόρτα ανοιχτή να μπει ο Κύριος να καθίσει και να δειπνήσει μαζί μας. Και θα δείτε πόσο ευλογημένοι θα είμαστε καθώς επιστρέφουμε. Και θα δείτε πώς θα αλλάξει η οικογένειά μας. Γιατί δόξα Του για την ευλογία μας και την ευλογία των τρίτων. Ας σηκωθούμε να πούμε ένα ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

συνάντηση με τον Ιησού. Η εκπομπή που προβάλλει το έργο του Χριστού μέσα στη ζωή ανθρώπων που τον έχουν δεχθεί για προσωπικό τους σωτήρα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Χρήστος Λανίτης.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 2000 στους 93 μεγάκυκλους. Ακούτε την εκπομπή «Συνάντηση με τον Ιησού». Ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής είναι ο Απόστολος Προυσαέας. Ο Απόστολος Προυσαέας γεννήθηκε σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη του Πόντου που λέγεται Ινώη το 1920. Και ήταν το έκτο από τα 8 παιδιά του Ιεραποστόλου Γεωργίου Προυσαέα. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στα Ιωάννινα και τα εφηβικά του στο Βόλο μαζί με την οικογένειά του. Υπηρέτησε ως ασυρματιστής του πεζικού σε όλη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Εργάστηκε ως λογιστής στη γερμανική εταιρεία λαμπτήρων Όστραμ και ταυτόχρονα υπηρετούσε, όπως και μέχρι σήμερα υπηρετεί, το έργο του Χριστού. Είναι παντρεμένος με την Αλίκη Προυσαέα και μαζί της έχει τις χριστιανικές εκδόσεις «Θρίαμβος».

0: Απόστολε Προυσαέα, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο του καναλιού 2000. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και εγώ με τη σειρά μου έχω να σας πω ότι χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να βρεθώ στο κανάλι το δικό σας και να κουβεντιάσουμε για τα πράγματα του Θεού.
0: Απόστολε Προυσαέα, μίλησε μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
1: Από το μέχρι τα 12 μου χρόνια μέναμε στα Ιωάννινα. Όπως και στην αρχή υπόθηκε, έχουμε έρθει από τη Μικρά Ασία με την ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε το 1922. Ο πατέρας μας την εποχή εκείνη ήταν εξορία και η μητέρα μου ήρθε με τα 5 παιδιά και πρωτοεγκατασταθήκαμε στη Ζάκυνθο. Και μετά από μήνες που κατόρθωσε και ο πατέρας μας έρθει και αυτός στην Ελλάδα, ήρθε και μας βρήκε και πήγαμε και εγκατασταθήκαμε στα Ιωάννινα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν χρόνια που δεν υπήρχε στη ζωή μου καμιά δυσκολία και καμιά στεναχώρια. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε στο οικογενειακό ήταν ένα περιβάλλον αρκετά αυστηρό από πλευράς θρησκευτικής, γιατί ένα από τα κύρια μελήματα που είχαν οι γονείς μας ήταν να μας δώσουν τα μηνύματα του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Πηγαίναμε συχνά στην εκκλησία και μπορώ να πω ότι ποτέ δεν θυμάμαι στη ζωή μου να είχα απουσιάσει από τις συναθρήσεις της εκκλησίας, όπως συμβαίνει σήμερα με διάφορες δικαιολογίες που οι γονείς προβάλλουν στα παιδιά τους και δεν τα συνιστούν συνέχεια να βρίσκονται στις συναθρήσεις. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε ήταν ένα περιβάλλον πνευματικό, δηλαδή οι γονείς μας προσπαθούσαν να μας δώσουν όσο μπορούσαν τις αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και κάθε βράδυ στο σπίτι, εκτός από τις συναθρήσεις που είχαμε στην εκκλησία, κάθε βράδυ το σπίτι μας ήταν μία συνάθρηση. Μαζευόμασταν όλη η οικογένεια και διαβάζαμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, ή μάλλον είχαμε τη συνήθεια να μελετάμε την Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος, κάθε μέρα, κάθε βράδυ ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού. Και σε όλη τη διάρκεια των ετών αυτών πολλές φορές την είχαμε διαβάσει από τη μία, από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο, μέχρι την Αποκάλυψη. Και μετά από την μελέτη σημειώναμε ένα εδάφιο που νόμιζαν οι γονείς μου ότι είναι εδάφιο που πρέπει να το μάθουμε απ' έξω, και την άλλη, το άλλο βράδυ έπρεπε αυτό το εδάφιο να το είχαμε μάθει. Και έτσι περνούσε η ζωή μας κατά αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα τώρα οι δικές μας οι καρδιές, οι οποίες οπωσδήποτε κλωτσούσανε, γιατί κάθε καρδιά ανθρώπου, ώσπου να καταλάβει το νόημα της ζωής και να καταλάβει τις αξίες μέσα αυτόν τον κόσμο, και οι αξίες είναι μέσα στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, πάντοτε δυσανασχετεί, αδιαφορεί και προσπαθεί να παραμερίσει τις αλήθειες μέσα από τη ζωή, γιατί άλλα ενδιαφέροντα ήταν εκείνα τα οποία μας απασχολούσαν. Και κατά αυτόν τον τρόπο, μέχρι τα 12 μου χρόνια, πέρασαμε στα Ιωάννινα και από εκεί μετά φύγαμε για να πάμε να εγκατασταθούμε στο Βόλο.
0: Απόστολε, είναι αλήθεια ότι στη σημερινή εποχή Πολλοί χριστιανοί γονείς δεν συνηθίζουν να δίνουν στα παιδιά τους μία βιβλική αγωγή. Μπορείς να μας πεις τι όφελος είχε μέσα στη ζωή σου το γεγονός ότι ο πατέρας σου και η μητέρα σου σας πρότρεπαν να μελετάτε το Λόγο του Θεού, είχαν μαζί σας μία καθημερινή μελέτη από το Λόγο του Θεού. Έπαιξε αυτό κάποιο σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα δική σου χριστιανική διαγωγή?
1: Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο, πρώτα απ' όλα γιατί ένα σωρό εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού από τη μικρή ηλικία τα έχω στη μνήμη μου και μπορώ εύκολα να τα θυμηθώ και να τα εκφράσω. Εκτός αυτού όμως, οι αλήθειες του Λόγου του Θεού δεν ενεργούν πάντοτε άμεσα, αλλά πολλές φορές ενεργούν βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Και αυτό ήταν εκείνο που το όφελος που μπορώ να πω ότι πήραμε από αυτή την αυστηρή χριστιανική οικογένεια, ότι οι αλήθειες αυτές, παρόλη την αντίδραση που τότε δημιουργείται μέσα στις καρδιές μας, όλα αυτά ήρθε μία εποχή που πραγματικά πήραν η σάρκα και οστά και έδωσαν το ευλογημένο αποτέλεσμα κάποτε να πάρω τη μεγάλη απόφαση να δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου.
0: Στη σημερινή εποχή οι γονείς δεν θέλουν να πιέζουν τα παιδιά τους σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο. Μάλιστα και εσύ ο ίδιος είπες ότι μέσα σου αισθανόσουν μερικές φορές άσχημα. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα?
1: Η γνώμη μου είναι ότι το παιδί τα περισσότερα που θέλει μέσα στη ζωή του είναι αρνητικά και είναι σε βάρος του. Και αλίμονο εάν οι γονείς δεν έχουν την επιμέλεια και τον ενδιαφέρον στα παιδιά τους και δεν σκέφτονται με τον τρόπο τον που πραγματικά πρέπει να σκεφτούν για το όφελός τους, εάν τα αφήσουμε τα παιδιά όπως αυτά θέλουν και όπως αυτά επιθυμούν, ουσιαστικά τα οδηγούμε σε μια καταστροφή και υπερβολή.

0: Οι αποφάσεις βέβαια αυτές που παίρνει δεν είναι αποφάσεις μιας εποχής ή μιας ηλικίας, αλλά είναι αποφάσεις που μέσα στο διάβα της ζωής του, καθώς δημιουργούνται διάφοροι προβληματισμοί και καθώς ξέρει και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά, παίρνει πλέον μία απόφαση, και η απόφαση που παίρνει συνήθως είναι μία απόφαση η οποία καθορίζεται από την γνώση την οποία έχει και την γνώση την οποία έχει αποκτήσει ή τα πιστεύω τα οποία έχουν περάσει μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, οι αταξίες και οι διάφορες φασαρίες στην παιδική μου ηλικία ήτανε όπως και όλων των άλλων παιδιών, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς είχαμε μια διαφορετική διαπαιδαγώγηση και κάθε φορά που η αταξία θα έφτανε στο σημείο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η διαπαιδαγώγηση την οποία ζητάει ο Θεός, δεν δίσταζαν οι γονείς μας ακόμα και ξύλο να μας δώσουνε. Θα μου πείτε, στη σημερινή εποχή να τρώει το παιδί ξύλο? Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, έχει μία τελείως διαφορετική διαπαιδαγώγηση από εκείνη που συνήθως οι άνθρωποι παρουσιάζουν. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος λέει μισή, όποιος λέει δεν δέρνει το παιδί του, αυτό σημαίνει το μισεί. Και όταν το δέρνει μόνο με ένα σκοπό, για να μπορέσει να το ελευθερώσει από την ανοησία. Διότι λέει το παιδί είναι συνδεδεμένο με την ανοησία και η ράβδος λέει είναι εκείνη η οποία μπορεί να το ελευθερώσει.
1: Νομίζω ότι θα ήταν εσφαλμένο να δώσουμε την εικόνα ότι ο πατέρας σου ήταν ένας πάρα πολύ αυστηρός πατέρας, γιατί γνωρίζω και από την βιογραφία του που έχεις γράψει ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, αγαπούσε πολύ τον Κύριο και έκανε αυτό που πίστευε, πως ο Κύριος τον δίδασκε σε κάθε περίσταση. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που ιδιαίτερα θυμάσαι από τον πατέρα σου?
0: Το περιστατικό που θυμάμαι ιδιαίτερα ήταν το εξής, ότι σαν παιδιά που ήμασταν μέσα σε μία οικογένεια και ήμασταν πολλά παιδιά, πάντοτε δημιουργούσαμε φασαρίες και τα αγόρια μαλώναμε. Και επειδή εγώ ήμουνα το πιο μικρό από τα αγόρια, πάντοτε οι άλλοι με έδερναν, οι μεγαλύτεροι. Και πολλές φορές ήταν τόσο δυνατό το συνέστημα της εκδίκησης που ένιωθα μέσα μου, ώστε έλεγα τώρα που θα έρθει ο πατέρας μου θα πω τι μου κάνατε και να δείτε τι ξύλο έχετε να φάτε. Και πράγματι όταν έρχονταν ο πατέρας μου, με κλάματα πήγαινα και του έλεγα ότι ο Θόδωρος με έδιρε και με έδιρε άσχημα και βάναυσα. Και περίμενα ο πατέρας μου να ενεργήσει σύμφωνα με τις δικές μου τις επιθυμίες, σύμφωνα με τη δικιά μου τη φόρτωση, τη συναισθηματική. Αλλά εκείνο που παρατηρούσα και κακοφέρονταν τότε ήταν ότι ενώ εγώ περίμενα να τον αρπάξει και να τον δείρει, δεν έκανε καμιά τέτοια κίνηση, αλλά καμιά φορά ούτε και καν έδινε σημασία στις διαμαρτυρίες τις δικές μου. Και αυτό πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Και αργότερα βέβαια κατάλαβα ότι διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις που κάνει κάποιος απ' έξω όταν δεν συμμετέχει σε ένα γεγονός και διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις που κάνει κάποιος όταν είναι μέσα σε ένα γεγονός.

0: και καταλάβαινα ότι από τη συμπεριφορά του πατέρα μου ότι κι αν ακόμα είχα δίκιο, δεν είχα δίκιο στον τρόπο με τον οποίο εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να τιμωρηθεί ο αδερφός μου.
1: Ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο κανάλι 2000 στους 93 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Συνάντηση με τον Ιησού». Ο σημερινός καλεσμένος είναι ο Απόστολος Προυσαίας. Απόστολε, παρόλη την πολύ καλή χριστιανική παιδεία που είχες στα παιδικά, στα εφηβικά και στα μετεφηβικά σου χρόνια, πέρασε αρκετός καιρός για να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή σου. Μπορείς να μας πεις πώς έγινε αυτό?
1: Ήταν καλοκαίρι του 1945 όταν ο Θεός μου μίλησε με τον τρόπο που Αυτός ξέρει να μιλάει στην καρδιά κάθε ανθρώπου, καθώς τον καλεί να μετανοήσει από τη ζωή τις αμαρτίες και τις απιστίες και να πιστέψει στο Χριστό, το Υιό του Θεού, που έδωκε τη ζωή Του για όλους τους ανθρώπους. Ήμουν τότε 25 χρόνων, πράγμα που δείχνει ότι η καρδιά μου ήταν αρκετά σκληρή για να αργήσω τόσο πολύ να δεχθώ τη χάρη του Χριστού. Και δεν ήμουν από εκείνα τα παιδιά που δεν είχαν ακούσει για την αγάπη του Θεού και τη θυσία του Ιησού Χριστού, ώστε να δικαιολογείται μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τα Ιερά Γράμματα τα γνώριζα από βρέφους και τον πρώτο χώρο που γνώρισα έξω από το σπίτι ήταν η Εκκλησία. Αλλά και τα πρώτα λόγια που άκουσα όταν άρχισα να καταλαβαίνω ήταν τα λόγια του Θεού. Το γεγονός που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο πρώτα στη σκέψη μου και πολύ αργότερα στην καρδιά μου ήταν η κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι τότε άκουγα τα πράγματα του Θεού, αλλά καμιά διεργασία δεν γίνονταν μέσα στη σκέψη μου και πολύ περισσότερο μέσα στην καρδιά μου. Στην Εκκλησία πήγαινα τακτικά, όχι γιατί το ήθελα, αλλά γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Η κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς στις 28 Οκτωβρίου του 1940 μου έδωσε ένα δυνατό ερεθισμό για να σκεφτώ σοβαρά τη στάση μου απέναντι στο Θεό.
0: Πριν συνεχίσουμε, Απόστολε, είναι ώρα να βάλουμε και πάλι λίγο μουσική.

0: φαίνεται πως ο πόλεμος με τρόμαζε, γιατί θυμάμαι ήταν Δευτέρα πρωί όταν κάποια στιγμή μόλις είχαμε μπει μέσα στις τάξεις, ακούστηκαν να ουρλιάζουν οι σιρήνες και αστραπιώς διαδόθηκε σε όλο το σχολείο ότι κηρύχτηκε ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Αμέσως οι καθηγητές μας είπανε στα σπίτια σας, γιατί τώρα αρχίζει πόλεμος. Και ήταν η πρώτη φορά που απευθείας από το σχολείο τράβηξα για το σπίτι μου, και όταν πήγα στο σπίτι μου κλείστηκα στο δωμάτιό μου, γονάτισα σε μια γωνιά και έκανα μία προσευχή στο Θεό και είπα: «Θεέ μου, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, γιατί μετανιώνω». Βέβαια ήξερα τον τρόπο που ο Θεός δέχεται έναν άνθρωπο, γι' αυτό και δεν δυσκολεύτηκα να βρω τα λόγια και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τακτοποιηθώ στη σχέση με το Θεό. Και το έκανα αυτό γιατί νόμιζα ότι κάθε βόμβα που θα ρίξουν τα ιταλικά αεροπλάνα, κάθε βόμβα θα πέσει απάνω στο κεφάλι μου. Πράγματι, ύστερα από μερικές ώρες ήρθανε τα αεροπλάνα, έριξαν ένα σωρό βόμβες πολύ μακριά από την περιοχή που εμείς μέναμε, και είχα μία περιέργεια να δω τι έκαναν αυτές οι βόμβες. Όταν λοιπόν έφτασα στο σπίτι εκείνο που είχε βομβαρδιστεί, έπαθα πραγματικά ένα μεγάλο σοκ. Είδα τρεις ανθρώπους μέσα στο σπίτι να είναι σκοτωμένοι και του ενός να έχει ανοίξει το κεφάλι και τα μυαλά να έχουν κολλήσει, να έχουν πεταχτεί στον τοίχο. Τρομοκρατήθηκα και σκέφτηκα το καλύτερο που έκανα ήταν να ζητήσω ο Θεός να με συγχωρήσει. Επειδή όμως είδα ότι κάθε βόμβα που πέφτει από τα ιταλικά αεροπλάνα δεν πέφτει στο κεφάλι μου, και σιγά σιγά ξεθαρεύτηκα και μέσα στην καθημερινή ζωή με τις διάφορες ανάγκες τις βιωτικές τώρα που δημιουργούν το, άρχισα να ασχολούμαι, ξεχάστηκα και ξέχασα αυτή την ομολογία μετάνοιας που έκανα. Και την ξαναέκανα δεύτερη φορά όταν κηρύχτηκε ο Γερμανικός πόλεμος, γιατί τότε είχα ακούσει ότι οι Γερμανοί έχουν τόσα πολλά αεροπλάνα που όταν θα έρθουν στην Ελλάδα θα σκιάσουν ακόμα και τον ήλιο. Πήγα πάλι δεύτερη φορά στο ίδιο μέρος, έκανα την ίδια προσευχή και πρόσθεσα τα εξής λόγια, ότι αυτή τη φορά, Θεέ μου, σου λέω αλήθεια, μετανοώ και συγχώρεσέ με. Και αυτός ο πόλεμος δεν κράτησε περισσότερο από μια εβδομάδα, και όσο κράτησε αυτός ο πόλεμος, αυτή η φάση του πολέμου, άλλο τόσο κράτησε και η δικιά μου η μετάνοια. Σε λίγο ξεχάστηκα και άρχισα να μπαίνω μέσα στη ζωή, στον αγώνα της ζωής για την επιβίωση, και τα πράγματα του Θεού πλέον δεν με ενδιέφεραν καθόλου. Έως ότου ήρθε ένα άλλο γεγονός στη ζωή μου, και αυτό το γεγονός ήταν όταν φύγαμε από το Βόλο γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε, και πήγαμε σε ένα χωριό έξω από την Κατερίνη, τη Σεβαστή. Εκεί λοιπόν στη Σεβαστή συνέχιζα εγώ τη δικιά μου τη ζωή. Τα πράγματα του Θεού δεν με ενδιέφεραν καθόλου. Και εκείνο που με ενδιέφερε ήταν πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Είχα αναλάβει εγώ τη φροντίδα όλης της οικογένειας, γιατί εγώ με τις δυο μου αδερφές τις πιο μικρές και με τους γονείς μου είχαμε πάει στο χωριό. Όλα τα άλλα μου αδέρφια που μπορούσαν κάπως να βοηθήσουν ήταν ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν καταπιάστηκα στον αγώνα της επιβίωσης. Συνέβηκαν όμως εκεί μερικά γεγονότα τα οποία τελικά με έφεραν σε πραγματική συνέστηση της αμαρτωλότητός μου και σε εξήτηση του προσώπου του Θεού. Το χωριό, η Σεβαστή με ένα άλλο χωριό, τον Κούκο, προσεχώρησαν αυτά τα δύο χωριά στους Γερμανούς. Έγιναν συνεργάτη των Γερμανών. Και επειδή εγώ είχα διαφορετικές αντιλήψεις και δεν συνταυτιζόμουν με αυτούς, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρούνε αιτίες για να με κατηγορήσουν. Και ένα πρωινό ήρθε κάποιος, χτύπησε την πόρτα και όταν άνοιξα είδα έναν γκεσταπίτη αξιωματικό. Μου λέει, έλα μαζί μου. Ντύθηκα, τον ακολούθησα και σε λίγο βρέθηκα στο αρχηγείο τους, εκεί όπου ήταν όλοι μαζεμένοι. Με έριξαν μέσα σε ένα κρατητήριο και μέσα από το κρατητήριο ήταν και ένας Εβραίος. Και αυτόν τον είχαν φυλακίσει γιατί ήταν αριστερός. Μέσα λοιπόν εκεί στη φυλακή με ρωτάει ο Εβραίος τι γίνεται και εγώ, αφελής που ήμουνα και δεν είχα ακόμα πονηρευτεί με τα πράγματα αυτά, του λέω, λίγα είναι τα ψωμιά τους, σε λίγο καιρό θα τους αρρώσουν. Κάποια στιγμή βλέπω να έρχεται ένας αξιωματικός και να φωνάζει τον Εβραίο έξω. Και ύστερα από μισή ώρα τον ξαναέφερε μέσα με κλωτσιές, με βρισκές και τον πέταξε μέσα στο θάλαμο. Του λέω, τι έπαθες? Και ο Εβραίος ήταν μουδιασμένος, δεν ήθελε ούτε να μου μιλήσει. Και τελικά μου λέει, ξέρεις, λέει, γιατί με κάλεσαν έξω. Μου είπαν να σε ψαρέψω και εάν εσύ τελικά ανοίξει την καρδιά σου και πεις ό,τι πεις, εγώ να πάω να τα πω σε αυτούς με την υπόσχεση ότι εάν σε ψαρέψω, αυτοί θα με βγάλουν εμένα ελεύθερο. Μόλις το άκουσα αυτό, πραγματικά πάγωσα. Τελικά, ο Εβραίος, όταν τον εκάλεσαν, δεν είπε τίποτα και με ένα γερό ξύλο που του έδωσαν, τον ξαναέφεραν μέσα στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή, κάποια στιγμή που καθόμασταν, έρχεται ο Εβραίος τρομοκρατημένος κοντά μου και μου λέει, άκουσες, λέει, τι είπε ο αξιωματικός? Λέω, όχι, τι είπε? Δυο λάκους θα ανοίξουνε. Λέω, και? Λέει, δυο δεν είμαστε, για μας είναι. Βέβαια, εγώ τον κορόιδεψα. Του λέω, τόσο αφελής είσαι και τόσο ανόητος. Αλλά άρχισε να δουλεύει αυτό. Μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι οι τελευταίες μας ώρες? Σε λίγο άκουσα και εγώ, μετά από μισή ώρα, σε αυτό το δέντρο θα τους κρεμάσουμε. Μόλις το άκουσα αυτό, αμέσως πάγωσα, είπα ήρθε το τέλος μου. Και τότε με έπιασε το αίσθημα του μελοθάνατου. Προσπαθούσα να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό και να μετανοήσω. Αλλά δεν μετανιώνει ο άνθρωπος όποτε θέλει και όποτε ευαρεστείται, αλλά όποτε ο Θεός τον καλεί να μετανοήσει. Σφιγγόμουνα, πιεζόμουνα, προσπαθούσα να μετανοήσω, αλλά δυστυχώς τίποτα. Και καθώς περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να έρθουν να μας πάρουν και να πάνε να μας κρεμάσουν όπως ακούσαμε απάνω στο δέντρο και μετά να μας θάψουν, και βρισκόμουν σε αυτή την αγωνία του μελοθάνατου, κάποια στιγμή πέρασε ένας γνωστός του Εβραίου και έτρεξε ο Εβραίος και του λέει «Κλαψάρικα, γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε, τι κάναμε?» Πήγε εκείνο στα γέλια και του λέει «Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα?» «Να λέει, ακούσαμε τον αξιωματικό ότι είπε θα ανοίξουν δυο λάκους και θα μας κρεμάσουν». Και λέει αυτός, ρε χαζε, λέει, αυτό το είπε γιατί φοβέριζε κάτι Εβραίους που είχαν έρθει στα βουνά και τους έστελνε αγκαρία και αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα. Και για να τους απειλήσει τους είπε ότι, στην αρχή τους είπε, δύο λάκους ανοίξτε, θα κάνετε βαριά δουλειά. Και αφού αρνήθηκαν, τους είπε μετά ότι σε αυτό το δέντρο θα σας κρεμάσω. Μόλις λοιπόν κατάλαβα εγώ ότι ήταν γκάφα αυτό που με τάραξε τόσο πολύ, άρχισα τον Εβραίο να τον κοροϊδεύω. Και αυτός άρχισε εμένα να κοροϊδεύει. Αλλά μέσα στη σκέψη μου έμεινε αυτό το τράνταγμα. Και καθώς λοιπόν σκεφτόμουν μέσα στη φυλακή από τι δυσκολία πέρασα, στη σκέψη μου ήρθε ένα ερώτημα. Απόστολε, τώρα τη γλίτωσες, αλλά κάποτε θα έρθει αυτή η ώρα και θέλεις να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι? Και ήταν η πρώτη φορά που μιλούσα με τον εαυτό μου ειλικρινά και σοβαρά και είπα όχι. Από εκείνη την ώρα και τη στιγμή μέσα μου άλλαξε ολόκληρος ο εσωτερικός μου κόσμος και οι σκέψεις μου πλέον και οι αξίες μου πλέον άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν διαφορετική εικόνα. Τώρα σκεφτόμουν για τα πράγματα του Θεού. Μέχρι τότε δεν τα σκεφτόμουν. Τώρα ήθελα να μετανοήσω πραγματικά. Μέχρι τώρα μετανοούσα υποκριτικά και ένα άλλο γεγονός που τελικά μου έδωσε την όθηση ήταν όταν παρουσιάστηκα μπροστά στον ανακριτή. Μόλις ο ανακριτής με είδε και με ρώτησε πώς λέγομαι, έβαλε τις φωνές και λέει «Εσύ», λέει, «εσύ θέλεις κρέμασμα», λέει, «ακόμα ζεις». «Γιατί», λέω, «και ανακριτά», «εσύ», λέει, «είσαι τρομερός και φοβερός». «Τέτοιος», λέει, «τρομερός και φοβερός που είσαι ακόμα», λέει, «υπάρχεις στη ζωή». Είναι αλήθεια ότι και εγώ τρόμαξα. Τρόμαξε και αυτός με μένα και εγώ τρόμαξα με αυτόν. Και τον ρωτάω ποιες είναι οι κατηγορίες, να σου τις πω, μου λέει. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι εγώ είμαι κατάσκοπος των ανταρτών, των εαμητών και ότι μαζεύω τους Ιαμίτες στο σπίτι μου και κάνουμε συγκεντρώσεις. Όταν το άκουσα αυτό, του λέω: «Κύριε Ανακριτά, το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τα φυλάκια σας. Εάν πραγματικά εγώ μαζεύω τους αντάρτες στο σπίτι μου, τους Ιαμίτες, γιατί δεν ήρθανε οι φρουροί σας να με πιάσουνε? 100 μέτρα είναι η απόσταση». «Έτσι», λέει, «είναι». «Ναι», μου λέει. «Έχεις δίκιο», μου λέει. «Αλλά τώρα η δεύτερη κατηγορία, γιατί», λέει, «πας και κατασκοπεύεις τα οχυρά μας γύρω από το χωριό που έχουμε και τα προδίδεις στους Ιαμίτες?» Τον ρωτάω: «Κύριε Ανακριτά», του λέω, «πότε κανείς βλέπει καλύτερα, την ημέρα ή τη νύχτα?» Λέει: «Την ημέρα. Τα οχυρά αυτά εμένα αγκαρεύουν και πηγαίνω και τα σκάβω και βάζω τα σειρματοπλέγματα. Αν λοιπόν την ημέρα τα βλέπω, για ποιο λόγο να πάω τη νύχτα να τα δω?» Λέει: «Εσένα», λέει, «αγκαρεύουνε». «Ναι», λέω, «εμένα. Ρωτήστε όποιον θέλετε». «Α, εντάξει», λέει, «και αυτός αυτό έχει δίκιο». Τώρα η τρίτη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία ήταν ότι εγώ είμαι ο υπαριθμόν ένας πυρήνας του κομμουνισμού στο χωριό. Ευτυχώς στη φυλακή είχαμε και τον πολιτικό υπεύθυνο του ΕΑΜ και λέω στον Ανακριτή: «Ανακριτά, εδώ είναι ο πολιτικός υπεύθυνος του ΕΑΜ. Εάν σας πει αυτός ότι έστω και σε μισή συγκέντρωση βρέθηκα ποτέ, εγώ είμαι πρόθυμος να δεχθώ όλες τις κατηγορίες». Αμέσως διατάζει και τον φέρνουνε και αφού τον ρώτησε αν με γνωρίζει, και εκείνος έβαλε τα γυαλιά του για να με δει πιο καλά και είπε: «Ναι, τον ξέρω», με έβγαλε εμένα έξω και τον ρώτησε και εκείνος απήνισε ότι ποτέ δεν τον είδα. Όταν με ξανακάλεσε μέσα, λέει, «αυτός δεν σε είδε ποτέ». Οπότε, λέω, «αν δεν με είδε σημαίνει ότι δεν είμαι τέτοιος που με κατηγορούν». «Εντάξει», λέει, «τώρα», λέει, «η τέταρτη κατηγορία ήταν ότι ήθελες να ανατινάξεις τον μόνο μήλο που έχει το χωριό». Και Ανακριτά, του λέω, «ένας μήλος με τι ανατινάζεται? Με κασμά και με τσεκούρι και με φτιάρι ή με εκρηκτικές ύλες?» «Με εκρηκτικές ύλες», μου απαντάει. «Εάν λοιπόν είναι οι εκρηκτικές ύλες, βρήκανε όταν με έπιασαν καμιά εκρηκτική ύλη, έφεραν τίποτα?» Μου λέει: «Όχι». Τότε, λέω, «όλα είναι συκοφαντίες και φαντασίες». Μετά λοιπόν από αυτή την ανάκριση, επίστηκε ο Ανακριτής ότι είμαι αθώος και με έβγαλε από τη φυλακή. Μέσα όμως σε όλα αυτά τα γεγονότα δούλευε μέσα στην καρδιά μου διαρκώς η αμαρτωλότητά μου και η αθλειότητά μου. Καταλάβαινα ότι η ζωή μου πλέον πρέπει να πάρει το δρόμο του Χριστού. Φύγαμε από το χωριό, γυρίσαμε στο Βόλο και μια μέρα καθώς βάδιζα εκεί στην παραλία μόνος, γιατί φίλους που είχα, άλλους τους είχαν σκοτώσει στην κατοχή οι Γερμανοί, άλλοι είχαν πάει απάνω στα βουνά, άλλοι είχαν φύγει στη Σερβία. Και περπατούσα μόνος μου. Ήτανε η ώρα που ο Θεός πραγματικά μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Την ώρα λοιπόν που περπατούσα, ήρθε μία σκέψη μέσα μου και έθεσα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. «Απόστολε», λέω, «τι κατάλαβες μέχρι τώρα στη ζωή σου?» Είπα τίποτα, μόνο λαχτάρες, αγωνίες. Αν ζήσεις άλλα τόσα χρόνια, τι θα καταλάβεις? Αφού μέχρι τώρα τίποτα, είπα, γιατί από εδώ και πέρα να καταλάβω κάτι? Πάλι τίποτα. Και το ερώτημα που ήρθε μετά ήταν, ώστε ζήσει για το τίποτα, τη στιγμή που ο Χριστός σε περιμένει για να σου δώσει αιώνια ζωή, να σου δώσει ομορφιά, να σου χαρίσει έναν ουρανό, να σε ελευθερώσει από όλους τους φόβους, από όλα τα άγχη και από κάθε τι κακό που σε δέρνει. Γύρισα σπίτι. Πήγα στο ίδιο δωμάτιο που είχα πάει πριν 4 χρόνια. Κάθισα στην ίδια γωνιά. Έκανα την ίδια προσευχή μετάνοιας, αλλά αυτή τη φορά ήταν η μετάνοιά μου πραγματική. Είπα, «Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός». Είπα, «Θεέ μου, εσύ ενδιαφέρεσαι για τον αμαρτωλό». Είπα, «Θεέ μου, εσύ έστειλες τον Χριστό και πέθανε πάνω στο Σταυρό για μένα. Μετανοώ και δέχομαι αυτή την προσφορά». Όλες τις άλλες φορές είχα σηκωθεί από την προσευχή πολύ βαρύς και δύσθυμος. Αυτή τη φορά η καρδιά μου ήταν γεμάτη από χαρά, γιατί πίστεψα ότι ο Χριστός με συγχώρεσε, γιατί μετάνιωσα με όλο το βάθος της καρδιάς μου, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς πονηριές. Και από εκείνη την ώρα και τη στιγμή μπήκε μέσα στην καρδιά μου ένας πόθος στην προσωπική μου ζωή να κάνω το θέλημα του Θεού και στους φίλους μου και στους γύρω ανθρώπους να μιλώ για την αγάπη του Χριστού.
1: Απόστολε Προυσαία, θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα συνεχίσουμε.

0: Ακούτε το κανάλι 2000, την εκπομπή «Συνάντηση με τον Ιησού». Απόστολε Προυσαέα, τι σημαίνει για σένα να ζεις με πίστη στον Ιησού Χριστό?
1: Αυτό σημαίνει ότι όλη η ζωή ανήκει στο Χριστό. Έχουμε πολλές τέτοιες εικόνες και διακηρύξεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει παραδείγματος χάρη ότι ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό, που αυτό σημαίνει ότι έζησε για 300 τόσα χρόνια μαζί με το Θεό σε επικοινωνία, σε υπακοή, και τα θελήματα του Θεού ήταν εκείνα τα οποία ενεργούσαν μέσα στη ζωή του. Το ίδιο έχουμε και, λέει και ο Απόστολος Παύλος. «Δεν ζω πλέον εγώ», λέει, «αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Και όλη μας η ζωή πλέον ανήκει σε εκείνον ο οποίος μας αγάπησε, πέθανε για μας και έδωσε τη ζωή του ολόκληρη για μας τους αμαρτωλούς. Και εμείς λοιπόν καλούμεθα μέσα αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε για Αυτόν. Είναι εκείνο που λέει σε ένα σημείο: είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα να είναι για δόξα Θεού. Και εκείνο που λέει ο Παύλος, το ζήν εις εμέ είναι Χριστός και το αποθάν είναι το κέρδος.
0: Απόστολε Προυσαέα, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπες. Ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, εδώ τελείωσε η εκπομπή που είχαμε σήμερα με καλεσμένο τον Απόστολο Προυσαέα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα προσευχηθούμε στον Κύριο. Πατέρα ουράνιε, ήδη μας άνοιξες οδό, λεωφόρο, λεωφόρο, που οδηγεί κατευθείαν από την καρδιά μας στο πρόσωπό σου, μέσα στα Άγια των Αγίων σου τα επουράνια, επικοινωνία με τον θρόνο σου, με το πρόσωπό σου έχουμε ζωντανή. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη σου, την εκδηλούμενη κάθε μέρα, αλλά και την εκδηλωμένη στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνος μας πληροφόρησε πως είναι ο ίδιος η οδός, αλλά είναι και η αλήθεια, είναι και η ζωή, είναι η αιώνια ζωή, είναι το α και το ω της ζωής μας και του σύμπαντος. Είναι κάθε τι που έχουμε ανάγκη στην καθημερινή μας ζωή. Είναι η λύτρωσή μας, η σωτηρία μας, ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι η ελπίδα μας για μια δοξασμένη αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε με την καρδιά μας, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις με τούτη την ευκαιρία να συναχτούμε και πάλι στο όνομά σου, Κύριέ μας, και να αποτίσουμε φόρο ευγνωμοσύνης, λατρείας και προσκύνησης στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε για τη φροντίδα σου, σε ευχαριστούμε για την ανοχή, την υπομονή, το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου, μοιάζουμε πολλές φορές, σαν τα παιδιά, όχι τα μεγάλα παιδιά, τα μικρά παιδιά, που πολύ λίγα πράγματα καταλαβαίνουν, πολύ λίγο μπορεί να τα διορθώσει κανείς. Ω Κύριε, εργάσουμε σας στις καρδιές μας, όμως θέλουμε στην έννοια που το εννοείς εσύ να μοιάζουμε με τα παιδιά, να ξεχνάμε, να σβήνουμε, να συνεχίζουμε, να δεχόμαστε την αγάπη σου, να σε αγαπάμε κι εμείς με την καρδιά μας. Μάθε μας ότι η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία και από το πάχος των μόσχων και των κρυαριών. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτή την ευλογημένη ώρα. Παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και να δώσεις, να κάνεις αισθητή, ζωντανή την παρουσία σου εν το μέσο ημών. Να μας δώσεις μηνύματα από το λόγο σου, ζωοποιά, να ευλογηθούμε οπωσδήποτε. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να κάνεις έλεος στην περιοχή μας, να κερδιθούν κι άλλες πολλές ψυχές, να ευλογήσεις τις εκκλησίες σου σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, να αφυπνίσεις το λαό μας, να τον ελέγξεις, να στραφείς την εξήτηση του προσώπου σου, στη μελέτη του Ευαγγελίου σου. Ω Θεέ μας, κακός Ιωνός ότι κλείσανε τα χριστιανικά κανάλια στην Αθήνα. Κύριε, μακροθύμησε ο Θεέ μας. Κάμε κάτι ακόμη πριν κλείσει η πόρτα της Χάριτος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα το γλυκύτατο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδέρφια μου αγαπητά, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ο Γιαννάκης δεν θα έρθει πάλι σήμερα, δες το βράδυ αργά, 11 η ώρα, και μας πήρε τηλέφωνο, η ώρα ήταν. Ματθαίος ΚΑ, κεφάλαιο 23, διαβάζω μέχρι και το 32. ΚΑ 23-32. 868 και 69 σελίδα. Και ότε ήλθεν εις το ιερόν, προσήλθον προς αυτόν ενώ εδίδασκεν η αρχιερεύνη.

και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες εν ποια εξουσία πράτης ταύτα και τι σιέδωκε την εξουσία ταύτην μετά τον καθαρισμό του ναού. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγο, τον οποίον εάν μη είπετε και εγώ θέλω σας υπεί εν ποια εξουσία πράτω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Και εκείνοι διελογίζονται καθεαυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού θέλει υπεί προς ημάς, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν? Εάν δεν είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν είπον, δεν εξεύρωμεν. Είπε προς αυτούς και αυτός, ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπος της είχε δύο ιούς και ελθόν προς τον πρώτον είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζομαι το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερον όμως μετανοήσες ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον είπεν ως αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν, εγώ υπάγω Κύριε. Και δεν υπήγε. Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός, λέγουσι προς αυτόν, ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω, ότι η τελώνε και επόρνε υπάγουσι πρώτερη ημών εις την βασιλεία του Θεού. Διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και δεν επιστέψατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστέψετε εις αυτόν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 9. Ύμνος 9. Ευχαριστούμεν σε. Ένα, δύο, τέσσερα και έξι. Ένα, δύο, τέσσερα και έξι. Δεν έχει. Να πούμε τον τρία. Τον τρία παρακαλώ. Τον τρία. Η τιμή και λατρεία.

Ένας κήρυκας του Ευαγγελίου κάλεσε έναν καινούριο κάτοικο της πόλεως του για να συζητήσει μαζί του. Η πρώτη του ερώτηση: «Είστε χριστιανός, Κύριε?» «Ναι, βεβαίως είμαι χριστιανός, με πολλά λόγια έχω και πιστοποιητικό. Όταν ήρθαν να έρθω εδώ στην πόλη σας, πήρα από τον πάστορα, τον ποιμένα της εκκλησίας, πιστοποιητικό ότι είμαι χριστιανός. Να πάω να σας το φέρω, να σας το δείξω, Κύριε.» Ψάχνει στον παούλο, ύστερα από πολύ ψάξιμο το βρήκε, αλλά το είχαν φάει τα ποντίκια. Είχαν τρυπώσει ποντική μέσα και το είχαν φάει το πιστοποιητικό. Και ομολόγησε: «Έχασα και το πιστοποιητικό και τη χριστιανική μου πείρα.» Από τότε που είχε πάρει ένα πιστοποιητικό ότι ήταν μέλος της εκκλησίας, δεν είχε ξαναενδιαφερθεί να πάει στην εκκλησία, να μελετήσει το Λόγο του Θεού, να μάθει τι θέλει ο Θεός από αυτόν τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Έχασε και το πιστοποιητικό και έτσι δεν είχε να επιδείξει ούτε στον πάστορα, ούτε στο Θεό, αφού με αυτό θα πήγαινε και στην εκκλησία, θα πήγαινε και στον ουρανό. Πόσο καιρό αγωνίζεται ο Θεός στη ζωή μας, όχι μόνο να μας φέρει μέσα στη χάρη Του, αλλά και να μας μάθει πράγματα της καθημερινής ζωής αναγκαία για την ψυχή μας, πρώτα για μας τους ίδιους, πρώτα για μένα, πρώτα για σένα προσωπικά και μετά για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί όσο είναι απαραίτητα για τους άλλους αυτά που θέλει να μας διδάξει ο Θεός, τόσο απαραίτητα και αναγκαιότατα είναι για μένα, για σένα προσωπικά. Δεν μπαίνουμε στον ουρανό με πιστοποιητικά και εμείς αναγκαζόμαστε για τις υπηρεσίες να δώσουμε κάποιο πιστοποιητικό, κάποια βεβαίωση ότι κάποιος είναι μέλος για τα παιδιά του και τα λοιπά. Αλλά αυτό ούτε που το λαβαίνει υπόψη του ο Θεός. Τι Θεός θα ήτανε εάν περίμενε εμείς να δώσουμε πιστοποιητικό στον άλλον, να το βάλει στην τσέπη του όταν φύγει από τη ζωή και να το δείξει στο Θεό? Μα δεν κρατάνε ούτε καν τα χέρια του. Αδέρφια μου αγαπητά, να παρακολουθήσουμε αυτή την πολύ ωραία ιστορία, παραβολή που είπε ο Κύριος μας. Είναι πάρα πολύ εύγλωτη, πάρα πολύ καθαρή. Έχει τα μηνύματά της με μια ανάγνωση. Αμέσως παίρνεις τα μηνύματά σου. Δεν είναι από εκείνα του Παύλου τα δυσνόητα που λέει ο Πέτρος, που χρειάζεται να βάλεις και τη διάνοια σου κάτω, να καταλάβεις πρώτα απ' όλα τι θέλει να πει. Είναι βαθιά νερά εκεί. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι στην επιφάνεια. Είναι έτσι σαν το καϊμάκι. Το καϊμάκι του γάλακτος. Κάνεις με την, πώς τη λέτε, την κουτάλα, την κεψέ, τη λέγαμε στο χωριό μου. Από πού τις έχουμε δανειστεί αυτές τις λέξεις δεν ξέρω. Εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, την κάτω Πελοπόννησο, έχουμε και ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο. Ανακατεμένο με λατινικά, με ιταλικά, με ιστορίες. Λοιπόν αδέρφια μου, υπάρχει ένας πατέρας. Για να είναι πατέρας έχει και παιδιά. Αυτός ο πατέρας έχει κάποιες ευθύνες και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά που έφερε στην ύπαρξη. Και αν είναι ένας σωστός πατέρας, ένας καλός πατέρας και αν είναι και χριστιανός πατέρας, ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο συνειδητοποιημένες οι ευθύνες του και οι υποχρεώσεις του απέναντι στα παιδιά του. Και αυτός αγωνίζεται με κάθε τρόπο άγιο, τίμιο, όχι μόνο να τους εξασφαλίσει ένα κομμάτι ψωμί και τις σπουδές τους και τα ρουγαλάκια τους και να ανταποκρίνεται σε όλες τους τις ανάγκες, αλλά κυρίως να τους δείξει τον δρόμο, να τους δείξει με τη ζωή του τις απαιτήσεις του Θεού, την αγάπη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Καθώς τον βλέπουν να πορεύεται, να ζηλέψουν, να θελήσουν με όλη τους την καρδιά να ακολουθήσουν τα ίχνη του Πατέρα,
τα πρώτα ίχνη που βλέπουν τα παιδιά και που θέλουν, εάν πραγματικά οι γονείς τους δείξουν καθαρά τα ίχνη του Χριστού, να ακολουθήσουν, γιατί τα ίχνη του Χριστού στην πρώτη τους ηλικία δεν μπορούν να τα διακρίνουν μόνοι τους, μόνα τους τα παιδιά, διακρίνουν τα ίχνη των γονιών και ακολουθούν τα ίχνη των γονιών. Και ενώ ο γονιός σαν πιστός άνθρωπος δεν έχει τίποτε ωραιότερο, τίποτε πολυτιμότερο, τίποτε σπουδαιότερο, μεγαλύτερη αξία και από την ίδια του τη ζωή, αν είναι ένας σωστός γονιός και θέλει πραγματικά να περάσει το Λόγο του Θεού στα παιδιά του, τη ζωή του την βάζει δεύτερη. Εννοώ τη ζωούλα του, όπως λέμε, και αγωνίζεται και μοχθεί και πασχίζει και αγρυπνεί και προσεύχεται και προσέχει να περάσει στα παιδιά του το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, ότι η αξία στην ζωή του ανθρώπου είναι ο Χριστός, η αξία, η υπέρτατη αξία, το υπέρτατο δώρο που έστειλε και χάρισε στον άνθρωπο ο Θεός. Από την άλλη μεριά υπάρχουν βέβαια και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν και αυτά, κάποτε κάτι λέμε έτσι και για τα παιδιά, δεν έχουν και αυτά υποχρεώσεις, δεν έχουν ευθύνες, σίγουρα έχουν. Από την πρώτη τους εμφάνιση σε αυτόν τον κόσμο, κι ας είναι ασυνείδητο εκείνο που του λέει ο γονιός, μεγαλώνοντας θα το συνειδητοποιήσει και θα το δει στο παράδειγμα του πατέρα, της μάνας, ζωντανό. Θα έχει βιώματα, τα βιώματα των γονιών θα περνάνε κάθε μέρα μέσα στη ζωή του, στην καρδιά του, το λεξιλόγιό του, η συμπεριφορά του, οι σχέσεις τους προς τον Κύριο, οι σχέσεις τους προς τον κόσμο, η συνέπειά τους μέσα στην Εκκλησία και με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η προσοχή τους, η αγρύπνια τους. Ο πατέρας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που έχει μεν τις ευθύνες του, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την αγάπη του, εκδηλώνει την αγάπη του, όχι μόνο με αγκαλιές, με φιλιά, με δώρα, με υποσχέσεις, με τάματα, με... και όταν πάει και 12 χρονών, να του πάρουμε και ένα αυτοκίνητο του παιδιού, γιατί βλέπει τους άλλους και ζηλεύει. Στάσου, βάλε φραγμό στις επιθυμίες του παιδιού σου. Πρέπει να βάζουμε φραγμό στις επιθυμίες των παιδιών, για να μην ικανοποιήσουν όλες τους τις επιθυμίες πριν ακόμη ανοίξουν τα μάτια τους. Και μετά, μετά τι γίνεται? Φτωχός είναι εκείνος που δεν θέτει φραγμό στις επιθυμίες του. Το λένε μεγάλοι φιλόσοφοι αυτό και ψυχολόγοι. Και πλούσιος είναι εκείνος που ξέρει να χαλινώνει τις επιθυμίες του και να τις περιορίζει. Έλα εδώ παιδί μου, λέει ο πατέρας στον ένα γιο, τον πρώτο γιο, πήγαινε σήμερα να εργαστείς στον αμπελώνα μου. Τα παιδιά, τα παιδιά που δεν είναι πάντοτε παιδιά, που δεν είναι πάντοτε βρέφη, ώστε να μην καταλαβαίνουν, να μην νιώθουν, να μην βλέπουν, να μην ακούνε, να μην ξέρουνε, να μην έχουνε κρίση, να μην μπορούν να διακρίνουν το λευκό από το μαύρο. Και πολλές φορές οι γονείς, επειδή είναι τα παιδιά τους, συμπεριφέρονται έτσι όπως... Α, όχι όπως, όπως. Τα βάζει μέσα του, τα καταγράφει, τα σημειώνει, τα φυλάει μέχρι να έρθει η ώρα να μπορέσει να πει όχι. Εάν δεν φταίει ο γονιός, η ευθύνη θα είναι απάνω στο παιδί. Όταν κάνει μια λάθος εκλογή στη ζωή του, γιατί έτσι το ηθέλησε. Ενώ αναπτύχθηκε σε ένα θερμοκήπιο αγάπης, προστασίας, φροντίδας, αμέριστης, πλατιάς. Όταν κι αν δεν του ικανοποίησαν όλες τις επιθυμίες του οι γονείς, γιατί δεν μπορούσαν ίσως, ή γιατί για λόγους παιδαγωγικής όπως το είπαμε, ξέρει όμως την αγάπη του
έχει δει τη ζωή τους, έχει δει το παράδειγμά τους, και αν πει κάποια στιγμή όχι, μη γέννητο. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν αυτά κυρίως με τα παιδιά που γεννιούνται μέσα στις εκκλησίες. Δεν τους λείπει τίποτα, δεν τους φταίει κανείς. Ο Θεός ξέρει πόση ανάγκη έχουμε από τον Κύριο όλοι μας και πόση ανάγκη έχουν και αυτά τα παιδιά από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παιδί μου, πήγαινε στον αμπελώνα μου σήμερα και εκείνος ο πατέρας είχε ένα σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός? Να εργαστείς. Πήγαινε εργάζου τέκνο μου, πήγαινε να εργαστείς. Δεν ήθελε να εργαστεί. Όχι, λέει, δεν πάω. Ο αμπελώνας του Κυρίου είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο αμπελώνας του γονιού είναι το θέλημα του γονιού. Και αν το παιδί δεν μάθει του γονιού το θέλημα να υπακούει, πώς θα μάθει το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό, που είναι ευάρεστο, που είναι τέλειο? Δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις του Θεού εάν στα μικρά τα απλά πράγματα της καθημερινής ζωής δεν μαθαίνει να υπακούει και να λέει ναι. Και πότε του λέει να πάει να εργαστεί? Αύριο, του χρόνου, όταν πάει 30 χρόνων. Σήμερα, του είπε ο γονιός, σήμερα, του είπε ο πατέρας, πήγαινε παιδί μου να εργαστεί στον αμπελώνα μου σήμερα. Δεν το έστειλε σε άλλους, σε άλλα χέρια, να γίνει δούλος, να γίνει υπηρέτης, να τον κακομεταχειριστούνε, να τον κακοπληρώσουνε, να του συμπεριφερθούνε άπρεπα και απάνθρωπα. Στον αμπελώνα μου, στο χωράφι το δικό μου πήγαινε να εργαστείς. Χωρίς βία, χωρίς πίεση, χωρίς... Δεν θα είναι κανένας εκεί, μόνος σου θα πας, πήγαινε εσύ να εργαστείς. Όπως μπορέσεις, παιδάκι μου, όσο μπορέσεις να κάνεις, πήγαινε απλώς. Υπακοή ζήτησε ο πατέρας. Προφανώς δεν είχε ανάγκη να πάει το παιδί να δουλέψει μόνο του, αλλά δοκίμασε την υπακοή του. Πήγαινε να εργαστείς στον αμπελώνα μου, παιδί μου. Σήμερα όμως. Και πόσες φορές ο Θεός μας καλεί. Δεν μιλάμε για τα παιδιά συνέχεια, καλά και σώνει. Και εμείς παιδιά είμαστε, έτσι, κάποιου πατέρα. Και είμαστε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Και ο ουράνιος πατέρας μας καλεί και εμάς τον αμπελώνα του, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, να δώσουμε τη μαρτυρία μας, να εργαστούμε, να μην είμαστε άνεργοι, να μην είμαστε άνθρωποι που κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Εμείς βολευτήκαμε, εμείς ακούσαμε, εμείς σωθήκαμε, εμείς που πουλένει ο μαξιλάρι τώρα, για να μην κάνουμε και κανένα κάλο εδώ πίσω. Στην Ακούτη, που τη λέμε στο χωριό μου, στην Ακούτη. Πήγαινε, παιδί μου, σήμερα να εργαστείς στον αμπελώνα μου. Αδέρφια μου, πόσο πρέπει να αγρυπνούμε ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού, να ακούμε την οδηγία του Κυρίου. Τι έχει να μας πει ο Κύριος κάθε μέρα? Χθες το βράδυ μας είπε η Γογότη, εκεί θέλω να πάω και τα λοιπά. Πόσο θαυμάσιο είναι να ακούει κανείς τη φωνή του Θεού. Βέβαια, υπάρχουν ώρες τις οποίες δεν μπορούμε να τις ανταλλάξουμε. Δεν μπορούμε τις ώρες του Κυρίου να λέμε ότι θα πάμε για έργο. Πρέπει κάπου να ψάχνουμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τα κίνητρά της. Μήπως δηλαδή, μήπως, μπορεί να συμβεί. Να θέλουμε μια αλλαγή, να θέλουμε κάτι πιο έξω, να θέλουμε, όχι, μας κουράζει, αν μας κουράζει η λατρεία του προσώπου του Κυρίου, εάν μας στενοχωρεί η μελέτη του Λόγου του Θεού, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μη γέννητο, κάτι δεν πάει καλά με μας, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας και πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο θα θέλαμε να είμαστε στο κέντρο του θελήματος του Θεού. Και ενώ θεωρητικά, πως λέει ο Παύλος, ιδύνομαι στον εσωτερικό άνθρωπο,
Βλέπω όμως τα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται στον νόμο του νοός μου και να με εκμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εκεί μιλάει για την αμαρτία. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας άλλος συναισθηματικολογικό, ψυχολογικός, ξέρω εγώ τι, νόμος, ο οποίος μπορεί να μας παραπλανάει και να μας τρέφει προς άλλες κατευθύνσεις και άλλα ενδιαφέροντα. Το ενδιαφέρον το πρώτο τις ώρες της λατρείας της Εκκλησίας, της σύναξης της Εκκλησίας, είναι να είμαστε εκεί στο ραντεβού μας με τον Κύριο, να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να λατρεύουμε τον Κύριο. Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, μην παρεξηγηθώ εδώ, αδέρφια. Μιλάμε για τον κανόνα, μιλάμε για τις αρχές της Εκκλησίας του Χριστού, για τις αρχές που πρέπει να έχουμε σαν πιστοί άνθρωποι. Να είμαστε εκεί και την ώρα που μας θέλει ο Θεός. Πήγαινε παιδί μου εκεί στον αμπελώνα μου να εργαστείς σήμερα. Εάν αμελήσουμε, θυμηθείτε, εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία, πόσο ο Θεός εκείνη την ημέρα θα μας δει, έλα παιδί μου, πες μέσα στον παράδεισο. Θα δει ότι εδώ στην καθημερινή μας ζωή αμελήσαμε τη σωτηρία της ίδιας μας της ψυχής. Και αν την ίδια την ψυχή μας αμελούμε, πώς θα μας εμπιστευτεί ο Θεός κάποια άλλη ψυχή, κάποιο έργο, πώς θα μας στείλει ο Θεός, θα μας καλέσει να μας δώσει δουλειά να κάνουμε. Και ο χριστιανός που δεν έχει δουλειά να κάνει, αδέρφια, δεν τον βλέπω καλά. Πιστεύω κι εσείς ότι δεν θα τον βλέπετε καλά. Ο άνθρωπος που περνάει ώρες ολόκληρες με τα πράγματα του κόσμου, με ανθρώπους του κόσμου, με ενδιαφέροντα του κόσμου, δεν μπορεί, θα γεμίζει σιγά σιγά από κόσμο. Θα υποχωρούν οι πνευματικές του ανάγκες. Δεν θα φαίνονται, δεν θα τις αντιλαμβάνεται, αφού δεν ασχολείται. Και μέσα του ο κόσμος γεμίζει, γεμίζει τη ζωή του και το χρόνο του. Πήγαινε παιδάκι μου. Και ποια είναι η ανταπόκριση? Ο πρώτος του λέει αμέσως, όχι δεν πάω. Αδέρφια μου, να πεις στον πατέρα σου, να πεις στη μάνα σου, δεν πάω. Να σου πει πήγαινε να μου κλέψεις αυτό εκεί πέρα, αυτή τη γλάστρα της γειτόνισσας. Να αλλάξεις και το πρόσωπό σου, βεβαίως, και να πεις δεν πάω.

και να πεις δεν πάω, δεν κάνω, δεν θέλω. Εδώ λέει ο Λόγος του Θεού για πατέρα και παιδιά. Έτσι. Δεν τα έχουμε με τα παιδιά, Θεόφιλε. Έτσι. Ματέο, δεν τα έχουμε με τα παιδιά. Γιάννη, τα αγαπάμε τα παιδιά. Είναι μέσα εδώ στην καρδιά μας. Τα παιδιά των αδελφών μας. Αλλά να πει κανείς και σαν μεγάλος. Γιατί αυτός ο Λόγος του Θεού μας αφορά όλους μας. Παιδί μου, πήγαινε εκεί. Παιδί μου, κάνε αυτό. Παιδί μου, μην κάνεις αυτό. Και να λέμε στο Θεό, όχι. Το λέγανε στο Θεό οι Εβραίοι και μαζικά ολόκληρο το έθνος. Πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν κάνουμε αυτό που λες εσύ. Εμείς θα κάνουμε κατά τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Ό,τι μας κατεβάσει το μυαλό μας και το κεφάλι μας. Δεν πάει να λες εσύ. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που λένε όχι. Μοιάζουμε με τα πιο ανόητα παιδιά, γιατί είμαστε και μεγάλοι και έχουμε μια πείρα, έχουμε μια γνώση και αν είμαστε πιστοί έχουμε αναγέννηση, φωτισμό, λύτρωση. Έχουμε δει θαύματα, αυτή την αναγέννηση τη ζήσαμε σαν το πρώτο και μεγάλο και εντυπωσιακότατο θαύμα. Πώς άλλαξε έτσι η ζωή μας. Και κάθε μέρα, αν περάσει κανείς ένα χρόνο, 10 χρόνια και περισσότερα, έχει τόσες πείρες επεμβάσεών του στη ζωή, του Θεού στη ζωή του, τόσες απαντήσεις. Βλέπει τον Θεό με τα μάτια του τα ίδια. Τον ψηλαφεί, τον ακουπάει κάθε μέρα. Μας άνοιξε τα μάτια ο Θεός και βλέπουμε και γύρω μας το φυσικό κόσμο. Και είναι εντυπωσιακότατο. Ρίξτε μια ματιά αυτό το καιρό, αυτές τις μέρες, εκεί μέσα που ζούμε, έχει πορτοκαλιές τριγύρω. Όλη η ατμόσφαιρα είναι ένα άρωμα από τα λουλούδια αυτών των δέντρων. Δεν τον βλέπουμε τον Θεό, μα δεν τον ακούμε τον Θεό και σε αυτό το χθεσινοβράδινο βοριά και στην παραλία όταν περνάς εκεί στη θάλασσα του Λουτρακίου που τις πιο πολλές φορές το χειμώνα, είναι τόσο λάδι, τόσο ήσυχη η θάλασσα και στην απεραντοσύνη της ζωής καθώς κοιτάζεις το μάκρος του κόλπου και δεν βλέπεις άκρη, βλέπεις τον Θεό και τον πιάνεις και αν σαν μεγάλοι λέω, σαν άνθρωποι με πείρα της αναγέννησης, της καθημερινής ζωής, των επεμβάσεων του Κυρίου, λέμε. Και αν δεν το λέμε με το στόμα μας, το εννοούμε και δεν κάνουμε εκείνο που μας λέει, τι θα πούμε εκείνη την ημέρα στον πατέρα μας, στον ουράνιο πατέρα μας, τι θα του πούμε? Δεν θα έχουμε δικαιολογία. Δεν θα έχουμε δικαιολογία. Αν θα φραγεί το στόμα των απίστων, έλα εδώ, θα το φωνάξει ο Κύριος έναν ένα. Γιατί δεν επίστεψες στο πρόσωπό μου, γιατί δεν επίστεψες στον Υιό μου? Θυμηθείτε, θα φραγεί παν στόμα, φερμουάν ζάμα, και όλος ο κόσμος θα αποδειχθεί υπόδικος στο Θεό, ο άπιστος κόσμος. Θα δικαιολογηθεί ότι δεν σε είδα μπροστά μου, δεν σε άκουσα, δεν είχα εγώ Ευαγγέλιο, δεν βρέθηκε κανένας να μου πει. Καλά για αυτούς. Έχει άλλα σχέδια ο Θεός. Έχει τη μέρημνά του. Δεν πάω. Ο πρώτος. Δεν θέλω. Για κοίταξε. Πώς το λέει. Εργάζω στον απελώνα μου. Αποκριθείς είπε. Δεν θέλω. Εδώ θα έπρεπε να του πει ο Θεός και ποιος σε ρώτησε, ο πατέρας. Και ποιος σε ρώτησε. Σου είπα εγώ αν θέλεις να πας. Εγώ σου είπα πήγαινε. Πολλές φορές οι γονείς ρωτάνε τα παιδιά τους. Όταν ακόμη δεν έχουν κρίση, δεν έχουν λογική και να μου το συγχωρήσουν τα παιδιά. Δεν λέω ότι για την ηλικία τους.
δεν έχουν την πείρα, την οριμότητα της ζωής. Και τα ρωτάμε, θα έρθεις? Να, δεν θα έρθω. Δεν θα το ρωτήσεις. Μόνο αν εξαρτοποιηθεί και πάει παραπέρα, φτάσει σε μια όριμη ηλικία που να μπορεί να κρίνει, να μπορεί να σκέπτεται, να έχει ανοίξει τα ματάκια του. Ξέρετε ότι τα κουτάβια, τα σκυλάκια γεννιούνται τυφλά. Δεν ξέρω και τα γαδιά. Κάπως έτσι είμαστε, αδέρφια μου και φίλοι μου και παιδιά μου, μέχρι ενός ορίου στην ηλικία. Κάπως έτσι είμαστε. Συνήθως όλοι μας και σαν παιδιά και εμείς το ίδιο τραγικό λάθος κάναμε. Νομίζαμε ότι μόλις γίναμε 13 χρόνων ή 15, ότι όλοι οι άλλοι τριγύρω μας ήταν βλήτα που λένε, στην έτσι στη σύγχρονη εκεί, φυτά. Και εμείς τα ξέραμε όλα. Κάτσε, παιδάκι. Μη βιάζεσαι, ρε μάνα. Μη βιάζεσαι. Να σου χαρίσει ο Θεός 80 και 300 χρόνια, αν έχεις μπροστά σου ζωή. Έχεις καιρό. Κάτσε, περίμενε. Τώρα είναι ο καιρός της υπακοής. Τώρα είναι ο καιρός να σταθείς, να στερεωθείς σαν το δεντράκι που φυτεύεται κάπου, να ρίξεις ριζούλες. Θα έρθουν αέριδες στη ζωή, θα έρθουν θύελες, παγωνιές, κρίσεις. Δεν θέλω. Ο άλλος είπε, πατέρα, θυμόσαστε τον άσωτο στην παραβολή, δώσ' μου και το ανήκον μέρος της περιουσίας. Ακούς απέτηση, ακούς θράσος, δώσ' μου και εκείνο που μου ανήκει. Τέλος πάντων, ο πατέρας, είδατε πως φέρθηκε εκείνος ο πατέρας. Πόσο όμως θα πάλεψε να το πείσει. Μην το κάνεις, δε παιδάκι μου. Γιέ μου θα δυστυχήσεις. Γιέ μου θα πονέσεις. Γιέ μου θα χαθείς. Μη φύγεις από το σπίτι του πατέρα σου που σ' αγαπάει. Όχι. Δεν θέλω. Και βέβαια αυτό το θέλω του ανθρώπου καθορίζει και την αιώνια του τύχη. Όχι μόνο σε αυτή τη ζωή, πώς θα την περάσει. Θα πέσει στο βούρκο, θα χαθεί, θα καταστραφεί, θα ρημάξει ο διάβολος και η αμαρτία τη ζωή του, ή θα ζήσει μια ωραία, ευτυχισμένη, χαρούμενη ζωή. Μέσα στο Θεό, μέσα στην αγκάλι του Θεού, μέσα στα σχέδια του Θεού, μέσα στην αγάπη των γονιών, στην αγάπη της Εκκλησίας του Χριστού, ή θα καταστραφεί και θα χαθεί στην αιωνιότητα. Από αυτό το θέλω, αυτό το θέλω καθορίζει την αιώνια τύχη μας. Και αν μπορώ να σε παρακαλέσω ακόμη, μη βιαστείς να πεις δεν θέλω. Μη βιαστείς να πεις δεν θέλω. Δεν θέλω να έρθω. Δεν θέλω. Δεν είναι γιατί δεν σου αρέσει ο εγώ, δεν σου αρέσει εκείνος, εκείνη, σε ενοχλεί, σε σκανδαλίζει, σε πειράζει. Δεν, γιατί απ' έξω τάχα είδες πως υπάρχουν. Μη βιαστείς να πεις δεν θέλω. Διότι στο θέλω σου, από εκεί εξαρτάται. Δεν είναι οι άλλοι, είναι το θέλω σου, είναι η καρδιά σου. Είναι οι δρόμοι που μέσα σου φτιάχνεις. Άκουσε εκείνον που είπε ότι είναι ο δρόμος, ακολούθησε τον. Κι αν σου πει κάτσε εκεί, καλά είσαι, στη θαλπορή, στην αγάπη, στην ησυχία της καρδιάς σου και της συνείδησής σου, απ' έξω είναι λιοντάρια και θηρία. Ναι, θα μας πούνε σιγά τώρα. Και όμως, ο κόσμος είναι λιοντάρια και θηρία και αρκούδες. Και πίσω από τον κόσμο είναι ένα άλλο θηρίο, τερατώδες, που δεν αρκείται να σου σκίσει τις σάρκες, να σε ρημάξει συναισθηματικά, ψυχολογικά, σωματικά, αλλά να αρπάξει την ψυχή σου και να σε οδηγήσει στην αιώνια απώλεια. Μην πεις δεν θέλω. Μην πεις στο Θεό, δεν θέλω. Μην πεις στο Χριστό, και εσύ και εγώ, εμείς οι μεγάλοι. Μην πούμε δεν θέλω ή μην εννοούμε δεν θέλω.
τη μελέτη του λόγου του, την προσευχή, την κοινωνία με τους αδελφούς. Ο δεύτερος είναι τύπος. Δεν μου αρέσει. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς και εσείς προτιμάτε τον πρώτο. Αυτός είναι ίσιος. Αυτός εκδηλώνεται όπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Αλλά και είναι ο άνθρωπος που έχει μια άλλη λογική παραπίσω, την οποία την χρησιμοποιεί. Σε κάποια στιγμή αρχίζει μέσα του να το δουλεύει το πράγμα. Ο δεύτερος όμως είναι επιπόλαιος, είναι άνθρωπος της επιφάνειας. Υποκριτής, κόλακας, και τι λέει αυτός. Ερθόν προς τον δεύτερο, είπε ο Σάββατος, είπε και σε εκείνον, πήγαινε παιδί μου και εργάσου στον αμπελώνα μου σήμερα. Και εκείνος αποκριθής είπε, εγώ υπάγω Κύριε, εγώ υπάγω, εγώ πηγαίνω Κύριε. Έδειξε το σεβασμό του, βάλτε αυτό το σεβασμό σε εισαγωγικά, 2 και 4 και περισσότερα, εγώ πηγαίνω Κύριε. Τι επιπόλαιος τύπος είναι τούτος. Τι ανακόλουθος. Είναι ο άνθρωπος που δεν συμπαθιέται. Και βλέπετε πόση αντίφαση μεταξύ των λόγων του και των έργων του. Και αντίφαση αποτελεί και του πρώτου η στάση. Θα πούμε και στον πρώτο. Αλλά ο δεύτερος είναι εκείνος που αποτυγχάνει τελικά, που ασεβεί τελικά, που έχει μια επιφάνεια, δείχνει ότι τάχα αυτός είναι πρόθυμος, εγώ υπάγω, σαν να ξεκίνησε εκείνη την ώρα, υπάγω. Μόλις άκουσε αμέσως ξεκινάει, αλλά μόλις βγήκε έξω, τις παρεούλες τώρα, έλα μωρέ, θα πας σιγά τώρα, πατρόλο, πατρού, πατροκρατούμενος είσαι, μανουλοκρατούμενος είσαι, όπως λένε σήμερα στα παιδιά, παιδί της μαμάκας σου είσαι. Θα πας τώρα, σιγά τώρα μην πας, ας το γέρο εκεί πέρα να λέει. Και αυτός την άραξε στην καφετέρια, εκεί πέρα, πέρασε η μέρα και δεν αποκλείεται μετά. Πόσα παιδιά νέοι συμπεριφέρονται έτσι. Γύρισε, μπορεί να κάνει καμιά βολτούλα, τράβηξε 2 χορτάρια εκεί τάχα από το αμπέλι, άμα πάει ο πατέρας να του δείξει ότι δεν πήγε βέβαια, λέει. Και γύρισε ύστερα, έστω. Και την άραξε εκεί και δεν έκαμε τίποτα. Κατ' ουσίαν δεν είχε καμία διάθεση. Ο πρώτος λέει δεν θέλω, αυτός λέει δεν θέλω και το εννοώ δεν θέλω. Και ας είπε θέλω. Αυτός την είχε μέσα του την άρνηση παγιωμένη. Απλώς υποκρίθηκε εκείνη τη στιγμή. Έκαμε ότι κάνει το θέλημα του πατέρα. Έκαμε ότι είναι πρόθυμος, ότι είναι ευσεβής. Κύριε, Κύριος σημαίνει να τον υπακούσεις. Εάν είμαι Κύριος όπως με λέτε, πού είναι η υπακοή σας, λέει ο Κύριος. Τι με λέτε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε όσα σας παραγγέλω. Πόση αξία έχει η πραγματική υπακοή, η ουσιαστική υπακοή, αδέρφια μου αγαπητά. Και ο Θεός ξέρει τη διάθεση της καρδιάς μας, ξέρει αν είμαστε πρόθυμοι να υπακούσουμε ή αν είμαστε επιπόλαιοι, έτσι λέμε λόγια. Τα λόγια πετούν, λέγανε οι Ρωμαίοι. Πετούν, έτσι. Κάνουνε φτερά. Verba volent. Πάνε, στον αέρα, χάνονται. Δεν έχουν καμιά αξία. Καλύτερα να είναι κανείς μέσα στην καρδιά του οργανωμένος, συστηματοποιημένος, πρόθυμος να υπακούσει και ας μην λέει λόγια. Σκύβει το κεφάλι κάτω. Για θυμηθείτε αδέρφια μου, όταν ο Ιωσήφ βρήκε την μνηστή του έγκυο, σκεφτότανε να νύχτα και τα λοιπά για να μην την εκθέσει. Και του λέει ο Κύριος, άκουσε εδώ, και βάζει το κεφάλι κάτω. Φανταστείτε τι όνειδος. Και του είπε ο Θεός να την παντρευτείς αυτή τη γυναίκα, αυτή την κοπέλα.
Θα λένε ότι έκανες έναν όθο. Εσύ να το κάνεις. Και σκύβει το κεφάλι κάτω και λέει, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτή είναι η υπακοή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι τέτοιοι στο Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη σκύβουνε το κεφάλι. Υπακούνε. Ο Θεός είναι σοφός, είναι πάνσοφος, είναι πατέρας, οργικός. Δεν θα κάνει λάθος στη ζωή σου. Μην κάνεις εσύ το τραγικό λάθος να πεις δεν θέλω και να εννοείς δεν θέλω. Κάποια στιγμή υπάρχουν πράγματα που μας φαίνονται, ξέρω εγώ πώς, παράλογα και τα λοιπά, ή αμφισβητούμε ακόμη, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το θέλημα του Θεού, είναι δεν είναι και μπορεί να επιφυλαχτούμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Να πάρουμε χρόνο, να δώσουμε χρόνο στην καρδιά μας, στο νου μας, να ακούσει, να βεβαιωθεί τη φωνή του Θεού. Βεβαίως δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί και να κάνουμε αυτά που μας έρχονται στο μυαλό, έστω σαν ιδέες που μας τις δίνει ο Θεός. Αλλά αδέρφια μου, ο Θεός βλέπει το φρόνημά μας, βλέπει την καρδιά μας στο βάθος, αν πραγματικά θέλουμε την υπακοή, αν την έχουμε μέσα μας σαν νόμο, νόμο του Θεού. Το αποτέλεσμα, αυτός που αρχικά αρνήθηκε, μετάνιωσε και τελικά πήγε. Τελικά αυτός πήγε. Παρότι αμέσως είπε, δεν του άρεσε και αυτού η δουλειά, και σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει η δουλειά. Αλλά έβαλε κάτω τα πράγματα, τα ζήγησε, τα σκέφτηκε, είδε αν έχει άλλες επιλογές καλύτερες από εκείνη της υπακοής, καλύτερες από τη δουλειά, και αποφάσισε και πήγε. Ενώ ο άλλος, παρά τα λόγια, παρά τον φαινομενικό σεβασμό και την προθυμία, τελικά αρνήθηκε και δεν πήγε. Και λέει ο Κύριος, τους ρωτάει, ποιος λοιπόν από τους δύο έκαμε το θέλημα του Θεού? Ποιος? Μα και ο πρώτος είπε δεν θέλω. Ναι, αλλά υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Το άλλαξε αυτός, άλλαξε στάση, άλλαξε θέση, απόφαση. Είπε δεν θέλω. Έτσι του ήρθε, έτσι του φάνηκε εκείνη τη στιγμή. Κι αν λες αυτή την ώρα, όχι δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν. Κάτσε κάτω. Σκέψου το καλά. Κοίταξε πάρα πίσω, όπως κοίταξε και αυτός ο νέος, αυτό το παλικάρι. Τι έχεις να κάνεις? Η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, αδερφέ μου, αδερφή μου, θα σε φέρει με μια μέρα σε κρίση. Θα βρεθείς εκτεθειμένος στην κρίση του Θεού. Εάν υπακούσεις, θα φάτε τα αγαθά της γης, όπως τους έλεγε ο Θεός στο λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν με υπακούσετε και κάνετε αυτό που σας λέω, θα φάτε τα αγαθά της γης. Θα απολαύσετε τη ζωή μέσα στη γη που ρέει μέλι και γάλα. Θα έχετε όλα τα φυσικά αγαθά. Ένα τσαμπί στα φύλλη θα ήταν 10 κιλά, 20, αφού το φορτωθήκανε σε ένα ξύλο δύο άντρες. Ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω, και στη μέση κρεμόταν ένα τσαμπί στα φύλλη. Έρεε μέλι και γάλα. Και θα είσαστε και χαρούμενοι και θα έχετε και μένα. Θα έχετε και μένα, τον πατέρα σας. Ό,τι δυσκολία έχετε, θα μου κάνετε αυτόματα την ίδια στιγμή μια αίτηση. Ο λόγος σας θα φτάνει κατευθείαν στα αυτιά μου και εγώ θα σας ακούω και θα κάνω εκείνο που μου ζητάτε. Τι ωραίο πράγμα. Βέβαια, σε αυτούς που απίφθινε αυτή την παραβολή ο Κύριος, βλέπετε πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις που τους ρωτούσε, η λογική τους και η γνώση τους τους έλεγε ποιο είναι το σωστό, και το ξέραν και το καταλάβαιναν και απαντούσαν σωστά, εκτός από τις περιπτώσεις που λέγανε είναι δίκοπο μαχαίρι τώρα, όπως για τον Ιωάννη, να πούμε ήτανε προφήτης
θα μας πει γιατί λοιπόν εσείς δεν τον πιστέψατε, γιατί δεν πήγατε στο βάπτισμά του, δεν μετανοήσατε. Αν πούμε δεν ήτανε, για κοιτάξτε, για βλέπετε γύρω σας να δείτε τι γίνεται από τον όχλο, θα μας λιτσάρουν. Και τότε βρίσκανε ένα μέσο δρόμο, τον οποίο όμως ο Κύριος και αυτόν τον έκλεινε. Δεν ξέρουμε, λοιπόν ούτε εγώ σας λέω, ποιος το έκαμε το θέλημα του πατέρα. Ο πρώτος, απαντάνε, ο πρώτος, παρότι είπε όχι, όμως πήγε. Και εμείς αδέρφια μου να κοιτάζουμε το τέλος, να είναι το τέλος του πράγματος καλύτερο από την αρχή. Και διερωτάται κανείς, αν δούμε ολόκληρη τη ζωή μας, αν κοιτάξουμε στο ξεκίνημα και στα χρόνια που περάσανε μέχρι σήμερα, είναι καλύτερη η ζωή μας από ό,τι ξεκινήσαμε? Είμαστε πνευματικότεροι από τον πρώτο καιρό? Λογικά και φυσιολογικά έτσι πρέπει να είναι. Βλέπω τον Γιαννάκη εκεί πέρα που τον θυμάμαι περισκόπιο, μέσα στο μπεμπέ εκείνο στην κούνια που το κουβάλαγε η μάνα του, και το κεφάλι του το είχε εκεί πάνω, πάντα έτσι, βρούμητα και το κεφάλι απάνω, περισκόπιο τον είχαμε ονομάσει. Και μέρα με την ημέρα τον κοιτάζω τώρα ολόκληρος άντρας και λέω πότε έγινε, σαν χθες μου φαίνεται. Εάν λοιπόν δεν έχει την ίδια εξέλιξη και πνευματικά ο άνθρωπος, τι γίνεται? Διερωτώμεθα, προβληματιζόμεθα, βάζουμε τον εαυτό μας κάτω, γράφουμε, ξέρουμε απ' έξω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κάποιοι τον ξέρουν. Είναι αρκετό αυτό. Καθίσαμε κάποτε να πούμε αγάπη. Α, Θεέ μου, δεν μπορώ να το τσεκάρω. Και έβαλες, Κύριε, πρώτα απ' όλα την αγάπη. Κάτι ήξερε ο Κύριος που έβαλε πρώτα απ' όλα την αγάπη. Και αν δεν μπορείς να τσεκάρεις το πρώτο, άστα όλα τα άλλα. Άστα, μην πας παρακάτω. Μην πας παρακάτω. Μπορεί τα άλλα να λες ότι μπορείς να τα τσεκάρεις. Δεν μπορείς να τσεκάρεις την αγάπη, ότι έχεις αγάπη. Τι ωραίο πράγμα. Επιτέλους να μπεις σαν να αποπύλεις μέσα σε αυτό το ναό των ευλογιών και να πεις, ο Κύριε, έλεος δικό σου είναι ότι μπορώ να αγαπάω τους ανθρώπους, τους αδελφούς μου πρώτα και όλο τον κόσμο και τους εχθρούς μου. Λοιπόν, Κύριε μου, επειδή εσύ έχεις πιάσει το χέρι μου και το πας και το τσεκάρεις, το τσεκάρω κι εγώ, αφού το λες εσύ, και προχωρείς παρακάτω. Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Υπάρχουν όλα αυτά και τόσα άλλα πράγματα που είναι γύρω από αυτές τις λέξεις και καλύπτουν όλο το φάσμα και συνθέτουν όλον αυτό τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε την εκκλησία της Αποκάλυψης, την Έφεσο. Είχε, αλλά ο Κύριος της λέει, ξέρεις κάτι, λέει στον Τιμένα εκεί, τον άγγελο που τον λέει, την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Πού την άφησα, Κύριε? Ποιος ξέρει πού την είχε αφήσει? Κάπου που βρήκε κάποιο άλλο ενδιαφέρον, κάτι άλλο να αγαπήσει περισσότερο από την αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Την άφησες, την εγκατέλειψες, την ξέχασες. Δεν ξέρεις να αγαπάς πλέον. Αδέρφια μου, θα κλείσω με ένα εδάφιο από το Ματθαίο, πάλι, Ιώτα Θήτα 30. Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 30 εδάφιο. Πολλοί όμως πρώτοι θα είναι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Σαν τον πρώτο και το δεύτερο γιο. Αυτός ήταν έσχατος. Είπε, εγώ δεν θέλω. Και πήγε πρώτος. Πήγε. Έκαμε το θέλημα του Θεού. Υπάκουσε τελικά. Ο άλλος ήταν πρώτος.
πρόθυμος, έτοιμος. Και δεν έκαμε. Ήρθε τελευταίος και καταϊδρωμένος, του λένε. Έτσι δεν μπαίνει κανείς στον ουρανό. Με απρόθυμους ανθρώπους δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Δεν μπορεί να βοηθήσει τους ίδιους ο Θεός. Εάν είμαστε απρόθυμοι, δεν μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Και πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή, αδερφιά μου. Δεν υπάρχει άλλη γραμμή. Δεν υπάρχουν, όπως γίνεται στα μέτωπα τα πολεμικά, η πρώτη γραμμή και τα μετώπιστε. Εκεί που δεν φτάνουν τα βόλια του εχθρού. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε σε μία παράταξη. Φάλαγγα κατάντρα, όπως λέμε. Φάλαγγα κατάντρα. Όχι ο ένας πίσω στον άλλο. Φάλαγγα κατάντρα. Έτσι. Παρατεταγμένοι. Απέναντί μας, μπροστά μας, σε ένα βήμα. Είμαστε μάλλον σε επαφή με τον εχθρό της ψυχής. Όπως γίνεται στην πόλεμη κατάσταση. Δεν περιμένουν να πούνε, να δούμε ποιος τι κινήσεις θα κάνει. Είναι ήδη τα μπαμπούμ, δουλεύουν. Οι όλμοι, τα αεροπλάνα, τα τάγκς, οι νάρκες, οι χειροβομβίδες, τα πολυβόλα. Δουλεύουν. Λοιπόν, είμαστε εκτεθειμένοι στις δυνάμεις του πονηρού. Ένα πράγμα μας σώζει. Ένα. Η υπακοή μας στο θέλημα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου, λοιπόν, να σχολιάσει και σήμερα το πρωί το λόγο του, τον Άγιο, και θα φέρει αποτέλεσμα ευλογημένο και αιώνιο. Καλύτερη είναι η υπακοή από τη θυσία. Υπάκουσε στο Θεό, υπάκουσε στον ουράνιο πατέρα σου, υπάκουσε στους γονείς σου και στα παιδιά. Εγώ έχω το θάρρος να μιλάω και στα παιδιά, αδερφιά μου. Έχω το θάρρος. Τα παιδιά ξέρουν ότι τα αγαπάω. Εάν το αμφισβητούν αυτό, κάνουν ένα τραγικό λάθος. Ας ρωτήσουμε τον Κύριο αν τα αγαπάω τα παιδιά της Εκκλησίας. Και όλα τα παιδιά βέβαια τα αγαπάω, αλλά τα παιδιά της Εκκλησίας που τα μεγαλώνουμε. Τα μεγαλώνουμε κι εμείς. Ας ρωτήσουν τον Κύριο αν θέλω το καλό τους. Το αιώνιο συμφέρον τους. Ή αν θέλω να τα στενοχωρώ. Αν είναι δυνατόν. Αν είχα παιδιά θα ήθελα να τα στενοχωρώ. Και αν τους έλεγα, μη ρε παιδάκι μου, κάποτε εδώ, όχι εκεί, έλα εδώ, πάμε παρεούλα, κάνε μου συντροφιά, πάμε. Τι άλλο θα ήθελα παρά το αιώνιο συμφέρον. Αδέρφια μου και φίλοι και παιδιά αγαπητά, ας μείνουμε κοντά στον Κύριο, ας κάνουμε το θέλημά Του, ας πάμε εκεί που μας θέλει Εκείνος, ας ζήσουμε την πίστη του Ιησού Χριστού, η πίστη που μας οδηγεί στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού και που μας χαρίζει και αυτή τη ζωή ευλογημένη, γεμάτη από την παρουσία του, χαρούμενη ζωή, μια ζωή ελπιδοφόρα, μια ζωή απαλλαγμένη από μίση, από πάθη, από σκουτούρες, από άγχη, από χίλια δυο πράγματα. Έλεγα στη Σοφούλα, το αγαπητό μας παιδί, είμαστε απαλλαγμένοι από ένα σωρό πράγματα. Ένας άνθρωπος έρχεται στο σπίτι μας που καπνίζει. Ένα απλό, απλούστατο παράδειγμα. Και σκάζουμε, μας πιάνει ασφυξία. Κοκκινίζουν τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε ένα τσιγάρο. Πώς να υποφέρεις όλη εκείνη τη ζωή τους, το λεξιλόγιο τους, τη διαγωγή τους, τη συμπεριφορά τους. Να ζηλέψεις τι από αυτό τον κόσμο που δεν έχει Θεό. Τι να ζηλέψεις, πού να πας. Πόσο δίκιο είχε ο Πέτρος. Κύριε, σε ποιον να πάμε. Πού να πάμε, Κύριε. Εσύ έχεις τους λόγους της αιώνιας ζωής. Μακάρι να πάμε στον Κύριο, να μείνουμε στον Κύριο, να διατηρηθεί ο ζήλος μας, η αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, το πρόσωπο του Κυρίου για τη μελέτη του Λόγου Του, την προσευχή, τη συνάθρηση, τις ψυχές τριγύρω μας, τη μαρτυρία μας. Ενδιαφερόμαστε για τις ψυχές και καμιά φορά μπορεί να σκανδαλίσουμε μια ψυχή και ο Κύριος θα μας καταλογίσει το αίμα της, λέει, απάνω μας. Ο Θεός να μας φυλάει.
Αδέρφια μου, να κλείσουμε με τον ύμνο παρακαλώ 264. 264, να κλείσουμε την ώρα μας. Σε σε Χριστέ μου αφιερώνω ολόκληρη μου τη ζωή. Αμήν και αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όλοι μας εδώ και πολλούς μήνες, ιδιαίτερα όμως τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ακούσαμε τόσα και τόσα για τον λεγόμενο ιό της χιλιετίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένας ανάμεσά μας που να μην έχει ακούσει, μπορεί να μην έχουμε καταλάβει, αλλά σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει για τον ιό της χιλιετίας, ιό με γιώτα όμικρο. Σήμερα εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε συναχθεί στο ξεκίνημα της χρονιάς για να μιλήσουμε για τον ιό της χιλιετίας με ύψιλον γιώτα όμικρο, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Υιό της χιλιετίας, της κάθε χιλιετίας, της κάθε εποχής, του κάθε αιώνα, τον Υιό της ιστορίας, τον Υιό της ζωής μας. Μαζευτήκαμε λοιπόν για να ατενίσουμε σε Αυτόν. Και θα ήθελα να το κάνουμε με οδηγό το όραμα που καταγράφει κατόπιν εντολής του Θεού ο Ιωάννης. Το όραμα του Υιού, το όραμα του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα με το Πνεύμα του Θεού ο Κύριος να αγγίξει τις καρδιές μας και να ανοίξει τα μάτια μας, έτσι ώστε όλοι μας σήμερα το πρωί να αντικρίσουμε αυτόν τον μεγαλοπρεπή και ένδοξο Κύριο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα πριν δούμε το πορτρέτο του Υιού, να δούμε πού βρίσκεται, πού τον συναντά, πού τον βλέπει ο Ιωάννης στο όραμα εκείνο. Θα ήθελα, έχοντας ανοιχτές τις γραφές μας, να ανοίξουμε και να διαβάσουμε το εδάφιο 13. Πριν μας λέει ότι στράφηκε και είδε 7 λιχνίες. Και στο εδάφιο 13 συνεχίζει: «Και εν μέσω των 7 λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιό ανθρώπου». Εν μέσω των 7 λιχνιών βρίσκεται ο Υιός. Εν μέσω των 7 λιχνιών βρίσκεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ποιες είναι αυτές οι 7 λιχνίες? Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται η επεξήγηση του οράματος. Κοιτάξτε, στο τέλος του εδαφίου 20 λέει: «Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες τας οποίες είδες είναι 7 εκκλησίες». Οι 7 αυτές λιχνίες λοιπόν συμβολίζουν την Εκκλησία. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα μαζί. Πού βρίσκεται, πού συναντούμε τον Υιό της ιστορίας, τον Υιό της χιλιετίας, τον Κύριο της δόξης? Τον βρίσκουμε εν το μέσο της Εκκλησίας Του. Ο Κύριος μας βρίσκεται ανάμεσά μας. Τι ενθαρρυντικό, τι ευλογημένο μήνυμα είναι αυτό. Δεν βρίσκεται πάνω από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Εκκλησία, αλλά είναι στη μέση, ανάμεσά μας. Δεν είναι ρητορικό σχήμα όταν θα πω ότι σήμερα το πρωί, εδώ ανάμεσά μας, είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Κύριός μας. Ναι, αυτή είναι η θέση Του. Είναι ανάμεσά μας. Κάθε στιγμή, κάθε χιλιετία, κάθε ώρα είναι Αυτός που υπόσχεται, καθώς αποστέλει την Εκκλησία Του και τους λέει: «Πορεθέντες, μαθητεύσατε», και τους λέει: «Και ειδού, εγώ θα είμαι μαζί σας, είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Είναι ανάμεσά μας όμως ως τι? Ποιος είναι, πώς μοιάζει ο Υιός του Θεού? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που είναι μαζί μας? Θα ήθελα τρία πράγματα να δούμε, τρία στοιχεία που παρουσιάζει μέσα από το πορτρέτο που εικονογραφεί εδώ πέρα ο Ιωάννης και το γράφει στην Αποκάλυψη. Το πρώτο, ο Ιησούς Χριστός που είναι ανάμεσά μας είναι ο ιερέας που μας εξαγνίζει, ο ιερέας που μας φροντίζει. Μιλήσαμε λίγο πριν για τις 7 λιχνίες. Τον βλέπουμε τον Ιησού, τον Υιό, εν μέσω των 7 λιχνιών. Άρα γιατί σας θυμίζουν αυτές οι 7 λιχνίες? Μας θυμίζουν εικόνες, περιγραφές του ναού. Στην Έξοδο και στο βιβλίο των Αριθμών υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές και οδηγίες για το πώς πρέπει να κατασκευαστεί η λεγόμενη επτάφωτη λιχνία. Πηγαίνετε να διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι λεπτομέρειες, πώς έπρεπε να μοιάζει, τι στολίδια έπρεπε να είχε. Η επτάφωτη λιχνία είναι ο ναός, είναι ο ναός, η εικόνα, το πλαίσιο αυτού του οράματος. Ο Υιός, ναι, είναι ο ιερέας, ο οποίος φροντίζει και λειτουργεί στο ναό. Είναι ο μεγάλος ιερέας. Και τι έκανε ο ιερέας? Η δουλειά του ιερέα ήταν να περιποιείται αυτές τις λιχνίες, να τις καθαρίζει αυτές τις λιχνίες, να ανάβει το φως ή πιο σωστά να συντηρεί το φως αναμένο σε αυτές τις λιχνίες. Και αυτές οι λιχνίες, μας λέει ο Ιωάννης στο όραμα, είμαστε εμείς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιερέας μας, που είναι ανάμεσά μας για να μας φροντίσει. Δεν έχει ανάγκη εκείνος, εμείς να τον υπηρετήσουμε. Αυτή είναι ευλογημένη αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτή είναι ευλογημένη αλήθεια της βιβλικής αποκάλυψης, ότι ο Θεός μας είναι αυτάρκης, δεν έχει ανάγκη της δικής μας υπηρεσίας. Ο Θεός μας είναι για να φροντίσει, για να υπηρετήσει τον λαό του, τον λαό του, τους πιστούς του. Καθώς μπαίνουμε σε έναν καινούριο χρόνο, μην φοβάσαι. Δίπλα σου είναι ο ιερέας. Αυτός που σε φροντίζει, αυτός που σε στηρίζει, αυτός που θα συντηρήσει και θα διατηρήσει την φλόγα αναμένη. Είναι αυτός για τον οποίον λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους, ότι αφού έχουμε έναν τέτοιον αρχιερέα, όσοι διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν, ποιος είναι ο Ιησούς? Ο Υιός. Ο Υιός του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να έβρομεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Καθώς θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον χρόνο όσο ο Κύριος επιτρέψει, θα υπάρξουν ανάγκες, θα υπάρξουν προβλήματα, θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά και ο συγγραφέας της προς Εβραίους και το όραμα του Ιησού στην Αποκάλυψη μας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο ιερέας που στέκεται δίπλα μας εν το μέσο ημών για να μας δώσει το έλεος του, την βοήθειά του τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Είναι όμως όχι απλά ο ιερέας, ένας όποιος ιερέας, είναι ο αρχιερέας. Αν παρατηρήσουμε λιγάκι την περιγραφή των ρούχων που φορά στο όραμα εδώ, διαβάζουμε ότι και εν μέσω των 7 λιχνιών είδων έναν όμοιον με υιό ανθρώπου ενδεδειμένον ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή. Αυτού του είδους τον χιτώνα τον βλέπουμε να τον φορά στην Παλαιά Διαθήκη όχι ο κάθε ιερέας, ο αρχιερέας. Είναι τα ρούχα, το ένδυμα του αρχιερέως. Και ποιο είναι το διακριτικό, τι είναι το τόσο σπουδαίο για τον αρχιερέα? Ο αρχιερέας έχει μία μοναδική δουλειά, μία μοναδική διακονία. Τι είναι αυτό? Την ημέρα του εκθυλασμού να μπαίνει στα Άγια των Αγίων και να προσφέρει την θυσία για την εξηλαίωση όλου του λαού. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Αλλά προσέξτε το συγκλονιστικό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο ο αρχιερέας, αλλά είναι, μας λέει στην Αποκάλυψη, και ο αμνός που εσφάγει. Δεν είναι μόνο ο ιερέας που θυσιάζει, αλλά είναι και ο αμνός που θυσιάζεται. Είναι αυτός που μας εξαγνίζει προσφέροντας τον ίδιο του τον εαυτό. Τη νέα χρονιά, τη νέα χιλιετία, ας στρέψουμε τα μάτια μας στον Υιό της χιλιετίας, στον Υιό της ιστορίας, στον Υιό της δόξης, στον Κύριό μας Ιησού που είναι ο ιερέας μας, που μας φροντίζει, που μας εξαγνίζει. Αλλά συνεχίζει το πορτρέτο και βλέπουμε τώρα ορισμένες άλλες περιγραφές. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε για τον Ιησού είναι ότι είναι ο ισχυρός πολεμιστής που κρίνει την αμαρτία. Εδώ ερχόμαστε σε ορισμένες άλλες πτυχές, όχι και τόσο δημοφιλείς και ευχάριστες. Βέβαια όλοι θέλουμε τον Ιησού Χριστό, τον ιερέα που θα είναι δίπλα μας, που θα μας φροντίσει, θα φροντίσει τις ανάγκες μας. Τι ωραία να μπούμε στον καινούριο χρόνο, Ωραία και καλά, έχοντας τον Χριστό μαζί μας, δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα μας λείψει τίποτα. Βέβαια έναν τέτοιο Χριστό τον θέλουμε. Τον θέλουμε αυτόν τον Χριστό. Αλλά προσέξτε όλο το πορτρέτο. Είναι επίσης ο ισχυρός πολεμιστής που κρίνει, επιτίθεται, πολεμά, δεν ανέχεται την αμαρτία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 14 ένα ακόμη στοιχείο της περιγραφής. Διαβάζουμε εκεί ότι η οφθαλμή ήταν, λέει, ως φλόξ πυρός. Πυρωμένη φλόγα. Πύρινη φλόγα. Και επίσης στο εδάφιο 16 βλέπουμε μια άλλη περίεργη εικόνα. Λέει, από το στόμα του, περίεργη για όσους δεν έχουν διαβάσει καλά-καλά την Παλαιά Διαθήκη, γιατί συχνά βρίσκεται εκεί. Από το στόμα του εξήρχε, το λέει, ρομφαία δίστομος, οξία. Και οι δύο αυτές εικόνες είναι εικόνες που περιγράφουν

αυτούς, ποιους αυτούς? Αυτούς οι οποίοι νομίζουν μπορούν να παίζουν με την αμαρτία, να παίζουν με ψευδοδασκαλίες. Λοιπόν, θέλω πολεμήσει προς αυτούς πώς? Με τη ρομφαία του στόματός μου. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν είναι μόνο ο ιερέας που μας φροντίζει, αλλά είναι επίσης ο ισχυρός, ο Άγιος, ο δίκαιος πολεμιστής που δεν ανέχεται την αμαρτία στην ζωή μας. Αν θέλεις την παρουσία του Θεού στην ζωή σου αυτόν τον χρόνο, πρέπει να έχεις υπόψη σου κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η παρουσία αυτή κοντά σε οτιδήποτε άλλο είναι και μια επικίνδυνη παρουσία. Επικίνδυνη παρουσία. Θυμάστε στο βιβλίο του προφήτη Αμός, έχουμε την εικόνα εκεί που περιγράφει το Θεό ως λιοντάρι, ο λέων που βρυχάται. Το λιοντάρι, το παντοδύναμο, το κυρίαρχο και το οποίο επιτίθεται σε όλους τους αμαρτωλούς λαούς. Και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο λιοντάρι, να επιτίθεται τους εχθρούς μας, να τους κατασπαράζει, να τους κατατροπώνει. Αλλά κάποια στιγμή το λιοντάρι εκείνο, στο τέλος, στην κορύφωση του οράματος, ξέρετε που στρέφεται? Στον ανυπάκου και αμαρτωλό Ιούδα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν έχεις ένα λιοντάρι μέσα στο σπίτι σου. Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τη δική σου τη ζωή. Ο Κύριος μας είναι ο Λέων του Ιούδα. Ο Κύριος μας είναι ο δυνατός πολεμιστής και ναι, η ισχύ Σου είναι διαθέσιμη για εμάς, αλλά επίσης η παρουσία Του είναι επικίνδυνη. Θα στυλιτεύσει την αμαρτία. Θα μας οδηγήσει σε παιδεία αν δεν μετανοήσουμε. Δεν είναι ο Χριστούλης, το ακίνδυνο και χαριτωμένο μωράκι που κοσμεί τις φάτνες μας. Είναι ο δίκαιος και αδέκαστος κριτής που τα μάτια του βλέπουν και το στόμα του ελέγχει κάθε μας αμαρτία. Και περνούμε στο τρίτο στοιχείο. Είναι ο ιερέας που φροντίζει, ο ισχυρός πολεμιστής που πολεμά και κρίνει την αμαρτία. Τρίτο και ίσως πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ο Κύριος που κυβερνά τη ζωή μας. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων που ελέγχει και κυβερνά τη ζωή μας. Θα ήθελα να σταθούμε στον τίτλο με τον οποίο αποκαλεί και περιγράφει εδώ τον Ιησού Χριστό. Είναι, λέει ο Ιωάννης, είδον όμοιον, κάποιον όμοιον Υιόν με Υιόν ανθρώπου. Υιός ανθρώπου. Τι σημαίνει άραγε αυτή η φράση? Ήταν, ξέρετε, η αγαπημένη περιγραφή, ο αγαπημένος τίτλος που ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Υιός του ανθρώπου. Υιός του ανθρώπου. Αν πάρετε ένα ταμείο των γραφών, θα δείτε ότι πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο τίτλο αυτόν χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον εαυτό του. Και πολλοί, επειδή λέει του ανθρώπου, αμέσως λένε: α, περιγράφει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, ή περιγράφει την ταπείνωση, την συγκατάβαση του Ιησού Χριστού. Αυτά περιγράφει ο τίτλος Υιός του ανθρώπου. Αλλά ξανά τα φαινόμενα απατούν. Και για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, επιτρέψτε μου να το πω μία ακόμη φορά, πρέπει να ξέρουμε πολύ πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη. Για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, πρέπει συχνά, ίσως ιδιαίτερα στο βιβλίο της Αποκαλύψης, σχεδόν σε κάθε δάφιο, να πηγαίνουμε πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο τίτλος Υιός του ανθρώπου, και μάλιστα συνοδευμένος με όλες αυτές τις περιγραφές, δεν είναι άγνωστος. Κοιτάξτε από πού έρχεται. Έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Δανίλ, από το κεφάλαιο 7, εκεί που περιγράφει τον εσχατολογικό Μεσσία που έρχεται να ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού. Και κοιτάξτε τι λέει, Δανίλ 7, εδάφια 13 και 14, λέει: «Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού». Θυμάστε τον Ιησού Χριστό στην απολογία στον Πιλάτο, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται έμετα των εφελών. Εδώ ο Δανίλ είναι. Ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού, και εις αυτόν, σε ποιον? Στον Υιό του ανθρώπου εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού, η εξουσία του Υιού του ανθρώπου, είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει. Και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρεί. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως μας τον περιγράφει και τον παρουσιάζει ο Ιωάννης, δεν είναι κάποια ασήμαντη, αδύναμη φιγούρα. Είναι αυτός στον οποίο ο Πατέρας Θεός έδωσε

όλη την εξουσία, όλη την δόξα, όλη την τιμή. Ο Υιός της χιλιετίας, ο Υιός της ζωής μας είναι αυτός τον οποίον μπροστά του θα κλείνουν γόνοι όλοι οι λαοί, τα έθνη, οι γλώσσες. Δυστυχώς μοιάζει ο Ιησούς Χριστός στις μέρες μας ο Υιός αυτός του ανθρώπου να μπαίνει όλο και περισσότερο στο περιθώριο. Φέτος τα Χριστούγεννα στις τηλεοράσεις μας ακούσαμε περισσότερο για τον Υιό της χιλιετίας με γιώτα παρά για τον Υιό της ιστορίας. Ακόμη φέτος και στον εκκλησιαστικό χώρο της πατρίδας μας υπήρξε περισσότερος ενθουσιασμός και συγκίνηση εκδηλώθηκε για τα υποτιθέμενα δώρα των μάγων παρά για το θείο βρέφος. Και είδαμε πλήθος ανθρώπων ασυραίων για να προσκυνήσουν κάποια δώρα που τα πήγαν μάγοι για να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό και άνθρωποι να προσκυνούν δώρα και όχι τον Κύριο της δόξης, τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν τον νέο χρόνο ας λατρεύσουμε τον Υιό. Σε αυτόν έδωσε ο Πατέρας την εξουσία δια να τιμώσει, λέει, πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Κλείνω με μία ιστορία. Υπήρξε ένας ζάμπλουτος άνθρωπος που είχε έναν μονάκριβο γιο, ένα μόνο παιδί, και τον έβαλε κληρονόμο πάνω σε κάθε τι που είχε. Ο γιος όμως αυτός πέθανε. Ένας υπηρέτης του πατέρα που κι αυτός αγαπούσε τον γιο ζωγράφισε το πορτρέτο του παιδιού σαν μια έκφραση έτσι ευγνωμοσύνης, σαν μια έκφραση συμπάθειας και συμπαράστασης προς τον πατέρα. Ζωγράφισε το πορτρέτο του γιου και το έδωσε στον πατέρα. Βέβαια το πορτρέτο εκείνο, η ζωγραφιά εκείνη ήταν μια ζωγραφιά που θα την έκανε οποιοδήποτε μαθητής του νηπιαγωγείου. Μια παιδιάστικη ζωγραφιά χωρίς καμία αξία, άσχημη. Ο πατέρας όμως την πήρε στα χέρια του και την πήρε με τέτοια ευγνωμοσύνη. Σήμερα τόσα πολλά πράγματα για αυτόν το πορτρέτο του γιου που έκανε ένας από τους υπηρέτες από ευγνωμοσύνη, που το έκανε αμέσως κορνίζα και το κρέμασε στο κέντρο του σαλονιού, το πορτρέτο του γιου. Ο πατέρας αυτός πέθανε. Δεν είχε άλλους κληρονόμους και δεν έγραψε και κάποια κληρονομιά σε κάποιον και γι' αυτό όλη του η περιουσία βγήκε στη δημοπρασία. Μαζεύτηκε λοιπόν πλήθος κόσμου, όλοι ήξεραν το πόσο σπουδαίο ήταν το αρχοντικό του, όλοι ήξεραν το πόσο πλούσιος ήταν, όλοι ήξεραν τα πόσα σπουδαία έργα τέχνης είχε και όλοι ήθελαν κάτι από όλα αυτά να αποκτήσουν. Πλήθος κόσμου λοιπόν συγκεντρώθηκαν στη δημοπρασία εκείνη και ξεκίνησε η δημοπρασία και όλοι με κομμένη ανάσα περιμένουν ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα παρουσιαστεί. Περίμεναν να είναι ίσως κάποια από τις συλλογές του Πικάσο ή κάποιο άλλο γνωστού ζωγράφου ή κάτι άλλο πανάκριβο. Αλλά το πρώτο κομμάτι που έφερε ο υπάλληλος εκεί ήταν ένα άχρηστο πορτρέτο. Ήταν το πορτρέτο εκείνο που είχε ζωγραφίσει ο υπηρέτης. Βέβαια κανείς δεν ήξερε. Ήταν μια ζωγραφιά εκεί πέρα, παιδιάστικη, μουτζούρες, ένα χαρτί. Μας δουλεύουν αυτοί εδώ, ήρθαμε εμείς για κομμάτια τέχνης. Τι πράγματα είναι αυτά? Άρχισαν λοιπόν να εκνευρίζονται οι άνθρωποι, να διαφορούν, να μιλούν μεταξύ τους. Αλλά ένας φτωχός άνθρωπος σηκώθηκε πάνω και σιγά σιγά προχώρησε μπροστά. Και ενώ οι άλλοι συζητούσαν αδιάφορα, αυτός πήγε μπροστά και είπε: «Εγώ θα τον αγοράσω αυτόν τον πίνακα». Εκεί την ώρα ο υπεύθυνος της δημοπρασίας χτύπησε το σφυρί στην έδρα και είπε: «Η δημοπρασία τελείωσε, γιατί στην διαθήκη του ο πατέρας είπε: όποιος έχει και πάρει τον Υιό έχει όλη την περιουσία μου». Και αδελφοί μου, έχουμε τον Υιό. Είναι γι' αυτόν που η Αγία Γραφή μας λέει: «Επειδή ο πατέρας όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εθίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα». Μπαίνοντας στη νέα χιλιετία έχουμε τόσες ανάγκες.
Έχουμε ανάγκη των πάντων. Αλλά αδελφοί μου, αν έχουμε τον Υιό της χιλιετίας, έχουμε τα πάντα. Αν έχουμε τον Υιό, μας λέει ο Λόγος του, όποιος έχει τον Υιό, έχει την ζωή. Όποιος έχει τον Υιό είναι πλήρης εν αυτό. Έχοντας τον Υιό, έχουμε τα πάντα. Και η προσευχή μου είναι, σε αυτό το ορόσημο, το χρονικό, να βιώσουν αρκετοί από εμάς ένα ορόσημο στη ζωή μας την πνευματική. Το ορόσημο που θα στραφούμε και θα κάνουμε αυτό που Ιωάννης έκανε σε ανταπόκριση του οράματος αυτού. Θα γονατίσουμε συντριμμένοι και συγκλονισμένοι μπροστά στο μεγαλείο του Ιησού Χριστού και θα τον αφήσουμε να αγγίξει την ζωή μας, να μας κάνει δικούς του, να έχουμε τον Υιό και μαζί με αυτόν την ζωή και μέσα στην ζωή τα πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η προϋπόθεση των ευλογιών του Θεού. Όλοι μας θέλουμε τις ευλογίες του Θεού. Όλοι μας θέλουμε τον πλούτο της χάριτος του Θεού να ξεχυθεί και να γεμίσει την ζωή μας. Αλλά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Ναι, η πηγή είναι εκεί, το νερό ρέει των ευλογιών, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να φτάσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να απλώσουμε για να λάβουμε, να γευτούμε, να χαρούμε αυτές τις ευλογίες. Σήμερα λοιπόν δύο τέτοιες προϋποθέσεις θα ήθελα να δούμε. Από πού θα τις βρούμε? Θα ήθελα να προσέξουμε μία λεπτομέρεια στην αφήγηση που μόλις διαβάσαμε. Δύο φορές η Ελισάβετ, μιλώντας για την Μαριάμ, την αποκαλεί ως ευλογημένη, ως μακαρία. Δύο φορές της δίνει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Μία ευλογημένη γυναίκα, μία γυναίκα που γεύτηκε ευλογίες. Η πρώτη στο εδάφιο 42, ευλογημένη σοι εν γυναιξή, και η δεύτερη στο εδάφιο 45, και μακαρία η πιστεύσασα. Δύο φορές λοιπόν αποκαλείται η Μαριάμος η ευλογημένη, η μακαρία. Και η ερώτηση με την οποία σήμερα θα ήθελα να καταπιαστούμε είναι πώς έγινε η Μαριάμ ευλογημένη. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που εκπλήρωσε η Μαριάμ και τη γεύθηκε άφθονα και πλούσια τις ευλογίες του Θεού? Θα δούμε δύο. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 45. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι η προϋπόθεση του ερχομού των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας, η πρώτη είναι η πίστη. Η πίστη. Η Μαριάμ γεύθηκε ευλογίες γιατί πίστεψε. Πίστεψε. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 45, το διαβάζω τώρα όπως το αποδίδει η Νέα Μετάφραση, την προτιμώ και θα σας πω τον λόγο. Χαρά σε αυτήν, μακαρία, χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Η μετάφραση του Βάμβα, μια μικρή λεπτομέρεια, λέει «και μακαρία η πιστεύσασα». Διότι, υπάρχει ένα ότι στο αρχαίο κείμενο που η μετάφραση στο Βάμβα το αποδίδει ως επειδή, ως διότι. Πολύ σωστά μπορεί να το κάνει αυτό. Η Νέα Μετάφραση προτιμά να το μεταφράσει ως το αναφορικό ότι. Και προσωπικά θα προτιμούσα αυτήν εδώ την απόδοση. Ευλογημένη λοιπόν η Μαριά, επειδή πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Να λοιπόν η πρώτη προϋπόθεση, η πίστη. Η Μαριάμ γεύθηκε ευλογίες στη ζωή της γιατί? Επειδή πίστεψε. Πίστεψε ότι ο Θεός εκπληρώνει τον λόγο της. Ήρθε χαρά στη ζωή της όταν πίστεψε τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Πώς το ξέρουμε ότι πίστεψε? Πώς γνωρίζει η Ελισάβετ ότι η Μαριάμ που την έχει μπροστά της πίστεψε στα λόγια του Θεού? Ποια είναι η απόδειξη? Θυμάστε όταν ο Γαβριήλ ανήγγειλε στην Μαριάμ ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει, όν της είπε να το σημείο. Ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε να η απόδειξη αν αγαπάς, να κάτι που θα σε στηρίξει στην πίστη σου αυτήν. Να το σημείο. Το σημείο είναι ότι και η Ελισάβετ η στήρα έχει συλλάβει. Για να πιστείς λοιπόν ότι αυτά που σου λέω είναι αληθινά, σου δίνω ένα σημείο. Η Ελισάβετ έχει συλλάβει. Προσέξτε τι κάνει η Μαριά. Αμήν. Πολύ σωστά ο αδερφός Θόδωρος το βρήκε. Τρέχει αμέσως στην Ελισάβετ για να δει, και δεν την ρωτάει, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται να τη ρωτάει, δεν μου λες τι έγινε, έτσι μου είπε, είναι αλήθεια. Τρέχει, την αγκαλιάζει, πιστεύει στα λόγια Και διαβάζουμε, σηκωθήσαδε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινή εις πόλην Ιούδα, και εισήλθε εις τον οίκον του Ζαχαρίου και εισπάθη την Ελισάβετ. Προσέξτε κάτι, 2-3 πράγματα σχετικά με την πίστη της Μαριάμ. Πρώτα απ' όλα παρατηρήστε αυτό το μετασπουδής. Δεν είπε καλά, ας περιμένω λιγάκι, γρήγορα. Θυμάστε που επίσης ξαναδιαβάσαμε, τώρα μπορούμε να κάνουμε επανάληψη καθώς τα έχουμε πει αυτά. Που ξαναδιαβάσαμε και ξαναείδαμε μια τέτοια ανταπόκριση που γίνεται ξανά μετασπουδής. Θυμάστε τους βοσκούς, Και οι ποιμένες μόλις άκουσαν, διαβάζουμε ότι μετασπουδής πήγαν στην Βιθλέμ. Γρήγορα λοιπόν, βλέπουμε την πίστη της. Βλέπουμε την πίστη της. Δεν έχασε καιρό. Και ήταν μεγάλη απόσταση που προφανώς διήνυσε. Γιατί, προσέξτε μια άλλη λεπτομέρεια, 3 εις υπάρχουν. 3 εις στο εδάφιο 39. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινήν, εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου. Και κανείς αναρωτιέται γιατί αυτή η επανάληψη. Ίσως υπάρχει αυτή η επανάληψη για να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένος ο αφηγητής, ο Λουκάς, πήγε εκεί, ναι συγκεκριμένα σε εκείνο το σημείο. Αλλά ίσως υπάρχουν αυτά τα 3 εις για να μας δείξει ότι το ταξίδι ήταν μακρύ. Δεν πήγε έτσι μόνο μιας, πήγε εκεί, ναι, εκεί έφτασε. Αυτή είναι η ιδέα που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τα 3 αυτά εις. Βγήκε λοιπόν η Μαριάμ με πίστη, έτρεξε ένα μακρινό ταξίδι για να συναντήσει την Ελισάβετ. Γιατί πίστεψε. Το αποτέλεσμα, μακαριότητα, ευλογία. Και αγαπητοί μου, θα ήθελα να προσέξουμε ότι και στις μέρες μας δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να διαθέτει τις ευλογίες Του. Και στις μέρες μας και στη ζωή μας δεν είναι ότι ο Θεός έπαψε να γεμίζει και να θέλει να γεμίσει τη ζωή μας με χαρά, με μακαριότητα. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι δεν ανταποκρινόμαστε με πίστη. Λείπει η πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι σπανίζουν άνθρωποι σαν την Μαριάμ που θα ακούσουν, θα πιστέψουν, θα τρέξουν. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο Θεό, λένε πολλές φορές. Γιατί ο Θεός στις μέρες μας δεν ευλογεί, δεν βλέπουμε θαυμάσια πράγματα. Γιατί ο Θεός. Το πρόβλημα πολλές φορές δεν βρίσκεται στον Θεό. Το χέρι του Θεού δεν εσμικρύνθη. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πολλές φορές δεν έχουμε αυτήν την πίστη. Υπάρχει μια όμορφη ιστορία την οποία την θυμήθηκα αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ο Χριστιανός Αποδημητής». Υπάρχει στα ελληνικά μετεφρασμένο ως «Το μεγάλο ταξίδι» από τον αδελφό μας Μιλτιάδη Αγγελάτο. Είναι γραμμένο από τον Ιωάννη Βουνιάνο, έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, κήρυκα. Γεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός το 1600 κάτι. Ανήκει στην μεγάλη εκείνη παρέα των Πουριτανών. Ξέρετε, αυτός ο όρος Πουριτανός, δυστυχώς, και εδώ το δυστυχώς υπογραμμισμένο και με έμφαση, έχει καταντήσει να χρησιμοποιείται στην γλώσσα μας σαν κάτι το αυτό που περιγράφει τον φανατικό, τον στενόμυαλο, αυτόν που δεν έχει καμία αίσθηση για χαρά και είναι ο υπερσυντηρητικός. Δεν είναι αυτοί οι Πουριτανοί. Αν γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, εκείνο το κίνημα στην Αγγλία των Πουριτανών, θα μείνουμε έκθαμβοι και πραγματικά πολλές ευλογίες θα λάβουμε. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιωάννης Βουνιάνος, που έγραψε ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, τον Χριστιανό Αποδημητή, που με τρόπο αλληγορικό περιγράφει την ζωή, τις εμπειρίες του Χριστιανού. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω. Έψαξα να δω αν έχει εξαντληθεί, αν υπάρχει αυτό το βιβλίο. Δεν μπόρεσα να βρω κάποια τελεσίδικη απάντηση. Αλλά ψάξτε, δανειστείτε αν δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτό το βιβλίο και διαβάστε το ιδιαίτερα στα παιδιά σας, όσα είναι κάπως μεγαλύτερα και μπορούν να καταλάβουν ίσως λίγα περισσότερο. Διαβάστε το ίδιο σας, είναι μια πολύ ευλογημένη ιστορία. Λέει λοιπόν εκεί το εξής, συγγνώμη για την πολύ μεγάλη παρένθεση. Λέει λοιπόν εκεί τα εξής. Ο χριστιανός, ο αποδημητής, κάποια στιγμή χάνει τον δρόμο του και μαζί με τον σύντροφό του την ελπίδα κοιμάται, τον πιάνει ο ύπνος σε ένα χωράφι. Όταν ξυπνά ανακαλύπτει ότι το χωράφι εκείνο ανήκε στον γίγαντα της, συγγνώμη εδώ πρέπει να θυμίσω, στον γίγαντα της αποθάρρυνσης. Στον γίγαντα της αποθάρρυνσης που κατοικεί στο κάστρο της αμφιβολίας. Όταν λοιπόν ο γίγαντας της αποθάρρυνσης βλέπει τον χριστιανό αποδημητή μαζί με τον σύντροφό του την ελπίδα να κοιμούνται στο χωράφι του, τους συλλαμβάνει, τους παίρνει, τους βάζει μέσα στον πύργο, μέσα στο κάστρο της αμφιβολίας και τους ρίχνει μέσα σε ένα κελί. Και βρίσκονται λοιπόν σε εκείνο εκεί το κελί. Ο γίγαντας, ξέχασα να πω, της αμφιβολίας είχε ως γυναίκα του, μας λέει ο Βουνιάνος, την κυρία Απιστία. Λοιπόν, τον έχουν μέσα εκεί στο κελί και βρίσκεται ο χριστιανός σε βαθιά απόγνωση. Δεν ξέρει πια αν υπάρχει μέλλον, δεν ξέρει τι θα απογίνει και τα έχει βάψει όλα μαύρα. Και εκεί που είναι αποθαρρυμένος, δέσμιος στο κάστρο της αμφιβολίας, ο σύντροφος, η ελπίδα, του θυμίζει το πόσο Θεός τους ευλόγησε στο παρελθόν. Και όλη τη νύχτα προσεύχονται και όλη τη νύχτα ψέλνουν. Και ξαφνικά θυμάται ο χριστιανός αποδημητής που βρίσκεται μέσα στο κελί του κάστρου της αμφιβολίας, δέσμιος του γίγαντα της αποθάρρυνσης, ότι στην τσέπη του έχει το κλειδί της υπόσχεσης. Το κλειδί της υπόσχεσης. Και βγάζει αυτό το κλειδί και το δοκιμάζει. Και ξέρετε κάτι, ανακαλύπτει ότι ανοίγει την πόρτα του κελιού του. Και μετά ανοίγει και την άλλη πόρτα και την άλλη πόρτα και ανοίγει και την πόρτα του κάστρου και βγαίνει χρησιμοποιώντας με πίστη το κλειδί της υπόσχεσης. Βγαίνει από το κάστρο της αμφιβολίας. Αδελφοί μου, ωραία ιστορία, διδακτική ιστορία, αυτό έκανε η Μαριάμ. Χρησιμοποίησε το κλειδί της υπόσχεσης και στη ζωή της ήρθε ελευθερία, στη ζωή της ήρθε ευλογία. Και αδελφοί μου, έχουμε τόσα κλειδιά, τόσες υποσχέσεις, έναν πλούσιο γεμάτο λόγο του Θεού. Ας τον χρησιμοποιήσουμε, ας τον

το ευλογημένη σύ εν γυναιξή αντανακλά μια εβραϊκή σύνταξη, έτσι εκφράζαν τον υπερθετικό βαθμό στα εβραϊκά, και κατά κάποιον τρόπο το χρησιμοποιεί αυτό ο Λουκάς για να πει εσύ είσαι η πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Αυτό εννοεί η φρασούλα αυτή, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, έχουμε εδώ πέρα έναν παραλληλισμό. Είναι ποιητική η δομή και η σύνταξη αυτού του εδαφίου, και βέβαια τα υπόλοιπα εδάφια είναι ένας ύμνος που και αυτός ποιητικά είναι δοσμένος, και η ποίηση στα εβραϊκά ως κατεξοχήν χαρακτηριστικό της έχει τον παραλληλισμό. Τον παραλληλισμό. Διαβάστε τον Αστέρα της Ανατολής, τα προηγούμενα τεύχη που έχουν μια εκτενή επεξήγηση του φαινομένου της ποίησης στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Και συνήθως σε έναν παραλληλισμό το δεύτερο μέρος επεξηγεί το πρώτο. Και πιστεύω αυτό συμβαίνει και στο εδάφιο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το εδάφιο 42 ως εξής. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, δηλαδή εσύ είσαι πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Γιατί? Επειδή ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας. Είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, γι' αυτό είσαι η πιο ευλογημένη, η πιο ευλογημένη από τις γυναίκες. Ο καρπός της κοιλίας σου ευλογημένος. Ξέρετε κάτι, μην μου πείτε ότι είναι μια αιμονή με την Παλαιά Διαθήκη αυτή που έχω, αλλά η φράση αυτή πιστεύω πως έρχεται κατευθείαν από την Παλαιά Διαθήκη. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και συγκεκριμένα από ένα σπουδαίο κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης που σίγουρα ο κάθε Ισραηλίτης το είχε στο μυαλό του, από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από το κεφάλαιο ΚΙ. Το βιβλίο του Δευτερονομίου, όπως το λέει και το όνομά του, είναι κατά κάποιον τρόπο η επανάληψη του νόμου. Στέκεται πια ο λαός Ισραήλ όχι στο Σινά, αλλά έτοιμος να μπει στη γη της επαγγελίας. Σε λίγο ο Μωυσής δεν θα είναι πια μαζί τους. Τους δίνει τον νόμο εκ νέου, θα μπορούσαμε να πούμε. Εξού και το όνομα Δευτερονόμιο. Και καταλήγει τον νόμο με δύο σπουδαία κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο περιλαμβάνει κατάρες και το άλλο κεφάλαιο περιλαμβάνει ευλογίες. Και λέει, εάν υπακούσεις τον νόμο, είναι στο πλαίσιο της Διαθήκης, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία κάποιο διάστημα να μιλήσουμε για όλες αυτές τις σπουδαίες έννοιες, σημαντικές έννοιες. Λοιπόν, αν υπακούσεις τον νόμο, η Διαθήκη μου είναι να έρθουν οι ευλογίες που περιγράφει το κεφάλαιο ΚΙ, αλλά εάν όχι, τότε οι κατάρες θα σε βρουν. Το κεφάλαιο ΚΙ λοιπόν περιγράφει τις ευλογίες της υπακοής που θα γευτεί ο Ισραήλ. Τις γεύτηκε αυτές τις ευλογίες ο Ισραήλ? Όχι βέβαια, ακριβώς το αντίθετο. Από την πρώτη στιγμή, ακόμα και μέσα στο Δευτερονόμιο, όταν δίνει τον νόμο, ο Μωυσής λέει πολύ καλά, ξέρω ότι είστε λαός σκληροτράχυλος. Πολύ ενδιαφέρουσα η εικόνα αυτή. Είστε λαός που η καρδιά σας είναι σκληρή και σίγουρα δεν θα υπακούσετε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Θα γευθούν τις κατάρες, αλλά ενώ ο λαός της Ισραήλ βρίσκεται ακόμη κάτω από την κρίση, κάτω από την τιμωρία, και ο κάθε Ισραηλίτης στην περίοδο του Ιησού Χριστού το γνώριζε αυτό, το πίστευε αυτό, το γεβόταν αυτό, ότι βρισκόμαστε κάτω από την κρίση, από την οργή του Θεού, από την κατάρα του Θεού ακόμη, έρχεται εδώ η Μαριάμ, έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού, και στη Μαριάμ της δίνει μία ευλογία από το Δευτερονόμιο. Μια ευλογία που σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός που τα δεδομένα ανατρέπονται. Τελείωσε η περίοδος της κατάρας του νόμου. Γαλάτας. Ήρθε ο καιρός της ευλογίας εν Χριστώ. Προσέξτε λοιπόν στο Δευτερονόμιο ΚΙ. Για να πάμε εκεί πέρα. Δευτερονόμιο ΚΙ. Δευτερονόμιο 28 και στο εδάφιο 4 λέει μία από τις ευλογίες: ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ακριβώς η ίδια

Φράση που η Ελισάβετ λέει στην Μαριάμ: ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Με άλλα λόγια, να, η περίοδος της ευλογίας ξεκινά. Ποια είναι η προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση για να έρθει αυτή η ευλογία? Εδάφιο 1, Δευτερονόμιο Καπαΐτα. Εάν υπακούσεις επιμελώσεις την φωνή του Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάνεις πάσα στα σεντολάς αυτού και τα λοιπά. Η υπακοή. Να λοιπόν που την βρίσκουμε την υπακοή. Πιστεύω ότι βρίσκεται πίσω από την φράση αυτήν: ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Ναι, η Μαριάμ γέθηκε αυτήν την ευλογία. Γιατί? Γιατί υπάκουσε. Υπάκουσε στην εντολή, υπάκουσε στην κλίση του Θεού. Ο Θεός της ζήτησε κάτι δύσκολο να κάνει. Όταν την είπε ότι θα είσαι εσύ αυτή που θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού, ήταν κάτι το δύσκολο αυτό που ζητούσε ο Γαβριήλ στην Μαριάμ. Πολλές φορές το εξοραίζουμε, αλλά δεν ήταν. Η Μαριάμ το κατάλαβε πολύ καλά. Και αν δεν το κατάλαβε τότε, πολύ γρήγορα κατάλαβε το κόστος. Σήμαινε ότι ο αραβωνιαστικός της θα την εγκαταλείψει. Σήμαινε δημόσιο εξευτελισμό, διαπόμπευση. Και ίσως θα μπορούσε να πει η Μαριάμ: εντάξει, να υπακούσω καλά, αλλά ας παντρευτώ πρώτα και μετά διαφορετικά θα φανεί. Δεν θα χτυπήσει τόσο άσχημα. Γιατί να είναι τόσο δύσκολη? Ας τα κάνουμε τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Πολλά θα μπορούσε να πει η Μαριάμ. Αλλά υπάκουσε. Και η υπακοή της ήταν άνευ όρων. Και το αποτέλεσμα ήταν ευλογία στη ζωή της. Αυτό έκανε η Μαριάμ. Αυτό έκανε ο Αβραάμ. Θυμάστε δύο σπουδαία περιστατικά στη ζωή του Αβραάμ, όπου φαίνεται η ζωή αυτή της υπακοής. Στο κεφάλαιο Ιωταβίτα, όταν του λέει: άφησε τον τόπο σου και πήγαινε στο μέρος που εγώ θα σου δείξω. Και ο Αβραάμ υπακούει, υπακούει. Και το αποτέλεσμα είναι τι? Ευλογία στη ζωή του, ευλογία. Επίσης θυμάστε το άλλο περιστατικό στα Ευαγγέλια που έρχεται στο νου των μαθητών του Ιησού Χριστού, που ψάρευαν όλη τη νύχτα, δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Ο Ιησούς λέει: ξαναρίξε από την άλλη πλευρά, επί το λόγο σου θα το κάνουμε, θα υπακούσουμε. Και το αποτέλεσμα ξανά ήταν τι? Ευλογία. Και αγαπητοί μου, να η δεύτερη προϋπόθεση για να έρθουν ευλογίες στη ζωή μας: η υπακοή μας στον λόγο του Θεού. Είπε ένας στρατηγός, ο στρατηγός Μοντγκόμερι, ίσως εσείς που διαβάζετε ιστορία να ξέρετε περισσότερα γι' αυτόν, το μόνο που ξέρω είναι ότι κάποια στιγμή ήταν αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων. Είπε λοιπόν το εξής αυτός, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει: οι διαταγές μου δεν θα αποτελούν βάση για συζήτηση, αλλά για δράση. Προσεγγίζουμε έτσι τον λόγο του Θεού? Προσεγγίζουμε έτσι τις εντολές του Θεού? Είναι οι εντολές του Θεού μήπως ευκαιρία, αφετηρία για συζητήσεις? Εννοεί αυτό ή μήπως εννοεί κάτι άλλο, ή έτσι το εννοεί, ή μήπως το εννοεί αυτή τη φορά έτσι, αλλά την άλλη φορά ίσως κάπως διαφορετικά? Είναι οι εντολές του Θεού ευκαιρία για συζήτηση, για κουβέντα, ή είναι διαταγές για δράση? Διαταγές για δράση. Η Μαριάμ υπάκουσε και γι' αυτό ευλογήθηκε. Διάβαζα τις προάλλες μία προσευχή, την βρήκα να περιγράφεται ως αφρικάνικη προσευχή. Μάλλον θα την χρησιμοποιούσαν σε κάποια χώρα της Αφρικής. Έλεγε τα εξής. Είναι μια εικόνα. Πατέρα, εσύ να είσαι η βελόνα και εγώ η κλωστή. Εσύ να είσαι η βελόνα και εγώ η κλωστή. Η ζωή της υπακοής. Εσύ να οδηγείς και εγώ να ακολουθώ. Και όταν τέτοια ζωή ζούμε, το αποτέλεσμα θα είναι ένα όμορφο σχέδιο να γίνεται, να φτιάχνεται. Το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία. Να λοιπόν, οι δύο προϋποθέσεις που μέσα από το Λόγο του Θεού είδαμε, τα δύο κανάλια μέσα από τα οποία μπορούν να έρθουν ευλογίες στη ζωή μας. Το πρώτο ήταν η πίστη, το δεύτερο η υπακοή. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Και όταν η Επιτροπή μου ζήτησε, νόμισα στην αρχή ότι ήταν κάπως πιο εύκολο και πιο σύντομο. Δυστυχώς είδα ότι δεν είναι ούτε τόσο εύκολο, ούτε τόσο σύντομο. Θα προσπαθήσω όμως να κάνω αυτά που θέλω να σας φέρω ως το δυνατόν πιο σύντομα, πιο περιεκτικά, ώστε να μην κουραστείτε και να αποκτήσετε μια ιδέα από το πώς έχουν τα πράγματα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι η αρρώστια. Η αρρώστια όμως από ιατρική και από χριστιανική άποψη. Τι είναι αρρώστια καταρχήν? Αρρώστια είναι η σοβαρή, παροδική ή μόνιμη διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας ή της ανατομικής δομής ενός οργάνου ή ολοκλήρου του οργανισμού, η οποία διαταραχή διαταράσσει τη λειτουργία του αντίστοιχου οργάνου ή ολόκληρου του οργανισμού, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ορισμένα παθολογικά συμπτώματα. Από τον ορισμό αυτό καθεαυτό, φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι εύκολο να χαραχθεί μια ακριβής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υγεία και στην αρρώστια, επειδή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός της απόκλησης από το φυσιολογικό, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κάτι το παθολογικό. Επιπλέον είναι γνωστό ότι ορισμένα συμπτώματα που για ορισμένους ανθρώπους θεωρούνται λίγο πολύ φυσιολογικά, από άλλους ανθρώπους θεωρούνται παθολογικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν εύκολα πόνους, υποφέρουν εύκολα ζαλάδες, γαστρεντερικές διαταραχές, τα οποία πανικοβάλλουν άλλους, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι το παθολογικό και τρέχουν σε διάφορους γιατρούς. Από ιατρική άποψη, η αρρώστια του σώματος μπορεί να είναι συνέπεια πρώτον κάποιων εξωτερικών βλαπτικών παραγόντων, όπως είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως είναι οι τραυματισμοί, η έκθεση σε πολύ υψηλή ή σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία με συνέπεια να δημιουργηθούν εγκάβματα ή κρυοπαγήματα, η έκθεση σε ή η πρόσληψη ορισμένων τοξικών ουσιών και άλλα πολλά. Δεύτερον, φθορά διαφόρων οργανισμών με τη μορφή εκφύλησης, αγγειακές βλάβες, οστεοαρθρίτιδες κλπ. Τρίτον, διαμαρτίες περί την διάπλαση λόγω διαταραχών κατά την ανάπτυξη του εμβρίου. Και τέταρτον, γονιδιακές αναμαλίες. Για τις ψυχικές παθήσεις, ως αιτίες ενοχοποιούνται ποικίλοι παράγοντες, όπως πρώτον, κληρονομική προδιάθεση. Δεύτερον, τραυματικές εμπειρίες, ιδιαίτερα της πρώτης παιδικής ηλικίας. Τρίτον, παρατετεμένες πιεστικές ή απογοητευτικές καταστάσεις. Τέταρτον, εσωτερικές συγκρούσεις. Προχωρώ γρήγορα γιατί αυτά δεν σας ενδιαφέρουν πολύ. Εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε ασυμβίβαστες τάσεις μέσα στο ίδιο το άτομο. Πέμπτον, βιοχημικές ή εκφυλιστικές διαταραχές. Διαταραχές ορισμένων νευροδιαβιβαστών, τα οργανικά ψυχοσύνδρομα, ορισμένες λοιμώδεις νόσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλα πολλά, οι οποίες εκδηλώνουν ψυχικές διαταραχές λόγω διαταραχής της βιοχημίας του εγκεφάλου ή της ανατομικής του κατασκευής. Η διαφορά ανάμεσα στην χριστιανική και την κοσμική ερμηνεία της εμφάνισης της αρρώστιας και της αντιμετώπισης της έγκυται στα εξής. Η χριστιανική άποψη αναγνωρίζει την ως αρχική αιτία της αρρώστιας, όπως και κάθε άλλο κακού που έχει έρθει στην ανθρώπινη ύπαρξη και στον κόσμο γενικά, αναγνωρίζει την αμαρτία σαν αρχική αιτία κάθε κακού. Αυτή έχει προκαλέσει την εμφάνιση όλων των άλλων αιτιών και παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση των ποικίλων οργανικών ή ψυχολογικών διαταραχών και οι οποίοι κατά την χριστιανική άποψη θεωρούνται δευτερογενείς αιτίες ή δευτερογενείς παράγοντες. Η κοσμική άποψη αδιαφορεί για την αρχική αιτία και αρκείται στην διερεύνηση των αιτιών όπως αυτές μπορούν να εντοπιστούν στη σημερινή πραγματικότητα και όχι στην αρχική τους εμφάνιση ή στην οντογονική τους διάσταση. Ακόμη, σύμφωνα με την χριστιανική άποψη, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη σάρκα του ανθρώπου και στο σώμα του. Σάρκα, κατά την Αγία Γραφή, είναι η βιολογική ενστικτώδης ύπαρξής μας, με τις ενδόμηχες επιθυμίες, απέχθειες ή αποστροφές, ευχαριστήσεις ή δυσαρεστήσεις, και η οποία από την πτώση του ανθρώπου και μετά δεν ακολουθεί το σωστό πρότυπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ενστικτώδεις παρορμήσεις μας δεν αποτελούν πια ένα ασφαλή οδηγό για μας και ούτε αποτελούν ένα εγγυημένο κριτήριο για μια σωστή πορεία στη ζωή. Αντίθετα, μάλιστα, μας σωθούν συχνά σε ανυπακοή προς τις υποδείξεις της ηθικής συνείδησής μας, παρασύροντάς μας σε υπερβολές, παρασύροντάς μας σε παρεκκλήσεις, αποκλήσεις, καταχρήσεις, πάθη ή εσωτερικές ή άλλες διαπροσωπικές και άλλου είδους συγκρούσεις, οι οποίες συχνά διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργία του σώματός μας, διαταράσσουν τη δομή του σώματός μας ή την ψυχική μας ισορροπία, με συνέπεια την εκδήλωση ποικίλων οργανικών ή ψυχικών διαταραχών. Έτσι εξηγείται η ανόητη συχνά στάση μας, που εκδηλώνεται με την άρνησή μας να εφαρμόσουμε τους νόμους της υγιεινής ζωής που έχει βάλει ο Δημιουργός ή την απαραίτητη αυτοπιθαρχία που πρέπει να επιβάλλουμε στον εαυτό μας, την απαραίτητη εγκράτεια που απαιτεί από μας ο Θεός. Γι' αυτό και υπάρχουν αρρώστιες που οφείλονται στο γεγονός ότι κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή υπερβολές, καταχρήσεις, παθολογικές ανασχολήσεις ή δεν κάνουμε αυτά που είναι απαραίτητα να κάνουμε, ώστε να διατηρηθεί το σώμα ή η ψυχή μας που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε καλή κατάσταση υγείας. Η κοσμική άποψη παραβλέπει όλη αυτή την ερμηνεία της διαστροφής της φύσης μας και δέχεται μόνο τη σημερινή πραγματικότητα ότι οι υπερβολές, οι καταχρήσεις, ορισμένα πάθη και ορισμένες εσωτερικές ή διαπροσωπικές συγκρούσεις μπορούν να οδηγήσουν σε οργανικές ή ψυχολογικές διαταραχές. Από την άλλη πλευρά, σώμα κατά την Αγία Γραφή σημαίνει αυτό που εννοούμε και στην καθημερινή γλώσσα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το σώμα μας είναι κάτι περισσότερο και διαφορετικό από τελικά στοιχεία που το απαρτίζουν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι συνεχώς παίρνουμε, αφομοιώνουμε, χρησιμοποιούμε και αποβάλλουμε μεγάλες ποσότητες θρεπτικών υλικών στοιχείων. Αυτό που είμαστε τώρα, από άποψη ενώ υλικών στοιχείων, δεν είναι το ίδιο που ήμασταν πριν από ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει κάνει εντύπωση σε ένα νεαρό Άγγλο γιατρό, όταν για πρώτη φορά το έμαθε, και γι' αυτό όταν πήγε στο σπίτι του, είπε στη γυναίκα του: «Ξέρεις, αγάπη μου, ότι δεν είμαι ο ίδιος που ήμουν πριν μερικά χρόνια?» Και εκείνη το απάντησε: «Δυστυχώς και εγώ το έχω διαπιστώσει». Τα μόρια που συνθέτουν τους ιστούς του σώματός μας μπορεί να αλλάξουν τελικά τους στοιχεία πολλές φορές, εξ ολοκλήρου, στη διάρκεια της ζωής μας. Κι όμως παραμένουν τα ίδια στη μορφή και στη λειτουργία τους. Και εμείς φυσικά να συνεχίζουμε να είμαστε οι ίδιοι. Ιδιαίτερα ήθελα να αναφέρω για τα γανγλιακά κύτταρα του εγκεφάλου, που είναι πολύ βασικά. Αναφέρεται ότι αλλάζουν όλα τα στοιχεία τους μέσα σε περίπου 72 ώρες. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε να είμαστε οι ίδιοι, να θυμόμαστε τα ίδια πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματικότητα και ίσως η ουσία του σώματός μας είναι κάτι άλλο. Ίσως ένα πεδίο ενέργειας που διαπερνά τα υλικά στοιχεία του σώματός μας, τα ελέγχει και τα κατευθύνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είναι διατυπωμένος από τον Δημιουργό μέσα στο DNA. Αυτό το σώμα μας που είναι άρρηκτο συνδεδεμένο με το πνεύμα μας υπόκειται λόγω της πτώσης του ανθρώπου στη φθορά και στο θάνατο. Επιπλέον, λόγω της αμαρτίας μπήκε η επιθετικότητα μέσα στη φύση όλων σχεδόν των οργανισμών, με αποτέλεσμα τη μόνιμη απειλή της υγείας μας ή της ακεραιότητάς μας. Από τι? Από την επίδραση παθογόνων μικροοργανισμών, από την επίδραση δυσμενών συνθηκών του περιβάλλοντος, από επιθέσεις άγριων θηρίων ή αγριεμένων ανθρώπων, από ατυχήματα ή από παρενέργειες της τεχνολογίας, την οποία έχουμε αναπτύξει για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Εκτός από αυτά, η χριστιανική πλευρά δέχεται ακόμη ότι μπορούν να εμφανιστούν οργανικές ή ψυχικές αρρώστιες σαν κρίση από τον Θεό για κάποια σοβαρή αμαρτία ενός ατόμου ή μιας κοινωνίας ή από την επίδραση πονηρών πνευμάτων. Όπως επίσης ότι η θεραπεία μπορεί να προέλθει από τον Θεό ως θαυματουργική ενέργεια της δύναμής του, απόψεις τις οποίες δεν δέχονται οι κοσμικοί γιατροί. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται τέτοιες περιπτώσεις ασθενειών με τη μορφή κρίσης από τον Θεό. Όπως για παράδειγμα η λέπρα της Μαριάμ, της αδερφής του Μωυσή, Επίσης η λέπρα του Γιεζή, του υπηρέτη του προφήτη Ελισέ, η βαριά ψυχοπάθεια του Ναβουχοδονόσορα και άλλες. Ή από επίδεση πονηρών πνευμάτων, όπως είναι η βαριά δερματοπάθεια του Ιώβ, ένας τυφλός και κοφός Ματθαίος Ιωταβίτα, ένας κοφάλαλος και επιληπτικός Μάρκος Θήτα, ο δαιμονιζόμενος Γαδαρινός, η γυναίκα με τη μεγάλη κύφουση που αναφέρεται ως συγκύπτουσα και άλλα. Όμως πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός αντιμετώπιζε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις όπως την τύφλωση, την παράλυση, τη μητροραγία ως οργανικές παθήσεις χωρίς να τις συσχετίζει με αμαρτία του ίδιου του ατόμου ή με επίδραση πονηρών πνευμάτων. Επιπλέον και οι μαθητές του φαίνεται ότι ξεχώριζαν την παραφροσύνη και την μανία που τις θεωρούσαν ψυχικές διαταραχές από την κατάληψη ή από την επιρροή πονηρών πνευμάτων. Τις παραπομπές τις έχω, αλλά δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Όποιος θέλει θα μπορέσω μετά να σας τις δώσω. Τώρα ως προς τη θεραπεία. Η θεραπεία κατά την κοσμική αλλά και κατά την χριστιανική άποψη μπορεί να προέλθει. Πρώτον, από την έμφυτη ικανότητα του οργανισμού να αμήνεται και να θεραπεύει τον εαυτό του. Δεύτερον, με τρόπο αυτόματο και ανεξήγητο. Τρίτον, με την χρησιμοποίηση φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες έχουν εντοπιστεί στη φύση ή έχουν παραχθεί σε εργαστήρια. Τέταρτον, με την χρησιμοποίηση μεθόδων ή μέσων που η διάνοια του ανθρώπου έχει εντοπίσει. Πέμπτον, η χριστιανική άποψη δέχεται επιπλέον ότι η θεραπεία μπορεί να προέλθει με παρέμβαση της δύναμης του Θεού κατά θαυματουργικό τρόπο. Από την Παλιά Διαθήκη φαίνεται ότι ο Θεός είχε δώσει λεπτομερείς οδηγίες στον Μωυσή για την πρόληψη και την παρεμπόδιση μετάδοσης μερικών γνωστών την εποχή εκείνη λοιμωδών νοσημάτων. Η ιατρική επιστήμη βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα και γι' αυτό δεν υπήρχαν εγγυημένα φάρμακα. Όμως φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν ή παρασκευάζονταν από μερικούς διάφορα σκευάσματα από βότανα ή κολύρια, η αποτελεσματικότητα των οποίων ήταν αμφίβολη. Γι' αυτό και η δυνατότητα ίασης επαφιόταν στην ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμήσει τους παθογόνους μικροοργανισμούς ή να επανορθώσει τη βλάβη η οποία είχε προκληθεί. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ίαση επερχόταν με θαυματουργική επέμβαση του ίδιου του Θεού. Από την Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι ο Χριστός πρόσφερε θεραπεία με θαυματουργικό τρόπο σε πολλές περιπτώσεις οργανικών ή ψυχικών παθήσεων σύγχρονων του ανθρώπων κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, όχι όμως σε όλες. Για τη σημερινή πραγματικότητα σε σχέση με τις θαυματουργικές επεμβάσεις θα μιλήσουμε αργότερα. Η κοσμική άποψη αναγνωρίζει την ικανότητα του οργανισμού να αυτοθεραπεύεται, όπως και την ύπαρξη χρήσιμων για τον άνθρωπο φαρμακευτικών ουσιών μέσα στη φύση, αλλά τα αποδίδει σε εγγενή ικανότητα του οργανισμού ή σε πρόνοια της φύσης, σαν να μπορούσε η φύση αυτή καθεαυτή να είχε προνοήσει. Έτσι, χωρίς να το αντιλαμβάνονται αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις, προσδίδουν στη φύση στοιχεία θείας προσωπικότητας. Αντίθετα, η χριστιανική άποψη αναγνωρίζει ότι όλα αυτά είναι εκδηλώσεις της πρόνοιας του Θεού, η οποία πηγάζει από τη χάρη και το έλεος του Θεού, με σκοπό να διατηρηθεί η ζωή και η υγεία των ζωντανών οργανισμών και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Η πρόνοια του Θεού, κατά την χριστιανική άποψη, εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, όπως πρώτον, με έμφυτες ενστικτώδεις επιθυμίες όπως είναι η πείνα, η δίψα, η σεξουαλική επιθυμία κλπ. Αν αυτές δεν υπήρχαν, θα πεθαίναμε από ασιτία ή από αφυδάτωση ή θα εξαφανιζόταν το ανθρώπινο γένος λόγω μη αναπαραγωγής. Δεύτερον, με δυσάρεστα αισθήματα και συναισθήματα όπως είναι ο πόνος, το έγκαμα, το κάψιμο κλπ. Αν αυτά δεν υπήρχαν, θα διαφορούσαμε για πολλές αρρώστιες με συνέπεια να πεθαίνουμε πρόωρα. Τρίτον, με την ικανότητα του οργανισμού να παράγει συνεχώς νέα κύτταρα, αναπληρώνοντας αυτά που καταστρέφονται, ώστε να διατηρηθεί η δομή και η λειτουργία των διαφόρων οργάνων σε φυσιολογικά επίπεδα και να μην εκδηλωθεί έτσι κάποια παθολογική κατάσταση. τέταρτον, με την ικανότητα του οργανισμού μας να καταπολεμά τους παθογόνους μικροοργανισμούς και να δημιουργεί αντισώματα εναντίον τους. Πέμπτον, με την ικανότητα του οργανισμού να αποβάλει άχρηστες και επικίνδυνες ουσίες μέσα από αυτόν με την αναπνοή ή με τις διάφορες εκκρίσεις. Έκτον, με την ικανότητα του οργανισμού να επανορθώνει τη βλάβη θεραπεύοντας τις πληγές ή τα τραύματα που έχει υποστεί. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που πρόσεξε το φαινόμενο ότι πολλές βλάβες ή αρρώστιες του ανθρώπινου σώματος υποχωρούν και θεραπεύονται από μόνες τους. Φλεγμονές υποχωρούν, πληγές θεραπεύονται και σπασμένα οστά κολλούν μόνα τους. Γι' αυτό και είπε, είναι η φύση η ίδια που βρίσκει το δρόμο της. Αν και αδίδακτη και ακαθοδήγητη, κάνει αυτό που πρέπει. Φυσικά εμείς σαν χριστιανοί ξέρουμε ότι η φύση έχει προκαθοριστεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο από τον ίδιο τον Δημιουργό. Αυτή η παρατήρηση του Ιπποκράτη τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία έπρεπε πάντοτε να επιβοηθάει το έργο της φύσης, επεμβαίνοντας την κατάλληλη ώρα και με τα κατάλληλα μέσα. Αυτή την αρχή που είχε ξεχαστεί στη διάρκεια του σκοτεινού μεσαίωνα την επανέφεραν κατά την Αναγέννηση. Ο Γάλλος χειρουργός της Αναγέννησης, ο Αμβρόσιος Παρέ, ήταν από τους πρώτους που αρνήθηκε να εφαρμόσει τις ανόητες συνήθειες του μεσαίωνα να ρίχνουν καυτό λάδι στα τραύματα και αρκέστηκε να τα καθαρίζει και να τα αφήνει να αυτοθεραπεύονται. Η φράση του «εγώ ντύνω», «εγώ περιποιούμαι» δηλαδή, «ο Θεός θεραπεύει» έμεινε στην ιστορία. Για την επιστροφή στην Ιπποκρατική αυτή η αρχή, στην Αγγλία έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης ο Πορητενός γιατρός Θωμάς Σίντερχαμ, ο πατέρας της Αγγλικής ιατρικής του 17ου αιώνα, ο οποίος υποστήριζε ότι πρέπει να προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε την μέθοδο του υπέρτατου τεχνίτη στη δική του θαυμάσια και σοφή μηχανή. Η ιατρική. Τι είναι η ιατρική? Είναι εντόπιση και χρησιμοποίηση μηχανισμών και στοιχείων της Θείας Πρόνοιας. Κατά την χριστιανική άποψη, η πρόνοια του Θείου έχει τοποθετήσει μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς τόσο πολύπλοκους και έξυπνους μηχανισμούς, οι οποίοι συνεχώς κατευθύνουν προς ένα συγκεκριμένο σκοπό. Συντονίζουν, διορθώνουν, επανορθώνουν, προσαρμόζουν και δημιουργούν νέα δομικά στοιχεία, ώστε η δική μας εξυπνάδα, όπως αυτή έχει μειωθεί από την είσοδο της αμαρτίας, να δυσκολεύεται να τους εντοπίσει και να τους μελετήσει. Ποιος είναι ο σκοπός της ιατρικής? Πρώτον, η μελέτη των φυσικών και βιοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα καθημερινά μέσα στον οργανισμό μας, ώστε να αποκτηθούν γνώσεις χρήσιμες για την υποβοήθηση του ανθρώπινου οργανισμού στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει ποικίλες παθολογικές καταστάσεις. Δεύτερον, μελετά την αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε παθογόνους οργανισμούς ή σε καταστάσεις στρες, με σκοπό να υποβοηθήσει στη συνέχεια την αντίδραση αυτού του ίδιου του οργανισμού, παρέχοντας σε αυτόν τα κατάλληλα μέσα την κατάλληλη ώρα. Τρίτον, ακόμη σκοπός της ιατρικής είναι να εντοπιστούν οι χημικές εκείνες ουσίες και οι δυνάμεις τις οποίες η πρόνοια του Θεού έχει τοποθετήσει στη φύση και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά μέσα στην αντιμετώπιση παθογόνων παραγόντων ή στην επανόρθωση βλαβών. Τέταρτον τέλος, σκοπός της ιατρικής επιστήμης είναι η επινόηση νέων τεχνικών μεθόδων για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών με βάση τις πληροφορίες που αποκομίζει από τη λειτουργία του θαυμάσιου οργανισμού μας και των δεδομένων της δημιουργίας. Σκοπός δηλαδή της ιατρικής είναι να υποβοηθήσει τον ίδιο τον οργανισμό μας. Γι' αυτό το λόγο, εκείνα που κάθε γιατρός πρέπει να σκέφτεται καθώς καλείται να επέμβει είναι: είναι απαραίτητο να επέμβω ή όχι? Τι θα συμβεί αν δεν επέμβω? Η επέμβασή μου θα βοηθήσει τον οργανισμό να ξεπεράσει καλύτερα την αρρώστια ή όχι? Αυτό επειδή πρέπει να υποβοηθούμε το καλό που ο οργανισμός προσπαθεί να πετύχει ή το πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσει και όχι να το επιδεινώνουμε. Αν ένα τραύμα επιμολυνθεί, το καθαρίζουμε ή ανοίγουμε το απόστημα για να υποβοηθήσουμε τον οργανισμό να το θεραπεύσει καλύτερα. Αν ένας ανεμικός οργανισμός αγωνίζεται να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, προσφέρουμε σε αυτόν σίδηρο ή έναν άγγι κάνουμε μετάγγιση αίματος για να τον υποβοηθήσουμε. Αν ένας οργανισμός έχει έλλειψη καλίου, νατρίου, ασβεστίου, κάποιας βιταμίνης ή κάποιας ορμόνης, προσφέρουμε σε αυτόν αυτά που του λείπουν, δίνοντας αυτόν τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Αν παθογόνοι οργανισμοί έχουν προσβάλει τον οργανισμό, χορηγούμε αντιβιωτικά για να τους καταπολεμήσουμε, υποβοηθώντας έτσι τη λειτουργία των λευκοκυττάρων. Αν κάποιο όργανο έχει νεκρωθεί, το αφαιρούμε, για να μην μολύνει με τις τοξικές ουσίες του τον υπόλοιπο οργανισμό. Αν ένα άτομο έχει καταληφθεί από βαριά μελαγχολία, από αδικαιολόγητες φοβίες ή από παρεστήσεις, τις καταστέλλουμε για να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στον οργανισμό να ξεπεράσει τις δυσκολίες ή απογοητεύσεις του και να κάνει μια νέα προσαρμογή στη ζωή. Τέλος, αν έχουν δημιουργηθεί ουλές στο σώμα ή στην ψυχή του αρρώστου από τραύματα ή από τραυματικές εμπειρίες, προσπαθούμε να τις εξαιρέσουμε ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να μειώσουμε την αρνητική τους επίδραση στη ζωή του. Με άλλα λόγια, συνεργαζόμαστε με τη φύση του ανθρώπου ή καλύτερα με το Θεό που είναι μέσα στη φύση. Ακόμη γνωρίζουμε ότι καμιά χειρουργική επέμβαση, κανένα φάρμακο και καμιά θεραπευτική μέθοδος, όσο καταπληκτική και αν είναι αυτή, δεν μπορεί να θεραπεύσει αν το τραυματισμένο όργανο ή ο οργανισμός που νοσεί δεν κινητοποιηθεί για να θεραπευθεί και αν δεν είχε την ικανότητα να αυτοθεραπεύεται. Αυτή είναι η επικρατούσα αντίληψη ανάμεσα σε όλους σχεδόν τους χριστιανούς γιατρούς σήμερα, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις γιατρών ή πιο συχνά θρησκευτικών ηγετών, ιερέων, ιεροκηρύκων ή θεολόγων, οι οποίοι συσχετίζουν άμεσα και σχεδόν πάντοτε τις αρρώστιες ή με κάποια αμαρτία ή με πνευματική πτώση του ατόμου ή με επίδραση του πονηρού, και επιπλέον υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στην ιατρική επιστήμη, επειδή η πίστη στον Θεό, όταν αυτή είναι αρκετή, μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή. Ιδιαίτερα αυτό παρατηρείται σε σχέση με τις ψυχικές παθήσεις, για τις οποίες υποστηρίζουν ότι η ύπαρξή τους δεν συμβιβάζεται με γνήσια πίστη ή με καλή πνευματική κατάσταση του ατόμου, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι η εμφάνισή τους υποδηλώνει κάποια αμαρτία του ατόμου ή πνευματική του πτώση. Μερικοί μάλιστα από αυτούς αρνούνται ακόμη και αυτή την ύπαρξη ψυχικών παθήσεων, ισχυριζόμενοι ότι όλες αυτές δεν είναι παρά ανώμαλες πνευματικές καταστάσεις ή επίδραση του πονηρού, και γι' αυτό η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη εκτός από τη μετάνοια, τη διόρθωση της πνευματικής κατάστασης του ατόμου και την εξήτηση επέμβασης από τον Θεό. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τον κόπο να μας εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν κάθε ψυχική πάθηση να οφείλεται σε αμαρτία ή σε επίδραση του πονηρού, τη στιγμή που αυτό δεν το λέγει ο Λόγος του Θεού. Αντίθετα, μάλιστα, διακηρύσσεται μέσα σε αυτήν ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβωμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι εκεί που κατοικεί το Πνεύμα του Θεού δεν υπάρχει χώρος για τον πονηρό. Κι αν ακόμη σε μερικές περιπτώσεις η οργανική ή η ψυχική πάθηση ενός ατόμου είναι συνέπεια κάποιας αμαρτίας του, αυτό ο ίδιος μόνο μπορεί να το εντοπίσει. Ο ίδιος μόνο μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα και κανείς άλλος. Επίσης, αν σε κάποια εξαιρετική περίπτωση, όπως είναι αυτή του Ιώβ, ο Θεός έχει επιτρέψει στον διάβολο να βλάψει κάποιον άνθρωπο, αυτό ο Θεός μόνο το ξέρει και κανένας άλλος από μας. Τέλος, ας μην ξεχνούμε ότι ουδής από μας έχει τη διορατική ικανότητα του Ιησού Χριστού να διακρίνει τα βαθύτερα αίτια μιας οργανικής ή ψυχικής διαταραχής. Αυτό πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτικούς και πολύ διστακτικούς όταν πρόκειται να εκφέρουμε τη γνώμη μας σε σχέση με τα αίτια μιας οργανικής ή ψυχικής πάθησης κάποιου συνανθρώπου μας, ιδιαίτερα κάποιου πιστού ανθρώπου, εκτός αν πρόκειται για τον ίδιο τον εαυτό μας. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα θαυματουργικές θεραπείες σήμερα. Η μεγάλη πλειονότητα των χριστιανών γιατρών σε όλο τον κόσμο αν και δεν αρνείται τη δυνατότητα του Θεού να επέμβει και σήμερα με τρόπο θαυματουργικό για τη θεραπεία κάποιου οργανικά ή ψυχικά άρρωστου ανθρώπου, όμως υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν είναι εύκολη, χωρίς τον κίνδυνο να παρασυρθούμε σε θεολογικές ακροβασίες ή σε δογματισμούς. Θαύματα σε σχέση με οργανικές ή ψυχικές αρρώστιες μπορούν να συμβούν και σήμερα, αλλά πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να τα δεχθούμε ως αληθινά. Συχνά είναι πολύ δύσκολο για έναν γιατρό να έχει αρκετές αποδείξεις για να είναι βέβαιος για αυτά. Πριν αρκετά χρόνια, ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος είχε αναθέσει σε μια ομάδα γιατρών να μελετήσει περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν θεραπευθεί με θαυματουργικό τρόπο. Η έρευνα εκείνη δεν μπόρεσε να εντοπίσει έστω και μια περίπτωση που να πληρούσε τους όρους μιας βέβαιης θαυματουργικής θεραπείας. Η πλειονότητα των θαυμάτων που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή ήταν επεμβάσεις του Θεού που έφεραν τα εξής χαρακτηριστικά: θεραπεία άμεση ή σχεδόν άμεση, ριζική, ολοκληρωτική και μόνιμη. Αυτά ακριβώς είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και αναφερόμενες ως θαυματουργικές επεμβάσεις σήμερα. Η ραγδαία και συχνά απροσδόκητη βελτίωση της κατάστασης ενός αρρώστου ή η εξαφάνιση ορισμένων συμπτωμάτων μόνο, όπως είναι ο πόνος, η ζάλη, τα μουδιάσματα, η αδυναμία, παρόλο που μπορεί να προήλθαν από επέμβαση του Θεού, επαναλαμβάνω, παρόλο που μπορεί να προήλθαν από επέμβαση του Θεού, η ραγδαία βελτίωση ή η εξαφάνιση συμπτωμάτων, η ραγδαία βελτίωση της υγείας ενός αρρώστου, δεν μπορούν να πληρούν τους όρους ενός θαύματος, όπως αυτά αναφέρουν μέσα στην Αγία Γραφή, και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως θαύματα. Μπορούμε να λέμε ότι ο Θεός επενέβη και έγινε γρήγορα καλά, αλλά για να χρησιμοποιούμε το όρο θαύμα, θα νομίζω πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Αυτό γιατί παράξενες ή απροσδόκητα ταχύες αναρρώσεις γίνονται κατά ρεά διαστήματα, πάντοτε χωρίς αυτές να μπορούν να χαρακτηριστούν ως θαύματα. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η πόνη, η ζάλη, τα μουδιάσματα, η αδυναμία είναι υποκειμενικά συμπτώματα και γι' αυτό μπορούν να υποχωρήσουν προσωρινά ή και μόνιμα από φυσικές αιτίες και όχι οπωσδήποτε από επέμβαση της δύναμης του Θεού. Η εξαφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων δεν μπορεί να συγκριθεί με την ξαφνική θεραπεία χωρίς φάρμακα μιας μητροραγίας που διαρκούσε 12 χρόνια ή ενός ανθρώπου που ήταν κυρτωμένος από κύφωση επί 18 ολόκληρα χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος είχε πάθει τέτοια αγκύλωση. Καταλαβαίνετε, 18 ολόκληρα χρόνια αν είναι κυρτωμένος. Ενός παράλυτου από χρόνια, ενός τυφλού εγγενητής ή ενός νεκρού που ήταν θαμμένος επί 4 ημέρες. Και με τους πιο αισιόδοξους λοιπόν υπολογισμούς, οι θαυματουργικές θεραπείες φαίνεται ότι αποτελούν σήμερα ένα σπάνιο φαινόμενο. Τους λόγους, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι εύκολα να τους εξηγήσουμε. Γιατί? Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών. Ουδέ εωδή ημών οδή μου, λέγει Κύριος. Γι' αυτό και οι χριστιανοί γιατροί, παρόλο που δείχνουμε συμπάθεια και κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις, είμαστε προσεκτικοί και μόνο όταν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις τις δεχόμαστε ως αληθινές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οφείλουμε σαν χριστιανοί γιατί να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στον ασθενή, ζητώντας πάντα σοφία από τον Θεό και δύναμη στο έργο μας, θεωρώντας την ιατρική σαν μια προσφορά της χάρης και του ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο. Που η προσφορά αυτή θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη στον άνθρωπο μέχρι την ημέρα που θα εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού στη Νέα Γη και στον Νέο Ουρανό, όπου δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλωση υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Μέχρι τότε, ας μην ξεχνούμε ότι... Μέχρι τότε ας μην ξεχνούμε ότι οποιαδήποτε θεραπεία, άσχετα αν γίνει ως άμεση θαυματουργική επέμβαση ή με μεθόδους και μέσα που η πρόνοια του Θεού έχει τοποθετήσει μέσα στη φύση, δεν είναι παρά θεία θεραπεία. Επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε θεραπεία, είτε γίνει με άμεση επέμβαση του Θεού, είτε γίνει με μέσα που η πρόνοια του Θεού έχει θέση μέσα στη φύση, δεν μπορεί παρά να είναι μια θεία θεραπεία. Επειδή όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εύχομαι και ελπίζω, αγαπητοί αδελφοί και νέοι, να σας φώτισα λίγο σε αυτό το δύσκολο θέμα. Και εύχομαι αυτές οι σκέψεις μου να βοηθήσουν να σκέφτεστε πιο σωστά σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σέ τον Θεόν τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την Τριάδα Θεόν. Υψώνουμε την στιγμή τούτη φωνή ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και δοξολογίας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σου είμαι θα ευγνώμονες διότι στα ένδοξα σχέδια σου συμπεριέλαβες και εμάς όλους, αναξίουσόντας, ξεπεσμένους. Μας βρήκες εις την αγάπη σου, μας ελέησες, μας αλήθωσες. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έστειλες και εθυσίασες στο Σταυρό στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας. Το μεγάλο έργο, το θαυμαστό έργο, η χάρη σου. Όπως σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έδωσες, το μοναδικό δώρο, ο Θεέ μας, του ουρανού, της καρδιάς σου σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας, παρακαλούμε πολύ, ελεών ελέησε πολλούς, ευλογών ευλόγησε πολλούς, δώσε χάρη καρδιές που φτάνουν στη συναναστροφή μας τούτη, να γνωρίσουν την αγάπη σου, να γνωρίσουν τη σωτηρία σου, να γνωρίσουν τη λύτρωσή σου. Και τώρα έφτανε μας με την παρουσία σου, σε παρακαλούμε, και δόξασε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να ελεήσεις ολόκληρο το έθνος μας. Και να ελεήσεις, σε παρακαλούμε, ώστε ψυχές να στραφούν σε σένα και να γνωρίσουν το πρόσωπό σου. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ και τα γύρω μας έθνη και σε όλο το πρόσωπο της γης κάμε σωτηρία. Κάμε έλεος για το όνομά σου το μεγάλο και για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Άμιν. Διαβάζω τον Ψαλμό 146. Ρο μη στίγμα. Ενείτε τον Κύριον. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον. Θέλω ενεί τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδίοι στον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Μη δε πείθατε επάρχοντας, επί ιών ανθρώπου, εκ του οποίου δεν είναι σωτηρία, το πνεύμα αυτού εξέρχεται. Αυτός επιστρέφει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται. Μακάριος εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβου, του οποίου η ελπίση είναι επί Κύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, τον κυλάτοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, τον ποιούντα κρίσιν εις τους αδικουμένους, τον διδόντα τροφήν εις τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους, ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών, ο Κύριος ανορθεί τους και κυρτωμένους, ο Κύριος αγαπά τους δικαίους, ο Κύριος διαφυλάτει τους ξένους, υπερασπίζεται των ορφανών και την χείρα. Την δεοδόν των αμαρτωλών καταστρέφει. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει στον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Και επίσης, εκεί στον Ζαχαρία, ένα δυο εδάφια τον προφήτη, από το ένατο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Επιστρέψατε στο χείρωμα δέσμοι της ελπίδος. Επιστρέψατε στο χείρωμα δέσμοι της ελπίδος και στο εδάφιο 16. Και ο Κύριος ο Θεός αυτών θέλει σώσει αυτούς εν τη ημέρα εκείνη ως το πίμνιον του λαού αυτού επειδή ως λύθη διαβήματος θέλουσι υψωθεί επί την γην αυτού. Διότι πόσοι είναι οι αγαπώδεις αυτού και πόσοι οι ωραιώδεις αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε είναι ένας ψαλμός ελπίδος. Ψαλμός ελπίδος επί τον Κύριον. Ο ψαλμός αυτός μας λέγει ο άνθρωπος και μακαρίζει τον άνθρωπο ο οποίος ελπίζει επί των Θεών. Ποιον Θεό? Ο Θεός ο οποίος έκανε τους ουρανούς και την γη.
Ο Θεός, ο οποίος έκανε την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή. Ο Θεός που φυλάει την αλήθεια του εις τον αιώνα. Ο Θεός που κάνει κρίση στους αδικουμένους. Ο Θεός που δίνει τροφή εις εκείνους που πεινούν. Ο Θεός που ελευθερώνει τους δεσμίους. Ο Θεός που ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών. Ο Θεός που ανορθώνει τους κεκυρτωμένους. Ο Θεός που αγαπάει τους δικαίους. Ο Θεός που διαφυλάττει τους ξένους. Αυτός ο Θεός που υπερασπίζεται των ορφανών και την χείρα και ο οποίος καταστρέφει την οδόν των αμαρτωλών. Αυτός ο Κύριος, ο οποίος βασιλεύει έως εις τον αιώνα, ο Θεός της Ιών, ο Θεός μας. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο Θεός θα κάνει όλα αυτά. Κάνει ο Θεός όλα αυτά τα οποία μας αριθμεί ο Ψαλμωδός εδώ μέσα. Εάν λοιπόν ο Θεός κάνει όλα αυτά και είναι σίγουρο και είναι βέβαιο, ορθώς λοιπόν η Αγία Γραφή μας λέγει να έχουμε την ελπίδα μας εις το Θεό και να στηριχθούμε στο Θεό, τον βράχο αυτόν, ο οποίος κάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα. Και είναι μάταιη η ελπίδα του ανθρώπου, ο οποίος στηρίζεται απάνω σε άνθρωπον, διότι το πνεύμα του λέει φεύγει και ο άνθρωπος αυτός επιστρέφει στη γη, στο χώμα από το οποίο επλάστηκε. Πώς λοιπόν να ελπίσεις απάνω σε ανθρώπους, πώς να ελπίσεις σε άρχοντες και να θέσεις την ελπίδα σου σε άρχοντες και να μην ελπίσεις στον Θεό, ο οποίος έκανε και κάνει όλα αυτά. Να γιατί λοιπόν η Γραφή μακαρίζει τον άνθρωπο που ελπίζει επί των Θεών. Η λέξη ελπίδα από το έλπο, έλπο με, λένε τα λεξικά, θα πει προσμένο. Προσμένο, στηρίζομαι, έχω την εμπιστοσύνη μου, έχω την πεποίθησή μου. Αυτό θα πει ελπίδα. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, πού ελπίζει ο άνθρωπος, απάνω σε τι ελπίζει. Το μόνο συνέστημα το οποίο έχει μείνει, αυτό συνέστημα το ορίζουν μάλιστα, που έχει μείνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η ελπίδα. Ξέρετε την ιστορία αυτή από τη μυθολογία, η Πανδώρα είναι η Εύα στη μυθολογία. Η Πανδώρα. Και την ονομάζουν Πανδώρα διότι οι θεοί λέει την είχαν πρικίσει με όλα τα δώρα την γυναίκα. Και με πονηριές και με καλοσύνες. Με όλα τα δώρα λέει, όλοι οι θεοί δώσανε κάτι στη γυναίκα. Γι' αυτό την ονομάσανε και Πανδώρα. Η Πανδώρα λοιπόν που άνοιξε εκείνο το σταμνί και φύγανε όλα τα κακά και πετάξανε. Και πρόφτασε να το κλείσει κρατώντας μέσα μόνον ένα καλόν και αγαθόν, την ελπίδα. Την ελπίδα. Και είναι μία μυθολογική παράσταση αυτού του γεγονότος και της διαπιστώσεως την οποία κάνει ο άνθρωπος και η εμπειρία της ζωής κάθε μέρα μας λέει και μας δίδει ότι εκείνο που μένει τελικά στον άνθρωπο είναι η ελπίδα. Με τούτη την ελπίδα ζει. Με την ελπίδα κινείται. Μέσα στις περιπέτειες της ζωής κάθε μέρα. Με την ελπίδα αναπνέει, προσμένει. Πραγματικά μετά την πτώση του ανθρώπου και όταν όλος ο κόσμος σκοτίνιασε και έχασε ο άνθρωπος τον παράδεισο, την Εδέν και εκείνα τα θέλγητρα του παραδείσου, την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού, σαν έχασε όλα αυτά τα πράγματα, τι του έμεινε. Έφυγε από μέσα από εκείνη την Εδέν. Κουρασμένος, βεβαρημένος, η γη είχε γίνει εχθρά του, το περιβάλλον εχθρικό, τα ζώα τον απειλούσαν, τα κτίνη του αυρού τον απειλούσαν, τα πάντα τον απειλούσαν. Μέσα του όμως φόλιαζε η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάτι, αλλά σε ποιο. Οι άνθρωποι ελπίζουν σε μάταια πράγματα. Περιμένουν να έρθουν καλά πράγματα μέσα στη ζωή τους. Νομίζουν ότι είναι καλά, είναι πασαλημένα με κάποια καλοσύνη απ' έξω. Στο βάθος όμως είναι μάταια πράγματα. Θα αφήνουν τον άνθρωπο άδειον και οι ελπίδες αυτές μαραίνονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου.
ο άνθρωπος προσμένει να ελπίσει πού? Στους καιρούς, στις καταστάσεις, στις μεταβολές των καταστάσεων, στον εαυτόν του, στην ικανότητά του, στην εξυπνάδα του, στην επιχειρηματικότητά του, σε τι να ελπίσει? Μα όλα αυτά μεταβάλλονται. Όλα αυτά αλλάζουν. Ένα πράγμα είναι αναλύωτο. Ο Θεός. Ο Θεός το χαρακτήρα του. Διότι έχει αιωνίως εκλέξει για τον εαυτόν του ένα χαρακτήρα γραμμές αγιότητος, δικαιοσύνης, αγάπης. Θεός με το χαρακτήρα του εμφανίζεται αναλύωτος και είναι βράχος, τον οποίον οι καιροί δεν αλλοιώνουν καθόλου και μπορεί να δώσει εκείνο το οποίον υπόσχεται και ότι πείει στον άνθρωπο και υποσχεθεί στον άνθρωπο το δίδει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γελαστείς εις τον Θεό. Έξω στον κόσμο, κάθε ελπίδα την οποία ο άνθρωπος βάλει μέσα στην ψυχή του, επειδή όλο και αναβάλλεται ή ματαιούται, ελπίσα αναβαλωμένη, λέει ο λόγος του Θεού, ατονίζει καρδία. Γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους απ' έξω να είναι μαραμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, τα πρόσωπά τους δεν έχουν φως. Πού να στηριχτούν οι ταλέποροι σε μια ζωή η οποία φεύγει και είναι τόσο εφήμερη, να στηριχτούν στις συνθήκες που μεταβάλλονται, να στηριχτούν στα γεγονότα της ζωής. Πού έχεις την ελπίδα σου? Πού έχεις την ελπίδα σου? Και εδώ πέρα ο Ζαχαρίας ο προφήτης, καθώς διαβάσαμε, απευθυνόμενος σε εκείνους που ήσαν τεχνάλωτοι στην Βαβυλώνα, τους Ισραηλίτες, και ήσαν δέσμοι της ελπίδας, τέτοιοι είναι, και τέτοιος είναι κάθε άνθρωπος. Είναι ένας δέσμιος, ένας, θα λέγαμε, φυλακισμένος, της ελπίδος. Είναι δεμένος με την ελπίδα από την ελπίδα και προσμένει στην ελπίδα. Είναι δέσμιος της ελπίδος. Αυτός είναι κάθε άνθρωπος μες στη ζωή. Και περισσότερο είσατε και εκείνοι οι Ισραηλίτες εκεί στην Βαβυλώνα. Και απευθύνεται ο Ζαχαρίας ο προφήτης και τους λέει: «Ωσείς δέσμοι της ελπίδος, επιστρέψετε στο οχύρωμα, στο οχύρωμα της ελπίδος». Υπάρχει οχυρό. Εις το οποίο μπορεί να επιστρέψει ο άνθρωπος. Και το οχυρό αυτό είναι ο Θεός του. Βράχος ελπίδος. Απάνω στον οποίο αν οικοδομήσεις, δεν θα γελαστείς. Δεν θα γελαστείς. Δεν το επιτρέπει ο χαρακτήρας του να σε γελάσει. Θα εκτελέσει και θα πραγματοποιήσει όλα όσα υποσχέθηκε. Ολοξασμένο το όνομα του Θεού τι κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αρκεί να έχει μάτια ο άνθρωπος να δει. Τώρα με την μεταβολή της κυβερνήσεως εκεί στην Αμερική, πολλοί λαοί και πολλοί άνθρωποι ελπίσανε, γράψανε, α, μήπως γίνει κάτι άλλο, κάτι άλλο. Αλλά τι να γίνει? Τι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δώσει τίποτα στον άνθρωπο? Εάν δεν επιστρέψεις εσύ στο Θεό σου, στο οχύρωμα της ελπίδος, τι μπορείς να περιμένεις? Μεταβολή στον κόσμο, καμιά. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Χειρότερα πηγαίνει, μας το λέει ο λόγος του Θεού. Όλο και χειρότερα. Είδες καμιά φορά τον κόσμο να γίνεται καλύτερος? Και ο άνθρωπος, ο αδύνατος, καλαμιά στον άνεμο. Ένα σκεπτόμενο καλάμι, όπως λέει ο Πασκάλ. Μισοτσακισμένο καλάμι. Πού θα κρατηθεί? Πού θα κρατηθεί? Και πόσες φορές δεν μιλάμε με απελπισία και λέμε «Δεν μου μείνε παρά μονάχα ο Θεός». Και το λέμε αυτό με μία έκφραση, σαν να λέμε το μικρότερο, το λιγότερο που μπορούσε να σου μείνει ήταν ο Θεός. Δεν σου μείνε τίποτα, μόνο ο Θεός. Μα δεν ήθελες και τίποτα άλλο. Δεν σου χρειαζόταν και τίποτα άλλο. Ο Θεός σου χρειάζεται και μόνον ο Θεός. Γιατί αυτός είναι ο βράχος της ελπίδας. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δώσει την ελπίδα του εις το Θεό και στηριχτεί και πιαστεί, είναι ευτυχής. Οι μέρες της ζωής του θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν. Πες είχα πάει και είδα τον γιο του Ντεμίρη, του αδελφού του ζωγράφου, τον ζωγράφο, τον γιο του Ντεμίρη, τον Ιωσήφ. Και θαύμαζα. Και λέω τι έκανε ο Θεός. Πόσο είναι αληθής ο Θεός.
απάντησε ανθρώπους οι οποίοι ήσαν ταπεινοί και του δείξαν εμπιστοσύνη. Άλλη φορά το έχω πει. Διότι ο πατέρας του υπήρξε ένας ταπεινός άνθρωπος και υπέφερε για το όνομα του Χριστού και στηρίχθηκε μόνο στο Χριστό. Διότι ο άλλος ο μπαρμπαλιάς κάτω από το τραγανό, φτωχός ταπεινός άνθρωπος, μέσα στη φτώχεια στηρίχθηκαν στο Θεό. Κάθομαι και θαυμάζω πώς τα παιδιά τους τα ανέβασε ο Θεός με τέτοιο τρόπο. Τι συνθήκες άνοιξε. Του μυαλού τον κάνει φοιτητή εκεί πέρα στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, μπαρμπαλιά το γιο. Στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Τον άδωνε, εχθές πήγα και τον επεσκέφτηκα. Τι τρίαμβος, έκανε μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε τα έργα του. Ολόκληρα τα έργα του, όλα τα έργα. Ένα έργο τέχνης, 120.000 δραχμές. Ένα έργο τέχνης, 120. Μεγιστάδες, πλούσιοι, βιομήχανοι, πήγαν εκεί πέρα, ο διοικητής της Μακεδονίας εκεί πέρα. Τον θαυμάσανε, γράψανε οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Ένα φτωχό παιδί του δημοτικού. Φτωχότατο! Πρόσεξε, Ιωσήφ, του λέω. Αυτό το χάρισμα δεν είναι δικό σου, σου το δώσω για να το δουξάσεις. Πρόσεξε τι κάνεις. Κρατήσου ταπεινός. Του δώσε φτερά να πετάξει. Μιλούν όλοι γι' αυτόν. Τι κάνει ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι πιστός. Διότι ο Θεός τις υποσχέσεις του θα τις εκτελέσει επάνω σου και στους απογόνους σου. Κάπως άλλη φορά πήρα τα παιδιά τους επάνω που είναι στη Γερμανία και τους είπα προσέξτε. Δεν είναι δικό σας. Είναι του Θεού. Όποιος ανταμείβει την πιστότητα των γονιών σας. Γιατί αυτοί είσαι ταπεινοί και πιστοί. Ανταμείβει εκείνους. Την πίστη τους. Και κάνει μεγαλεία ο Θεός. Στηρίξου. Εσύ δέσμιε της ελπίδος. Στηρίξου. Στρέψε στο οχύρωμα της ελπίδος. Και στηρίξου στον Θεό. Θα τον έβρεις στη ζωή σου. Είναι μεγάλος και είναι ισχυρός. Δοξασμένο το όνομα. Χωρώ διότι να σας ψάξω.

Συνέφε μας, σε ευχαριστούμε. Είσαι η ελπής πάντων των περάτων της γης. Συ ο σώζον, τους ελπίζοντας επί σε. Ω, δώσε χάρη κάθε καρδιά, να ανοίξεις εσένα και να ελπίσεις εσένα, τον βράχο των αιώνων. Μείνε μαζί μας σε την ώρα τούτη και ευλόγησέ μας. Και δώσε μας χάρη να εννοήσουμε τα σχέδιά σου και εσένα. Παρακαλούμε πολύ και δόξα σε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Αμήν. Το χείρωμα της ελπίδος. Όταν κάποτε συνελήφθη ο Απόστολος Παύλος, εφάναξε για την ελπίδα του Ισραήλ φοροάλυσιν. Είμαι δεσμευμένος, δέσμιος. Και ποια ήταν αυτή η ελπίδα του Ισραήλ? Ο Μεσσίας. Θα ερχόταν ο Χριστός. Η ελπίδα του με την οποία ζούσε και έζησε ούνες και ούνες. Και όταν ήρθε, γράφει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή, ο Χριστός, η ελπίσιμο. Γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα ο Απόστολος Παύλος? Πώς είναι ο Χριστός η ελπίδα μας? Κοιτάς επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά και βλέπεις τη χάρη του Θεού, το καταφύγιο, το οχύρωμα της ελπίδος. Ο άνθρωπος κυνηγημένος από την ενοχή του, από τα βέλη του εχθρού που του ρίχνει επάνω του, πού να καταφύγει, πού να τρέξει να φύγει, να βρει οχυρό, να καταφύγει. Το μοναδικό οχυρό είναι ο Χριστός. Επάνω εκεί συνετρίβησαν όλα τα βέλη του εχθρού. Επάνω εκεί ο Θεός επραγματοποίησε το έργο της λυτρώσεως. Και ο Χριστός προσέφερε την προσφορά του εαυτού του της λύτρωσης αιωνίαν και ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη. Και γίνηκε εκείνο ένα οχυρό ελπίδος. Ο άνθρωπος μπορεί να καταφύγει εκεί με βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες του, η ενοχή του δεν θα τον κυνηγήσουν ποτέ πια. Αυτή είναι η όψη του Σταυρού, όπως μας τη δείχνει η Δείπνος. Ο Χριστός δεν απέθανε απογοητευμένος, απελπισμένος. Δεν ήταν ο θάνατος ενός απελπισμένου. Είναι ο θάνατος ενός ήρωος, ο οποίος ήρθε και έδωσε τον εαυτόν του στο Γολγοθά για να φυλάξει την ανθρωπότητα, να τη σκεπάσει, να τη φρουρήσει από τις απαιτήσεις τις δίκαιες, της θείας οργής και θείας δικαιοσύνης. Από τη μανία του εχθρού που τον κατεδίωγε και μας λέει στην Αγία Γραφή, εξήλυψε σαν πυκνή ομίχλη της αμαρτίας. Πάνε πια. Οι αμαρτίες σου σαν πυκνή ομίχλη εξαλειφθήκανε, δεν υπάρχουν πια. Δεν θα τις συναντήσεις. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απεμάκρυνε, αφημών τις αμαρτίες ημών, λέει ο Λόγος του Θεού. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω, ενθυμίστε πλέον, ποτέ πια. Τι γίνηκαν οι αμαρτίες σου? Ο Θεός δεν τις θυμάται πια, ποτέ πια. Και αν ο Θεός δεν τις θυμάται ποτέ πια, ποιος άλλος είναι δυνατόν να θυμηθεί τις αμαρτίες σου? Αλυτρωμένος, καταφεύγεις εκεί στο οχυρό της ελπίδος. Εκείνο το τετέλεστε το οποίον φώναξε ο Χριστός στο σταυρό επάνω, σβήνει όλους τους φόβους σου. Μήπως το πράγμα δεν τελείωσε? Μήπως η υπόθεση σε αυτή του χρέους μένει ακόμα σε κρεμότητα? Μήπως? Και τι λάθος κάνουμε και δεν αποδίδουμε τη δόξα που πρέπει στο Χριστό, αν δεν αναγνωρίζουμε ευθύς εξ αρχής το ολοκληρωμένο και τετελεσμένο έργο του Χριστού, ώστε πλέον να μένει στην καρδιά σου μόνο δοξολογία. Μέσω σας να δοξάζεις το θαυμάσιο οχυρό της ελπίδος, ο Χριστός. Και έχεις ακόμα και την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Οχυρό ελπίδος, διότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε, ο Θεός έβαλε λοιπόν τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Λεμπάς χαμένος,
Δεν είναι μπροστά σου ο τάφος και το νεκροταφείο. Δεν είναι μπροστά σου ο θάνατος. Δεν είναι μπροστά σου η απώλεια. Μπροστά σου είναι η ζωή, την οποία ο Θεός έχει φτιάξει. Έχει θεμελιώσει πλέον μια καινούργια ζωή για σένα και για τον καθένα. Ο χειρό ελπίδος. Και είναι η καρδιά μας που ελπίζει σ' αυτό. Και έχουμε μερίδιο μέσα σε εκείνη την ελπίδα. Η σάρξη μου θα αναπαυθεί, λέει ο ψαλμοδός, επελπίδει. Μπορεί να το λέει ο πιστός περισσότερο από κάθε άλλον. Ο πιστός που πίστεψε. Ο Ιώβ πριν να έχει μία αναπόδειξη να αναστάσει ως τα χέρια του. Καθώς την έχουμε εμείς. Ο Ιώβ έλεγε και αν το δέρμα μου μετά την σάρκα μου φθαρεί, πάλι εγώ ίδιος με τους οφθαλμούς μου θέλω ειδή τον λυτρωτήν μου. Είχε ελπίδα για μένα να δει μπροστά του τον λυτρωτή. Και ο Ισαΐας ακόμα φωνάζει, οι νεκροί σου θα ζήσουν, μαζί με τον νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν. Φωνάζει ο Ισαΐας στο 26ο κεφάλαιό του, στο 19 εδάφιο. Γι' αυτό το λόγο θα ρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι στον Κύριον των Θεών υπάρχει αιώνια δύναμης. Υπάρχει λοιπόν ο χειρό, ναι αυτό είναι ο Χριστός και το έργο του. Εάν στηριχτείς, εάν καταφύγεις αυτό το οχυρό, έχεις μια βέβαιη ελπίδα, αλλά αυτή η ελπίδα που δεν μπορεί να σε διαψεύσει. Η ελπίδα αυτή, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κατεσκύνει. Δεν θα ντροπιαστείς. Επειδή το ήλπισες κατά αυτόν τον τρόπο, ότι οι αμαρτίες σου καθαρίστηκαν, ότι η αιωνιώτης είναι δική σου, ότι έχεις μερίδα στην Ανάσταση, θα ήλπισες έτσι και στηρίχτηκες στο έργο του Χριστού. Δεν! Διότι έχουμε δύο πράγματα, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Σίγουρα και βέβαια. Δύο πράγματα. Ένα είναι η υπόσχεση του Θεού. Μα Θεός είναι. Και υποσχέθηκε ο Θεός. Δεν μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω. Ο χαρακτήρας του δεν το επιτρέπει να μεταβάλει την υπόσχεσή του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπόσχονται. Άμα δεις έναν άνθρωπο να υπόσχεται και να παίρνει πίσω την υπόσχεση, να αλλάζει τα λόγια του, λες πώς να έχεις εμπιστοσύνη. Αλλά στο Θεό δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Θεός υποσχέθηκε και θα εκτελέσει. Ένα είναι λοιπόν η υπόσχεση του Θεού. Και ένα δεύτερο. Ο Θεός ορκίστηκε. Όχι μόνο υποσχέθηκε, αλλά ορκίστηκε. Και επειδή δεν είχε λέει κάποιον μεγαλύτερο να ορκιστεί, ορκίστηκε στον ίδιο τον εαυτό του ότι θα εκτελέσει. Και έρχεται η Αγία Γραφή να μας δείξει αυτά τα στερεά στηρίγματα. Ένα η υπόσχεση του Θεού. Ένα δεύτερο ο όρκος του, τον οποίο έδωσε με θόρκου υπασχέτη. Δύο πράγματα ασάλευτα για να είναι βεβαία η ελπίση μας. Και έρχεται η Αγία Γραφή να μας πει Σαν άγκυρα, είναι στα πλοία που ρίχνουν την άγκυρα για να πιαστούν από κάτω, ώστε τα κύματα να μην τα σαλεύουν. Έτσι και εμείς έχουμε άγκυρα ελπίδος. Οι πρώτοι χριστιανοί χαράσανε μια άγκυρα στα δαχτυλίδια. Χαράσανε άγκυρα στους τάφους και είχε γίνει το σύμβολο της ελπίδος. Και έδειχναν με κάθε τρόπο ότι η ελπίδα τους είναι σε εκείνον ο οποίος είναι το οχύρωμα της ελπίδος, τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και εμείς αδελφοί αγαπητοί και όσοι έχουν πιστέψει, ρίξαμε την άγκυρα πολύ βαθιά, σε πολύ βαθιά νερά. Πιαστήκαμε από το βράχο. Δεν μπορούν να μας αλέψουν τα κύματα. Λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Ρίξαμε την άγκυρα πέραν του παραπετάσματος. Και πιαστήκαμε από εκεί πάνω όπου πρωτοπόρος εισήλθε ο Χριστός. Έχουμε ελπίδα με άλλα λόγια ότι εκεί θα φτάσουμε. Και αυτή η ελπίση είναι βεβαία. Δεν κατεσχύνει. Στηρίζεται στην υπόσχεση του Θεού. Στηρίζεται στον όρθο του Θεού. Στηρίζεται σε ένα σάλωτο έργο. Το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός.
Να γιατί είναι το σύρωμα στις βάσμοι της ελπίδας. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα. Κάθε φορά που έρχεται ο εχθρός να σε απελπίσει, είτε να σου θυμίσει τις αμαρτίες σου, είτε να σου θυμίσει τις αποτυχίες σου, είτε να σου πει ότι δεν τα καταφέρνεις εσύ, ή έρχεται να σου σβήσει το Θεό και τις ενέργειες του Θεού από τη μνήμη σου και να σου πει ότι ο Θεός εγκατέλειψε. Τότε που λυγμός πάει να πνίξει την ψυχή σου από μέσα. Και τότε που βλέπεις τα πράγματα να σκουραίνουν, όσοι ο δέσμιος της ελπίδος, γύρνα στο οχύρωμα. Έχεις ανάγκη να σκεφτείς τον Χριστό, έχεις ανάγκη να σκεφτείς το έργο του Χριστού, έχεις ανάγκη να σκεφτείς την Ανάσταση του Χριστού, τα θεμέλια του καινούριου κόσμου τον οποίο ο Θεός ετοιμάζει, έχεις ανάγκη να σκεφτείς όλες τις υποσχέσεις του. Και αυτό πλέον είναι για σένα οχυρό. Οχυρό. Μπορείς να καταφεύγεις πάντοτε σε αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, αποβλέποντας το οχυρό του, είδα, γνωρίζω, πεπίστευκα, σε ποιον εμπιστεύτηκα. Ο ξασπισμένο το όνομα του Θεού. Πήρε ένα γράμμα προημερών από έναν φίλο εδώ της συνατρίσεως αυτής από την Αγγλία, τον αδελφό του Σλάφερ, ο οποίος γράφει, εγώ με γέρον πια, λίγο ακόμα και πάω να κρυφτώ πίσω από το παραπέτασμα. Να χαθώ. Να πω μέσα από το παραπέτασμα. Αλλά η ελπίδα μου είναι σε εκείνον. Και είναι μια ευτυχισμένη ελπίδα γιατί πάω να βρω εκείνον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ελπίδα που δεν σε κατεσχύνει, δεν σε ντροπιάζει, αλλά σε συνοδεύει σε όλα τα βήματα της ζωής. Στηριγμένος στο βαθύ σου γύρα, ενός έτοιμος να φύγεις από τον κόσμο τούτον, με θάρρος κοιτάς μπροστά, ξέρεις που πας. Το κύρωμα της ελπίδας. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, όποιος έχει αυτή την ελπίδα, καθαρίζει τον εαυτό του. Γιατί προετοιμάζεται για αυτά τα πράγματα, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αφού πηγαίνεις για εκεί, αφού προετοιμάζεσαι για εκείνο τον κόσμο, καθαρίζεις τον εαυτό σου. Ώστις έχει την ελπίδα αυτή, αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι οχυρό ελπίδος είναι ο Χριστός, το οποίο ο κόσμος το αγνοεί απ' έξω. Πού να ελπίσουν οι άνθρωποι καημένοι σε μια μεταβολή της καταστάσεως. Μήπως αλλάξει η πολιτική της αμερικανικής κυβερνήσεως. Τι να αλλάξει. Τα συμφέροντα στον κόσμο. Μήπως αλλάξουν τα οικονομικά. Μήπως γίνει σταθεροποίηση της δραχμής. Μήπως δεν έρθει πληθωρισμός. Μήπως δεν γίνει ρύπανσης. Μήπως το έγκλημα και η βία δεν επικρατήσει. Σε τι να ελπίσεις. Που τα πράγματα πάνε χειρότερα κάθε μέρα. Ακούς τα ραδιόφωνα και ακούς και βλέπεις τις εφημερίδες, τα εγκλήματα, το κακό και δεν σου πάω. Σε τι να ελπίσεις, όσοι ο δέσμιος της ελπίδας γύρνα στο οχυρό, αυτό που ο Θεός έφτιαξε, το οχυρό, το οχύρωμα της ελπίδας, εκεί είσαι ασφαλή, σίγουρος, το ξεσμένο το όνομα του Θεού, για τον Χριστό, την ελπίδα ημών. Να ψάλλουμε τον ύπνο. Παρικών 200.

μέσα σε σένα, σε όλη τη διαδρομή τη ζωή μας. Και όταν ο έσχατος εχθρός ο θάνατος έρθει, έχουμε ελπίδα, βεβαία, που δεν κατασκύνει. Είμαστε στηριγμένοι, κρυμμένοι στο όχυρό της ελπίδος. Αποβλέπαμε σε σένα για μια αιώνια ζωή, την οποία χαρίζεις εσύ στους ελπίζοντας επίσε. Σύ ο σώζον, τους ελπίζοντας επίσε, η ελπίς πάντων των θεράτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Ολοξασμένο το όνομά σου, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, μίλησέ μας για τα αιώνια πράγματα και στήριξέ μας. Και δώσε χάρη κάθε καρδιά να βρει σε σένα μια ελπίδα βεβαία και σταθερή μες στη ζωή τούτη.

άνθρωποι έκλειβαν μέσα τους. Έκλειβαν μέσα τους ένα θησαυρό. Την ελπίδα του κόσμου. Ολόκληρος ο κόσμος, με όλη τη φιλοσοφία του, με την τέχνη του, με τον πολιτισμό του, χαμένοι πολιτισμοί, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την όψη του κόσμου. Υπήρχαν φιλόσοφοι στοικοί που αυτοκτονούσαν. Δεν βρίσκαν νόημα μέσα σε τούτη τη ζωή. Και ήταν ένας κόσμος που επέθανε συνεχώς. Και η εικόνα αυτού του κόσμου που πέθανε την έδινε, να, ένας ζητιάνος εκεί στην πύλη, την ονομαζομένη ωραία του ιερού, ένας ζητιάνος παράδειτος, από κοιλίας μητρός παράδειτος, εκεί που περίμενε τη ζητιάνο. Η εικόνα του κόσμου που πεθαίνει. Ο κόσμος είναι παράδειτος. Ο κόσμος είναι αδύνατος. Ο κόσμος έχει πεθάνει κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει δύναμης μέσα του. Σαν ελπίζει και του έχει μείνει η ελπίδα μέσα του. Σε τι ελπίζει. Σαν και τούτο τον ζητιάνο που ήταν εκεί πεσμένο στα σκαλοπάτια, απλώνε το χέρι του, ζητώντας μια κάποια βοήθεια. Αλλά πού να πάνε οι σκέψεις του παραπάνω από την υλική βοήθεια, ως εκεί φτάνει. Και ο κόσμος απ' έξω, όταν τον πλησιάστε, να δείτε σε τι ελπίζει και τι περιμένει. Τα υλικά αγαθά να πάνε καλύτερα, η αυριανή μέρα να είναι καλύτερα, να βγάλουμε περισσότερα, να πάμε περισσότερα. Δεν έχει, ο καημένος είναι νεκρός, μέσα του δεν έχει την όραση των αιωνίων πραγμάτων, τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει και προσφέρει στον άνθρωπο τελείως δωρεάν. Αυτά. Το να φας, το να πεις, το να μη σου λείψει το φαγητό, το να ντυθείς ένα ρούχο, το να μείνεις κάτι. Μα αστεία πράγματα. Τι είναι δυνατόν ο Θεός να στα στερήσει αυτά. Τι είναι κανέναν άνθρωπο να γυρνάει γυμνός στους δρόμους. Θα σαν γυμνώ. Και κάνεις τρίκι, πώς το λένε. Έτσι, κατεβαίνει. Και τρέχει. Δεν μπορείς να δεις άνθρωπο γυμνό, διότι ο Θεός δίνει. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε. Θυμόσαστε όταν τους μίλησε για τα πετεινά του ουρανού, τους μίλησε για τα κρινάκια. Και τους είπε, βάλτε λίγο μυαλό. Εκείνος που σου έφτιαξε το σώμα. Είναι δυνατόν αυτός που σου έφτιαξε το σώμα μη σου δώσει το ρούχο. Τι είναι περισσότερο, πιο ακριβό, το σώμα ή το ρούχο. Το ρούχο το πετάς πάνω σ' άλλο, το πετάς πάνω σ' άλλο, είναι τίποτα το ρούχο. Ας μου βρει ο Θεός τα μέσα και τον τρόπο. Εκείνο που είναι πολύτιμο είναι το σώμα. Και εκείνος που έφτιαξε το σώμα δεν θα φροντίσει και για το ρούχο. Εκείνος που σου φτιάξε το στομάχι και δουλεύει από μέσα και διαμαρτύρεται, δεν θα σου δώσει το ψωμάκι. Τι τροφή να μην πας. Έλπισε επί των Θεών. Πώς είναι δυνατόν να σε γελάσει ο Θεός. Αδύνατον. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες επεμβάσεις. Αλλά ο άνθρωπος βλέπετε νεκρός όπως είναι μέσα του πνευματικά. Λώνει το χέρι και φύγει. Να πάρει κάτι για την ηλική ζωή. Ζητιάνος της ηλικής. Ζητάει κάτι. Απ' την άλλη μεριά, ο Πέτρος και ο Ιωάννης που αντιπροσώπευαν την Εκκλησία. Έπαιρναν κάτι. Αλλά τι κάτι ήταν αυτό. Πολύ πιο μεγάλο από όσο περί η φαντασία του ανθρώπου να φανταστεί. Να σου δώσω. Τι να σου δώσει κανείς. Τι κάθεται να σου δώσει. Τα 16 εκατομμύρια που πήρε ο γιατρός προημερών. Εκείνα λέει τίποτα, θυμάμαι τον άλλον που το είχε κερδίσει 8 και πήγαινε, λέει, στο γιατρό για τον τρέχει καρδιά του. Κερδίσει 8 εκατομμύρια και τον τρέξαν στο γιατρό για τον τρέχει καρδιά του. Αυτές είναι κέρδη που σκοτώνουν. Ο Θεός σου χαρίζει μια αιωνιότητα, χρυσή αιωνιότητα. Μας λέγει ο Ιωάννης, όμοι με αυτόν θα γίνομαι. Για πήγαινε πέστα σε έναν άγγελο απάνω. Είστε σου πει. Τι είπες. Όμοι με τον Υιόν του Θεού. Και εμείς δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε στο πρόσωπο. Και εμείς φωνάζουμε, ψάλλουμε αλληλούια. Ψάλλουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος ο Θεός. Και εσύ λες ότι θα γίνεις όμοιος με αυτόν. Άπεχε της βλασφημίας. Θα σου λέγε ένας άγγελος. Αλλά διότι την ελπίδα σου την έχεις στο Χριστό. Που έκανε το έργο. Της αγάπησε.

άκουσα, έσωσε. Το λες με κάθιση. Δεν είναι βλασφημία πλέον, αλλά είναι δόξα εις το Θεό, ότι ο Θεός θα σε κάνει όμοιον με τον Υιό. Μπήκε αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά σου. Άνοιξε τα φιλοκάρδια της ψυχής σου να έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου. Αλλά αυτή την ελπίδα πρέπει να την έχει η Εκκλησία. Αυτό το κάτι, αυτό το μυστικό, πρέπει να το έχει η Εκκλησία και να το φέρνει. Αν δεν το έχει η Εκκλησία, τι να δώσει στον ταλέπορο κόσμο που είναι ζητιάνος και περιμένει, σας παρακαλώ, μια βοήθεια. Μια βοήθεια. Τι βοήθεια θα του δώσει. Στάθηκε ο Πέτρος ο Ιωάννης και μια στιγμή τον κοίταξαν. Βοήθεια. Τι να σου δώσουν βοήθεια. Αργύριον και χρυσίον δεν υπάρχει σε μέλο, ο Πέτρος. Αλλά ό,τι έχω σου δίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, το υπερπάνω όνομα, σήκω και περιπάτη. Παραπάνω από ό,τι μπορούσε να ελπίζει. Έλα στο χειρό της ελπίδος να μπορέσεις να σταθείς και να περπατήσεις και να πηδήσεις και να χαρείς. Να κερδίσεις την αιωνιότητα ολόκληρη τη δοξασμένη. Έλα στο χειρό της ελπίδος, σύ ο δέσμιος της ελπίδος. Σου δώσει. Αλλά βλέπετε, η πρώτη εκκλησία του Χριστού είχε και μπορούσε να δώσει. Η σημερινή εκκλησία του Χριστού δεν έχει και δεν δίνει. Και δεν έχει διότι δεν κατάλαβε τι έχει στον Χριστό. Δεν κατάλαβε τι της δίνει ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Την κληρονομιά μας δεν την ξέρουμε. Το πλούτο μας δεν τον κατέχουμε. Δεν είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πλούτο που μας χάρισε ο Θεός. Θα περπατάγαμε με άλλο βήμα έξω. Με άλλο παράστημα. Όπως έλεγε κάποιος, με τον απόδη θα έλεγες δόξα και με το άλλο πόδι θα έλεγες αλληλούγια. Και καθώς θα περπάταγες θα έλεγε το ένα ποδάρι δόξα και το άλλο αλληλούγια, δόξα αλληλούγια, δόξα αλληλούγια. Για σαν πάντα ο κόσμος σας εκεί για σου λέγε, τι γίνεται, 16 εκατομμύρια κέρδη. Τι είναι 16 εκατομμύρια. Σε λίγο φεύγει και πάνω αυτά και μένουν. Δόξα αλληλούγια αιωνιώτης μπροστά μου. Αιωνιώτης. Η πρώτη εκκλησία είσαι άνθρωποι που το είχαν πιστέψει. Είσαι άνθρωποι που είχαν μαρτυρία. Είσαι άνθρωποι που είχαν επικοινωνία με αυτά τα αιώνια πράγματα. Το χείρωμα της ελπίδος. Είσαι άνθρωποι που ξέραν πού στηρίζονται και τι παίρνουν στον κόσμο. Κάποιος έλεγε, έγραφε για κάποιον, όταν πήγαινε σε μια πόλη, κοίταγε να δει τον παλιό καιρό. Πού υπάρχει το ψυχοκτήριο με ένα σταυρό από πάνω να εξέσει και στην πόλη. Η εκκλησία. Και έτρεχε εκεί πέρα, λέει, και ζητιάνε, λέει, εκεί στην περιοχή, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι εκεί είναι γενναιόδοροι, άνθρωποι που δίδουν. Έτρεχε λίγο όταν πήγαινε σε μια πόλη και λέγε, εξέχει ένα κτίριο με σταυρό από πάνω για να τρέξει να ζητιανέψει. Αλλά ο κόσμος είναι ανάγκη να μας μάθει ότι δεν έχουμε υλικά αγαθά να τους δώσουμε στο μέτρο του δυνατού βοηθά. Έχουμε να τους δώσουμε αιώνια πράγματα. Ώστε οι δέσμοι της ελπίδος να κοιτάνε πού είναι η ζωντανή συνάθρηση. Πού είναι η συνάθρηση που έχει την πίστη, η συνάθρηση που έχει το πνεύμα, η συνάθρηση που έχει την ελπίδα, η συνάθρηση που έχει την αιωνιότητα, που έχει τον Χριστό και δίνει τον Χριστό. Να έρχονται να ζητάνε τον Χριστό, δώστε μας και μας από αυτή την ελπίδα που έχετε. Δώστε μας και μας από αυτά τα οποία διαθέτετε εσείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, προς το τέλος αυτής της ωραίας του επιστολής, στο 15 κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, γράφει τα εξής. Ο δε Θεός της ελπίδος, κοιτάξτε πως λέγεται, ο Θεός της ελπίδος, αυτός βάλει την ελπίδα στην ανθρώπινη καρδιά.
Αυτός τη φτιάχνει. Και σου βάλει την ελπίδα τη σωστή. Όχι σε μάταια πράγματα. Να στηριχθεί σε εκείνο. Άφησε στον άνθρωπο στην καρδιά του την ελπίδα όταν έχασε τον παράδεισο. Και τώρα σου βάλει μια ζωντανή ελπίδα για του Ιησού Χριστού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήρθε να σε εμπλήσει πάσης χαράς. Αυτό θα πει χριστιανό. Ένας χαρούμενος άνθρωπος. Γιατί εκέρδισε το μεγάλο βασίλειο. Να σας εμπλήσει, να σας γεμίσει πάσης χαράς και ειρήνης. Μαδιά της πίστεως. Καθώς η καρδιά σας μέσα πιστεύει και στηρίζεται. Ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα για τις δυνάμεως του πνεύματος του Αγίου. Εγράψανε κάποτε πριν από μέρες, το είχα διαβάσει εγώ και εσείς το όλοι μας. Θυμόσαστε για εκείνον τον νέο που ήταν από εδώ από την Αθήνα που πήγαν και να τον αναστήσουν κάτι στην Αμερική της άφηση εκεί πέρα. Περιμένα να τον αναστήσουν. Ελπίδες μάθες! Πού καταφεύγει ο άνθρωπος προκειμένου να τροφοδοτήσει την ελπίδα του. Πού, σε τι ελπίζει, στα πιο μάταια πράγματα. Ο Θεός της ελπίδος ήθελε να σας εμπλήσει πάσης χαράς. Καθώς πιστεύετε, εσείς οι δεσμοί της ελπίδος, γυρίστε, ελάτε στο όχυρομα της ελπίδος. Το όχυρο της ελπίδος, στον Ιησού Χριστόν. Ο οποίος είναι η ελπίδα, το ψασμένο όνομα του Θεού. Όταν δεν μείνει στα μαγεία του Θεού.

μου, Κύριε Ιησού, βαδίζομαι προς τη νίκη με την ψυχή μας υψωμένη σε Σένα, οι καρδιές μας στηριγμένες σε Σένα, το χείρωμα της ελπίδας. Ω, δοξασμένο το όνομά Σου ότι σε γνωρίσαμε, ότι γεμίζομαι από χαρά, καθώς στηριζόμεθα σε Σένα και ελπίζομαι σε Σένα. Συ ελπής μας. Δώσ' μας χάρη, όπως τον Πέτρο και τον Ιωάννη τότε, να φέρομαι στον κόσμο, να φέρνομαι στον κόσμο αυτό το κάτι που ο κόσμος ζητάει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς ζητάει. Να του δώσουμε το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Να του δώσουμε τη χαρά, τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Να του δώσουμε αυτή την κληρονομιά του ουρανού, να του τη δείξουμε. Αν την έχουμε και μη σπάρει, να την δείξουμε όπως τη χαρίζεις εσύ. Ω, δοξασμένο το όνομά Σου. Και ευλογημένο, κάνε η Εκκλησία Σου να περιστοιχίζεται από ανθρώπους διψασμένους οι οποίοι θα έρχονται να ζητάνε από αυτήν, να τους δείξει τον δρόμο προς τον Χριστό, την ελπίδα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Βεβαίωσε το κηρυγμά Σου μέσα στις καρδιές μας. Κάνε μας ανθρώπους ελπίδος και εμπιστοσύνη σε Σε. Με βήμα σταθερό να βαδίζομαι και να δοξάζεσαι Εσύ και να μεγαλύνεσαι μες στη ζωή μας. Τώρα και εις τους ατελευτήτους εγώ στον αιώνα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου με ζητεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγιο Ιωσιέ στο Θεό. Και υψώνει τα χεράκια του. Θεέ μου! Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Το λέει ο Θεός. Βλέπω. Και τι θα γίνει. Τίποτα. Λέει τι τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, του λέει ο Θεός. Τίποτα. Και τι να πάω να τους πω. Μα τους πεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται. Τίποτα. Δεις καμιά φορά. Έφτασε ένας άνθρωπος άρρωστος και σου λένε οι γιατροί, δεν γίνεται τίποτα. Να το πάμε στο νοσοκομείο και το πας στο νοσοκομείο και σου λέει ο διευθυντής, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί. Πάρε ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί. Ο πιο μεγάλος του βαθμός στο πρώτο εξάμηνο είναι 2. Και ο μεγαλύτερος βαθμός στο δεύτερο τρίμηνο είναι 1. Λέει, και τι θα κάνουμε τώρα κύριε Μεσάρχα, να του πάρουμε και μια δασκάλα. Πρέπει να του πάρεις 6 καθηγητάς πανεπιστημίου και 20 να πάρεις όλα. Δεν γίνεται. Του λέει ο καημένος Σωσιέ, διαβάστε το σας παρακαλώ. Δεν είναι κουβέντα αυτή που μου λες, λέει Θεέ μου. Δεν γίνεται τίποτα. Δώσ' μου μια απάντηση. Τι να τους πω. Επειδή μου το λες, θα σου πω τι να τους πεις. Άκουσε. Στο 14. Να τους πεις. Ότι θα τους οδηγήσω στην έρημο. Και εκεί θα τους μιλήσω. Αλλά θα τους μιλήσω στην καρδιά τους. Και θα τους ανοίξω μία θύρα ελπίδας. Αμάν, λέει, αυτό που σου λέγαμε. Ποια είναι, Θεέ μου, η θύρα της ελπίδας. Η κοιλάδα του Αχόρ. Λέει, αυτό να πάνε τους πω. Λέει, ναι. Ότι υπάρχει μονάχα μία ελπίδα. Να πάνε εις την κοιλάδα του Αχόρ. Όσοι έχετε το Λόγο του Θεού ανοιχτό, ανοίξτε στον Ιησού του Νεβί. Στο Ζήτα ή στο έκτο κεφάλαιο, έχουμε την πέμπτο έκτο κεφάλαιο, έχουμε την πτώση της Ιεριχώ. Την ενθυμίστε. Θρίαμβος. Πάνω από την Ιεριχώ ήταν μια μικρή πολιτεία. Την ελέγανε Γε. Στέλνουν εκεί πέρα μερικούς στρατιώτες με ένα λοχεία. Για πηγαίνετε να δείτε, παιδιά, λέει, τι γίνεται εκεί πέρα. Κατεβαίνουν αυτοί. Δεν είναι τίποτα, λέει. Α, χωριό είναι, λέει. Δεν χρειάζεται, λέει, να ξεσηκώσεις το στρατόπεδο και τα αεροπλάνα και τα τάγκς. Στείλε εκεί 2-3 χιλιάδες στρατιώτες. Πραγματικά, στέλνουνε 2-3 χιλιάδες στρατιώτες. Στη μάχη που γίνεται, τους πετσοκόψανε. Γυρίζουνε αυτοί κατεξευτελισμένοι κάτω, ντροπιασμένοι, ιτημένοι. Το λένε στον Ιησού του Ναβί. Πέφτει ο Ιησούς του Ναβί με τα μούτρα μπροστά στο Θεό. Τι είναι τούτο το πράγμα, λέει. Άντε, άντε, λέει. Θα μας φέρουν φαλάκι. Του λέει ο Θεός. Τι θέλεις. Γιατί προσεύχεσαι. Γιατί προσεύχομαι. Ήταν πράγμα αυτό που πάθαμε. Άκουσε εδώ το λέει, παιδί μου. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Υπάρχει στο στρατόπεδό σας αμαρτία. Α, δέσποτα κύριε. Γιατί μας πέρασες λοιπόν μέσω του Ιορδάνου? Για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, να μας αφανίσουνε? Δεν ήταν πιο καλά να καθόμαστε πέραν από τον Ιορδάνη? Ω, κύριε, τι να πω. Τώρα που ο Ισραήλ έστρεψε τις πλάτες του μπροστά στους εχθρούς του, τ' άκουσαν οι Χαναναίοι, τ' άκουσανε οι κάτοικοι της γης, θα μας κυκλώσουνε και θα εξαλείψουνε το όνομά μας από τη γη. Και το δικό σου το όνομα, το μεγάλο, τι θα κάνεις? Σήκω πάνω, απαντάει ο Θεός. Αμάρτησε ο λαός. Παραβήκαν τη διαθήκη μου. Ό,τι τους προσέταξα. Και τους είχα πει να μην πάρουν από τα αναθέματα της πόλεως. Και με κλέψανε. Και είπανε ψέματα. Και τα ανακατέψανε με τα δικά τους τα σκεύη. Εδώ θα το υπογραμμίσεις, σε παρακαλώ, στην Παλαιά σου Διαθήκη. Δεν έχεις πει την Παλαιά Διαθήκη? Θα το υπογραμμίσεις. Ιησούς του Ναβί είναι το ζήτα. Το πιο χειρότερο είναι, πρόσεξέ το, όχι ότι παρέβησαν, όχι ότι έκλεψαν. Μου τα μπερδουκλώσατε, λέει, τα δικά μου με τα δικά σας, σκεύη με σκεύη. Έτσι. Και τώρα, σηκωθείς αύριο το πρωί και θα αγιάσεις τον λαόν. Θα τον καθαρίσεις. Άλλη μέρα το πρωί, όλο το στρατόπεδο, οι φυλές. Η φυλή. Η άλλη φύγεται, λέει. Μετά τη φυλή πιάνουνε τις συγγένειες. Μετά τις συγγένειες πιάνουνε τις οικογένειες. Στις σκηνές σας οι άλλοι. Και από τις οικογένειες πιάνουνε έναν. Τον Αχάν. Τον ιόν του Χαρμί. Ιού του Ζαβδί. Ιού του Ζερά. Εκ της φυλής Ιούδα. Έλα, παιδί μου, το λέει. Πρώτα-πρώτα, πες μου δύο πράγματα. Τι έκανες? Και δεύτερον, σε τι σου φταίξαμε? Άκουσε, λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ αμάρτησα. Είδα μια θαυμάσια βαβυλωνιακή στολή. Μου γυάλισε. Είδα και κάτι κομμάτια από ασίμι. Μ' άρεσαν. Πήρα και κάτι ελάσματα πολεμικά εκεί πέρα χαλκού και τα άκρυψα στο μέσο της σκηνής και τα σκέπασα. Τότε ο Ιησούς και όλος ο Ισραήλ μετά αυτού πιάσανε τον Αχάν, τον ιόν του Ζερά, το ασίμι, τη στολή, το έλασμα του χρυσού, τους γιους του, τις θυγατέρες του, τα βόδια του, τα γαϊδούρια του, τα πρόβατά του, τη σκηνή του και όλα όσα είχε μέσα στη σκηνή του και τα έφεραν εις την κοιλάδα Αχώρ. Θυμάσαστε τι τους είπε ο Θεός, τι είπε στον Οσιέ? Ένα σας σώζει, λέει, να κατεβείτε στην κοιλάδα Αχώρ. Να ποια είναι η κοιλάδα Αχώρ. Γιατί μας καταταράξες, είπε ο Ιησούς, ο Κύριος θα σε καταταράξει σήμερα. Και πας ο Ισραήλ, ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους. Και κατέκαψαν αυτούς εν πυρή και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησαν πάνω από το πτώμα του Αχάν σωρών λίθων μέγαν, ώστις μένει έως τη σήμερα. Δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κιλάς Αχώρ, έως της ημέρας ταύτης. Και Αχώρ εβραϊκά σημαίνει ταραχή. Ποιος θέλει απόψε να του κάνουμε κήρυγμα κατά παραγγελία σαν τις κασέτες? Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα πέστε μου, τι κήρυγμα να σας κάνω απόψε? Ποιος δεν το κατάλαβε? Και τι θα γίνει, Θεέ μου? Άστα κάτω, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και τι διέξοδο βρίσκεις? Κάτσε κάτω. Θα πας εις την κοιλάδα Αχώρ. Και εκεί θα κατακάψεις μόνος σου ότι ξέρεις ότι αποτέλεσε παράβαση μπροστά στο Θεό. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άνθρωποι είμαστε. Έλεγα ακριβώς προηγουμένως ότι εχθές είχα πάει κάπου. Γυρίζοντας με το λεωφορείο να κατέβω στη δουλειά μου, μας κοπανάει ένα άλλο λεωφορείο μία. Έσπασε τα τζάμια του λεωφορείου του δικού μας. Πω, τι έγινε εκεί πέρα? Ταραχτήκαμε έτσι, κυνηγηθήκαμε όλοι. Φεύγοντας απάνω ακριβώς στη θάλασσα, στο ύψος του Καλαμακίου, έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο, δεύτερη φορά στο ίδιο λεωφορείο. Ένα άλλο αυτοκίνητο γεμάτο τσιμέντο. Του δίνει μία πίσω, σταματημένο το πρώτο το δικό μας. Πέσανε οι άνθρωποι κάτω, ξαπλώσανε. Μη μου πείτε όμως τελικά, ή βρεθούμε την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Θεού και μου πει ο Θεός, βρε χαλέ μου άνθρωπε. Ήταν εκεί πέρα και η Μαρία, ήταν και ο Σπύρος, ήταν και η Κικίτσα, ήταν και ο Γιώργος. Μα δεν τους έλεγες? Τι να σας πω, αδελφοί μου. Ανομία υπάρχει. Και μας αρέσει, λέει, την ανομία να τη γενικεύουμε. Και μας αρέσει πάρα πολύ να βάζουμε τον πληθυντικό αριθμό. Και ανομήσαμε και δεν πάμε καλά. Πού τα βρήκες αυτά? Σβήσε τον πληθυντικό. Είναι θέμα προσωπικό. Κύριε, δεν πάω καλά. Όταν έρθει ο γιατρός να σε εξετάσει στο σπίτι σου, δεν του λες, τι έχουμε σου λέει? Δεν πάμε καλά, γιατρέ μου, όλοι εδώ μέσα. Δεν καλά, εσύ πώς πας? Τι άλλοι άσπρους κάνω, τους κοιτάξω εδώ τους άλλους. Εσύ πώς πας? Εάν στο σπίτι μου δεν πάω καλά, εάν η πνευματική μου υπόσταση δεν είναι εκείνη που πρέπει, εάν τα πνευματικά προβλήματα δεν παίρνουν τις πνευματικές τους τις λύσεις, σε καλό, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, άκουσε τι λέει ο Θεός εις τον Οσιέ. Γίνεται τίποτα? Λέει ναι. Τι γίνεται? Να κατέβεις μόνος σου στο λιθοβολισμό της κοιλάδας Αχώρ.